0: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Καλώς ήρθατε!
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

σαξόφωνο και νύχτα μαγική.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι, μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε, ανταμώνουμε και σήμερα μετά από ένα πολύ ενδιαφέρον 24ωρο με πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, με πολλές συσκέψεις, με πολλές συναντήσεις, με πολλές αποφάσεις και με μπόλικη και έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Στα πολύ γρήγορα είναι ασφαλώς πολύ καλύτερη η εικόνα. Έχουν σβήσει, δεν υπάρχει ούτε ενεργό μέτωπο. Κάνουν τη δουλειά τους οι πυροσβέστες ακριβώς για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα με αναζωπηρώσεις και όλα τα σχετικά. Μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε σελίδα. Έχουμε φτάσει στην επόμενη μέρα και εδώ είναι λοιπόν όλο το θέμα και πώς θα κινηθεί η πολιτεία για να αποζημιώσει πλέον τους πληγέντες. Είχαμε σύσκεψη εχθές, διυπουργική για αυτό το θέμα. Θα σας τα πούμε όλα. Θα σας τα πούμε όλα και βεβαίως, επειδή υπάρχουν και κάποια κενά μέσα στο μυαλό μας, αυτά τα κενά θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε και να δώσουμε απαντήσεις, να πάρουμε απαντήσεις και τις απαντήσεις αυτές ασφαλώς να τις μοιραστούμε μαζί σας από αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις που είναι οι ειδικοί σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να τα βάλουμε όμως τα πράγματα σε μία σειρά. Στα βάλουμε σε μία σειρά, διότι έχουμε φτάσει ήδη στα 5 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Είναι ο Γεωργής ο Ταβαρίνος απέναντί μου. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Ταβαρίνε? Όλα καλά, όλα ανθυρά, δύναμη, έτσι. Ο απόλυτος άρχοντας θα είναι μέχρι τις 10 που εγώ θα σας ζαλίζω τα αυτάκια εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Καλημέρα σας κυρία Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω, είπα το όνομά μου ή δεν το είπα? Να το ξαναπώ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Παρακαλώ.

Διότι το τραγούδι λέγεται 6 Αυγούστου. Και γι' αυτό το λόγο το βάλαμε. Ξεκινήσαμε με τρύπες, έτσι. Δεν συνηθίζουμε να ξεκινάμε με ελληνικό τραγουδάκι, αλλά είπαμε να κάνουμε τη διαφορά. Ασφαλώς, επειδή έχω καλλιτεχνάρα απέναντί μου, ο Γιώργος Νταβαρίνος, πρέπει να σας πω έτσι, να σας δώσω και το σκονάκι μου το έδωσε ο Γιώργος Νταβαρίνος. Σήμερα λοιπόν 5η 6 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6:31 πρώτα λεπτά, ήδη λούζει την πρωτεύουσα με τις ακτίνες του. Να προσέχετε στο δρόμο, σε ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πηγαίνετε, να έχετε πάντα μα πάντα καλή διάθεση. Διότι βλέπω γενικότερα τους οδηγούς εκεί να έχουν, δεν ξέρω, γυαλίζει το μάτι σας, μωρέ. Το καταλαβαίνω. Επαναλαμβάνω, έχουμε φτάσει 6 Αυγούστου. Κάποιοι από εσάς, κάποιοι από εμάς δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε, διότι έχουμε μπόλικη δουλίτσα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας, δεν θα μπορέσουν να φύγουν, διότι δεν τους παίρνει οικονομικά για να φύγουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε το χαμόγελό μας. Δεν πρέπει να το χάνουμε. Ο ήλιος θα δύσει 30 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Γιορτάζουν η Ευμορφία, η Μορφούλα, ο Σωτήρης και η Σωτηρία, παρακαλώ. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Και από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη, πρέπει να σας πω, born to run. Όλοι πάνε, τρέχουν για να φύγουν, διότι στο λιμάνι του Πειραιά έχει απίστευτη κίνηση και είναι απόλυτα λογικό. Φεύγουν τα καράβια και είναι γεμάτα. Αναχωρείτε λοιπόν, βλέπω. Καλά να περάσετε, πολύ καλά κάνετε. Να περάσετε όμορφα και να γεμίσετε μπαταρίες. Να προσέχετε, επαναλαμβάνω. Γίνομαι κουραστικός και μονότονος, αλλά αυτό είναι το θέμα. Να περνάμε καλά, χωρίς να βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή τη δική μας, των άλλων και πάει λέγοντας. Όλα με σύνεση και όλα θα πάνε καλά. Ψυχραιμία πάνω απ' όλα και όλα θα πάνε καλά. Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο. Αυτό που ακούμε είναι μία από τις ενδιαφέρουσες γωνιές. Διότι σαν σήμερα πριν από κάμια 50 χρόνια, Γιώργη, βγήκε αυτό το άλμπουμ του αφεντικού, The Boss, Bruce Springsteen, Born to Run. Πώς περνάνε τα χρόνια. Εμείς το μάθαμε αργότερα βεβαίως, έτσι μην. Αλλά πάνω κάτω αυτό το τραγούδι έχει την ίδια ηλικία με εμένα. Σας έχουμε ετοιμάσει πολλά πράγματα σήμερα. Πρώτα απ' όλα, ασφαλώς θα μιλήσουμε και για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι μάλλον μπαίνουμε στη διαδικασία μιας συμφωνίας, τουλάχιστον για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Φαίνεται ότι Ιράν και Ομάν έχουν καταλήξει, δίνοντας μια νέα ευκαιρία στη διπλωματία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Γενικότερα, οι αγορές έχουν αρχίσει και πιέζουν, ειδικότερα. Και εμείς εδώ πονάμε υπερβολικά, πάνω από τα 2 ευρώ η τιμή του ντίζελ κίνησης, του πετρελαίου κίνησης. Τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, αλλά θα τα πούμε πάρα μα πάρα πολύ αναλυτικά, διότι υπάρχουν και άλλα πραγματάκια τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Να σας πω ότι θα έχουμε και τον Χρήστο το Μαζανίτη, τον πολύ καλό συνάδελφο που καλύπτει στρατιωτικό ρεπορτάζ. Μου κάνατε πάρα πολλές ερωτήσεις και κατά τη διάρκεια όλων αυτών των πυρκαγιών που μας ενόχλησε πολύ αυτή η εικόνα, μου αναφερόσασταν στον Μπεριεφ, το ρωσικό εν πάση περιπτώσει αυτό τεραστίων διαστάσεων αεροσκάφος που κάνει πυροσβέσεις. Το είχαμε κάποια στιγμή. Ο Χρήστος του Μαζανίτης έχει κάνει ένα φοβερό, έχει γράψει ένα φοβερό ρεπορτάζ στο ενικός.gr. Σήμερα λοιπόν του ζήτησα και θα τον έχουμε κοντά μας για να μας τα εξηγήσει. Θα μιλήσουμε γενικότερα και για πράγματα τα οποία αφορούν στο πράσινο, για αυτά τα οποία συνέβησαν αλλά και για την επόμενη ημέρα εκεί στο δάσος. Γενικότερα θα μιλήσουμε και για οικονομία. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν πολλά πραγματάκια, μείνετε συντονισμένοι στο Real FM, διότι όπως και να το κάνουμε, από εδώ ξεκινάει η ενημέρωση. Για πάμε στις υπόλοιπες γωνιές του ημερολογίου μας. Επαναλαμβάνω, έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές η ατζέντα μας.
Όπως το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης που κερδίζει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι.

Να σας, επειδή μου στέλνετε ήδη μηνύματα, να έχει πάρα πολύ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Πολύ. Και μάλιστα και για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στο λιμάνι του Πειραιά, θα συναντήσετε κίνηση και στην Κόνονος και στην Αλιπέδου. Ευτυχώς είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Γούναρη, αλλά και οι δύο φορές στο λιμάνι του Πειραιά, και η αριστερόστροφη και η δεξιόστροφη, είναι κατακόκκινη. Όσοι λοιπόν έχετε να ταξιδέψετε, να ξεκινήσετε νωρίτερα. Θα σας κρατάμε ενήμερους. Έχει κίνηση και, και στο τελείωμα της Πειραιός. Νομίζω απόλυτα λογικό. Τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ στον χάρτη, είναι αρκετά σημεία τα οποία είναι κατακόκκινα. Είναι μποτιλιαρισμένα ήδη από αυτή την ώρα. Επαναλαμβάνω, όσοι ταξιδεύετε για να φτάσετε εγκαίρως, για να μην βλέπετε το να φεύγει, ξεκινήστε αν δεν έχετε ήδη ξεκινήσει. Το ακούτε το άσμα, θα συνεχίσουμε και με τις γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας. Αλλά πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Ποτπουρί σήμερα.

και θα ξεκινήσουμε, θα μου επιτρέψετε, με το Μένανδρο. Ανήρ δάβουλος ειδονές θυρεύεται. Ο άνθρωπος χωρίς θέληση πιάνεται με όπλο τις ειδονές. Τροφική σκέψη νούμερο 1. Ως όλων, η δονήν φεύγε ή της λείπειν τίκτη. Απόφευγε την απόλαυση που φέρνει λύπη. Τροφή για σκέψη νούμερο 2 και σας έχω και ένα μπόνους. Από τον Όμηρο. Πολλών δάνθρωπων είδεν άστεα κενόων έγνων. Γνώρισε τις πόλεις και το νου πολλών ανθρώπων. Προτρέπει ο Όμηρος από τα αρχαία χρόνια. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κύριε Ταβαρίνε.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1945, τι έχει ζήσει αυτός ο πλανήτης, Το αμερικανικό βομβαρδιστικό είναι όλα γκέι, γι' αυτό και βάλαμε και το τραγούδι. Ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Σκότωσε περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Να πάνε και να φύγουν τέτοιου είδους εικόνες, καταστάσεις, διαδικασίες, προοπτικές. Και δυστυχώς, επειδή ενέτη 2026, βλέπουμε πολλά πράγματα τα οποία είναι ιδιαιτέρως παράτερα. Βλέπουμε έναν 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα έχει ηρεμήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν τον έχει πιάσει ο Αύγουστος, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει ηρεμήσει. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει όλη η ιστορία. Μας προβληματίζει και μας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε ενοποίηση, μας τα εξήγησε ο Γιώργος ο Αδαλής. Στις 9.30 θα έχουμε κνέου τον Γιώργο τον Αδαλή. Βεβαίως, για να μας εξηγήσει κιόλας αυτή η συμφωνία η οποία υπεγράφει εχθές, πόσο σημαντική είναι για την περιοχή, για τον ελληνισμό. Επιτέλους, με τη συμμετοχή Γάλλων, θα αρχίσει να μπαίνει σε διαδικασία αυτό το καλώδιο. Αυτό το καλώδιο που έχει, που το χρειάζεται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες η Κύπρος, η οποία μένει, ήταν απομονωμένη, παραμένει απομονωμένη μέχρι να δούμε το καλώδιο να ενώνει την Κύπρο με την Κρήτη της ηλεκτρικής ενέργειας. Θα είναι ακόμα απομονωμένη μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρειάζεται μαζούτ για να μπορέσει να έχει ηλεκτρική ενέργεια. Θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Αλλά βεβαίως μαζί με αυτά θα ρωτήσουμε και άλλα πραγματάκια τον κύριο Αδαλή, τον οικονομολόγο οικονομέτρη. Το 1961 αποθεώνεται στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Το 1976, το βράδυ της 6ης Αυγούστου, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα, παρακαλώ. Μια Τουρκία η οποία μονίμως εδώ και πολλές δεκαετίες χτίζει αυτό το αφήγημα. Έχει μονίμως αυτή την πολύ αρνητική και ιδιαίτερα επιθετική ρητορική και κάθε τρεις και λίγο, όποτε της το επιτρέπουν οι καταστάσεις, προβαίνει και σε διάφορες ενέργειες. Επίσης ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας πει για τον μπαράζ παραβάσεων και παραβιάσεων του FIR Αθηνών. Διότι εχθές, δεν ξέρω τώρα, έτσι τα διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, φάνηκε ότι μάλλον ψηλό έκαναν πάρτι στους εθέρες οι Τούρκοι. Θέλησαν να κάνουν πάρτι, αλλά ασφαλώς οι δικοί μας δεν τους άφησαν. Το 1991, να ξέρετε, εάν γενικότερα κυνηγάτε τα παιδιά σας με το διαδίκτυο, κυνηγιόσαστε μεταξύ σας, εκεί να ξέρετε ότι αυτός ο οποίος φταίει λέγεται Timothy Berners-Lee, είναι ο τύπος ο οποίος εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, το WWW, και έτσι με αυτόν τον τρόπο σαν σήμερα εγκαινίασε τον πρώτο διαδικτυακό τόπο στην ιστορία του διαδικτύου. Και το 1992, Γιώργη, για την Ελλάδα ρε γαμώτο, το είπε η Βούλα η Πατολίδη, δεν το είπα εγώ, σε εισαγωγικά το έβαλα. Το 1992 λοιπόν η Βούλα Πατολίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί αυτό το οποίο σας είπα ξεκινώντας την περιγραφή. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλιτήρα στο άλμα Ισμίκος Άνευ Φοράς. Το 1912 φτάσαμε στο 1992,
με τη Βούλα Πατουλίδου. Ψιλοσκόνταψε και η Αμερικανίδα. Αλλά είχε τέτοια φόρα η Βούλα που νομίζω θα τους έπαιρνε όλους παραμάζωμα. Η ιστορία όμως γράφτηκε με το συγκεκριμένο τρόπο.

Και έτσι ακριβώς, επειδή δεν έχουμε μάθει γενικότερα να ακολουθούμε, είμαστε μιας άλλης τελείως διαφορετικής λογικής. Να σας πω λοιπόν ότι αύριο, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα, σύμφωνα με το χρόνο διάγραμμα, όχι σχεδιάγραμμα, ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Το δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για τα θέματα αρρωγής, ο κύριος Κατσαφάδος. Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Δημαρχείο Βιλίων σύσκεψη. Εχθές είχαμε και τη Διυπουργική υπό τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπήρξαν πολλές και ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις από την πλευρά του. Το θέμα είναι η ταχύτητα. Η ταχύτητα και να είναι και αρκετά τα χρήματα για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Διότι ξέρετε, το ακούμε πάρα πολλές φορές. Ασφαλώς προέχει η ανθρώπινη ζωή. Δεν το συζητάμε και το βάζουμε στην άκρη. Στην άκρη καταλαβαίνετε τι εννοώ, για να συνεχίσω το λόγο μου. Από εκεί και έπειτα όμως, αυτή η φράση, ρε παιδιά, ότι εντάξει, τα σπίτια ξαναφτιάχνονται, οι περιουσίες ξαναφτιάχνονται. Όταν αυτό το λες και το ακούει ένας άνθρωπος που έχει δει το σπίτι του να γίνεται παρανάλωμα του πυρός, δεν το συμμερίζεται τόσο. Διότι ξέρετε, το κάθε σπίτι που μπορεί να έχει φτιάξει ο κάθε άνθρωπος έχει ματώσει. Έχει ματώσει, δεν είναι όλοι ονάσιδες. Το φτιάχνει, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες που έχουν φτιάξει ένα σπιτικό και το έχουν φτιάξει τούβλο-τούβλο. Πετραδάκι-πετραδάκι. Το να βλέπεις λοιπόν την περιουσία του σου να καταστρέφεται, όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ σφίγγεται το δικό μας στομάχι όταν βλέπουμε ένα σπίτι να καίγεται, που δεν ξέρουμε καν το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη. Αλλά σε αυτό το σπίτι, το σπίτι το οποίο βλέπουμε και καίγεται, ανήκει σε κάποιον, μένει μια οικογένεια. Ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης η κυβέρνηση για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή για ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Συμμετέχουν σε όλη αυτή την, καταστροφή και να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων που έχουν χάσει τις περιουσίες τους και βρίσκονται σε δύσκολη θέση, και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, και πολύ καλά κάνουν. Έχουμε λοιπόν, ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους. Εδώ τώρα εγώ να γκρινιά, μισό λεπτό να τελειώσουμε τα μέτρα και θα γκρινιάξω. Καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης ανακοινώθηκε και ειδικό πρόγραμμα, επέκταση ουσιαστικά και στις υπόλοιπες περιοχές για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Θα υπάρχει εξειδίκευση και από τους αρμόδιους υπουργούς. Τώρα, επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ στις συγκεκριμένες περιοχές. Θα υπάρχει εξειδίκευση και από τους αρμόδιους υπουργούς. Τώρα, επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ το μήνα για να βρουν σπίτι. Για να νοικιάσουν σπίτι

θέλω το εξής. Να είναι αυτοί που κάνουν τις ανακοινώσεις ρεαλιστές και τα επιδόματα τα οποία, τα βοηθήματα τα οποία είναι να δώσουν, να είναι στη βάση της πραγματικής οικονομίας εκεί έξω. Γιατί με 500 ευρώ 45 τετραγωνικά θα βρεις να νοικιάσεις. Με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας, έχουν γίνει του κόσμου οι έρευνες. Την προηγούμενη εβδομάδα σας τα διαβάζαμε τα στοιχεία αυτά. Δεινοπαθούν οι γονείς για να μπορέσουν να βρουν ένα διαμέρισμα στα παιδιά τους, τους φοιτητές που πέρασαν στην Αθήνα. Και είναι αυτή η περίοδος τώρα που ψάχνουν όλοι για να βρουν σπίτι. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το εξής. Και γι' αυτό το λόγο έχω ζητήσει σήμερα τη συνδρομή του κυρίου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Αλλά ο άνθρωπος έχει με την οικογένειά του μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες. Εάν έχεις ασφαλίσει ιδιωτικά λοιπόν το σπίτι σου, το οποίο έχει καεί, γενικότερα, θα πάρεις τα χρήματα από την αρρωγή, αλλά θα πάρεις τα χρήματα τα οποία προστίθενται στα χρήματα τα οποία έχεις να λάβεις από την ασφαλιστική εταιρεία. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Εάν παραδείγματος χάρη είναι η αρρωγή να σας δώσει 10.000 ευρώ, αλλά η ασφαλιστική σας εταιρεία σας δίνει τα 4.000 ευρώ, από την αρρωγή θα πάρετε τα 6. Θα σας τα εξηγήσει και θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό. Μπορεί να είναι λογικό, μπορεί να μην είναι. Θα μας τα πει ο καθήλυν αρμόδιος. Γίνεται ένας ωραίος πανικός από τα μηνύματάκια σας. Θέλω κι άλλα όμως και θέλω να μας κατευθύνετε, να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται εκεί έξω. Να στείλω τις καλημέρες μου σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Ασφαλώς στα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, στους ταξιτζίδες. Σε όλους όσοι και όσες εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς το πρωί και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, στους υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να προσέχετε στο δρόμο οι οδηγοί. Η ώρα είναι 28 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και ασφαλώς έχει αρχίσει να δημιουργείται κινησούλα σε πολλές γωνιές και σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου της Αττικής. Οπότε να προσέχετε παρακαλώ. Διαφημισούλες. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ειδήσεις, σε τίτλους. Η κυρία Κατσαμπέκη είναι, η κυρία Κατσαμπέκη φαντάζομαι. Το Ελενάκι μας, η Ελενάρα μας, η κοπελάρα μας. Θα την ακούσετε σε πάρα πολύ λίγο, θα την ακούσω και εγώ πολύ προσεκτικά. Δικό σας κύριε Ταβαρίνε.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Καρύδη Σιτία στην Κρήτη. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Περισσότερα στο real.gr. Στην Ελλάδα εκδίδεται εντός της ημέρας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορεί

0: για τον φωνικό επειρισμό στη Μαρφίν. Σήμερα απολογείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Εδώ είμαστε λοιπόν 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Τώρα σε μερικά δευτερόλεπτα και θα φτάσουμε στο 33 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Γιώργης Δαβαρίνος είναι σε ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Τα μηνυματάκια σας. Γεια σου, Ελπίδα μου. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ο Κώστας. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σου λόγια, Κώστα μου. Πραγματικά. Και αναφέρεσαι στην εκτόξευση, λέει, κερδών 100% του πρώτου εξαμήνου του 2026. Δεν το ξέρω όμως αυτό, θα μου επιτρέψεις να το ψάξω, καλέ μου, διότι και την πηγή την οποία μου στέλνεις δεν μπορώ να πω ότι κόβω και ναι. Δηλαδή το έγραψες, είναι αλήθεια ένα πράγμα, οπότε θα μου επιτρέψεις λίγο να το ψάξω και να το συζητήσουμε. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και μάλιστα να βγάλουμε και ειδικού στον αέρα που να μας λένε τι ακριβώς γίνεται ή δεν γίνεται και όλα τα σχετικά. Έτσι για να δίνουμε απαντήσεις. Είδατε, παραδείγματος χάρη, στέλνατε πάρα πολλά μηνύματα για τον Περιέφ και θα μας δώσει το ρεπορτάζ πάρα πολύ λίγο εκεί γύρω στις 8 παρατέταρτο ο Χρήστος ο Μαζανίτης. Έχει γράψει ένα φοβερό, έχει κάνει ένα φοβερό ρεπορτάζ το οποίο βρίσκεται στο ενικός.gr. Θα μας τα πει, θα τα ακούσετε λοιπόν στον αέρα. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο. Ο ταξιτζής μας Σπυράκο μου γράφει καλημέρα. Να προσέχετε στο δρόμο. Κυρία Σόφη Μαραγκίδου, την αγάπη μου, καλημέρα, στέλνει μια φοβερή εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Καλημέρα όλη μέρα σε σένα Σπύρο μας και στους καλούς μας φίλους Γεωργή και Ειρήνη. Χρόνια πολλά σε όλους μας για τη σωτηρία της ψυχής μας. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σόφη μου για τα καλά σου λόγια. Ο Αβραάμ, Σπύρο, χρόνια πολλά στους σωτήριδες, στις σωτηρίες και στους κάθε λογής επίδοξους σωτήρες. Οι πυρκαγιές μπορεί να ηρέμησαν, οι πόλεις όμως σιγοβράζουν και περιμένουν να επιστρέψει η οικονομία στην καθημερινότητά τους. Όσο για το καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα προχωρήσει παρά τα πολιτικά παιχνίδια των γειτόνων. Προς το παρόν θέλουν απλώς να τριγυρίζουν ενοχλητικά σαν τις μύγες, μου γράφει ο αγαπητός Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Έχω ζητήσει την βοήθεια του Γιώργου του Αδαλή, οικονομολόγος, οικονομέτρης, να μας πει αυτή η εξέλιξη τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία, για τον ελληνισμό γενικότερα, γιατί δεν είναι απλά οικονομολόγος, οικονομέτρης ο Γιώργος ο Αδαλής, είναι ένας ερευνητής από τους λίγους που πραγματικά κάθε φορά μας ξεκλειδώνει το μυαλό. Αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι εχθές είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν οι υπογραφές, και μόνο το γεγονός ότι μέσα σε αυτό τον μηχανισμό πλέον συμμετέχουν και οι Γάλλοι, αυτό δείχνει πάρα μα πάρα πολλά πραγματάκια και ασφαλώς εκνευρίζει και τους Τούρκους, εκνευρίζει τους απέναντι.

0: Να σας πω και να σας δώσω δύο στοιχεία, αλλά το όλο ρεπορτάζ θα το δώσει ο Γιώργος ο Αδαλής με την ανάλυση την οποία θα μας κάνει. Η ηλεκτρική διασύνδεση λοιπόν Ελλάδας-Κύπρου είναι πλέον γεγονός και με τη σφραγίδα και με την υπογραφή. Η γαλλική Meridiam θα συμμετέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η είσοδος της γαλλικής αυτής εταιρείας αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας και ασφαλώς ενισχύει και τις προϋποθέσεις για την αξιοπιστία και για την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου. Πόσα πράγματα έχουμε πει, πόσα είχαν συζητηθεί κατά το παρελθόν, η καθυστέρηση, πόση πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση είχε φέρει στο προσκήνιο. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους. Παίρνουν το δρόμο τους. Τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε. Εγώ έχω πολύ μεγάλη απορία να δω τι θα μας πει ο Γιώργος Αδαλής, τι σημαίνει αυτό για την ελληνική οικονομία. Το σίγουρο είναι ότι για την Κύπρο αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, διότι θα φύγει από την απομόνωση της ηλεκτρικής, ας το πούμε έτσι, παραγωγής. Αυτά προς το παρόν για το συγκεκριμένο θέμα. Θοδωρή μου, μακράν αυτή τη στιγμή από τους καλύτερους στρατιωτικούς συντάκτες. Και ξέρω ότι σας ενοχλεί γενικότερα. Αν παραδείγματος χάρη το ρεπορτάζ ή η ανάλυση δεν συνάδει ή δεν κουμπώνει με αυτό το οποίο έχετε στο μυαλό σας, σας ενοχλούν τα πάντα. Πρέπει, ρε παιδί μου, να ακούσετε δηλαδή και ο Θοδωρής και άλλοι. Έχετε την άποψή σας. Αν ήταν το Μπεριέφ εδώ, θα είχαν σβήσει φωτιές. Είναι όμως έτσι. Θα μας τα πει σε πάρα πολύ λίγο ο Χρήστος, ο οποίος έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Γεια σου Ζώη μου. Σπύρο, καλημέρα λέει σε σένα και σε όλη την παρέα. Να είστε όλοι καλά. Ο Ζώης από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας. Τι ωραία. Δηλαδή, όταν ακούς τέτοια μέρη, ρε Γιώργη, δεν ζηλεύεις. Δηλαδή, λες, τώρα γιατί να μην είμαι εκεί. Τώρα για ποιο λόγο να μην... Να έχω μια άλλη εικόνα μπροστά μου. Προσοχή. Πώς το έλεγε στην ταινία, το νου σας ρε μάλια. Έτσι δεν το έλεγε ο Κωνσταντάρας. Λοιπόν, προσοχή σας παρακαλώ πολύ από όλους μας, διότι είναι σε κατάσταση συναγερμού Red Code η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Και επειδή εχθές συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια, προσοχή μωρέ. Προσοχή. Θα δούμε αν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Μήπως έχουμε και τον Θεοδόση τον Πάνο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας τα πει αυτά, για να μας ενημερώσει. Ο Πέτρος μου στέλνει μηνυματάκι, καλημέρα λέει από την Ανωτάτη Ταρυφική. Ο ταξιτζής άνεμος, πρέπει να σας πω. Με την καλή, όχι ο άνεμος, τρέχει σαν τον άνεμο. Μπορεί να σε φτάσει στην ώρα, πώς το λένε, στην ώρα σου, σε πολύ μικρότερο χρόνο, διατηρώντας όμως τα όρια ταχύτητας. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει, ειλικρινά. Μαγικά χέρια, μαγικά γκάζια. Εσείς να προσέχετε. Ο Πέτρος είναι επαγγελματίας. Οι υπόλοιποι να προσέχετε. Και μακριά από τους περίεργους. Τα έχουμε πει αυτά. Τώρα, πολύ μεγάλη κριτική. Έντονη η πολιτική αντιπαράθεση. Έχουμε να δούμε κι άλλα. Εχθές ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πήγε στα Καμένα, πήγε στο Πόρτο Γερμανό. Ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι χρειάζεται ένα νέο δόγμα η πολιτική προστασία, με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Περιμένουμε να ακούσουμε προτάσεις. Είναι η στιγμή πραγματικά που όλες οι πολιτικές, οι κομματικές, όλα τα κόμματα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Έχουμε και εκλογές σε μερικούς μήνες. Πρέπει να ξέρουμε. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά που να πάρει ευχή, δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι να κεγόμαστε και κάθε χειμώνα να πνιγόμαστε. Αν δεν χιονίσει κιόλας, ο Θεός να βάλει το χέρι του, μην εγκλωβιστείς πουθενά. Δεν είμαστε χώρα που μπορεί και ξέρει να διαχειρίζεται, ούτε εμείς ως πολίτες και που ξέρουμε να διαχειριστούμε, παραδείγματος χάρη, τους χιονιάδες, ειδικά οι παιδινοί. Αλλά είμαστε μια χώρα που τη ζεστούλα μας την έχουμε κάθε καλοκαίρι. Είμαστε μια χώρα που οφείλουμε να προσέχουμε και να προστατεύουμε τη φύση, το περιβάλλον. Δεν το κάνουμε. Είμαστε απρόσεκτοι. Κάνουμε χαζομάρες και το λέω με αγάπη και το λέω πάρα πολύ ευγενικά. Από εκεί και έπειτα όμως, εάν κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν, που είναι, είναι εμφανέστατο ότι πρέπει να αλλάξουν, πήγαμε μέχρι ενός σημείου καλά, μόλις οι καιρικές συνθήκες ήταν πιο έντονες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, δυστυχώς βιώσαμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή. Τα νούμερα τα είπαμε, περιμένουμε και τον τελικό και τα τελικά νούμερα, διότι εκεί υπάρχει μια... Επειδή θα έχουμε και τον Ανδρέα τον Βασιλόπουλο, ο κύριος Βασιλόπουλος είναι περιβαλλοντολόγος και μάλιστα με την βούλα και την πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω την απορία και θέλω να τον ρωτήσω. Δηλαδή οι αριθμοί, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό εχθές να λέει δεν είναι οι αριθμοί αυτοί οι οποίοι ακούγονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς διαβάζουμε τον Κοπέρνικο, την υπηρεσία Κοπέρνικους, που κάνει την καταγραφή. Δεν είναι σωστή? Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βασιλόπουλο, τον κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο, για να μας λύσει τις απορίες και να μας λύσει και τις απορίες της επόμενης ημέρας. Θα σας διαβάσω και κομμάτια από τις ανακοινώσεις των υπολείπων κομμάτων και τις αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός, αλλά και για τις ανακοινώσεις οποίες έγιναν εχθές από την Διυπουργική υπό τον Πρωθυπουργό για την στήριξη των πληγέντων. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.
1: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Στίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πιάσαμε λίγο την κουβεντούλα έξω με την κυρία Κούρτη, με την κυρία Κατσαμπέκη, με τον Γεωργίου τον Ταβαρίνο. Τι να κάνουμε τώρα, έχουμε και εμείς εδώ τα δικά μας. Ξέρετε, όταν γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα στο ρεπορτάζ, διότι οι φιλίες που δημιουργούνται στο πεζοδρόμιο του ρεπορτάζ, να ξέρετε ότι κρατάνε για πάντα. Για σας το λέω, κυρία Κατσαμπέκη. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη ήταν πάντα μα πάντα ο άνθρωπός μας στην υποδοχή και η βοήθειά μας στον Όμιλο Αντένα. Εντάξει, ωραίες εποχές. Το Γεωργίου τον Ταβαρίνη, τούτον εδώ, τον γνώρισα εδώ πέρα. Εδώ τον γνώρισα, αλλά νομίζω ότι δημιουργείται μια πάρα πολύ καλή φιλία. Διαφωνείς, συμφωνείς. Διαφωνείς, δεν συμφωνείς. Το είπα στον αέρα, είναι είδηση. Τέλος, τελείωσε. Χρήστος Μαζανίτης είναι άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Στρατιωτικός συντάκτης. Φίλος, ρεπόρτερ. Γεια σου, ρε Χρήστο, καλημέρα. Έχουμε καιρό να τα πούμε στον αέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα κάτι πράγματα. Την ώρα που, εντάξει, εδώ κάναμε τις εκπομπές και τις έκτακτες λόγω των πυρκαγιών, υπήρχε ένας αριθμός ακροατών που έστελναν το μήνυμα ότι, να λέει, αν η Ελλάδα τα είχε καλά με τη Ρωσία, θα είχαμε τον Μπέριεφ. Μπέριεφ, πού τονίζεται πρώτα απ' όλα για να το λέμε και σωστά?
1: Νομίζω το λένε Μπεριέφ.
0: Μπεριέφ, λοιπόν.
1: Νομίζω τώρα είναι περίεργο. Νομίζω από ό,τι έχω διαβάσει, τέλος πάντων, έχω δει να το τονίζω στον Μπεριέφ. Και έχω ειδητήσει κι εγώ αυτή την.
0: Ναι, τη. Ήμουνα λοιπόν στη διαδικασία για να σε πάρω τηλέφωνο, να σε βγάλω στον αέρα για να μας εξηγήσεις, να σου πω κιόλας, ρε Χρήστο, αυτό, να μας πεις 2-3 πράγματα που εσύ σίγουρα τα ξέρεις καλύτερα. Πριν σε πάρω τηλέφωνο, διαπιστώνω ότι στο enikos.gr έχεις κάνει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Και θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μοιραστείς μαζί μας και τις πληροφορίες και γενικότερα και την ανάλυση την οποία έχεις κάνει στο enikos.gr. Εάν είχαμε τον Μπεριέφ, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα? Την ώρα, παραδείγματος χάρη, που δεν μπορούσαν να πετάξουν τα Καναντέρ λόγω των θυελωδών ανέμων που είχαν ρηπές, έφτασαν και τα 110 χιλιόμετρα, θα μπορούσε τον Μπεριέφ να επιχειρήσει?
1: Κοίτα, έχει ξεκινήσει κάθε καλοκαίρι ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα σχετικά με το αν υπάρχει το ιερό δισκοπότηρο της αεροπυρόσβεσης. Δηλαδή, εάν έχει αυτό το πτυτικό μέσο, το οποίο θα μπορέσει να κατασβέσει τις πυρκαγιές και να τις εξαλείψει εν τη γενέση τους, ή τουλάχιστον, ακόμη κι αν έχει φύγει ένα μέτωπο, να μπορέσει να το καταστήλει. Εδώ λοιπόν έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, πάντα καταλήγει τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια, γύρω από το και λέω τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια, διότι από το 2022 και έφερε, οπότε και ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Δύση στην Ρωσία, καμία χώρα της Ευρώπης δεν μπορεί να έχει συναλλαγές με τη Ρωσία. Οπότε ανάμεσα σε αυτά είναι και το θέμα του ΜΙΓΕΦ, όπου δεν μπορεί καμία χώρα να τον πιάσει.
0: Ναι.
1: Να κάνω μία παρένθεση σχετικά με το εάν υπάρχουν άλλα πτυτικά μέσα που να έχουν χρησιμοποιηθεί. Ναι, έχουν χρησιμοποιηθεί. Εκτός Καναντέρ, είδαμε για παράδειγμα το Α400, το Atlas της Airbus, ένα θηριώδες μεταγωγικό αεροσκάφος, το οποίο χρησιμοποιούσε μια ειδική δεξαμενή που έριχνε επιβραδυτικό υγρό. Αυτή η δεξαμενή μπαίνει στο χώρο αποθήκες. Τα Α400 130, το πούμε, απλά είναι πιο μεγάλα. Μπαίνει λοιπόν στο χώρο του cargo μέσα, ανοίγει από πίσω η πόρτα και δείχνει αυτό τον έργο, για να το πούμε πάρα πολύ απλά για να το καταλάβουν οι ακροατές. Ο ανεφοδιασμός γίνεται από εδάφος.
0: Αυτό το οποίο περιγράφεις, δηλαδή αυτές τις μέρες εκεί στην Αττικοβιωτία.
1: Το είδαμε να γίνει στη Γαλλία και την Ισπανία.
0: Στη Γαλλία και την Ισπανία. Μάλιστα.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα kit το οποίο υπήρχε για τα 130 τα δικά μας, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Έχουμε δύο τέτοια kit και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Έχουν δει διάφορες λύσεις και έχουν φανεί ότι αυτές οι λύσεις δεν είναι τόσο αποτελεσματικές, όπως έχουν χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα και επιβατικά αεροσκάφη, τα οποία έχουν μετατραπεί σε πυροσβεστικά στην Αμερική. Έχουν δει Boeing και δεν έχουν δοκιμαστεί. Άρα έχουμε διάφορους είδους λύσεις. Όλοι έχουν καταλήξει στο γεγονός ότι υπάρχει ένα αεροσκάφος, το είναι το πιο κατάλληλο για αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό το αεροσκάφος είναι τύπου Καναντέρ, δηλαδή τα ελικοφόρα τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη σχεδίαση. Οι Ιάπωνες έχουν φτιάξει κάτι μεγαλύτερο από το Καναντέρ, αλλά είναι παρόμοια φιλοσοφία. Πάμε λοιπόν τώρα σε ό,τι αφορά τον ρωσικό γίγαντα του Γκριέφ.
0: Θέλω, Χρήστο μου, επειδή η γραμμή δεν είναι τόσο καλή, αν μπορείς ελάχιστα να μετακινηθείς για να σε ακούμε καλύτερα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Κάνει κάποιες μικρές διακοπούλες. Αν έχουμε κάποιον άλλο τρόπο επικοινωνίας, να συνεννοηθείτε με την κυρία Κούρτη, γιατί πας στο πάρα πολύ σημαντικό του πράγματος και θα θέλαμε να το ακούσουμε πάρα πολύ καθαρά.
1: Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε λίγο καλύτερα τώρα.
0: Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα σε ό,τι αφορά αυτό το γίγαντα των παιδιών. Έχει σχεδιαστεί ευθύς εξ αρχής προκειμένου να μπορεί να επιχειρήσει την ρωσική στέπα. Τι είναι η ρωσική στέπα? Είναι μεγάλες, αχανείς εκτάσεις, δασόδες, οι οποίες έχουν αυτό το οποίο λέμε πάρα πολύ απλά, η Σάβα. Δεν έχουν δηλαδή αυτό το ανάγλυφο που παρουσιάζει ο ελληνικός γεωγραφικός χώρος. Δεν έχουν δηλαδή βουνά, δεν έχουν χαράδες, δεν έχουν αυτές τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει το...
0: Το δικό μας ανάγλυφο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτά το οποίο περιγράφεις στη Ρωσία.
1: Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να επιχειρεί από ένα συγκεκριμένο ύψος να κάνει την άφηση μιας πολύ μεγάλης ποσότητας νερού και βεβαίως ναι, εκεί να είναι αποτελεσματικό. Ποια είναι τα μειονεκτήματα? Ότι για να μπορέσει να ανεφοδιαστεί πρέπει να έχει ήρεμη θάλασσα. Δεν μπορεί να επιχειρήσει σε θάλασσα που να είναι 4 ή 5 ποφόρ για παράδειγμα. Πρέπει να είναι ήρεμη η θάλασσα και δεν μπορεί να κάνει λυγμούς λόγω του γεγονότος ότι οι jet κινητήρες που φέρει δεν του δίνει και ο όγκος που έχει δεν του δίνει τη δυνατότητα αυτή. Δηλαδή το ότι είναι ένα πολύ μεγάλο αεροσκάφος και έχει πολύ μεγάλη ποσότητα νερού δεν σημαίνει ότι είναι και ευέλικτο σε ό,τι αφορά το έργο της αεροπυρόσβεσης.
0: Όταν είχε επιχειρήσει στην Ελλάδα το Μπεριέβ, είχαμε θετικό πρόσημο. Θυμάμαι κιόλας ότι είχαν δημιουργηθεί και κάποια προβληματάκια παραλίγο να δημιουργηθεί και να δημιουργηθεί και ατύχημα. Αν θυμάμαι καλά, θα με διορθώσεις εσύ.
1: Έριχνε το νερό πολύ μεγάλο ύψος για λόγους ασφαλείας. Για να φτάσει το νερό αυτό στην πηγή, δηλαδή στην αίσθηση της φωτιάς, δεν γινόταν να φτάσει όλος αυτός ο όγκος, εξατμιζόταν στην πορεία. Άρα το πρόσημο δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι το ότι τεχνικά είχε παρουσιάσει πάρα πολλά προβλήματα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο αεροσκάφος, το οποίο χρειάζεται μια ιδιαίτερη συντήρηση. Είναι πιο εξελιγμένο εν σχέση με έναν κινητήρα υλικοφόρο, άρα έχει διαφορετικό τρόπο συντήρησης. Το τρίτο είναι το κομμάτι το επιχειρησιακό, ότι θέλει ειδικές προϋποθέσεις, για να μπορέσει να επιχειρήσει είναι υπό πολλές προϋποθέσεις. Και βεβαίως έχουμε και το άλλο, ότι με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας των Πτήσεων, δεν μπορεί να πετάξει, διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Δεν πληρεί σειρά προϋποθέσεων για να μπορέσει να επιχειρήσει. Συνεπώς όλα αυτά το έχουν καταστήσει ως μη ενδεδειγμένη επιλογή, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλη την Ευρώπη. Επιπλέον αυτόν, το Μπεριέφ δεν έχει αυτό το οποίο λέμε cost effective, δηλαδή ενώ νοικιάζεται περίπου στα 3,5 εκατομμύρια, έχει νοικιαστεί περίπου 3,5 εκατομμύρια, δεν ήταν διαθέσιμο όλο το χρονικό διάστημα. Μία παρουσίαζε βλάβη, μία δεν μπορούσε να πετάξει, δεν ήταν κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσει να πετάξει. Οπότε πληρώναμε κάτι πάρα πολύ ακριβά και δεν μας έδινε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλοι επενδύουν παγκοσμίως σε ελικόπτερα, τα οποία ελικόπτερα είναι μέχρι 4 τόνων, το πολύ 4 τόνων. Το πολύ 4 τόνων, συνήθως επιλέγουν τα 2 με 3 τόνους. 2 τόνους επιλέγουν κυρίως. Δεν είναι τυχαίο το ότι όλοι πάνε στη λύση των ελικοπτέρων αλλά και των αεροσκαφών των Καναντέρ. Δεν είναι τυχαίο το ότι αποφάσισαν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνασπιστούν και να επιέσουν να ξανανοίξει η γραμμή παραγωγής για να ξαναφτιαχτούν πάλι τα Καναντέρ και να αναβαθμίσουν όσοι έχουν ήδη οι Καναντέρ σε πιο σύγχρονη έκδοση.
0: Και από τα 20, τα 7 έρχονται στην Ελλάδα. Μία πολύ γρήγορη απάντηση στο εξής. Είχαμε μπαράζ τουρκικών παραβάσεων και παραβιάσεων του FIR Αθηνών εχθές.
1: Είχαμε μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Ενέργειου Χώρου. Έχουμε περάσει από το καθεστώς των παραβάσεων των κανόνων αερίας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών. Ναι. Και έχουμε πάει πλέον στις παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Χώρου και μάλιστα με drones τύπου Ακιντζή. Χθες ήταν η τρίτη συνεχόμενη ημέρα που έχουν προχωρήσει σε μπαράζ παραβιάσεων οι Τούρκοι. Έχουμε φτάσει τις 27 μέσα σε τρεις ημέρες και χθες μάλιστα έστειλαν τρία drones σε συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή ανάμεσα από Χίο και Σάμο.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αναλυτικό ρεπορτάζ το οποίο ετοιμάζουμε για την Real News της Κυριακής. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτή η τουρκική παραβατικότητα στον εναέριο χώρο, τον εθνικό εναέριο χώρο, δεν είναι μόνο θέμα προκλητικότητας, που είναι, αλλά ενέχει και το θέμα της ασφάλειας των πτήσεων.
0: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και για τα δύο θέματα. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Καρύδη στη Σιτία της Κρήτης. Στο μέτωπο επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στην Ελλάδα εκδίδεται εντός της ημέρας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, κατόπιν ενεργοποίησης ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε προσωρινά. Έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Δίνουμε τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, στηρίζουμε την ενεργειακή σταθερότητα της Ευρώπης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στις γεωγραφικές τεταγμένες για μια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια στη θαλάσσια οδό, ενώ διέψευσε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Τσέσεκα Σόφιας 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την προσέχει Τρίτη, στη Βουλγαρία η Ρεβάνς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
8: Real F.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

Έτσι, με τέτοιες τραγουδάρες, με τέτοιες τραγουδάρες. Εξωγήινοι, δεν είναι. Freddie Mercury, οι υπόλοιποι όλοι οι Queen. Ο τύπος ο οποίος παίζει παίζει κιθάρα και κάνει και τα solo, λέγεται Brian May, τι σας λέω τώρα. Ο οποίος δεν παίζει με πένα, το ξέρεις Γιώργη, έτσι. Δεν παίζει με πένα, έχει λιμάρει μία λίρα. Την έχει λιμάρει και παίζει με τη λίρα. Γι' αυτό το λόγο και βγάζει και αυτόν τον ήχο που κανένας άλλος κιθαρίστας δεν μπορεί να βγάλει. Είπαμε ρε παιδιά, εξωγήινη, εξωγήινη. Άντε, δώσ' το λίγο ρε Γιώργη, δώσ' το.

Καταλάβατε τι εννοώ. Λυπάμαι που πρέπει να πατήσω πάνω στο τραγούδι. Να σας πω ότι ο καιρός σήμερα προβλέπεται έθριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Χρειάζεται προσοχή, διότι είναι σε κατάσταση red code ο νομός Αττικής. Οπότε προσοχή. Είναι σε κατάσταση συναγερμού red code και η Βιωτία καθώς και η Εύβοια. Μην κάνουμε χαζομαρίτσες. Τα είπαμε, εμείς θα τα επαναλαμβάνουμε σήμερα. Θα ολοκληρωθεί κιόλας η αυτοψία στο Πόρτο Γερμενό. Αυτή τη δέσμευση έχουμε ακούσει από την πλευρά του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Έχει υπογραμμίσει ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Εχθές είχαμε την διυπουργική σύσκεψη ακριβώς για αυτό το θέμα. Ελήφθησαν αρκετές και πολύ ενδιαφέρουσες αποφάσεις. Μεταξύ άλλων, να σας πω ότι στα 5 μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία, προβλέπεται η τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ. Εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση ως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου ως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Έχει και άλλα, θα τα πούμε στην πορεία. Ο κύριος Νταβαρίνος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων απέναντί μου, ο απόλυτος άρχοντας εδώ. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Νίκο Ρογκάκο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, τα ξέρεις. Καλή δουλίτσα, γενικότερα. Δεν ξέρω πότε παίρνεις άδεια. Παίρνεις άδεια ή μαζί θα το βγάλουμε τον Αύγουστο? Εδώ, στα μετερίζια μας. Εκπομπάρες πρέπει να σου πω. Εκπομπάρες για τις τηλεοπτικές. Ραδιοφωνικές δεν το συζητάμε. Τις τηλεοπτικές όμως, να ξέρεις ότι όλοι σε χαιρόμαστε. Ο Νίκος Ρογκάκος, να τον βλέπετε κι εσείς. Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στο πρωτοσέλιδό τους τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο, και ξεκινάμε με την Κόντρα. Έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Διαλύθηκαν και τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Σημεία και τέρατα καταγγέλνουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα, αναφέρει η Κόντρα News στο κεντρικό της θέμα. Ρωσική επίθεση ή ουκρανική προβοκάτσια, κόκκινο συναγερμό στην Ευρώπη για το πλεισμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Επικράτησε ένας πανικός εκεί. Είδατε, γενικότερα έχουν αρχίσει δεξιά και αριστερά πολλά ξέμπαρκα ντρόουνς. Μία από εδώ, μία από εκεί, άλλα από τον αέρα, άλλα από τη θάλασσα. Θυμάστε τα δικά μας, Λοιπόν, συνεχίζω. Άκτορ, υπογράφηκε η δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για το 75% των μετοχών Ηλέκτρο και Θαλής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Και συνεχίζουμε με το ποντίκι. Σήμερα είναι Πέμπτη και κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Απαγορεύονται οι εκπλήξεις. Πώς ο Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει διαχειρίσιμο πολιτικό περιβάλλον. Πρώτος στόχος του να μειώσει τις συνέπειες των προβλημάτων που δεν μπορεί να αποφύγει. Δεν βελτιώνεται μόνο με πακέτα προδιαγραφών ΔΕΘ το εύθραυστο οικονομικό κλίμα της χώρας. Και υπάρχει ένα σκίτσο, το κεντρικό σκίτσο, φλόγες και ένα καναντέρ πετάει από πάνω. Γράφει Κιβ, κυβέρνηση, στο καναντέρ, και το νερό το οποίο φεύγει από το καναντέρ σχηματίζει τη λέξη υποσχέσεις. Νομίζω ότι είναι ακριβώς στο... βρήκε ακριβώς στόχο ο κύριος Δελατόλας, όπως κάνει πάντα. Γράψατε πάλι, κύριε Δελατόλα.
Συνεχίζουμε με την εφημερίδα απογευματινή. Γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία. Πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος. Εντολή Μητσοτάκη για άμεσα αντιπλημμυρικά και αποζημιώσεις εξπρες στους πυρόπληκτους. Στο βυθό του Ιωνίου, γερμανική τροπυλάκατος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρχισαν οι αιτήσεις για διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ. Τουρισμός για όλους λέγεται το πρόγραμμα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινής και συνεχίζουμε με τη Δημοκρατία. Ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή. Με απίθμενο θράσος ζητεί και τα ρέστα ο Μητσοτάκης. Τα καταλυτικά στοιχεία που καταρρύπτουν τα ψεύδη, του αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Κόλαφος η προσφυγή των συγγενών του νεκρού πιλότου στη δικαιοσύνη. Ενώ επί των ημερών του έγινε στάχτη η μισή Αττική, υπόσχεται τώρα ότι το δάσος δεν χάνεται για πάντα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία και προχωράμε στον Ελεύθερο Τύπο. Αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων. Όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους το έχει ο Ελεύθερος Τύπος. Γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές μέσα σε εισαγωγικά από αυτά τα οποία είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέσει στην υπογραφή. Οι 22 περιοχές της Αθήνας με προσιτά φοιτητικά ενίκια. Να λοιπόν ένας οδηγός για να τον δούμε. Τράκαρε με το φεγγάρι η SpaceX του Elon Musk. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη γη, λέει η NASA. Τι κάνει αυτός ο τύπος? Είσαι άλλη πίστα τελείως έτσι. Μη σου πω σε άλλο μπιμπλίκι είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ερωτήματα συγκυριαρχίας για το καλώδιο στο Αιγαίο. Θολές η συμφωνία που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός με τη γαλλική Meridiam και η τριμερής ΑΔΜΙΕ GSI Nexans. Ποιος θα μισθώνει τα ερευνητικά και ποιος θα μιλά με την Τουρκία αν απαιτεί άδειες οι εταιρείες ή το κράτος, αναρωτιέται στο κεντρικό της θέμα, στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία. Επαναλαμβάνω, θα έχουμε γύρω στις 9.30 το Γιώργο τον Ναδαλή, προκειμένου να μας πει, να μας ενημερώσει, να μας δώσει τη δική του διάσταση αυτή η συμφωνία και η συμμετοχή της Γαλλίας στην πόντιση του καλωδίου, σύνδεσης ηλεκτρικής, ηλεκτρική σύνδεση της χώρας μας με την Κύπρο, με τα αδέρφια μας, τι σηματοδοτεί, τις οικονομική και τα οικονομικά ωφέλη, όλα τα πάντα και βεβαίως και τα γεωπολιτικά. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης. Έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. Το είχαμε βγάλει αυτό το θέμα πριν από κάποιους πάρα πολλούς μήνες. Μικροί, λέει, πυρηνικοί αντιδραστήρες, μικρά πυρηνικά εργοστάσια τα οποία θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Και το αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα, μία τρύπα στο νερό το πόσο κάνει. 8 στους 10 θέλουν μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία. 22 πρώην στελέχη κατά της ηγεσίας. Απουσιάζει η Δημοκρατία, καταγγέλουν. Μαρία Καρισιανού, το κίνημα θα αντέξει στις επιθέσεις. Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, στρίβιν εις Παρισίους. Τα ερωτήματα παραμένουν για το χρονοδιάγραμμα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών και περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Οι πόλεμοι κρατούν, τα οπλοστάσια στερεύουν. Και έχει μια φωτογραφία με ένα φλεγόμενο κτίριο έπειτα από ρωσική επίθεση χθες στο Ντόνετσκ. Μάλιστα. Παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο. Τι σηματοδοτεί η είσοδο στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridiam? Πώς θα διαμορφωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις με την κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς? Οργανωτικό lifting χρειάζονται οι δήμοι. Κατακαιρματισμένες δομές και ελλείψεις σε προσωπικό. Εξοδικαστικός, ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών. Να λοιπόν, που φαίνεται ότι πάει καλά αυτό. Αύριο θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μοσχοπούλου. Θα την αναζητήσω σήμερα για να το συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Θα συζητήσουμε και άλλα θεματάκια.
Άμεση ενίσχυση όσων επλήγησαν σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Τα μέτρα για εργαζομένους και επιχειρήσεις είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Και περνάμε στα νέα. Οδηγός για πολυκατοικίες. Δικαστική απόφαση φραγμός στα Airbnb. Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες αν θέλουν να απαγορεύσουν τη λειτουργία τους. Μάλιστα. Ο ρόλος του κανονισμού της πολυκατοικίας και πόσο μπορεί να εμποδίσει όσους θέλουν να μετατρέψουν τα διαμερίσματά τους. Σε κάθε περίπτωση, βραχυχρόνια μίσθωση δεν αποτελεί δικαίωμα κανενός. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα». Οι 10 αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις ιδιοκτησίες. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το καλώδιο ξεκινά έως το τέλος του 2026. Οι τρεις λόγοι της νέας συμμαχίας με τους Γάλλους. Γιατί επελέγει ο όμιλος Meridiam ως πλειοψηφικός μέτοχος του GSI. Θα τα ρωτήσουμε αυτά τον κύριο Αδαλή, να το ξέρετε. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα» και περνάμε στον ριζοσπάστη. Όλοι σήμερα στις αντιμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις. Να κλείσουν οι βάσεις, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα, Ναγκασάκι. Αναφέρει η εφημερίδα ριζοσπάστη στο πρωτοσέλιδό της. Στον απόϊχο των γεγονότων στην Ισπανική Θέουτα, κράκτησε η κυβέρνηση για πιο άγρια καταστολή προσφύγων και μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα άλλο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Συνεχίζουμε με την Εσπρέσο. Βράδια κολλασμένα. Ανατροπές, μεταγραφές, βόμβα και συμφωνίες στο παραπέντε. Ποιος, πού, με ποιον. Το παρασκήνιο πίσω από τα σχήματα του χειμώνα. Γίνεται τέτοιος πανικός, δεν τα βαρύνει και δεν έχουμε πάρει πρέφα. Μεταγραφές από κέντρο σε κέντρο. Αλλού θα πηγαίνουμε και αλλού ο δρόμος θα μας βγάζει. Γιατί ως γνωστόν εμείς είμαστε party animals. Άμα δεν ξεκινάμε από Παρασκευή να πηγαίνουμε στα μπουζούκια, έτσι δεν τα λέγαμε παλιά. Πού θα πάτε, θα πάμε στα μπουζούκια σήμερα το βράδυ. Αλλά ανοίγουν από Παρασκευή, τώρα που είναι καλοκαίρι, ανοίγουν νωρίτερα ή όχι. Τέλος πάντων, δεν τα ξέρω αυτά. Εν πάση περιπτώσει, τα ξέρω, μεγαλώνοντας ο άνθρωπος. Πρώην survivor με κολλιέ. Σοβαρά τώρα. Μπορώ να την πω τη λέξη αυτή στον αέρα. Ναι. Είχε η κυρία αυτή από ό,τι βλέπω στο... Φορούσε ένα κολλιέ, το οποίο κολλιέ αυτό ήταν... Είχε ένα... αυτό το εξάρτημα αυτοικανοποίησης. Λυπάμαι, το έχω χάσει το ρεπορτάζ αυτό. Είναι πάντως πρωτοσέλιδο. Είναι χτύπημα στην εφημερίδα Εσπρέσο. Έμιλι, νούμερο 2 στη Σαντορίνη. Ζήλεψε τη δόξα της Ραταϊκόφσκη, συγγνώμη. Ναι. Αυτά είναι μερικά θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο και με την εφημερίδα αυτή ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας απερίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Να αγοράσετε την εφημερίδα της αρεσκίας σας και βεβαίως να μην ξεχνάτε κάθε Κυριακή να αγοράζετε τη Real News, διότι η Real News εκτός από θεματάρες, συνεντευξάρες και όλα τα συναφή έχει και δωράρες. 2 συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News αυτή την εβδομάδα, αυτή την Κυριακή. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντοκού. Το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Έχεις παίξει Σουντοκού? Ούτε εγώ. Ήμουν έτοιμος να σου πω, το πιστεύεις ότι δεν έχω παίξει ποτέ, αλλά ούτε κι εσύ, Μάλιστα. Μήπως είναι ευκαιρία από τη στιγμή που θα έχει Σουντοκού η Real News? Νομίζω ότι είναι ευκαιρία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή. Με τη Real News δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, παρακαλώ.

Έβλεπα ρε παιδιά ουρές. Έβλεπα τις εικόνες στα ρεπορτάζ. Ειδικά εκεί προς την Βόρεια Ελλάδα. Ουρές λέει, έστω και την τελευταία στιγμή. Πήγαιναν στα αστυνομικά τμήματα, προσπαθούσαν να κλείσουν ραντεβού ένας πάνω στον άλλον για να αλλάξουν, για να εκδώσουν διαβατήριο με βάση την παλιά ταυτότητα, γιατί δεν θέλουν να βγάλουν την καινούρια. Δηλαδή όντως ακόμα υπάρχει ένας αριθμός στο κοινωνικό σύνολο ανάμεσά μας που πιστεύετε ότι με την καινούρια ταυτότητα θα μας παρακολουθούν. Δεν ξέρω, αν υπάρχουν και συντρέχουν άλλοι λόγοι, εντάξει, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, αλλά σοβαρά. Και όλοι αυτοί, το είπα, δηλαδή έβλεπα τις εικόνες, έβλεπα το ρεπορτάζ, συνομίλησα και με συναδέλφους πάνω στη Θεσσαλονίκη και μου έλεγαν το εξής. Διαμαρτύρονταν, λέει, γι' αυτό, για το τσιπάκι και όλα τα σχετικά, και όλοι τους κρατούσαν τελευταίας τεχνολογίας smartphone. Αντιλαμβάνεστε ότι το ένα δεν κουμπώνει με το άλλο, δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Δεν ξέρω, το λέω πάρα πολύ ήρεμα. Γεια σου ρε Τέλη μου, ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Παγωνιά λέει σήμερα το πρωί στο Σίδνεϊ. Αλλά λίγο καλύτερα τώρα. Χρόνια πολλά και χαρούμενα γενέθλια στο καλύτερό μου μισό και να της χαρίσω το επόμενο τραγούδι που θα βάλεις. Βρες ένα καλό τραγουδάκι. Βρες ένα καλό τραγουδάκι για το... για το έτερο μισό του Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, ο οποίος είναι καθημερινός ακροατής εδώ, μεγαλώνει την παρέα μας, μας κάνει την τιμή να μας ακούει και να είναι μέλος της παρέας. Καλή σου μέρα Κώστα μου, είναι πάρα πολύ μεγάλο το μήνυμά σου. Θα μου επιτρέψεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να το διαβάσω στο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθω. Ο Θοδωρής, πολλά από αυτά τα οποία κάνουμε εκνευρίζουν τους απέναντι. Εν τω μεταξύ οι απέναντι λύνουν και δένουν στην παγκόσμια σκακέρα την ώρα που εμείς παρακαλάμε για κοκαλάκια. Θοδωρή μου, έχω διαφορετική άποψη. Νομίζω ότι ο Ερντογάν, ειδικά ο Ερντογάν, έχει εγκλωβιστεί στην έπαρσή του. Έχει εγκλωβιστεί στο μεγαλοειδεατισμό του. Έχει εγκλωβιστεί στην ιδέα ότι θα είναι μονίμως ο ηγέτης της Τουρκίας, ότι είναι ένας νέος σουλτάνος, ότι είναι ο νέος Κεμάλ και πάει λέγοντας. Ενώ στην ουσία φαίνεται ότι από διάφορες κινήσεις που έχουν αποδειχθεί λανθασμένες, δεν μπορεί να φτιάξει πλήρως τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε Θοδωρή, όχι με τον Τραμπ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λειτουργεί διαφορετικά το σύστημα. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα. Μάθαμε εκεί που πιστεύαμε όλοι ότι απίστευτη υπεροπλία της Τουρκίας και πάει λέγοντας. Μάθαμε με τον πόλεμο εκεί στη Μέση Ανατολή ότι χρειάζεται βοήθεια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κανένα ξέμπαρκο πύραυλο ή κανένα ντρόν. Ότι χρειάζεται βοήθεια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κανένα ξέμπαρκο πύραυλο ή κανένα ντρόν. Αυτό είναι για τον Τέλη. Άντε, αυτό είναι για τον Τέλη.

είναι σήμερα και γιορτάζουν οι σωτήριδες και οι σωτηρίες. Ο Σωτήρης λοιπόν, ο οποίος έχει τη γιορτή του και χρόνια πολλά, ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας, σήμερα λέει έχω και το Λιάκο μαζί μου για βοήθεια στο φορτηγό. Χρόνια πολλά στους Σωτήριδες και σε σένα βεβαίως βεβαίως και ιδιαίτερα στα κορίτσια μας που γιορτάζουν σήμερα. Ας δουλέψουμε λίγο με τον εαυτό μας, μπας και βρούμε σωτηρία, προσυπογράφω.

0: Και ασφαλώς μας στέλνει ο Σωτήρης εδώ ο Τρυφυλάρας τη φωτογραφία, μια φωτογραφία, τη γλυκιά με το Λιάκο, με το γιο του, όπου σήμερα το μεροκάματο θα το βγάλουν παρεΐτσα. Τι ωραία εικόνα. Να χαίρεστε την οικογένειά σου, Σωτήρη. Όλοι να χαίρεστε τους ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αγαπούν και να τους προσέχετε, μωρέ. Να τους προσέχετε. Δεν χρειάζονται ούτε κακίες, ούτε χρειάζονται στραβώματα, ούτε τίποτα. Ένα χαμόγελο. Ξέρετε τι ωραίο πράγμα είναι να είσαι κατάκοπος από τη δουλειά σου και αυτός που φτάνει πρώτος στο σπίτι να περιμένει τον άλλον με ένα χαμόγελο. Εγώ συνήθως φτάνω τελευταίος στο σπίτι, πρέπει να σου πω. Κουρασμένη και η Μαρία, δύσκολη δουλειά, συνάδελφος, τρέχει. Και όμως όταν ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις να σε περιμένει ένας άνθρωπος με ένα χαμόγελο, εκείνη την ώρα φεύγει η κούραση, φεύγουν τα πάντα. Αυτό λοιπόν, ένα χαμόγελο. Όπως και εγώ προσπαθώ τις σπάνιες φορές που τυχαίνει να είμαι πιο νωρίς εγώ στο σπίτι από ότι η Μαρία, από ότι η γυναίκα μου, όσο κουρασμένος, όσο συφιλιασμένος και αν είμαι, όσο, ξέρετε τώρα, αυτά που τραβάτε εσείς τα τραβάμε όλοι μας, προσπαθώ να την υποδέχομαι με χαμόγελο. Νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το πιο απλό, σημαντικό πράγμα στην καθημερινότητά μας. Θα το αφήσουμε το τραγουδάκι, δεν ξέρω πόσο προλαβαίνουμε. Ελάχιστα, ναι, ξέρω, φαντάζομαι. Πάλι με έπιασε η πολυλογία. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις, σε τίτλους με την Ελένη Κατσαμπέκη και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι.
1: Real FM.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Καρύδη στη Σιτία της Κρήτης. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Στην Ελλάδα εκδίδεται εντός της ημέρας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον φωνικό εμπειρισμό στη Μαρφίν.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 26 στην Πάτμο.

0: Μητέρα,
1: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις στον άξονα Ποσειδώνος Ομηρίδου Σκυλίτση προς Πειραιά. Αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο.

Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Σε όλες και σε όλους που βρίσκεστε εκεί στους δρόμους και πηγαίνετε στη δουλίτσα σας, να προσέχετε. Έχει κίνηση σε πάρα πολλά σημεία πλέον και ειδικά στον Πειραιά, διότι από ό,τι φαίνεται φεύγεται από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα σε αυτή την, ας το πούμε έτσι, βολτίτσα. Ο άγνωστος οδηγός στη Λεωφόρο Ποσειδώνος ταλαιπωρείται. Πρέπει να σας πω ότι από την εκεί από το ύψος, ένα λεπτάκι, που είναι το Ειρήνης και Φιλίας, λίγο πριν, έχει πάρα πολύ κίνηση, η οποία αυτή η κίνηση σας συντροφεύει μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Θέλει πάρα πολύ υπομονή λοιπόν. Όσοι ταξιδεύετε, καλό είναι να ξεκινήσετε νωρίτερα για να μην ταλαιπωρηθείτε από την έννοια, θα ταλαιπωρηθείτε στον δρόμο, αλλά για να μην ταλαιπωρηθείτε υπό την έννοια ότι να βλέπετε το καράβι να φεύγει. Είναι πολύ άσχημο συνέστημα. Το έχω ζήσει και αυτό. Στον Κηφισό είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Βλέπω ότι υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από τη Βικέλα και φτάνει μέχρι στο ύψος των Αγίων Αναργύρων πολύ πριν την Αχαρνών. Οπότε εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Εκείνο μόνο το σημείο θα σας εκνευρίσει. Πολύ καλύτερα τα πράγματα και στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Όσον αφορά στο κέντρο της Αθήνας και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, οφείλω να σας πω ότι είναι και εδώ η κατάσταση πάρα πολύ καλή. Λίγο μποτιλιαρισματάκι εκεί στο φανάρι του Χίλτον, λίγο εκεί στο φαναράκι της Αρδιτού, κατά τα λοιπά, εντάξει, σε διάφορα σημεία θα συναντήσετε κινησούλα, αλλά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ότι όλο το χειμώνα, μέχρι και πρότινος φεύγει ο κόσμος και ακόμα και αν δεν φεύγει, κάποιοι έχουν άδειες, δεν έχουν καταφέρει να φύγουν, αλλά κάθονται στο σπίτι τους και δεν πολυκυκλοφορούν. Καλημέρα στη Βέρα. Και όλο αυτό, λέει, με το καλώδιο το παρουσιάζει σαν επιτυχία. Μοντέλο, λέει, Σιγκαπούρης, όλα πάνω στις εταιρείες. Δεν ανήκει τίποτα στη χώρα, διότι οι εταιρείες προστατεύουν τα συμφέροντά τους. Ουσιαστικά πληρώνουμε νίκιο για να μην πολεμήσουμε για την εθνική κυριαρχία. Βέρα μου, δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφεις. Το σίγουρο πάντως είναι, και αυτό είναι το οποίο μας λένε οι άνθρωποι που κάνουν τις αναλύσεις τους, που γνωρίζουν και 5 κατάρια πράγματα παραπάνω από εμάς, ότι έτσι πλέον λειτουργεί όλο το σύστημα. Μιλάμε για πολιτικές εταιριών και όχι μόνο κρατών. Τα έχει πει ο Γιώργος ο Αδαλής πάρα πολλές φορές και γι' αυτό τον εμπιστευόμαστε και κάθε φορά που δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε πράγματα, ζητάμε τη δική του βοήθεια και τη δική του συνδρομή. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Και μάλιστα, όταν έχεις και μία εταιρεία μεγάλη, είτε προέρχεται από την τάδε είτε από τη δίνα χώρα, αυτή η χώρα έχει και το νου της σε γεωπολιτικό στρατιωτικό επίπεδο. Τι να κάνουμε, κάπως έτσι διαγράφονται τα πράγματα. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας με το μήνυμά σου, Βέρα μου, αλλά δεν ξέρω εάν θα μπορούσε κιόλας να γίνει με διαφορετικό τρόπο αυτή η, αν μάλλον επιχειρούσε με διαφορετικό τρόπο να εξελίξει τα πράγματα η Ελλάδα και η Κύπρος για το συγκεκριμένο καλώδιο, εάν θα είχαμε θετικό πρόσημο. Αυτό. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε. Εδώ είμαστε. Γεια σου, Λεωνάρδε. Καλημέρα, Σπύρο, λέει. Ενημέρωση και... Ναι, αληθινά, χωρίς σκηνογραφία. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη. Η Σιβηρία και εγώ ήταν 3 μήνες. Στα Μπεριέφ που ήταν και δεν τη σβήνανε. Ας μην μπούμε σε αυτή την λογική, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τις συνθήκες. Νομίζω ότι το ρεπορτάζ που έδωσε ο Χρήστος ο Μαζανίτης ήταν κάτι παραπάνω από αποκαλυπτικό. Και ας μείνουμε σε αυτό. Απλά επειδή πάρα πολύ, και δεν σας βλέπω, δεν βλέπω τα μηνύματά σας, μέχρι εχθές είχατε φαγωθεί Μπεριέφ. Μόνο ο Θοδωρής σας στείλε ένα μήνυμα πριν τον Μαζανίτη, πριν τον Χρήστο, και όταν ανακοίνωσα, όταν είπα, όταν προλόγησα ότι ο καλός συνάδελφος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται,
Αυτομάτως τον πείραξε κιόλας, διότι κατάλαβε ότι προφανώς το αφήγημά του έχει πάρα πολλά κενά. Δεν είναι έτσι. Είναι καλό να διαφωνούμε, αλλά στο τέλος της διαφωνίας θα πρέπει να βρίσκουμε μια κοινή βάση. Εάν επιμένουμε και μάλιστα χωρίς επιχειρήματα για το αντίθετο, τότε τι? Ούτε λέει η Ευρώπη τα χρησιμοποιεί. Όχι μόνο για το θέμα των κυρώσεων, γενικότερα τα μεγάλα αεροσκάφη. Έχουν καταλήξει οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά ότι τα αεροσκάφη, τα ελικοφόρα, τα καναντέρ ή τύπου καναντέρ είναι αυτά τα οποία δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις, μπορούν να επιχειρούν καλύτερα πάνω από φλεγόμενες περιοχές. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα που έχουμε και αυτό το κατά τα άλλα υπέροχο ανάγλυφο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, τα καναντέρ, τα air tractor, γενικότερα τα ελικόπτερα, τα ελικοφόρα είναι αυτά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο στην πυρόσβεση. Γεια σου ρε Αβραάμ. Σπύρο λέει, οι προδιαγραφές ενός τόσο γιγάντιου αεροσκάφους δεν ταιριάζουν στη μορφολογία και στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας μας. Αυτό είπε μεταξύ άλλων και ο Χρήστος. Όσοι επιμένουν να το ζητούν, μάλλον αγαπούν λίγο περισσότερο τη ρωσική λύση. Δεν είναι κακό να είσαι φίλος των Ρώσων, ασφαλώς, δεν είπε κανείς το αντίθετο. Και εμείς είμαστε φίλοι της βότκας, αλλά δεν κυκλοφορούμε όλη μέρα με ένα μπουκάλι στο χέρι, λέει ο Αβραάμ. Σωστό και αυτό. Σωστό, σωστό. Γεια σου, Βασιλική. Καλημέρα, καλή εκπομπή μου, γράφει κύριε Παπαδάκη. Για να δω εδώ τι μηνύματα. Αυτά. Ελληνικός καφές Γεωργή στο Φλιτζάνι. Και το κουλουράκι μέσα σε πιάτο και το κουλουράκι γύρω-γύρω από το βλιτζάνι του καφέ. Το κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Άμα ξεκινάς έτσι την ημέρα σου, Βασιλική, σίγουρα θα σου πάει καλά. Με χαμόγελο. Πάντα με χαμόγελο, αδέρφια. Γυναίκες και άντρες, όλοι εσείς εκεί έξω και όλες. Πάντα με χαμόγελο. Και μην κοιτάτε τον άλλον στραβά. Όχι, γιατί ο άλλος μπορεί να σας κοιτάξει ακόμα πιο στραβά και το πράγμα να πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Και δεν τα θέλουμε αυτά. Διαφημισούλες, κύριε Νταβαρίνε. Θέλετε. Πάρτε το. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας στα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φαίνεται ότι υπάρχει, αρχίζει μάλλον να υπάρχει έτσι μια διάθεση να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, να καταλήξουν οι τύποι εκεί σε μια συμφωνία στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πως έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν όσον αφορά νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Όλο αυτό βεβαίως στην, πώς να το πω τώρα, την ώρα που στο επίκεντρο υπάρχουν και εξακολουθούν να υφίστανται εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα τώρα με ιρανικές πηγές, το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλασσίας οδού που έχει κλείσει η Τεχεράνη θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο. Ενημέρωσε μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, προσέξτε τώρα, ενημέρωσε πλοίαρχος πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις καθώς το σκάφος του διέσχιζε τα στενά του Ορμούζ κοντά στα παράλια του κόλπου του Ομάν. Όπως και να το κάνουμε, η κατάσταση είναι λίγο ήξης αφήξης. Υπάρχει τρομερή αστάθεια και θα δούμε πώς θα πάει το όλο πράγμα. Πάντως υπάρχει μία ελπίδα, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να αρχίσουμε από την εβδομάδα που έρχεται να μιλάμε για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλλά θα το δούμε, θα το δούμε. Υπάρχουν και αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters ότι το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει ότι ο Ιράν θα αποκτήσει τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω των στενών του Ορμούζ. Εάν τώρα οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν, πρέπει να σας πω ότι δεν το βλέπω το πράγμα πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι ο 47ος θα το αφήσει. Τέλος πάντων, να σας πω το εξής. Εχθές λάβαμε ένα μήνυμα, το διαβάσαμε στον αέρα, από μία ακροάτρια. Εκεί λέει στον Κολονό, μα είναι δυνατόν στην παιδική χαρά που φέρνουμε τα παιδιά μας. Είχαμε, λέει, σκιά από τα κλαδιά των δέντρων. Ο Δήμος όμως, λέει, τα έκοψε. Τα έκοψε και τώρα είμαστε μέσα στο λιοπύρι, είμαστε μέσα στον ήλιο. Άκουσε το μήνυμα αυτό ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, και ζήτησα ασφαλώς κατόπιν και της δικής του έτσι, επικοινωνίας, ζήτησα να τον έχουμε σήμερα στον αέρα για να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Καλή σας ημέρα, κύριε αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στον ραδιοφωνικό σταθμό και στους ακροατές βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πείτε μας πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο, φαντάζομαι καταλάβατε και το σημείο εσείς, για ποιο λόγο δεν αφήσατε τα κλαδάκια για να κάνουν σκιά, να παίζουν τα παιδάκια εκεί και οι μανάδες, οι μπαμπάδες που βρίσκονται, να έχουν και ένα νίσκιο που να πάρει ευχή?
1: Καταρχάς θέλω να πω ότι δεν κόψαμε τα δέντρα, να το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Κλαδιά.
1: Κλαδέψαμε κάποια κλαδιά τα οποία από τους τακτικούς ελέγχους τους οποίους διενεργούμε και στις παιδικές χαρές αλλά και ευρύτερα στο πράσινο της Αθήνας, στις παιδικές χαρές βεβαίως ακόμη περισσότερο, υπήρχαν κάποια θέματα, ας το πούμε, ασφαλείας, με την έννοια ότι υπήρχε κάποια επικινδυνότητα.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν με ακούτε, θέλω το εξής. Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση,
1: δεν μιλάω,
0: αν μιλάτε από hands free, να το βγάλετε και να μιλάτε απευθείας από το τηλέφωνο, από τη συσκευή σας, για να σας ακούμε καλύτερα. Θερμή παράκληση.
1: Ναι, μιλάω απευθείας από το τηλέφωνο της συσκευής μου στο κέντρο της Αθήνας.
0: Άμα δεν έχουμε καλό σήμα και στο κέντρο της Αθήνας, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Αυτό δεν εξαρτάται από το δείγμα.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, συνεχίστε.
1: Αν ακούγουμε τώρα καλύτερα, ότι τα κλαδιά αυτά που πήγαν κλαδευτήκανε, γιατί κατά τον τακτικό έλεγχο που διενεργεί ο Δήμος Αθηναίων και χρονικά διαστήματα τα οποία είναι απαραίτητα ειδική γεωπόνη δηλαδή, διαπιστώθηκε ότι είχαν κάποια προβλήματα και για να μην δημιουργηθεί επικινδυνότητα, οπήκανε προκειμένου να μην έχουν κάποιο ατύχημα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα και προσπαθούμε να διαφυλάττουμε όσο γίνεται το δημόσιο χώρο από τέτοια προβλήματα.
0: Άρα λοιπόν οι υπηρεσίες σας, αυτό το οποίο σας είπαν, είναι ότι σε συγκεκριμένα σημεία πρέπει να προχωρήσουν σε κλάδεμα για να μην έχουμε το χειρότερο, διότι έχουμε και ανέμους, Μην φτάσουμε στο σημείο μετά να σας ψέγουμε, να σας κατηγορούν οι πολίτες ότι α, δεν το κλαδέψατε διότι το κλαδί αυτό έπεσε μέσα στην παιδική χαρά.
1: Ακριβώς αυτό, και ειδικά τώρα με τα τελευταία καιρικά φαινόμενα, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά και πάρα πολλά σημεία αστάθειες σε δέντρα και κλαδιά. Ήταν αναμενόμενο με τα σχεδόν 10 μποφόρ που ζήσαμε. Οπότε οι έλεγχοι αυτοί εντάχθηκαν, πρόκειται αυτό το ζήτημα και γι' αυτό κλαδευτήκαν. Δεν κάνουμε σε καμία περίπτωση, κύριε Παπαδάκη, κλαδεύσει χωρίς λόγο και μάλιστα εκτός εποχή. Μόνο που υπάρχουν τυχόν επικινδυνότητες, όπου δημιουργούνται προβλήματα, για παράδειγμα, στην κυκλοφορία των πεζών, στα πεζοδρόμια ή των οχημάτων, όπου κάποια κλαδιά σταδιακά επεκτείνονται σε καλώδια της ΔΕΗ, σε σωλήνες, σε σημεία που περνάνε μέσα μαζί με μεταφορά, δηλαδή σε μπαλκόνια. Δηλαδή, προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Προσέχουμε τα δέντρα μας. Είναι απαραίτητο στοιχείο για την πόλη. Θα έλεγα ότι είναι άκρος απαραίτητο σε εποχές που ζούμε. Και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται κλαδέψεις χωρίς λόγο. Ξέχασα να πω και για τις περιπτώσεις των αρτεμιών. Γιατί υπάρχουν τα τελευταία χρόνια πολλά έντομα τα οποία έχουν εισβάλει ακόμα και από αλλότριους χώρους, δηλαδή από μακρινές υπήρους, Ασία, Αφρική, τα οποία προσβάλλουν τα δέντρα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις όπου απαιτείται πάντα με τις οδηγίες των σιωπών μας, διενεργούμε κάποιες κλαδέψεις.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Αποστολόπουλε. Επειδή και σήμερα είναι ο χάρτης επικινδυνότητας δείχνει την Αττική και ασφαλώς και τον Δήμο Αθηναίων σε κατάσταση επικινδυνότητας νούμερο 4. Τι μέτρα λαμβάνετε εσείς για να μην χτύπα ξύλο τα χειρότερα? Θα είναι κλειστός, παραδείγματος χάρη, ο Λυκαβητός, τα άλλα σημεία πρασίνου τα οποία υπάρχουν στα όρια του Δήμου? Πώς ακριβώς το αντιμετωπίζετε αυτό εσείς?
1: Αν και τα μέτρα αυτά λαμβάνονται από τον Αντιδήμαρχο και τον Σταθείο, οφείλω να πω, επειδή και εμείς παρακολουθούμε για να βλέπουμε τι γίνεται, ότι σε κάθε περίπτωση δεν αφήνουμε περιθώριο να υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο της Αθήνας. Όπου χρειάζεται, δίνουμε τον αθλητικό κήπο, τον Λυκαβητό, κάποιοι λόγους που θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν υδροφόρες επί της Αττικής, υπάρχουν μονάδες δημοτικής αστυνομίας, ακόμα και με ντρόνς, οι οποίες ελέγχουν τους χώρους. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό της φύσης και του πρασίνου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη μας. Και τον κήμα βέβαια και καθημερινά, να μην ξεχνάμε, απλά ήθελα να επισημάνω ότι παρεμπιπτόντως δηλαδή ότι έχουμε φυτέψει 13.906 δέντρα από την αρχή της χρονιάς μας και μπορεί κανείς να το δει αυτό και στην εφαρμογή Apple 3 στο Ιντερνετ. Όπως επίσης έχουμε εγκαινιάσει και 5 καινούργια πάρκα σε διάφορα σημεία της πόλης. Αλλά κύριε Παπαδάκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα τελευταίο που θέλω να σου πω και εγώ.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι δυστυχώς η γραμμή αδικεί την επικοινωνία μας. Παρακαλώ.
1: Έχουμε τρομερούς βανδαλισμούς στα στοιχεία του ποτίσματος, στα αρδευτικά συστήματα.
0: Έχουμε, είπατε, βανδαλισμούς.
1: Βανδαλισμούς, ναι. Βανδαλισμούς από άγνωστα στα ποτιστικά, στα αρδευτικά, χωρίς λόγο πηγαίνουν, κόβουν τους σωλήνες. Δηλαδή με κίνδυνο να ξεραθούν τα δέντρα, δίνουμε ένα μεγάλο αγώνα, μια μεγάλη μάχη για να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε αυτά. Και θα θέλαμε και οι πολίτες να ειδοποιούν σε περίπτωση που βλέπουν κάποια υποκίνηση σε πάρκα, αλλά και την αστυνομία να επιλαμβάνεται όσο μπορεί περισσότερο προληπτικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Να είστε καλά, ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος. Να είστε καλά, ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος ήταν στην τηλεφωνική γραμμή, στην όχι τόσο καθαρή τηλεφωνική γραμμή, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. Εξ αφορμής μηνύματος ακροάτριας ότι κλάδευαν τα δέντρα πάνω από την παιδική χαρά εκεί, σε μια παιδική χαρά στον Κολονό, και αυτό μάλιστα υπήρχε και σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να φύγει ο ίσκιος. Αυτό. Μας τα εξήγησε ο κύριος Αποστολόπουλος. Έπρεπε να γίνει. Μας είπε και... Εντάξει. Τώρα, το ότι έχουμε φτάσει στο σημείο των βανδαλισμών, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μάλλον είναι η ιστορία. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας μέχρι να πάμε σε αλλαγή ώρας και σε δελτίο ειδήσεων με την Ελένη την Κατσαμπέκη. Ο Βαγγέλης από την Θεσσαλονίκη. Πυρηνικά όπλα εναντίον ανθρώπων χρησιμοποιήθηκαν 2 φορές μέχρι τώρα. Και όχι, δεν ήταν, λέει, η Βόρεια Κορέα, ούτε το Ιράν. Όλοι γνωρίζουμε ποιοι χρησιμοποίησαν αυτό το δολοφονικό όπλο. Ο Νίκος, καλή σας ημέρα. Θέλω, λέει, να πω τη γνώμη μου για τον Περιέφ. Επειδή το είδα από κοντά σε φωτιά με τα μάτια μου, η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και μην λέμε ό,τι θέλουμε. Σε μία φωτιά στο Διόνυσο, μάλιστα σε βουνό, με το γνωστό ανάγλυφο και σπίτια, επιχειρούσε εξαιρετικά και γρήγορα. Επί μία ώρα πήγαινε, ερχόντουσαν τα Έριξον και τίποτα. Αυτό έκανε τρεις ρήψεις σε χρόνο μηδέν και τέλος η φωτιά. Λοιπόν, είναι η άποψη η οποία καταθέτεις και τη διαβάζω, Νίκο μου. Από εκεί και έπειτα όμως, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω τώρα, να είμαστε, να σου πω την αμαρτία μου, ότι σε μία από τις πυρκαγιές που έχω δει τον Περιέφ να επιχειρεί, βλέπεις την αποτελεσματικότητά του, η αλήθεια είναι, γιατί είναι μεγάλος ο όγκος του νερού, αλλά έτυχε εγώ να βρίσκομαι σε σημείο που η φωτιά ήταν σε παιδινό, ήταν σε έδαφος, ήταν παιδινό το έδαφος, δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο ανάγλυφο, δεν φύσαγε αέρας. Και με το που άνοιξε τον κουβά από κάτω, το κουβά, καταλαβαίνετε, με το που άνοιξε και έπεσε το νερό, ήταν τόσο πολύ μεγάλη η ποσότητα του νερού που αυτομάτως είδες εκεί στο σημείο που έπεσε, έσβησαν οι φλόγες. Αλλά εδώ ο Χρήστος Μαζανίτης λέει κάτι άλλο. Και δεν το λέει μόνο ο Χρήστος Μαζανίτης, το λένε οι πάντες γενικότερα που έχουν την πολιτική προστασία των χωρών τους. Ασχολούνται με την πολιτική προστασία. Ότι αν φυσήξει λίγο περισσότερο δεν μπορεί να επιχειρήσει. Ότι είχε πάρα πολλές βλάβες. Ότι αν υπάρχει κυματισμός δεν μπορεί να πραγματοποιήσει υδροληψία. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και υπάρχει τώρα μια κουβέντα δίστατη απόψη. Ας πούμε, άλλος ακροατής έστειλε πριν από λίγο ότι και εγώ τους λέει τόσους μήνες εκεί στη Σιβηρία, στη Ρωσία. Και δεν έκαναν τίποτα τα Περιέφ. Δεν είναι έτσι, μην τα φορίζουμε όλα, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Προφανώς οι Ρώσοι το έχουν φτιάξει για συγκεκριμένους λόγους. Είναι τελείως διαφορετική μορφολογία, είναι τελείως διαφορετικό το ανάγλυφο. Έχουν, λέει, καταλήξει ότι στην πυρόσβεση επιχειρούν πολύ καλύτερα και έχουν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα τα υλικοφόρα και τα αεροπλάνα, τα Καναντέρ ή τύπου Καναντέρ. Αυτό. Καλημέρα η Ανδρέα από τη Βέρεια. Γράφει κάθε μέρα, λέει, παίζω δεκάδες σουντόκου. Είναι καλό για τη μνήμη, για τη λογική σκέψη, καλή συνέχεια. Μήπως πρέπει να το ξεκινήσουμε, ρε Γιώργη. Διότι εγώ έχω αρχίσει και ψιλοξεχνάω πράγματα, το ένα τ' άλλο. Τις προάλλες, ποιο? Ναι. Καλά, εντάξει, σε αυτό το κάπου στο όριο είμαι εγώ. Έχω ξεπεράσει το ψιλοξεχνάω, είμαι στο μετριοξεχνάω, σκοντροξεχνάω ένα πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, άμα δεν το δω μπροστά μου, δεν. Προχθές έψαχνα. Τι να σου πω, έψαχνα 45 λεπτά το πορτοφόλι μου που έχω όλες τις ταυτότητες μέσα. Αυτό δεν. Μετρητά δεν υπάρχουν πλέον. Δεν, και το έψαχνα 45 λεπτά και ήταν μπροστά μου. Δεν το βλέπα και δεν θυμόμουν που το είχα βάλει. Μετά όταν το είδα, λέω, α, εδώ το είχα βάλει, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Αλλά δεν πάει έτσι η δουλίτσα. Μήπως πρέπει τελικά να ξεκινήσουμε το σουντόκου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Αντρέα από τη Βέρεια. Ο Θοδωρής. Ένα λεπτάκι έχουμε. Μπράβο, καλημέρα Θοδωρή. Ο Νικηφόρος. Ναι, λέει, κύριε Παπαδάκη, θα τους παρακολουθούν, φοβούνται ότι θα τους παρακολουθούν από το RFID των ταυτοτήτων, που βέβαια είναι ίδιο με αυτό των διαβατηρίων. Μάλιστα και το χάρτινο διαβατήριο που είχα βγάλει πριν 12 χρόνια είχε τέτοιο. Και το χειρότερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν και διαμορφώνουν τις ζωές μας. Εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο, αλλά μου έκαναν εντύπωση, ρε παιδιά, οι εικόνες μου έκαναν εντύπωση. Έβλεπα τα βίντεο, με πήρε μάλιστα και ένας συνάδελφος και μου λέει, πού είσαι, θα σου στείλω, μου λέει, κάτι φωτογραφίες για να δεις τι γίνεται. Μου έστειλε και κάτι Q, όπως τα λέμε εμείς, από ανθρώπους που έλεγαν αυτό το πράγμα. Όχι, λέει, δεν θέλουμε τις νέες ταυτότητες, διότι μας παρακολουθούν. και πήγαν να βγάλουν το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Τέλος πάντων, σημεία των καιρών είναι όλα αυτά. Θες να πάμε σε διαφημίσεις εσύ τώρα, ε? Και σε δελτίο ειδήσεων. Σου χαλάω, Κοχατήρη, δεν σου χαλάω. Πάμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
0: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Καρύδη στη Σιτία της Κρήτης. Στο μέτωπο επιχειρούν 2 εναέρια μέσα, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας 38 ετών, η ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα σε διαμέρισμα. Εντός της ημέρας εκδίδεται από τη Βρετανία στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010, από τον οποίο σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια έγκυος γυναίκα. Συνελήφθη στο Λονδίνο κατόπιν ενεργοποίησης ερυθράς αγγελίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αυξητική πορεία εμφανίζει λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 23 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι από την έναρξη της περίοδου επιτήρησης. Πτωτικά, κάτω από τα $80 το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά από τη συμφωνία Ιράν-Ομάν για τον ορισμό γεωγραφικών συντεταγμένων μιας νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούζ. Η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση της Ουάσιγκτον, δηλώνει η Τεχεράνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον άξονα Ποσειδώνος Ομυρίδου Σκυλίτσι προς Πειραιά. Αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Ισόπαλος 1-1 ήρθε ο Παναθηναϊκός με τη Τζέσσεκα Σόφιας 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την προσεχή Τρίτη στη Βουλγαρία, ο δεύτερος αγώνας, στον οποίο θα κριθεί η πρόκριση στα play-off της διοργάνωσης. Στις 9 παρατέταρτο απόψε, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στη Τούμπα την Anderlecht για το Europa League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η πυρκαγιά τώρα που έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση εκεί στο Καρύδι Σιτίας είναι που απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε και 112, εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα εκεί στους κατοίκους στην περιοχή Καρύδι, επαναλαμβάνω, του νομού Λασιθίου εκεί στη Σιτία. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις και δύο πεζοπόρα τμήματα και από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Ναι, να μην είναι χαμηλή βλάστηση εκεί, να πάνε όλα καλά, να μην έχει αέριδες. Επειδή με ρωτάτε, να σας πω ότι σήμερα, λέει, ολοκληρώνονται στο Πόρτο Γερμενό η αυτοψία. Αυτό έχει πει ο κύριος Κατσαφάδος, για να δούμε από εκεί και έπειτα. Σας έχουμε πει γενικότερα και τι προβλέπετε και τι πρόκειται να πάρουν οι πληγέντες, τι πρόκειται να πάρετε. Από εκεί και έπειτα όμως το θέμα της ταχύτητας είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι αυτή τη στιγμή, έχουν καταστραφεί το σπίτι τους. Εδώ είμαστε, 7 λεπτάκια μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά πάντα. Real FM 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 η Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος λέει το εξής. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και 5 στη βενζίνη. Το βαρέλι Brent έχει πέσει στα 78 δολάρια το βαρέλι και στην Αθήνα συνεχίζει να είναι στα 2 ευρώ και πάνω. Πόσο μάλλον στην επαρχία Αύγουστο που ο κόσμος είναι διακοπές, πρέπει να αναδειχθεί το θέμα, διότι μας αφημάζουν από ό,τι φαίνεται. Το αναδεικνύουμε και το λέμε κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Και περιμένω με πάρα πολύ προσοχή, οφείλω να σας πω, να ακούσω και την εισηγήση του Πρωθυπουργού και γενικότερα τι θα βγει από αυτή τη συνεδρίαση, από αυτή τη σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Είναι από το Υπουργείο, την ατζέντα την διαμορφώνει και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Για να δούμε λοιπόν. Δεν έχουμε ακόμα κάποια πληροφορία παραπάνω. Όχι. Αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από αυτή τη σύσκεψη. Κάνει συνεχής σκέψη ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει πολύ έντονη δραστηριότητα. Τώρα υποτίθεται ότι με βάση τον προγραμματισμό ίσως το Σαββατοκύριακο να είναι εκτός Αθηνών ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά από εκεί και έπειτα όπως καταλαβαίνουμε όλοι λόγω των γεγονότων θα βρίσκεται στα Πέριξ. Για να δούμε. Θάνο μου, καλή σου μέρα. Ναι, το γνωρίζω. Brian May λέει έχει σπουδάσει αστροφυσικός. Το ξέρουμε και εγώ το ξέρω και ο Νταβαρίνος, έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Έχουμε αφήσει κάποιες εκκρεμότητες και θέλω να τις κλείσουμε, επειδή εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας και μας καθοδηγείτε. Θέλω να κλείσουμε τις εκκρεμότητες όσον αφορά σε αυτές τις τελευταίες πυρκαγιές και στο ζητούμενο της επόμενης ημέρας. Σε αυτή λοιπόν τη συζήτηση, σε αυτό το ταξίδι θα μας βοηθήσει ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ο οποίος είναι περιβαντολόγος και μάλιστα ο κύριος Βασιλόπουλος είναι πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πρεσβευτής, θα το πω σωστά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα κύριε Παράγη, καλημέρα σε όλους.
0: Νομίζω ότι μετά από αυτή την καταστροφή, μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα της Πύρινης Λέλαπας από Αττική και Βιωτία σε έναν πραγματικό πνεύμονα για τον νομό Αττικής και όχι μόνο, η επόμενη μέρα πώς μπορεί να διαμορφωθεί?
1: Κοιτάξτε, η επόμενη μέρα έχει την. Γνωρίζουμε πώς θα διαμορφωθεί από τις προηγούμενες αντίστοιχες καταστροφές. Εγώ δεν συμφωνώ ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη.
0: Α, για πείτε μας.
1: Κάθε μερικά χρόνια βιώνουμε και στην Αττική μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Να θυμίσω το μάτι που είχαμε εμείς. Εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα Επικερμίου. Κάθε χρόνο είμαστε με την απειλή και κάποιες φορές γίνεται. Είχε γίνει λοιπόν το μάτι. Υπάρχουν φέτος οι καταστροφικές πυρκαγιές οι οποίες στήχησαν τις ζωές οι πυροσβέστες. Τράκανε ελικόπτερα. Όλη αυτή η κατάσταση δεν είναι φετινό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζουμε ότι συμβαίνει κάθε μερικά χρόνια. Είναι θέμα τύχης το που θα δηλωθεί. Επομένως,
0: ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι μια ξαφνική αρχία. Είναι κάτι προδιαγραμμένο. Ναι. Τώρα, η επόμενη μέρα που ρωτήσατε, επίσης είναι προδιαγεγραμμένη, έχουμε εμπειρία. Θα δοθούν κάποια επιδόματα, τα οποία φυσικά δεν είναι αρκετά για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στους ανθρώπους. Θα κινητοποιηθεί ο μηχανισμός να καταγράψει τις ζημιές, θα κινητοποιηθεί ο μηχανισμός να αποζημιώσει τα σπίτια.
0: Όλα αυτά τα ακούσαμε, τα ανακοινώσανε, τα είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι το εξής. Πόσο επιβαρύνεται το έδαφος, μπορεί να σας ρωτάω το αυτονόητο για σας, και κατά πόσο θα μπορέσει να ξαναβγάλει άμεσα ζωή το έδαφος αυτών των περιοχών, που τώρα για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχουν περιοχές που καίγονται και ξανακαίγονται, κύριε Βασιλόπουλε.
1: Πολύ ωραία. Αυτή η ερώτηση είναι πολύ κέρια. Δεν μπαίνει στην επόμενη μέρα, γιατί δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό στην Ελλάδα για την επόμενη μέρα σε αυτή τη διάσταση που τοποθετείτε.
0: Αυτό δεν είναι το ζητούμενο και το βασικό.
1: Το μεγάλο ζητούμενο είναι η πρόληψη καταρχάς, που δεν την κάνουμε καθόλου σωστά. Θα τη δούμε στο τέλος, αν θέλετε, τη συζήτησή μας. Και το επόμενο είναι τι κάνουμε αφού γίνει μια καταστροφή για να ανακάμψουμε. Το περιβάλλον να ανακάμψει. Ναι. Καταρχάς να πω ότι ένας άνθρωπος ενήλικας χρειάζεται περίπου 7-8 όριμα μεγάλα δέντρα για να αναπνέει όλο τον χρόνο. Να βάλουμε ένα τέτοιο στοιχείο.
0: Μάλιστα, πολύ βασικό αυτό. Οξυγόν,
1: που, δηλαδή, αν το σκεφτούμε έτσι και κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε, έχουμε 7 δέντρα τα οποία συντηρούν το άτομό μας. Έχουμε 4 επί 7, 28 δέντρα που συντηρούν την οικογένειά μας, την τετραμελή. Θα καταλάβουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια γεννήτρια οξυγόνου δίπλα μας. Ένα δέντρο δίπλα μας. Κάθε τέτοια καταστροφή λοιπόν αφαιρεί ένα ποσοστό του οξυγόνου.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο στοιχείο σημαντικό, γιατί όλα αυτά που λέω είναι μετρήσιμα και μπορεί να ξέρουμε πόσα δέντρα χρειαζόμαστε. Στην Ιαπωνία, ας πούμε, έχουν βάλει ένα τείχος για την πόλη, το Τόκιο, και λένε έξω από εδώ δεν χτίζουμε ό,τι και να γίνει, όσο και να αυξηθεί ο πληθυσμός μας. Και γύρω-γύρω είναι το δάσος. Γύρω-γύρω από την πόλη, όχι στην μία πλευρά. Το δεύτερο στοιχείο σημαντικό είναι ότι το έδαφος, που είναι αυτό που θα συντηρήσει γενικότερα τη ζωή, δέντρα, θάμνους, μικροοργανισμούς για να τρώνε τα πουλιά, όλο το σύστημα, ξεπλένεται με τις βροχές και φεύγει προς τα κάτω, χαμηλότερα σημεία ή στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Αυτό δημιουργεί μια σιγά σιγά μια αναστρέψιμη κατάσταση. Δεν υπάρχει αρκετό εδαφικό κάλυμα για να αναπτυχθούν τα δέντρα. Και μαζί με το έδαφος φυσικά, στα πρώτα 10 εκατοστά, τι είναι? Είναι οι σπόροι που έχουν αφήσει τα φυτά για να έχουν μια συνέχεια. Και αυτό φεύγει και πάει προς τα κάτω ή προς τη θάλασσα. Και στην περίπτωση που γίνει μια δεύτερη πυρκαγιά μετά από 5-6 χρόνια, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Ναι. Όλη η προσπάθεια της πρόληψης που γίνεται δυστυχώς, θα πω εγώ, μέσα στην αντιπυρική περίοδο, τότε θα δοθούν τα κονδύλια στους Δήμους. Νωρίτερα δεν μπορούν να κάνουν ενέργειες. Τότε θα τρέξει ο κρατικός μηχανισμός να ελέγξει αν είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα και αν τα δάση είναι περιποιημένα για να μην δημιουργήσουν συνθήκες πυρκαγιάς. Το οποίο, παρένθεση, δεν είναι επαρκή, γιατί φυσικά, αν πω σε ένα Δήμο μέσα σε 2 μήνες να έχει καθαρό το Δήμο του, είναι αδύνατο να το κάνει. Και από την χάνουν οι Δήμοι. Εδώ συζητάμε το ακραίο, το μου επιτρέψετε να πω ότι είναι από τα μεγαλύτερα λάθη της νομοθεσίας, ότι δίνει ο νόμος το δικαίωμα στους Δήμους να επιβάλλουν πρόστιμα στο κράτος, να επιβάλλουν πρόστιμα στους ιδιώτες για τα καθάριστα οικόπεδα, όταν ο Δήμος ο ίδιος έχει το 70% καθάριστο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή από το πρώτο πόρισμα το οποίο βγήκε από την. Βγήκε από τους, ουσιαστικά από την διεύθυνση εγκλημάτων εμπρισμού. Δείχνει ότι έχει ξεκινήσει από το δίκτυο ενός αιωλικού πάρκου που ουσιαστικά η αγωγή μεταφοράς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γινόταν με τους αγωγούς αυτούς να είναι στηριγμένοι πάνω σε ξύλινες κολόνες μέσα στο δάσος. Και μάλιστα, σύμφωνα πάντα επαναλαμβάνω με το πόρισμα, αναφέρεται ότι διαπίστωσαν οι ελεγκτές, οι ερευνητές, οι αρχές, ότι δεν ήταν καθαρισμένο γύρω-γύρω και από σπινθήρα ξεκίνησε η φωτιά. Εδώ τώρα ποιος έχει την ευθύνη? Και εμένα, ξέρετε, δεν μου φαντάζει και πάρα πολύ λογικό, κύριε Βασιλόπουλε, αλλά δεν ξέρω και τη διαδικασία, να μεταφέρεται μέσα σε δασική έκταση η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ένα αιωλικό πάρκο μέσα πάνω σε ξύλινους κορμούς. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται λογικό.
1: Δεν είναι το θέμα των ξύλινων κορμών το μεγάλο πρόβλημα. Είναι το ακαθάριστο του εδάφους από κάτω από τους ξύλινους κορμούς. Από σπινθήρες που θα πετάξουν σπίθες προς τα κάτω, όπως θα τα ανάβουμε τη φωτιά να ψήσουμε. Που πετάγονται από τα κάρβουνα μερικές σπίθες. Δεν θα συμβεί και στους μονωτές πάνω, το ίδιο θα συμβεί και στα καλώδια. Οι σπίθες λοιπόν πετάγονται και αναφλέγεται το από κάτω έδαφος. Δεν παίρνει φωτιά η κολόνα και να κατέβει η φωτιά από κάτω. Αλλά προφανώς πρέπει να υπογειοποιηθούν. Όταν δίνουμε το δικαίωμα σε έναν ιδιώτη να μας δημιουργήσει, να μας παράξει ηλεκτρική ενέργεια με ήπιας μορφής ενέργειες, αυτό πρέπει να του δίνουμε και όχι μόνο το κέρδος που θα έχει, αλλά και τις υποχρεώσεις. Εκείνος ευθύνεται που θα περάσει το ρεύμα του από μια περιοχή και θα δημιουργήσει καταστροφή. Ο Δήμος ευθύνεται που θα δώσει την άδεια να περάσει.
0: Ναι.
1: Επικίνδυνη, θα έλεγα, διέλευση από αυτό το σημείο.
0: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν ευθύνες που πηγαίνουν
1: να υπογειοποιηθούν, ναι, τα καλώδια, κύριε Παπαγαδάκη. Προφανώς, όταν περνάει από δύσκολες περιοχές, πρέπει να υπογειοποιηθούν τα καλώδια. Να βάλουμε προτεραιότητες, να γίνει μια καταγραφή που επίσης ποτέ δεν έχει γίνει στην Ελλάδα. Ποια σημεία είναι τα πιο επικίνδυνα να ξεκινήσει φωτιά και για ποιο λόγο? Γιατί εδώ περνάει ένα καλώδιο από αιωλικό πάρκο που είπατε πριν από 5 λεπτά, γιατί εδώ είναι ένα πολύ δύσβατο σημείο και περνάνε τα καλώδια κλασικά της ΔΕΔΙΕ, γιατί σε ένα άλλο σημείο υπάρχουν, πώς το λένε, υπάρχει καύσιμη ύλη σε τέτοια πυκνότητα που αν ξεκινήσει δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, γιατί εδώ είναι δύσβατο και είναι χαράδρα. Όλα αυτά, αν καταγραφούν, θα μπορέσουμε να επέμβουμε κατά προτεραιότητα. Θα μπορέσουμε να αποκλείσουμε ανθρώπινη δραστηριότητα κάποιες μήνες.
0: Μα με συγχωρείτε, εδώ κάθε χρόνο λέμε για την πρόληψη, λέμε για να είμαστε οργανωμένοι, λέμε χιλιάδιο πράγματα. Πρόληψη, και αυτά τα οποία ακούγονται αυτονόητα, μισό λεπτό κύριε Βασιλόπουλο, αυτά τα οποία λέτε και ακούγονται αυτονόητα, δεν τα έχουμε κάνει?
1: Δεν τα έχουμε κάνει. Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν υπάρχει βούληση να τα κάνουμε.
0: Είναι μεγάλο το κόστος? Ποιος είναι ο λόγος?
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει πρωθυπουργός ή δήμος που θέλει να καεί ο δήμος, προφανώς. Αλλά το κόστος είναι μεγάλο, οι προτεραιότητες που δίνονται είναι διαφορετικές. Και όταν φτάσουμε παραμονές αντιπυρικής περίοδου, τότε ξυπνάει το σύστημα, ενεργοποιούνται κάποιες διατάξεις των νόμων και τρέχουμε πανικόβλητοι να συμμαζέψουμε την περιοχή μας. Μα δεν θα πετύχουμε. Σε όποιο δήμο, με όποιο δήμαρχο να κάνει μια συνέντευξη τώρα, θα σας πει ότι ούτε το 60% δεν έχει καθαρίσει. Δεν μπορεί να το καθαρίσει.
0: Δηλαδή μας κοστίζει λιγότερο το να αγοράζουμε αεροπλάνα, καναντέρ, να αγοράζουμε γενικότερα, να έχουμε εξοπλισμό για να σβήνουμε τις φωτιές, από το να κάνουμε τα απαραίτητα για να μην έχουμε φωτιές?
1: Όχι, μας κοστίζει περισσότερο και σε αυτή την εξίσωση να βάλετε και την αποζημίωση τεράστια που κοστίζει στο κράτος η αποκατάσταση της κάθε ζημιάς. Όμως στην Ελλάδα όλοι βάζουμε συναγερμό στο σπίτι μας αφού του γίνει η διάρρηξη.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Σκεφτείτε, δηλαδή, στους γονείς, στους παππούδες, όλοι βάζουμε συναγερμό όταν μας κλέψουν. Το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ. Δεν θέλουμε να δώσουμε το κόστος για την αντιπυρική προστασία της χώρας μας, που οφείλουμε να την παρέχουμε στους δημότες και στους πολίτες μας. Συνταγματικά πρέπει να κοιμάται ήσυχο στο σπίτι του πολίτης. Είναι υποχρέωση του κράτους. Δεν θέλουμε να δώσουμε το κόστος λοιπόν για να γίνει μια σωστή πρόληψη. Συζητούσαμε στο δικό μας δήμο που είχαμε τη μεγάλη καταστροφή όταν είχε γίνει φωτιά στο Μάτι. Συζητούσαμε να κάνουμε αποτελεσματική αποψήλωση. Ακόμα τόσα χρόνια μετά, εγώ τους λέω αγοράστε μηχανήματα να καθαρίζουν. Μην στέλνετε συνεργεία με αλλοδαπούς να κάνουν καθαρισμό. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να ανεβαίνει σε καλαθοφόρο κάποιος να κλαδεύει το αλυσοπρίον, όταν υπάρχουν μηχανήματα που οδηγώντας με χαμηλή ταχύτητα σηκώνουν ένα μηχάνημα και κόβει το πλάτος που θέλουμε. Δείτε πώς το κάνει η Αττική Οδός. Δείτε πώς το κάνουν άλλοι δήμοι. Άρα, όταν το κράτος δεν υποχρεώνει τους δήμους, που μπορεί να τύχει να μην έχουν έναν ικανό δήμαρχο ή ένα πρόθυμο δήμαρχο, όταν δεν τους υποχρεώνει να έχουν τον εξοπλισμό και να εφαρμόζουν τη σωστή μέθοδο, μετά πώς τους ζητάει να είναι καθαρό το οικόπεδο, η ιδιοκτησία τους, η περιοχή τους. Δεν μπορούν να το κάνουν. Και η πρόβλεψη του νομοθέτη θα έπρεπε να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει ένα μίνιμουμ ικανοποιητικό απόδοση σε κάθε δήμο της χώρας. Όχι έχουμε ικανό δήμαρχο, εκλέγεται και με 78% σαν αποτέλεσμα αυτού και είναι τέλειος ο δήμος, έχουμε έναν ανίκανο δήμαρχο και καταστρέφεται ένας δήμος. Γιατί αυτό αν το δούμε σε επίπεδο χώρας, στατιστικά δεν θα βγουν ικανοί άνθρωποι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλόπουλε.
1: Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Πρέπει να ξυπνήσει το κράτος να κάνει αυτό που πρέπει. Το πρώτο είναι το ίδιο να εφαρμόζει όχι μόνο ένα μήνα πριν την αντιπυρική περίοδο της διατάξης και το δεύτερο είναι να εξασφαλίζει τέτοια πίεση ή τέτοια βοήθεια στους δήμους να έχουν όλοι ένα μίνιμουμ απόδοση απέναντι στις υποχρεώσεις τους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, περιβαλλοντολόγος και μάλιστα πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία ακούσαμε από το στόμα του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου. Ο Φίλιππος στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Μετά τα σαραντάρια λέει και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου, σήμερα θα έχουμε μόνο 35 να δροσιστούμε λιγάκι. Άντε, να δροσιστείτε, καλό είναι αυτό. Ο Αλέξανδρος, εντάξει ρε Αλέξανδρε, ασφαλώς ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Παρεξηγήθηκε ο Αλέξανδρος που λέμε για το ότι πηγαίνουν με την παλιά ταυτότητα, δημιουργούν ουρές για να ανανεώσουν το διαβατήριό τους με την παλιά ταυτότητα για να μην έχουν την καινούργια ταυτότητα επειδή είναι το τσιπάκι και μας παρακολουθούν και μας κάνουν, μας ράνουν. Αυτά λένε οι συγκεκριμένοι. Ασφαλώς επαναλαμβάνω, έχετε το δικαίωμα να κάνετε ό,τι θέλετε. Έχουμε όμως από την άλλη και εμείς το δικαίωμα να κρίνουμε και να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, διότι δεν έχει καμία λογική, μα καμία λογική, το να πηγαίνεις να δημιουργείς αυγουστιάτικα ένα ολόκληρο ζήτημα, να υπάρχει κορεσμός στο σύστημα, διότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κάποιος ο οποίος έχει πραγματικά ανάγκη να εκδώσει διαβατήριο δεν μπορεί να το κάνει, διότι έχουν πάει σε συγκεκριμένες περιοχές συγκεκριμένοι άνθρωποι, μεγάλος αριθμός ανθρώπων, ατόμων, συμπολιτών μας, προκειμένου να εκδώσουν νέο διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα για να μπορέσουν να ταξιδέψουν, ενώ μπορεί να μην χρειάζεται να ταξιδέψουν. Δεν το θέλουν για να ταξιδέψουν, το θέλουν απλά για να επιδεικνύουν ότι θα έχουν μαζί τους το διαβατήριο. Αυτό το οποίο νομίζω ότι το έχουμε πει ο κύριος Παπαστεργίου, ο αρμόδιος υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, μας το έχει πει εδώ στον αέρα. Η ταυτότητα η παλιά μπορείτε να την επιδεικνύετε κανονικότατα στο εσωτερικό της χώρας, δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε με την παλιά ταυτότητα. Ή θα πρέπει λοιπόν να βγάλετε να εκδώσετε την καινούργια σας ταυτότητα για να μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, να μπορείτε να κάνετε αυτό το οποίο θέλετε. Όπως ακριβώς αλλάζουν τα πράγματα, τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Και εγώ για ψυχολογικό, πώς το λένε ρε παιδί μου, για συναισθηματικούς λόγους θα ήθελα να την κρατήσω τη συγκεκριμένη ταυτότητα. Δεν ξέρω εάν επιτρέπεται ή όχι, αν την παραδίδεις. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς μας είχε πει ο κύριος Παπαστεργίου, αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, εξυγχρονιζόμαστε. Εξυγχρονιζόμαστε. Και ο λόγος που έγινε η αλλαγή έγινε για να μην μπορούν κάποιοι να πλαστογραφούν με ιδιαίτερη ευκολία τις ταυτότητές μας. Νομίζω ότι και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Αλεξάνδρε μου, εντάξει, μέχρι εκεί. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Γιορτάζουν λοιπόν οι σωτήριδες και οι σωτηρίες, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Κυρία Ελένη μου, να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Για να μην... Α, ο Κώστας, ναι, να το πούμε και αυτό λοιπόν. Ο Πειραιάς λέει έχει φρακάρει, από νταλίκες που μεταφέρουν μπάζα για το νέο λιμάνι και από τα τουριστικά λεωφορεία της κουραζιέρας. Τα πλοία φεύγουν το αργότερο μέχρι τις 8, μιλάς για τα μεγάλα πλοία. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Βέβαια φεύγουν και τα μικρότερα, φεύγουν οι παντούφλες που πάνε στην Αίγινα. Παντούφλες εγώ εξακολουθώ να τις λέω, παρόλο που έχει αλλάξει τελείως το. Κοσμάρα εγώ, μην. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Όντως και με τα τουριστικά λεωφορεία όσον αφορά στην κρουαζιέρα και όσον αφορά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Όντως και με τα τουριστικά λεωφορεία όσον αφορά στην κρουαζιέρα και όσον αφορά στα λεωφορεία τα οποία κάνουν το tour

0: πολύ την εμπιστοσύνη εγώ στο ρεπορτάζ του Χρήστου, στο Χρήστο Μαζανίτη. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Δεν μας ξέχασε μωρέ ο Ρογκάκος, εντάξει, λέει, γίνει εκεί στις ειδήσεις στον Αντένα και στην πρωινή εκπομπή, εκπομπάρα, να τα λέμε και αυτά. Θα ξεκινήσει τις εκπομπές και εδώ. Δεν κάνει εκπομπές τώρα αυτό το διάστημα ο Νίκος, δεν κάνω λάθος, από ό,τι θυμάμαι στο πρόγραμμα. Να ενημερώσετε, λέει, τον αντιδήμαρχο που είχαμε νωρίτερα, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, τον αντιδήμαρχο Πρασίνου της Αθήνας, ότι στην περιοχή, λέει, της Λαμπρινής, στα Άνω Πατήσια και συγκεκριμένα στην οδό Εγωσθένων, έχουν 10 χρόνια να κλαδέψουν τις νερατζιές. Okay. Έχουν θεργέψει και από τους κορμούς ανεβαίνουν διάφορα φιαόντα στα μπαλκόνια μας. Okay. Το ακούει, είμαι σίγουρος, ο κύριος Αποστολόπουλος. Θα τον ξαναβγάλουμε στον αέρα. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι την ώρα που ο αντιδήμαρχος ήταν στον αέρα, στέλνατε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Αλλά επειδή μας αδίκησε η επικοινωνία, δεν ήταν καλή η επικοινωνία, τον αντιδήμαρχο θα τον ξαναβγάλουμε στον αέρα, διότι βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Ο Αλέξανδρος ο ταξιτζής, το θέμα δεν είναι τα όπλα στη φωτιά, μόνο το βασικό είναι η πρόληψη. Δασοφύλακες και αγροφύλακες άμεσα, λέει ο Αλέξανδρος ο ταξιτζής. Την αγάπη μου, Αλέξανδρε. Αντώνη καλημέρα, Νίκο καλημέρα. Δεν λέγαμε εμείς μεγάλα λόγια, ρε Αλέξανδρε, για το Μπεριέφ. Εντάξει, αυτοί που τα έλεγαν. Εμείς συνηθίζουμε να βγάζουμε κάποιους ανθρώπους που ξέρουν 5 πράγματα παραπάνω. Δεν είμαστε που να πάρει ευχή προπονητές της εξέδραση του καναπέ. Βλέπουμε κάτι, υποτίθεται ότι αυτή η πολιτεία, η κάθε πολιτεία πληρώνει κάποιους ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά τους που ξέρουν 5 πράγματα παραπάνω. Εάν τώρα σε αυτές τις θέσεις είναι άσχετοι, εδώ είμαστε για να τους βρούμε και να τους ελέγξουμε. Δικό σας, κύριε Νταβαρίνε.
1: Real FM.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
1: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
1: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Καρύδη στη Σιτία της Κρήτης. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. 23 νέα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Από την έναρξη της περίοδου έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι. Ενώπιον του ανακρίτη οδηγεί το 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα παράλια της Κρήτης. 40 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στην Μικράς Ασίας προς Πειραιά, στις εξόδους προς Λαμία της Αττικής Οδού και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στα 32 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Φτάνουμε στην τελική ευθεία. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός και θα μου τραβήξετε το αυτί σας. Γεια σου Πάνο μου. Κατά την άποψή μου, λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης είναι η επικοινωνιακή διαχείριση. Μετά τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική, στη Δυτική Αττική, δίπλα στην Αθήνα και την Ελευσίνα, κυριάρχησε η ανακοίνωση για τη νέα συμφωνία του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, ενώ στο έργο έχουν ήδη δαπανηθεί πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Μου δίνεις πάρα πολύ καλή πάσα, να ξέρεις, διότι σε πάρα πολύ λίγα λεπτά, σε δευτερόλεπτα, αμέσως τώρα βασικά, θα έχουμε τον Γιώργο τον Αδαλή, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, οικονομολόγος, οικονομέτρης, ακριβώς για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Μεταξύ άλλων, γιατί έχουν σκάσει πολλά θεματάκια. Κύριε Αδαλή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παδάκη.
0: Λοιπόν, έχουμε επιτέλους τις υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, το καλώδιο ξεκινά έως το τέλος του 2026. Θετικό πρόσημο βάζουμε.
1: Πάντα σε τέτοια πράγματα βάζουμε θετικό πρόσημο, αρκεί να ξέρουμε που μπαίνει το πρόσημο.
0: Εξηγήστε μας παρακαλώ.
1: Τώρα και λίγο θα έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα συσχετιστούν οι νέες δυνάμεις στο έργο αυτό και η μεγάλη αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ Κίνας και Γαλλίας.
0: Κίνας και Γαλλίας.
1: Ναι, θα αναρωτηθούν τώρα τι έπαθε αυτός, μήπως δεν ξύπνησε καλά το πρωί.
0: Ναι.
1: Και το έχασε λίγο το θέμα. Κολλάνε οι Κινέζοι, κολλάνε. Έχετε υπόψη ότι πριν λίγο καιρό ένα πολύ μεγάλο έργο στο Ναϊρόμπι ήταν ένα από τα πολλά που χάθηκε από την πλευρά της Γαλλίας, ενώ το είχε κερδίσει η ίδια εταιρεία, το είχε σε εμάς, με μια απόφαση εκεί της Κένειας. Θέλω να ευχαριστήσω τους Κινέζους. Πρόκειται αυτό το έργο για ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Πετάξαν έξω τους Γάλλους και βάλαν από την πίσω πόρτα τους Κινέζους.
0: Ναι.
1: Θα πεις, γιατί μας νοιάζει εμάς τι κάνουμε και μας νοιάζει, γιατί ο ΑΔΜΙΕ, η ελληνική εταιρεία δηλαδή, η οποία επί της ουσίας είναι ο γενικός διαχειριστής και διαχειρίζεται και όλο το έργο αυτό για το οποίο με καλέσατε σήμερα, ανήκει σε Κινέζους, κινέζικο κράτος.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω πολύ.
0: Αυτό πραγματικά και δεν έχει, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω πάρει έτσι, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου, κυρία Αδαλή. Αλλά αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Δηλαδή μπορεί να σημαίνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να πάει στις καλένδες και πάλι το συγκεκριμένο έργο? Ότι μπορεί να ξεκινήσει και κάποια στιγμή να σταματήσει? Ότι μπορεί να υπάρξουν άλλου είδους διπλωματικού, παύλα γεωπολιτικού τύπου πιέσεις προς την πλευρά της χώρας μας και προς την πλευρά της Κύπρου? Και στο τέλος της ημέρας, μήπως πρέπει κάποιοι να αναρωτηθούν για ποιο λόγο και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί που θέλουν την απομόνωση ενεργειακά της Κύπρου? Γιατί για αυτό το πράγμα μιλάμε.
1: Εγώ γι' αυτό σας είπα, κύριε Παπαδάκη, είναι μεν θετικό πρόσημο, αρκεί να ξέρει κάποιος που να βάλει το πρόσημο αυτό τώρα. Καταλάβατε, σας το είπα στην αρχή.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει μια μεγάλη κόντρα, μια αντιπαλότητα, ας πούμε, μεταξύ Γαλλίας, Κίνας και Ρωσίας για το ποιος θα είναι ο τελικός κατακτητής της Αφρικής. Η οποία βλέπουμε, το καλό το κομμάτι είναι ότι βλέπουμε τώρα ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτοστάτησε στο να μπει η Γαλλία μέσα σε αυτή την ιστορία. Και πλέον αρχίζει να δείχνει η Ευρώπη ότι έστω και με καθυστέρηση οχυρώνεται απέναντι στη μαζική είσοδο στις επενδύσεις Ασιατών, όχι μόνο Κινέζων, αλλά και Αμερικανών. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι η εταιρεία η οποία μπαίνει τώρα στη Κάσο έχει και λίγο αμερικανικό άρωμα, μιας και οι πρώτες βασικές χρηματοδοτήσεις των Γάλλων, αυτό που έρχεται, αλλά και οι μεγάλοι επενδυτές σε αυτή τη γαλλική εταιρεία είναι κυρίως αμερικανικά συνταξιδοτικά ταμεία. Πάλι σας είπα κάτι που είναι λίγο άγνωστο. Mm. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο και το καλώδιο στην Κάσο που λέμε, διότι είναι το μεγαλύτερο έργο τέτοιου τύπου αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο στον κόσμο. Ακουμπάει, είναι 1,9 δις η συνολική του εκτίμηση και θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, διότι δεν είναι μόνο όλα τα οποία λέμε και συζητούνται γεωπολιτικά, αλλά και επί της ουσίας. Όταν τελειώσει και ολοκληρωθεί αυτό το έργο, θα έχει πολύ φθηνό ρεύμα η Κύπρος, που είναι το τελευταίο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει σημασία ενεργειακά το τι θα κάνει. Και τώρα, λόγω του φυσικού αερίου και λόγω του πετρελαίου και όλων αυτών, αρχίζουν πλέον όλοι και στρέφονται προς τα εκεί, διότι καταλαβαίνουν ότι αν δεν αρπάξουν τις ευκαιρίες στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ανατολική Ευρώπη, αν δεν αρπάξουν ευκαιρίες οι Ευρωπαίοι ή οι Αμερικανοί, υπάρχουν άλλοι από πίσω που είναι έτοιμοι να τις αρπάξουν.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι από αυτούς είναι ήδη μέσα, διότι η κινέζικη εταιρεία που κατέχει, ας πούμε, το 24% στον ΑΔΜΙΕ, είναι αυτός που ελέγχει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και όχι μόνο, και τις μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Και ελέγχει, αν το θέλετε έτσι, και τη διασύνδεση της Ελλάδας με άλλες χώρες για πάσης πίσω συνεργειακά έργα. Εκεί λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή θα έχουμε το εξής φαινόμενο. Ο State Grid, ο κρατικός κολοσσός δηλαδή της Κίνας, μέσω του ΑΔΜΙΕ να ενημερώνει την ηλεκτρική εταιρεία, δηλαδή το κράτος της Κίνας, τι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, και θα έχουμε την Τουρκία να έχει απέναντι όχι μόνο μια συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, αλλά με βασικό παρατηρητή και την Κίνα. Και πραγματικά αυτοί οι οποίοι λέγανε ότι αυτό το παιχνίδι είναι επικίνδυνο, θέλω να δω τώρα πώς θα αντιδράσουν.
0: Yes.
1: Δεν πιστεύω να περιμένει κανένας ότι η Κίνα θα κάνει ό,τι δεν έκανε σε αντίστοιχες περιπτώσεις που αντιμετώπισε τη Γαλλία στην Κύπρο μέσω της Total. Και πάλι τότε λέγανε ότι θα κάνουν οι Τούρκοι, ότι θα κάνουν. Θυμάστε τίποτα δεν κάνανε.
0: Ασφαλώς.
1: Πήγε η Total, έβαλε εκεί πώς το λένε, τα γεωτρύπανα με τα ερευνητικά εργαλεία. Δεν έγινε τίποτα. Όπως και πιο πριν δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν είχε πάει η Exxon Mobil πριν 15 χρόνια. Τώρα θα σας λέω έτσι. Και για γεωτρύπανα για το πετρέλαιο.
0: Ερώτηση. Ερώτηση σας παρακαλώ πάρα πολύ για να κλείσουμε. Πρόβλεψη. Θα πραγματοποιηθεί το έργο, θα ολοκληρωθεί?
1: Αυτό είναι τώρα ένα άλλο θέμα. Αλλά είναι πολύ σωστή και κέρια η ερώτηση. Εγώ πιστεύω ότι πλέον υπάρχει ισχυρός πόλος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να πραγματοποιηθεί το έργο, και δεν μιλάω απαραίτητα για πολιτικός πόλος. Μυρίζω, όπως σας είπα, και όλο από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που θέλει να τελειώσει αυτό το έργο, αλλά από καραμπόλες έχουμε συνηθίσει πολλές φορές. Δηλαδή, λόγω του ότι κάποιο έργο έχει άλλη προτεραιότητα και πρέπει να κινηθεί, ίσως δούμε μια καραμπόλα πάλι και θα φανεί από την αρχή. Δηλαδή, το κατά πόσο θα κινηθούν γρήγορα. Θα το δείτε, αν τον πρώτο μήνα, δεύτερο, πάνε και κινηθούν γρήγορα σε ό,τι αφορά το κατασκευαστικό το κομμάτι, μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει.
0: Άρα λοιπόν οι πρώτοι 2-3 μήνες είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
1: Ακριβώς, αλλά αυτό που είπατε στη σωστή ερώτηση όμως, κύριε Παδάκη, γιατί τέτοια έχουμε δει πάρα πολλά, έχουν δει τα μάτια μας, και γι' αυτό με βλέπετε και εμένα και είμαι επιθετικός.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αδαλή.
1: Και
0: καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ο Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης. Κύριε Νταβαρίνο, δικό σας. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας πριν περάσουμε στο Γιάννη του Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Θα τον βγάλουμε με την ιδιότητα όμως ενός ανθρώπου που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι γίνεται με τα ασφαλιστήρια και όλα τα σχετικά σε σχέση με το Ταμείο Αρρωγής, σε σχέση με τις αποζημιώσεις τώρα με τους πληγέντες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Πέτρο μου και για τα καλά σου λόγια. Νομίζω ότι έχουν απαντηθεί όλα αυτά τα ερωτήματα, όχι από μένα, από ανθρώπους, από ειδικούς που βγάλαμε στον αέρα και βεβαίως και τον στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Χρήστο το Μαζανίτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Η ενημέρωση είναι το ζητούμενο και αυτό προσπαθούμε. Καλημέρα Χρήστο. Φοβερή κούπα με το σήμα του Ολυμπιακού. Πίνει τον καφέ του σε κούπα με το σήμα του Ολυμπιακού, ρε Γιώργη. Αυτό δεν είναι το σωστό? Με το σήμα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι, δεν μου έχει γράψει. Είναι τα αστιάκια που κάνει τώρα ο Γιώργης. Χρήστο, γράψε πώς τον πίνεις τον καφέ. Και εγώ σκέτο τον πίνω, δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, έλα το Σαρδάμ. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θέλω σας παρακαλώ πολύ λίγο να μας λύσετε την εξής απορία και γι' αυτό το λόγο ζήτησα την συνδρομή σας. Αναμένεται λοιπόν να δοθούν οι αποζημιώσεις και μάλιστα η εντολή του Πρωθυπουργού είναι να δοθούν πάρα πολύ άμεσα, να ολοκληρωθεί άμεσα η καταγραφή και να πάρουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι προκειμένου να αρχίσουν να ξαναχτίζουν τη ζωή τους, ειδικά αυτοί που έχουν κατεστραμμένα σπίτια. Τώρα, τι γίνεται στην περίπτωση που έχει μεριμνήσει κάποιος από αυτούς τους πολίτες και έχει ασφαλίσει την περιουσία του? Δεν παίρνει όλα τα χρήματα της αρρωγής?
1: Το να πάρεις για το ίδιο θέμα δύο φορές χρήματα λέγεται παράνομος πλουτισμός. Το σύνολο των χρημάτων που παίρνεις για μια καταστροφή, είτε από το κράτος είτε από την ιδιωτική ασφάλεια, δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό της καταστροφής σου. Άρα, αυτός που είναι ασφαλισμένος, ή θα πάρει τα χρήματα εξ ολοκλήρου από την ασφαλιστική, που τον καλύπτει 100%, ή θα πάρει τα χρήματα το κράτος. Βέβαια, πολλές φορές αλληλοσυμπληρώνονται, δηλαδή παίρνει κάποια χρήματα από το κράτος και το υπόλοιπο το παίρνει από την ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό απογορεύεται με βάση τους νόμους, ότι είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως, θεωρείται εσχροκέρδη, θα λέγαμε λαϊκά, το να πάρεις χρήματα τα οποία είναι παραπάνω από την καταστροφή που έχεις υποστεί.
0: Άρα για να καταλάβω, αυτός ο οποίος έχει ασφαλίσει, επαναλαμβάνω, την περιουσία του, εάν τα χρήματα τα οποία οφείλει να του δώσει η ασφαλιστική εταιρεία είναι περισσότερα από τα χρήματα της αρρωγής, έχει το δικαίωμα της επιλογής?
1: Βεβαίως. Ή έχει και το δικαίωμα, και πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτό, να πάρει ένα ποσό χρημάτων όποιο παίρνει από το δημόσιο και το υπόλοιπο να το πάρει από την ασφαλιστική του εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας πω λίγο τη διαδικασία όμως.
0: Για εξηγήστε μου, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Ναι. Έρχεται το χαρτί της πυροσβεστικής που καθορίζει την καταστροφή του, το ύψος της ζημιάς. Μάλιστα, εδώ σας πω και ζημιές που είναι εκεί, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να καταγραφούν και μάλιστα όταν δεν είναι ασφαλισμένες. Όπου καθορίζει το ύψος ζημιάς. Γι' αυτό, αν ακούσετε, λέει το κίτρινο, το κόκκινο, ποιο είναι το χρώμα της που δηλώνει και το ύψος της καταστροφής, ή αν είναι τελείως κατεστραμμένη η οικιακή του οικιακός εξοπλισμός. Όλα αυτά τώρα το κράτος μιλάει κυρίως για το κτίριο και για τον εξοπλισμό. Για να δείτε ότι πολλές φορές αλληλοκάλυψη είναι δικαίωμα, που σας λέω. Άρα μπορεί να επιλέξει να πάρει τα χρήματα για την καταστροφή από το κράτος του κτιρίου και να πάρει το υπόλοιπο του ποσού, είτε αφορά τον οικιακό εξοπλισμό, είτε οποιαδήποτε άλλη καταστροφή, την ασφαλιστική εταιρεία. Δηλαδή, εκεί έχουμε και υποθέσεις που κάποιος μπορεί να έχει μηχανήματα, ενώ ηλεκτρονικά, τα οποία δεν μπαίνουν στη λογική της αποζημίωσης από το κράτος. Μπορεί να υπάρχουν πίνακες ή την παλφή, τα οποία δεν εύκολα μπαίνουν στη λογική της αποζημίωσης από την πολιτεία. Παρ' όλα αυτά, για να ξέρετε, κάτω από το 15% είναι ασφαλισμένα τα σπίτια της περιοχής, κάτι αντίστοιχο είναι και οι επιχειρήσεις. Μία ζημιά πολύ μεγάλη όμως, για να δείξετε την εκπομπή σας, είναι ότι εκεί είχαμε πάρα πολλές επιχειρήσεις εστίασης. Αυτοί πάθανε πολύ μεγάλη ζημιά γιατί έπεσε το ρεύμα και υπάρχει αλλίωση των προϊόντων που είχαν στα ψυγεία τους. Έχω ενημερωθεί από τον ίδιο τον Δήμαρχο της Μάνδρας, όπου μιλάμε και προσπαθούμε να βρούμε τρόπο σαν επιμελητήριο να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε και θα τους βοηθήσουμε ασφαλώς οικονομικά. Όπως επίσης επιτρέψτε να πω ότι την Παρασκευή θα πάμε περίπου 40.000 μπουκάλια νερό, γιατί αυτό ζήτησε ο Δήμαρχος στην περιοχή της Μάνδρας, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, για να βοηθήσουμε και τους κατοίκους και τους πυροσβέστες. Επαρχόμενο στο πρώτο θέμα, θα σας έλεγα ότι αυτό που φαίνεται, ακούγεται περίεργο, θέλω να σας το πω, αγαπητέ Σπύρο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να πάρει κάποιος για μια καταστροφή παραπάνω χρήματα από ό,τι είναι η καταστροφή που έχει συμβεί. Όμως από το κράτος δεν θα πάρει το 100% της ζημιάς που έχει. Και νομίζω ότι είναι σαφής. Δεν θα το αποζημιώσει πράγματα τα οποία δεν είναι μετρήσιμα για την πολιτεία. Γι' αυτό και ανέφερα στοιχεία που αφορούν τον εξοπλισμό, τον υγειακό εξοπλισμό, που δεν θα αποζημιωθεί από την πολιτεία.
0: Εδώ υπάρχει και
1: αλλά μόνο από την ασφαλιστική εταιρεία.
0: Ναι, εδώ υπάρχει λοιπόν και ένα επιπλέον ζήτημα, κύριε Χατζηθεοδοσίου, και εφόσον αναφερθήκατε, ας μείνουμε στο κομμάτι της εστίασης.
1: Ναι.
0: Τώρα, εκεί ο τόπος δεν είναι, πώς να το πούμε τώρα, δεν θα πάρουμε τα παιδιά μας για να πάμε εκεί για να φάμε, που λέει ο λόγος. Μία δηλαδή βόλτα την οποία είχαμε στο μυαλό μας όλοι οι Αθηναίοι προς εκείνη την κατεύθυνση για να πάμε να φάμε ή να πιούμε ένα καφέ ή οτιδήποτε, πλέον δυστυχώς θα τη βγάλουμε από τη διαδρομή μας, από τις επιλογές μας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ακόμα και όταν θα φτιάξουν τα μαγαζιά τους, ακόμα και όταν θα αποκαταστήσουν τις ζημιές, θα έχουν υποστεί και ένα άλλο οικονομικό πρόβλημα. Αυτό ισορροπείται με κάποιο τρόπο? Η πολιτεία θα ενσκύψει πάνω σε αυτό το ζήτημα?
1: Θέλω να σας πω και να συμπληρώσω σε αυτό ότι μιλάμε πάντα για την καταστροφή κτηρίων, αλλά υπάρχει και ψυχική καταστροφή. Φανταστείτε άνθρωποι που μεγάλωσαν εκεί, είδατε και έναν ηθοποιό που έχασε τα πάντα εκεί, και εγώ συμφωνώ ότι ξέρεις, οι αναμνήσεις δεν μπορούν να δεν αποζημιώνονται οι αναμνήσεις, και μπαίνω στο κομμάτι των επιχειρήσεων. Κοιτάξτε, μια επιχείρηση που είναι γραμμένο γύρω, όπως σωστά λέτε, κανείς δεν θα πάει να φάει σε μια τέτοια περιοχή. Άρα η ζημιά είναι πέρα από την αποκατάσταση, είναι ότι χρειάζεται και χρόνος, ώστε το περιβάλλον δίπλα, το οποίο δεν πάει να φάει κάποιος δίπλα σε μια καμένη περιοχή, χρειάζεται περίπου από 3-5 χρόνια. Αυτό το συναντήσαμε και στη Βόρεια Εύβοια, αν θυμάστε. Εδώ λοιπόν αυτό που λέμε πάντα είναι ότι αυτοί θα πρέπει, αν θέλουμε να υπάρχουν μελλοντικά αυτές τις περιοχές, να επιδοτηθούν, όλες οι υποχρεώσεις να σταλούν για 3-5 χρόνια. Να σταματήσει αυτό, το λέει ήδη και η πολιτεία από ό,τι ξέρω, να μην πληρώνουν έμφυα για αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος επιβίωσής τους, για το λόγο που λέτε. Και όλα αυτά πρέπει να είναι μια πληθώρα μέτρων, όπως και τι έργα αποκατάσταση θα γίνουν στην περιοχή, πόσο γρήγορα θα γίνουν. Γιατί πέρα από το τοπίο, ξέρετε γι' αυτό που είπατε, να αναφέρω, μυρίζει τώρα εκεί για ένα μεγάλο διάστημα. Μυρίζουν τα καμένα.
0: Δεν μπορεί να σταματήσει
1: εύκολα.
0: Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή τα ίδια είχαμε ακούσει και με τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια. Και οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες έλεγαν το εξής: εμείς καταστραφήκαμε. Εμείς πρέπει να φύγουμε από εδώ και να φτιάξουμε, παραδείγματος χάρη, την καφετέρια την οποία είχαμε, το εστιατόριο, το ξενοδοχείο, να δούμε αν μπορούμε να το φτιάξουμε σε μια άλλη περιοχή. Άρα,
1: αυτό
0: λοιπόν,
1: εννοούσε όταν έλεγα μέτρα στήριξης, γιατί κάποιοι από αυτούς.
0: Στην Εύβοια υπήρχαν μέτρα.
1: Για να επιβιώσουν, ναι, για τόσο μεγάλο χρειάζεται, χρειάζεται να αποκατασταθεί το περιβάλλον. Άρα θα πρέπει να βοηθηθεί με δάνεια, με χαμηλότερα ή με μηδενικά επιτόκια, για να μπορέσει να σταθεί σε ένα κομμάτι δίπλα από την περιοχή αυτή. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι ένα μεγάλο μέρος. Θα σας το πω απλά, γιατί φοβόμαστε να το πούμε. Δεν θα καταφέρουν ποτέ να ορθοποδήσουν. Δεν θα είναι εύκολο να ξαναστηθούν. Και πολύ σωστά το λέτε, ότι επειδή ο χρόνος που απαιτείται είναι μεγάλος, αυτός, αν θέλει να κάνει την ίδια δουλειά, πρέπει να πάει σε ένα άλλο σημείο, το οποίο να τον ευνοεί, ώστε να μπορεί να στηθεί και το μαγαζί, η εστίαση, όποιο παρεμφερές κατάστημα αναψυχής έχει στην περιοχή.
0: Στη Βόρεια Εύβοια υπήρξαν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Χατζηθεοδοσίου?
1: Υπήρξαν κάποια μέτρα, αλλά επειδή πολύ σωστά το βάζετε, ό,τι μέτρα και να πάρεις, για να είμαστε ειλικρινείς, στο κομμάτι το καμένο δεν μπορεί να σταθεί, παραλαμβάνω, μια επιχείρηση τέτοιου τύπου. Να σας πω από το Δήμαρχο ότι οι 20 επιχειρήσεις που έχουν ζημιές είναι όλες εστίασεις. Όλες. Που έχουν ζημιές τέτοιου τύπου, σας είπα, που είναι γύρω-γύρω καμένα και έχουν εναλλείωση των προϊόντων. Γιατί σωστά λέτε ότι σε αυτές τις περιοχές η πιθανότητα αυτή η επιχείρηση να λειτουργήσει, δηλαδή πρέπει να μείνει ένα διάστημα να υπολειτουργεί ή να είναι κλειστή, είναι μεγάλο. 3-5 χρόνια είναι το λιγότερο διάστημα για την αποκατάσταση, και έχει σχέση με το τι θα γίνει, αν βρέξει, για τέλος πάντων όλα αυτά. Άρα στην πραγματικότητα, πολύ σωστό το επιχείρημά σας, αυτός πρέπει να βοηθηθεί για να πάει σε ένα κάπως κοντά που υπάρχουν δυνατότητες για να εγκαταστήσει εκ νέου την επιχείρησή του. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια αλήθεια την οποία είτε λύνεις, γιατί το ίδιο πράγμα συναντήσαμε και στις φωτιές, το ίδιο πράγμα συναντήσαμε και στις πλημμύρες, φανταστείτε εκεί. Όπου οι επιχειρήσεις εκείνες είναι πολύ δύσκολο, και σήμερα, γιατί τις επισκέφτηκα προσφάτως, να πούμε ότι φτάνουμε στην κατάσταση που ήταν πριν τις πλημμύρες ή πριν τις φωτιές. Ο χρόνος που απαιτείται χρειάζεται κεφάλαια δικά του για να μπορεί να συντηρηθεί, μιας και δεν θα έχει τον ίδιο τζίρο που είχε προηγουμένως. Άρα λοιπόν συμφωνώ απόλυτα ότι η πολιτεία πρέπει να τους βοηθήσει με χαμηλότερα δάνεια, με στήριξη, που να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές οι επιχειρήσεις να εγκατασταθούν σε ένα σημείο, μάλιστα να μπει και η λογική να είναι στην ίδια περιοχή, άρα να ευνοηθεί και η περιοχή, να παραμείνει η επιχείρηση ώστε να βοηθάει και την οικονομία της περιοχής.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηθεοδοσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ένα σχόλιο ακόμα, αν μου επιτρέπετε.
0: Πολύ σύντομο, παρακαλώ.
1: Επειδή μιλάμε πολύ για τις καταστροφές και για την πολιτεία, εγώ θα σας πω πάλι το ίδιο. Γιατί το συζητήσαμε προσφάτως και με το αρμόδιο Υπουργείο. Αντί ο έλθει να είναι 20% η έκπτωση όταν ασφαλισμένο, ας γίνει 40% ή 50%. Αυτό θα δώσει δυνατότητα να ασφαλιστούν περισσότεροι, άρα η κρατική αρρωγή να μην είναι τόσο αναγκαία, γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι. Κανένα κράτος παγκόσμια δεν μπορεί να αντιμετωπίσει φυσικές καταστροφές με ίδια μέσα. Άρα η λύση είναι στο να υπάρξουν φορολογικά κίνητρα ελαφρύνσεις, έτσι ώστε ο κόσμος να ασφαλίσει μεγαλύτερο μέρος και των κατοικιών και των επιχειρήσεων. Άλλη λύση δεν υπάρχει και σε μια μεγάλη φυσική καταστροφή δεν μπορεί το κράτος να αποκαταστήσει τις ζημιές που υπάρχουν. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στο δυτικό πολιτισμό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, κύριε Χατζηθοδοσίου. Να είστε καλά. Σαφέστατος ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δεν χρειάζεται εμείς να πούμε τίποτα παραπάνω. Ο Πάνος από την Σουηδία λέει: εδώ σήμερα η βενζίνη έχει ένα 30 και κάτι ψηλά. Βοηθιά μας. Εδώ η βενζίνη πάνω είναι άστα να πάνε. Πάνω. Καλημέρα Μιλτιάδη, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Ο Γιάννης. Καλημέρα από Ολλανδία ο Γιάννης. Εξαγγέλει η κυβέρνηση απαγόρευση της κυκλοφορίας στα δάση, στα πάρκα και στα άλση. Και είσαστε ok με αυτό. Είμαστε ok με οτιδήποτε μπορεί να αποτρέψει την οποιαδήποτε πυρκαγιά και την οποιαδήποτε καταστροφή, εφόσον δεν μπορούμε να βάλουμε μυαλό. Εδώ δεν βλέπεις, είναι στο κόκκινο ο νομός Αδικής, είναι στο κόκκινο Serial Code διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα και πηγαίνουν και κάνουν barbecue, κάνουν θερμές εργασίες. Ο άλλος είναι ικανός να πάει να κάνει μπάρμπεκιου μέσα στο δάσος του Λυκαβητού. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα από εκεί και έπειτα. Αν βάζαμε μυαλό θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, ειλικρινά. Γεια σου Σπύρο από την Ηλιούπολη. Θα το δω αυτό το οποίο γράφεις. Τόρπη, καλημέρα και σε σένα. Είναι πολλά τα μηνύματα. Αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες, πραγματικά σας ευχαριστώ. Στο μεταξύ μου γράφει ο Θοδωρής. Έχει τσιπάκι και το διαβατήριο. Εντάξει. Κάποιοι έχουν τελείως διαφορετική άποψη όσον αφορά σε αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Θα είμαστε αύριο στις 7 η ώρα και μέχρι τις 10. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε και να μην ακούτε να σας ζαλίζω. Ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Συνεχίζεις ή θα έχεις πρικάκι, lunch break, γιατί τέτοια ώρα για μας είναι μεσημέρι απόγευμα. Γιώργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για την ανοχή σου, παρακαλώ. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κούρτη. Να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο στούντιο papakirialfm.gr, διότι έρχεται η Αμαλία Κάτζου και ο Γρηγόρης Διβάνης. Ο Γρηγόρης Διβάνης και η Αμαλία Κάτζου. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Η ενημέρωση, η αληθινή ενημέρωση συνεχίζεται εδώ στο Real FM. Δελτίο ειδήσεων με την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη αμέσως μετά. Εγώ σας αφήνω. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Καρύδη στη Σιτία της Κρήτης. Στο μέτωπο επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Προφυλακίστηκε στο μεταξύ άνδρα 44 ετών που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κεφαλονιά το περασμένο Σάββατο, από την οποία καταστράφηκαν 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Αυξητική τάση εμφανίζει στη χώρα η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 23 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Από την έναρξη της περίοδου έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι. Πτωτικά κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά από τη συμφωνία Ιράν-Ομάν για τον ορισμό γεωγραφικών συντεταγμένων μιας νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούζ. Η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση της Ουάσιγκτον, δηλώνει η Τεχεράνη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας 38 ετών, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα σε διαμέρισμα. Το βράδυ φτάνει στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Marfin το 2010. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα παράλια της Κρήτης. 40 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στην Ουκρανία. Η Ρωσία έπληξε επίσης 2 φορτηγά πλοία κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που γίνεται στο Τορόντο προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-0 σετ την Τουρκάλα Ζεϊνέψον Μέζ. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά του Μόντρεαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ariel FM 97,8. Συγγνώμη για τη φωνή. Το αληθινό ραδιόφωνο και εδώ μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη. Καλημέρα, Γρηγόρη μου.
1: Καλημέρα, Αμαλία. Με την Αμαλία Κάτζου είμαστε 10 και 5 πρώτα λεπτά. Η Μαρία Ψάλτη είναι στους ήχους της εκπομπής. Η Δίνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-208-200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Λοιπόν, 6 Αυγούστου σήμερα, του Σωτήρος, μεγάλη γιορτή. Όσοι νηστεύουν για το 15 Αύγουστο, γιατί υπάρχει αυτή η νηστεία η 15ήμερη για το 15 Αύγουστο, σήμερα τρώνε ψάρι. Έτσι είναι, ναι, μαράκι μου. Είναι το όσοι νηστεύουν τρώνε το ψάρι. Μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν ο Σωτήρης και η Σωτηρία και χρόνια τους πολλά. Πολύχρονοι όσοι γιορτάζουν. Μια γιορτή μέσα στο καλοκαίρι και ενώ η Αθήνα, θα πω εγώ, αδειάζει. Αδειάζει πραγματικά. Και σήμερα ερχόμενοι οι κίνηση ήταν ελάχιστη στο σταθμό. Γεμάτο ο Σωτήρας. Φεύγουν γεμάτα τα πλοία. Και οι εθνικές οδοί. Άρα νομίζω ότι είναι μέχρι και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο το τελευταίο μεγάλο κύμα των ανθρώπων που φεύγουν για διακοπές.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, αν και 6 Αυγούστου δεν έχουμε θέματα στην επικαιρότητα αρκετά, να πούμε λίγο για τον καιρό, πώς θα κλείσουν οι επόμενες μέρες με ζέστη. Δηλαδή δυτικά και στη Θεσσαλία μπορεί και 40, 39, 38, 40, ξέρεις εκεί που είναι ο κάμπος, ας το πούμε. Και μελτεμάκι, και γι' αυτό σήμερα Αττική και Βιωτία είναι σε κόκκινη ζώνη για πυρκαγιές και μεγάλη προσοχή.
1: Βέβαια δεν βλέπω να υποφέρουμε και τόσο πολύ από τη ζέστη, δεδομένου ότι προχωράμε μέσα στον Αύγουστο, οι νύχτες μεγαλώνουν σιγά σιγά, οπότε δεν νομίζω να αντιμετωπίσουμε ένα καύσωνα τύπου Ιουλίου με δυσφορία από την πολύ ζέστη. Ο κίνδυνος βέβαια για πυρκαγιές παραμένει και πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και κυρίως να προσέχουμε τις δραστηριότητες στην Ήπεθρο και τα γνωστά αυτά θέματα που
0: ακριβώς.
1: Μας υπενθυμίζει συνεχώς και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία.
0: Λοιπόν, και να τα πούμε λίγο συνοπτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Το ένα μεγάλο θέμα είναι τα μέτρα στήριξης χθες για τους πληγέντες στη Δυτική Αττική, για τη μεγάλη αυτή φωνική πυρκαγιά που είχαμε και δύο νεκρούς, τον πιλότο και το σύνδεσμο του ελικοπτέρου. Θα τα πούμε εδώ, θα τα αναλύσουμε. Θα πούμε πέντε κουβέντες, γιατί οι άνθρωποι περιμένουν την κρατική στήριξη, μετρούν τις πληγές τους και η κατάσταση και η εικόνα και τα από ντρόνς και αυτά που παρακολουθήσαμε είναι αποκαρδιωτική και στο Πορτογερμενό, έτσι, και στην Ψάχνη. Θα παντού εκεί. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι τι περιμένουν? Περιμένουν την κρατική στήριξη για να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους.
1: Και μέχρι αύριο το αργότερο θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών και θα πάρουν πλέον μια επίσημη διάσταση για να δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Πάνω από 150 μάλλον είναι τα σπίτια που έχουν υποστεί καταστροφές. Βεβαίως και οι επιχειρήσεις στην περιοχή μετρούν τις πληγές τους και δεν ξέρω πώς μπορούν να ανακάμψουν και μια περίοδο που περίμεναν να δουλέψουν οι καταστηματάρχες στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι πραγματικά μια δύσκολη εξίσωση και οι άνθρωποι είναι, και λογικό είναι, σε απόγνωση. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Βεβαίως, χθες είδηση της ημέρας ήταν το ότι ξεμπλοκάρει επιτέλους το ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Και δεν ξεμπλοκάρει απλώς, μπαίνει και γαλλική σφραγίδα και δεν είναι άλλη από το φαν το γαλλικό, το επενδυτικό, το Meridiam. Το γαλλικό αυτό φαντ δεν είναι κάποιο τυχαίο φαντ. Κάνει τεράστιες επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι, ουσιαστικά λύνει το θέμα της χρηματοδότησης.
0: Και βεβαίως θυμόμαστε όλοι ότι είχε παγώσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και γιατί υπήρχαν και προβλήματα με τη Λευκωσία, να τα θυμηθούμε αυτά. Φαίνεται τώρα όμως ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, προώθησε αθόρυβα και παρασκηνιακά τη συμμετοχή του γαλλικού φαντ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Meridiam λοιπόν αποκτά πλειοψηφικό πακέτο, να πούμε, πλειοψηφικό πακέτο στην κοινοπραξία του έργου, ενώ ο ΑΔΜΙΕ είναι η ελληνική συμμετοχή, είναι μεγάλη εταιρεία, παραμένει ο φορέας υλοποίησης της ηλεκτρικής φυσικά διασύνδεσης. Λοιπόν, χθες λοιπόν, παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιτάχυνση των ερευνών του Βυνθού. Έτσι, ποιος είναι ο στόχος αυτής της συμφωνίας? Να επιληθούν οι όποιες ρυθμιστικές εκκρεμότητες και βεβαίως να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.
1: Και αυτό βλέπουμε ότι εξασφαλίζεται, γιατί ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος θα μπει και με ίδια κεφάλαια, αλλά και θα λειτουργήσει και ως εγγυητής για τον δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που σίγουρα αποτελεί εγγύηση για μια τόσο μεγάλη χρηματοδότηση. Και απαντά και στις επιφυλάξεις της Κύπρου σε αυτό το κομμάτι, γιατί και η Κύπρος έπρεπε να βάλει 100 εκατομμύρια και υπήρχαν διαρκώς συζητήσεις και πολιτική αντιπαράθεση στην Κύπρο. Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε από εκεί κάποια επίσημη τοποθέτηση. Μάλιστα, κυπριακά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι υπήρξε φνηδιασμός στην Κύπρο. Και σήμερα, στο πλαίσιο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, θα συζητηθεί μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Υπουργού Ενέργειας, του κυρίου Μιχάλη Δαμιανό, ο οποίος είναι ο κύριος φορέας των επιφυλάξεων, να το πούμε έτσι, της Κύπρου, και θα υπάρξει και σίγουρα επίσημη τοποθέτηση.
0: Λοιπόν, και βεβαίως και πια και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά έχει τη σημασία της συγκεκριμένη εξέλιξη. Δεν είναι κάτι απλό. Η Ελλάδα φαίνεται ότι θα αποκτήσει έναν και έχει αποκτήσει ένα σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή σκακέρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό δεν βοηθάει την Ελλάδα και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, θα το ξαναπώ. Μαζί βεβαίως και με τον κάθετο διάδρομο, το έχουμε ξεχάσει τον κάθετο διάδρομο, μαζί και με άλλες ενέργειες, με τις τριμερείς, με Αίγυπτο και Ισραήλ, όλα αυτά. Αυτά φέρουν την Ελλάδα και ως πρωταγωνίστρια στο ενεργειακό αυτό πόκερ που εξελίσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Και το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι τώρα η στάση της Τουρκίας. Δηλαδή εκεί θα διεξαχθεί.
0: Δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει πια και πολλά πράγματα εφόσον μπήκε το γαλλικό φαντ, θεωρώ εγώ. Βεβαίως η Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη. Έχει τις πλάτες και των Ευρωπαίων, εγώ θα το πω, και συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών, λόγω των συμφερόντων που έχουν μεταξύ τους, όπως η Γερμανία, η Ισπανία, μην τα ξεχνάμε αυτά. Και η Γαλλία ακόμα, θα έλεγα, γιατί πάει να απογραφεί και μια συμφωνία συγκεκριμένη με την Τουρκία. Όμως δεν πάβει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι το ενεργειακό να βρίσκεται μπροστά από την Τουρκία. Τώρα, πώς θα αντιδράσει η Τουρκία θα το δούμε. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντίδραση από την Τουρκία. Και ξαναλέω, η παρουσία του γαλλικού φαντ, που είναι πάρα πολύ, ένα πολύ ισχυρό φαντ επενδυτικό, δίνει άλλη τροπή στο συγκεκριμένο έργο και γενικότερα στις γεωπολιτικές ισορροπίες.
1: Ναι, και να μην ξεχνάμε κιόλας ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο.
0: Δηλαδή... Ναι, βέβαια. Μα το θέλανε οι Ευρωπαίοι πρώτα.
1: Ναι.
0: Έτσι, το θέλανε οι Ευρωπαίοι.
1: Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και στο εξής.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μια θετική εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι και είναι σημαντικό να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Φαίνεται πάντως ότι ξεμπλοκάρει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, με ό,τι αυτό σημαίνει και είναι μόνο θετικό για τη χώρα μας. Επειδή λέμε τώρα περίπου τα πολιτικο-οικονομικά, να πούμε ότι σήμερα το πρωί υπάρχει σύσκεψη στο Μαξίμου για τη βιομηχανία. Συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή για τη Βιομηχανία. Θα δούμε τι θα συζητηθεί και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι άλλη μία. Χθες είχαμε και άλλη κυβερνητική σύσκεψη για τους πυρόπληκτους και θα δούμε και τα μέτρα. Και σήμερα έχουμε την σύσκεψη για τη βιομηχανία.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα μέτρα στήριξης για τους πυροπληκτούς, γιατί οι άνθρωποι φυσικά θέλουν να ενημερωθούν και βρίσκονται σε μια αγωνία και σε ένα άγχος. Έχουν καταστραφεί περιουσίες τους, έχουν βρεθεί χωρίς τίποτα και κάποιοι θα ήθελαν να, μέσα από τις τάχτες να αναγεννηθούν. Εγώ θα το πω πολύ σκληρό, πάρα πολύ σκληρό, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βασικά μέτρα στήριξης. Επίδομα πρώτων αναγκών, 600 ευρώ για κάθε πληγήσα κύρια κατοικία. Αποζημίωση για οικοσκευή και επισκευές, έως 6.000 ευρώ για κύρια κατοικία. Για δευτερεύουσα κατοικία, το ποσό 6.000 ευρώ μειώνεται κατά 50%. Και επίδομα προσωρινή στέγαση, είναι αυτό το που είπαμε και χθες, το επίδομα ενοικίου. Για τα σπίτια που χαρακτηρίζονται κίτρινα ή κόκκινα, 300 ευρώ το μήνα για ένα άτομο. Προσάυξη 50 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, ανώτατο ποσό 500 ευρώ το μήνα. Είναι αυτό το επίδομα ενοικίου. Σε περίπτωση συγκατοίκησης καταβάλλεται το 50% της επιδότησης και στεγαστική συνδρομή. Για κατοικίες που χρειάζονται ανακατασκευή προβλέπεται ενίσχυση 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Για μικρότερες ζημιές προβλέπεται ταχύτερη διαδικασία επισκευής χωρίς υποχρεωτική μελέτη μηχανικού. Τώρα να πω λίγο για τις αιτήσεις. Αιτήσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο Δήμο με δελτίο αυτοψίας, έντυπα Ε1 και Ε9, εντάξει, γιατί εκεί δηλώνουμε τα κίνητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δικαιολογητικά αναπηρίας όπου απαιτούνται.

0: Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τα μέτρα για τις Σπυρόπουλους και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Καπούνη. Έχουμε βασικά έναν αξιώτη. Εγώ αυτό θα πω πρώτα. Κύριε Καπούνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα από την Άξο.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Η οποία βουλιάζει τώρα.
0: Έτσι. Α, τώρα αυτό ήθελα. Πρόεδρος ΕΑΣ Νάξου είναι ο κύριος Καπούνης. Είναι πολύ γνωστός και πραγματικά δραστήριος και αγαπά τον τόπο του, και αυτό ευχαριστώ, αποδεικνύεται πολλαπλώς. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Έχετε πολύ. Πληρώνετε 100%?
1: Έχουμε πληρώνετε από 95% 100%. Αυτή τη στιγμή στο νησί υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Περισσότερο από πέρυσι. Mm-hmm. Πάει καλά. Τουλάχιστον όσον αφορά το δωμάτιο, πάει πολύ καλά.
0: Τώρα είπατε μια, είπατε κάτι. Το δωμάτιο.
1: Δηλαδή, τα ρεντεκάρ που έπανε, είμαστε λίγο πεσμένοι.
0: Εστίαση.
1: Και η μαζική εστίαση.
0: Ναι. Άρα αυτό σημαίνει, κύριε Καπούνη, ότι ο κόσμος έρχεται στην Άξο. Είναι ένα πανέμορφο νησί, δεν το συζητάω αυτό. Πανέμορφες παραλίες, πολύ ωραίο φαγητό, δεν το συζητώ. Ναι, το λατρεύω αυτό το νησί. Αλλά να σας ρωτήσω, αυτό σημαίνει ότι κάποιος κλείνει ένα κατάλημα για να μείνει, αλλά μαγειρεύει, ψωνίζει?
1: Όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που έχει κάποιος φεύγει για τα εισιτήρια και για τη διαμονή, τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι περιορισμένα. Και το αυτοκίνητο και το φαγητό και ο καφές και το ποτό. Είναι σε δεύτερη μέρα.
2: Ναι, το νησί εντωμεταξύ φημίζεται και για τη γαστρονομία του ιδιαίτερος. Και είναι κρίμα δηλαδή να μην το δοκιμάσει κάποιος.
0: Ναι, αλλά αν δεν έχει τα χρήματα, αυτό λέει, αυτό θεωρώ ότι είναι το θέμα τώρα. Σου λέει όλες να πάω να κάνω τα μπάνια μου, να δω και το μέρος, αλλά δεν έχω τα χρήματα να πάω να φάω έξω. Αλλά θα πάω να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ ή από τα τοπικά μαγαζιά.
1: Ναι, είναι λίγο περιορισμένα. Εντάξει, πιστεύω ότι όμως είναι μια καλή χρονιά, καλύτερη από πέρυσι, και όσο πάει ανεβαίνει το νησί.
0: Μπράβο.
1: Σε συγκρίση με τα υπόλοιπα νησιά που ακούμε τα προβλήματα που έχουν, π.χ. η Μύκονο και η Σαντορίνη, ότι είναι στα 50% κάτω από πέρυσι, είναι, δηλαδή δεν πάνε καλά.
0: Οι υποδομές έχουν βελτιωθεί.
1: Προσιτός προορισμός για όλο τον κόσμο και...
0: Οι υποδομές έχουν βελτιωθεί στο νησί, γιατί ξέρετε όταν έχει. Γιατί πια προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών και Ελλήνων και ξένων.
1: Υποδομές πρέπει να τις δούμε. Τις υποδομές πρέπει να τις δούμε. Όμως εντάξει. Βολεύονται.
0: Ναι. Θέλετε να πάμε λίγο τώρα στα του συνδέσμου, γιατί εντάξει, πέρα από τη γραβιέρα Νάξου Πόπου δεν υπάρχει αυτό το προϊόν. Έτσι, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα τυριά του κόσμου, εγώ.
1: Και πρώτο παγκόσμιο.
0: Έτσι, μπράβο. Taste Atlas. Taste Atlas νομίζω ότι ήταν. Ναι,
1: Taste Atlas, ναι, ναι.
0: Πώς πάει η παραγωγή?
1: Παραγωγή, εντάξει, καλά πάει, αλλά φεύγουν πάρα πολλοί, φεύγουν κάποιοι αγρότες ή κτηνοτρόφοι, φεύγουν τελείως από τον πρωτογενή τομέα και μεταφέρονται στο τριτογενή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουμε την παραγωγή που θέλαμε να έχουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή καθημερινά βλέπουμε μείωση της πρώτης ύλης στο γάλα και φυσικά και στην πατάτα. Έχουν φύγει πάρα πολύ.
2: Δηλαδή μειώνεται η παραγωγή,
1: μειώνεται. Δυστυχώς υπάρχει μείωση της παραγωγής. Πέρυσι, δηλαδή, στην πατάτα μπορεί να βγάλαμε 5 εκατομμύρια κιλά πατάτα, φέτος θα πάμε στα 4,5.
2: Και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή, έχει διάρκεια αυτή η πτωτική πορεία?
1: Ναι, υπάρχει στην τελευταία πενταετία, υπάρχει πτωτική τάση λόγω και ανοβρίας που δεν υπάρχει νερό.
0: Νερό.
1: Και είναι και αυξημένα τα κούστη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πάμε να δούμε τα λιπάσματα, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι ένα προϊόν που έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Από 300 ευρώ ο τόνος έχει πάει 900.
0: Τα καύσιμα πού κυμαίνονται, γιατί και στην Άξο,
1: κύριε? Αυτή τη στιγμή η βενζίνα είναι 2,28.
0: Μάλιστα.
1: Και το πετρέλαιο 2 ευρώ.
0: Άρα αυτό είναι και πλήγμα και για τον αγροτικό κόσμο και τον οτροφικό κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Καταρχήν
0: και...
1: αυτό είναι το αρνητικό. Το σε εμάς είναι ότι ενώ καλλιεργούσαμε πετρέλαιο πάνω από 2 ευρώ, όταν πήγε ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος να πάρει αυτό το κόστος πίσω, έρχεται η πολιτεία και λέει δεν κάνουμε αυξήσεις, κρατάμε τις τιμές σταθερές εκεί που είναι και από 1η Σεπτέμβρη θα πέσουν τιμές σε κάποια προϊόντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κόστος του αγρότη ή του κτηνοτρόφου να μην μπορεί να το πάρει πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ένα αυτό. Δεύτερο, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, περίπου 80.000 αφημοί δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις.
0: Είναι επιδοτήσεις του ΠΚΠΕ, του πρώην ΠΚΠΕ.
1: Ναι, το ΠΚΠΕ, ναι.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Καπούνη?
1: Γιατί ακόμα ελέγχονται. Δεν έχουν διακτάσει συστήματα, με αποτέλεσμα να τους πετάει έξω αυτούς από το σύστημα και να φαίνουν έλεγχο, άντε να ελεγχτούν τώρα αυτοί για να ξαναπάρουν τα χρήματα. Το άλλο είναι ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα, μάλλον άνοιξε χτες το ΟΣΔΕ για να κάνουν τις αιτήσεις, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη ήδη έχουν πληρωθεί. Δηλαδή αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Φανταστείτε λοιπόν, ανοίγει το ΟΣΔΕ χτες, άνοιξε, έγινε παρουσίαση. Θα φέμε 1,5-2 μήνες, θα πω ότι θα πάμε τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη για να κλείσει το ΟΣΔΕ, άντε να ελεγχτούν και να πληρωθούν. Δηλαδή θα έχουμε μία από τα ίδια που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Πάλι θα γίνονται μαϊμουδιές, πάλι θα έχουμε άλλες δηλώσεις από άλλους κτλ. Και δεν θα προχωρήσει. Μία από τα ίδια. Στην Ελλάδα έτσι γίνεται. Πάμε τελευταία να ελέγξουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μία αίτηση που θα γίνει σήμερα, πότε θα ελεγχτεί και πότε θα πληρωθεί.
0: Η επιδότηση στον ντίζελ τα 15 λεπτά δεν προσέφερε μια ανακούφιση, κυρία Καπούνη?
1: Μα τι ανακούφιση στο νησί? Δέστε πόσο έχει το ντίζελ στην υπόλοιπη Ελλάδα και να δούμε πόσο έχει στο νησί το ντίζελ.
0: Ναι.
1: Από πού θα έχει ανακούφιση? Εμείς έχουμε μεταφορικά αυτή τη στιγμή στα δικά μας προϊόντα που δεν έχουν πει, έχουμε το μεταφορικό ισοδύναμο από 1η-1η του 23, έχει να πει μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή, εντάξει, εδώ μιλάμε για νησιωτικότητα μόνο στα χαρτιά. Δεν υπάρχει νησιωτικότητα. Αυτό μας πρέπει να το δούμε.
0: Πρέπει να το δούμε, αλλά εσείς έχετε ενημερώσει και την κυβέρνηση?
1: Όχι, δεν έχουμε ενημερώσει. Και τώρα τι κάνουμε, δηλαδή? Κάθε φορά τα ίδια πράγματα λέμε εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα μάλλον δεν ακούει κανένας.
0: Πάντως είναι ανησυχητικό το ότι φεύγει ο κτηνοτρόφος ή ο αγρότης και τελείωσε από τον πρώτο τομέα. Είναι ανησυχητικό.
1: Είναι η εύκολη λύση. Δηλαδή, εγώ ας πω ένα απλό παράδειγμα. Στο χωριό μου ένας παραγωγός είναι 34 χρονών. Είχε γύρω στους 30 γελάδες, τις οποίες του δώσαμε χρήματα για να ανεβάσει το δικό του κεφάλαιο, να το βελτιώσει με βελτιωμένη ράτσα. Φέτος ήρθε και λέει: εγώ τα πουλάω, παίρνω δύο βανάκια για να κάνω transfer. Εσύ, Γιάννη, δεν ξέρεις αγγλικά. Και τι έγινε? Έχω το γιο μου. Πάνε διερμηνέα στο γιο μου. Λοιπόν,
2: και να κάνει μεταφορές στο νησί
0: τουριστών.
1: Ναι, τα πουλμανάκια αυτά που.
0: Ναι, γιατί θέλει στήριξη ο πρωτογενής τομέας. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας και δεν υπάρχει ένα σχέδιο βιώσιμο. Γιατί το ακούω πάρα πολλά χρόνια αυτό, κύριε.
1: Δεν υπάρχει σχεδιασμό. Όπως το είδατε ακριβώς, δεν υπάρχει σχέδιο πάνω στον πρωτογενή τομέα. Με αποτέλεσμα να ζούμε αυτά. Δεν υπάρχει ένα έργο υποδομής καταρχήν, ούτε στο νησί, αλλά γενικά σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ξηρασία, υπάρχει ανοβρία και δεν το έχει δει κάποιος. Δεν το έχει ούτε καν ασχολείται.
2: Δεδομένων των πλεονεκτημάτων που έχει το συγκεκριμένο νησί σας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση και στο τουριστικό προϊόν που προσφέρει? Δηλαδή να συνδυάζει, ας πούμε, μια μονάδα τουριστική, να συνδυάζει και τα προϊόντα της Νάξου και τη διαμονή και ως ένα σύνολο να προσφέρεται ως υψηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν.
1: Εμείς το έχουμε προσπαθήσει αυτό με το Σύλλογο Ξενοδόχων και με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και με τη μαζική εστίαση, και έχουμε τα περισσότερα ξενοδοχεία, τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν σε μία γωνιά, στο πρωινό ή στο μεσημεριανό, τα προϊόντα του νησιού που είναι υγρά.

0: και αν η πολιτεία σταθεί δίπλα στον αγρότη και στον κτηνοτρόφο, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ θετικά, πάρα πολύ θετικά. Μάλιστα. Και θα παραμείνει κόσμος στο
1: πρωτογενειακό,
0: για να ξέρουμε γιατί τρώμε άμα.
1: Έτσι ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Καπούνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας
0: περιμένουμε όλο τον κόσμο στην Άξο.
1: Βέβαια, βέβαια. Όποιος δεν έχει πάει Άξο, έχω πάει πάρα πολύ. Ναι, είναι προστός. Είναι σωστό αυτό που λέτε.
0: 3,5 ώρες από τον Πειραιά με τον Γρήγορο, 5 με το Συμβατό και 25 λεπτά με το αεροπλάνο. Οπότε ναι, μπορεί να το επισκεφθεί ο καθένας.
1: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Αυτά είπε ο κύριος Καπούνης, που ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες μας, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Λέει ότι πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, γιατί φεύγουν οι άνθρωποι από το πρωτογενή τομέα και τα νέα παιδιά δεν ασχολούνται. Και αυτό είναι μια πληγή για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Επιτέλους, πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο βιώσιμο και αναπτυξιακό για τον πρωτογενή τομέα. Το ακούω, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου πάρα πολλές δεκαετίες, η οποία, Γρηγόρη μου, δεν έχει γίνει ποτέ. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και να μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Και μιας και βρεθήκαμε σε κυκλαδίτικο περιβάλλον, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, να πούμε και τις καλημέρες μας στους ακροατές. Καλημέρα στη Μοσχάνθη, καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στον Βρασίδα, που λέει ότι καλό θα είναι να έχουν μόνο οι Κύπροι λόγο στην κατασκευή. Θα είναι να έχουν μόνο οι Κύπροι λόγο, λέει, στην κατασκευή του καλωδίου, γιατί εδώ με τα τζιμάνια το βαθύ κράτος. Ναι, θα πληρώσουμε, λέει, τον κούκο για μπεκάτσα. Αυτή είναι η άποψη του Βρασίδα. Καλημέρα και στον Ντένι. Καλημέρα και στην Κατερίνα από την Πάτμα, το Κατερινάκι μας στο γλυκό. Καλημέρα και στον Κώστα και στο Σωτήρη που μας ακούει στην Αμοργό. Και λέει ο Σωτήρης, καλημέρα σας. Δεν είναι θέμα τους ανταγωνισμός όταν, παραδείγματος χάρη, η Αστυπάλη έχει μειωμένο ΦΠΑ σε σχέση με την Αμοργό που είναι μία ώρα διαφορά. Αμοργός είναι ακριβότερα από την Αστυπάλη που είναι δίπλα. Έχει και ένα δίκιο τώρα που τα λέμε. Έχει και ένα δίκιο.

ιατρικός σχεδιασμός πρόληψης είναι κάτι άλλο. Οπότε δεν συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ όμως και εμείς ότι πρέπει να πούμε ότι τα κάνουμε όλα σωστά εμείς, αυτά που πρέπει. Καθαρίζουμε το σπίτι μας απ' έξω. Καθαρίζουμε το οικοπεδό μας. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει και ευθύνη της πολιτείας. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στο τελικό στάδιο πλησιάζει η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα θαλάσσια διαδρομή μέσω του στενού του Ορμούζ, αναφέρει Τεχεράνη. Το μήνυμα ότι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι η βάση επίλυσης κάθε διαφοράς, έστειλε με ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη συμπλήρωση 6 χρόνων από την υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 27 στην Άξο.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στις εξόδους προς Λαμία της Αττικής Οδού και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά.

0: σε πιο χαλαρούς καλοκαιρινούς ρυθμούς. Και αυτό είναι το βέβαιο, γιατί αδειάζει και η Αθήνα, φεύγουν και τελευταίοι εκδρομές, γεμάτα και τα πλοία. Καλό είναι να φύγει ο κόσμος. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Καπούνης, ο πρόεδρος ΕΑΣ Νάξου? Τι είπε? Είπε ότι το νησί είναι γεμάτο. 95% πληρότητα, μπορεί και 100%. Είναι γεμάτο οι παραλίες κτλ. Όμως στην εστίαση δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί φαίνεται ξεκάθαρα από αυτήν την έρευνα που ένα στους δύο δεν θα πάει διακοπές. Ή μια άλλη έρευνα που λέει ότι οι περισσότεροι που πήγαν διακοπές και πέρσι κλείνουν το κατάλημα και μετά ψωνίζουν και μαγειρεύουν ή παίρνουν τα έτοιμα γεύματα από το σούπερ μάρκετ. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και φέτος με βάση και όσα μας είπε Γρηγόρη ο κύριος Καπούνης.
1: Και όπως λέει ο φίλος Αβράμ, όπως μας γράφει στο μήνυμά του, αν δεν γίνουν βιώσιμα τα νησιά και τα κριτικά μας μέρη, θα τα αξιοποιήσουν όσοι έχουν τα χρήματα, ενώ οι δικοί μας νέοι θα συνεχίσουν να στριμώχνονται σε γερασμένες πόλεις. Η αποκέντρωση θέλει γενναία βήματα, ουσιαστική επιδότηση κατοικίας και εργασίας για νέους έως 40 ετών, ώστε να μπορούν να ζουν και να εργάζονται στο πρωτογενή τομέα, στην ενέργεια, στην υγεία, στην εκπαίδευση και μέσω τηλεργασίας, όχι μόνο εποχικά στον τουρισμό. Αλλιώς τα ελληνικά νησιά θα γίνουν τόποι συνταξιοδότησης των εύπορων Ευρωπαίων και όχι τόποι ζωής για τους Έλληνες.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, για να συζητήσουμε το θέμα της ακρίβειας και την Εθνική Συμφωνία και να δούμε πώς κυμαίνονται οι τιμές, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, απασχολεί όλους μας, όλη την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικογένεια. Έτσι, η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Να δούμε αν αυτή η Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών έως και 20% που θα ξεκινήσει από την 31η Αυγούστου θα φέρει αποτελέσματα και θα μειώσει τις τιμές σε βασικά είδη διατροφής και όχι μόνο. Και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε. Είναι ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτη και καλημέρα σας, κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κάτζου. Καλημέρα, κύριε Διβάνη. Καλημέρα, Ελλάδα.
0: Καλημέρα, Ελλάδα. Τώρα, ωραία το είπατε. Λοιπόν, να σας πάμε λίγο στα βαθιά. Γιατί και στο Υπουργείο Ανάπτυξης λένε ότι προχωρά με θετικά αυτή η πρωτοβουλία για μείωση τιμών από την 31η Αυγούστου, ότι έχουν μπει 49 επιχειρήσεις και περίπου πάνω από 650-800 κωδικοί. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, γιατί είδαμε και, και τα στοιχεία της, του ΕΛΚΑ που έλεγαν ότι τον Ιούλιο το καλάθι του σούπερ μάρκετ για πρώτη φορά μειώθηκε η τιμή.
2: Καλά, εντάξει, τώρα ευλογούν τα γένια τους, αλλά από εκεί και πέρα εγώ θα σας πω ενδεικτικά κάποιες τιμές. Βόλιο ελληνικό, χτένι, 19,75 το κιλό. Τιμή σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε τιμή.
0: Πόσο είπατε, κύριε Λεχουρίτη?
2: 19,75.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σπάλα, βόλιο, 17,75. Κυρία Κάτζου, εάν με βάση τις τιμές που ουσιαστικά διαμορφώνονται στην αγορά είναι τόσο υψηλό το τίμημα, ελληνικό βόλιο κρέας, μοσχαράκι δηλαδή, στα 17,5 ευρώ το κιλό ή το χοιρινό στα 8,80 το κιλό ή το κοτόπουλο, τώρα τα λέγαμε προηγουμένως με συναδέλφους σας.
0: Ναι, ναι, στον Αντένα, με τον Νίκο Ρογκάκο. Μπράβο, και τον κύριο τον Σίσκο και την Άννα Τηλιβαθινού.
2: Άννα Τηλιβαθινού, τα λέγαμε και λέγαμε τις τιμές ότι ναι, οι συμφωνίες κυρίων καλές είναι. Κανένας δεν τις απορρίπτει και κανένας δεν έχει την αντίθετη άποψη με το να πέσουν οι τιμές. Κάνει μια προσπάθεια ο κύριος Θεοδωρικάκος να πέσουν οι τιμές έστω και μέσα από συμφωνίες κυρίων. Το ζητούμενο είναι ένα. Αν αυτές οι τιμές έχουν πάρει μια αύξηση της 10-15%, γιατί έβλεπα στις καρτέλες που έβγαζαν πως
0: υπάρχουν αυξήσεις πριν αρχίσει να εφαρμοστεί η Εθνική Συμφωνία.
2: Ακριβώς τα έλεγε ο κύριος Ρογκάκος.
0: Ναι, το λέω γιατί δεν μπορούσα να τον ακούσω, αλλά έβλεπα τις κάρτες.
2: Έβλεπα και εγώ, όχι ότι δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε πολύ καλά και γι' αυτό έχουμε και φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι πήρανε αυξήσεις οι τιμές κάποιων προϊόντων με αποτέλεσμα μέσα στη συμφωνία των κυρίων που θέλει ο Υπουργός, δεν θα επιτευχθεί μείωση των τιμών αφού έχουν πάρει μια αύξηση πολύ μεγαλύτερη και θα μειώσουν μετά τις τιμές 5 ή 10% και θα πούνε ότι εμείς συμφωνούμε και πάμε στη συμφωνία κυρίων. Δεν είναι έτσι.
0: Πάντως αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δουν στο Υπουργείο Ανάπτυξη. Δεν ξέρω τη δικιά σας άποψη, γιατί αυτό πρέπει να γίνουν, έλεγχοι. Αν κάποιος ή κάποιοι εξυπνάκηδες, και θα το πω έτσι, για μια ακόμα φορά ανεβάζουν τις τιμές πριν την Συμφωνία Κυρίων, πριν αυτή την Εθνική Συμφωνία, ουσιαστικά η προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξη θα πέσει στο κενό και δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα για τους καταναλωτές.
2: Μόλις θα τελειώσουμε την συνέντευξη θα σας στείλω εγώ φωτογραφίες στο Viber για να έχετε μία εικόνα και εσείς το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μου πείτε είναι κανόνας? Όχι, δεν είναι κανόνας. Όμως είναι άδικο ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή ο ριζοπαραγωγός, αυτός που παράγει ρύζι, να πουλάει το ρύζι του 24 λεπτά ή 30 λεπτά ή το σιτάρι 16-19 λεπτά.
0: Τώρα... και εμείς να... Σας διακόπτω γιατί έχει στείλει η Νίκη ένα μήνυμα. Είπατε για το ρύζι. Καλημέρα, παιδιά. Και στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε προβλήματα σε σχέση με τα αγροτικά. Μένουν τα ρύζια στις αποθήκες μας, δεν τα παίρνουν και χαλάει το ρύζι. Αφήστε για την τιμή. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό, και τώρα σας διέκοψε γιατί ήταν αυτό που είπατε για το ρύζι. Γι' αυτό σας διέκοψε.
2: Είδατε λοιπόν ότι αυτά τα οποία λέει ο υποφαινόμενος και το Ινστιτούτο Καταναλωτών είναι η αλήθεια της αγοράς. Είναι ο προβληματισμός των παραγωγών που λένε. Ρε παιδιά, έλεος, εμείς πουλάμε 5 λεπτά το καρπούζι, 8 λεπτά το καρπούζι και εσείς τα αγοράζετε 50, 60, 70, άντε και 30 λεπτά προσφορά. Όμως, κυρία Γκάτσου και κύριε Λιβάνη, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Παρόλες εγώ να πω τις αγνές προθέσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου, παρόλες τις προθέσεις της κυβέρνησης να χτυπηθεί αυτή, το φαινόμενο.
1: Εγώ κύριε Λεχωρίτη θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα σχετικά με τον δικό σας ρόλο, δηλαδή γιατί το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα είναι τόσο υποτονικό, κάποιοι
2: δεν
1: το λένε
2: θέμα,
1: και ανύπαρκτο παρά τα έντονα κύματα ακρίβειας. Εσείς δηλαδή με τι ακριβώς δραστηριοποιήστε?
2: Εμείς μέχρι και πέρσι το 2025 είχαμε πραγματοποιήσει μποϊκοτάζ, είχαμε κάνει κινήσεις. Εάν δεν έχει σύμμαχο σε κάθε προσπάθεια που μπορεί να κάνει μια οργάνωση καταναλωτών, εγώ σας λέω αύριο μεθαύριο να κάνουμε μποϊκοτάζ ξεκινώντας από τις εταιρείες καυσίμων. Θα πάμε πρώτα στην εταιρεία του Διβάνη, μετά στην εταιρεία της Κάτζου, μετά στην εταιρεία
1: του Λεχουρίτη
2: και θα κάνουμε μποϊκοτάζ. Ξέρετε, δεν ακολουθεί ο κόσμος γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Ή να πούμε και το άλλο. Δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση και όχι οργανώσεις καταναλωτών. Οργανώσεις καταναλωτών υπάρχουν. Ο κόσμος όμως δεν ασχολείται, ενδιαφέρεται μόνο...
1: Ναι, χρειάζεται μια οργανωμένη βάση, να υπάρχει οργανωμένη βάση.
2: Δεν είναι θέμα βάσης, είναι θέμα συνείδησης. Δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση στην Ελλάδα. Οι Έλληνες δεν είναι Άγγλοι.
0: Ολλανδοί, δεν είναι Σουηδοί.
2: Μπράβο, δεν είναι Σουηδοί. Εκεί αν αποφασίσει μια οργάνωση.
0: Στη Γαλλία είδατε τι είχε γίνει. Το θυμάστε πολύ καλά.
2: Ακριβώς. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Αμερική. Προσέξτε. Η οργάνωση καταναλωτών της Αμερικής, γιατί από εκεί ξεκίνησε το καταναλωτικό κίνημα, έχει μεγαλύτερη δύναμη από τον εκάστοτε πρόεδρο της Αμερικής. Δηλαδή, αν βγει αύριο και πει μποϊκοτάζ στο Μοσχάρι, δεν αγοράζει
0: κανείς
2: ένας Αμερικάνος Μοσχάρι.
0: Πάντως για το Μοσχάρι, θέλω να επισημάνω.
1: Όμως, κάπως βγαίνει αυτό το μήνυμα. Και
0: είναι η καταναλωτική συνείδηση που καλλιεργείται πάρα πολλές δεκαετίες. Εγώ θα το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ λέω όμως για το Μοσχάρι ότι είναι ένα προϊόν που δεν το. Δηλαδή, επί το πλείστον το εισάγουμε. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, το 80%
0: δυστυχώς
2: είναι εισαγόμενο.
0: Άρα θέλω να πω ότι η τιμή διαμορφώνεται και με βάση την τιμή στις διεθνείς αγορές. Αγορές γενικώς μιλάω, όχι αγορές κλιματιστριακά.
2: Όχι, όταν ανεβαίνει το εισαγόμενο μοσχάρι, ανεβαίνει και το ελληνικό.
0: Α, έτσι πάει. Ναι. Σωστό γι' αυτό.
2: Ο ένας, δηλαδή...
0: Αν υπάρχει ελληνικό, τέλος πάντων, ναι.
2: Υπάρχει, εγώ σας λέω ότι υπάρχει.
0: Ναι.
2: Υπάρχει. Σας είπα, ένα 20% υπάρχει. Άρα, ελληνικό μοσχάρι.
0: Ωραία.
2: Αλλά δεν μπορεί και το ελληνικό. Προσέξτε, πέρσι το ελληνικό Γενάρη μήνα του 25 είχε περίπου στα 12,5 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
2: Το μοσχαράκι το ελληνικό.
0: Και τώρα είναι
2: στα 17,5.
0: Μάλιστα. 5,5 ευρώ, 5 ευρώ.
2: 5 ευρώ επάνω.
0: Ναι. Τι βλέπετε, άρα πώς, επειδή έχετε την εμπειρία και επειδή ξαναλέω ότι βρισκόμαστε σε αυτή την Εθνική Συμφωνία.
2: Εγώ αν ήμουνα κυρία Κάτζου και κύριε Διβάνη, Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ή Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έλεγα, κύριοι, πουλάτε 50 λεπτά τα προϊόντα στο χωράφι. Δηλαδή το βερίκοκο, το γερμά, δεν ξέρω τι. Δεν μπορείς να κερδίζεις πάνω από 300%.
0: Πλαφό στο κέρδος δηλαδή.
2: Σαφέστατα.
0: Μπορεί να γίνει σε μια ελεύθερη αγορά αυτό, θεωρείτε, κύριε Λεχουρίτη?
2: Νομίζω ότι όλα μπορούν να γίνουν με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο, σε μια ελεύθερη οικονομία που ζούμε, σας έλεγαν ότι το λάδι θα πωλείται 30 ευρώ το λίτρο, τι θα το έκανε η κυβέρνηση? Θα έλεγε, α,
0: πάντως υπάρχουν εκτιμήσεις για κακή χρονιά για το ελαιόλαδο σε Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, λόγω καύσωνα και πυρκαγιών. Και αυτό που διάβαζα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι ότι αναμένονται ανατιμήσεις σημαντικές στην τιμή του ελαιολάδου από το Σεπτέμβριο, που ήδη αρχίζει να φαίνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό.
2: Ναι, μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες λαδιού στις αποθήκες.
0: Από που ήταν καλές χρονιές οι δύο προηγούμενες.
2: Από την προηγούμενη χρονιά, από την χρονιά του 25 με 26. Mm-hmm. Τώρα η χρονιά 26 με 27.
0: Πολύ σωστά να το λέτε.
2: Έχουν μεν δέσει σε ορισμένες περιοχές, θα έχουμε πρόβλημα, αλλά άλλες περιοχές όμως έχουν μια χαρά ανάπτυξη στις ελιές, όπως είχαμε και πολυκαρπία εφέτος. Μην ξεχνάτε, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή κερασιού. Που ζει το κεράσι να το πουλάει ο παραγωγός 0,65 λεπτά το κιλό και να αναγκαστεί 20 τόνους κεράσι να το πετάξει στην
0: Συγγνώμη, 0,65 έφευγε από το χωράφι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, κυρία Κάτζου, υπήρχαν τέτοια φαινόμενα με βάση δηλώσεις παραγωγών. Έτσι, εγώ δεν πήγα.
0: Ναι, καλά, ήμουνα.
2: Δεν πήγα στην Έδεσα, αλλά με βάση όταν βγαίνει ο άλλος στην τηλεόραση και σου λέει ότι εγώ μου ζητήθηκε να πουλήσω το κεράσι.
0: Και τα πετάξανε τα κεράσια.
2: Και δεν το. Προτίμησα να το πετάξω και το πέταξα. Πιστεύω τον παραγωγό. Ή πιστεύω, κοιτάξτε, όταν μου λένε οι άλλοι 0,20 λεπτά λέει το νεκταρίνι για κομποστοποίηση. 0,20 λεπτά.
0: Τι να πω, πραγματικά.
2: Δηλαδή, είναι κρίμα και άδικο να κερδίζουν κάποιοι ενδιάμεσοι χοντρέμποροι μεσάζοντες να πληρώνει πανάκριβα το προϊόν ο καταναλωτής, ενώ θα μπορούσε να το φάει φτηνότερο. Και ο παραγωγός να κόβει τα δέντρα γιατί σου λέει δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Αν αφανίσουμε τον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς θα καταστραφούμε όλοι. Θα εξαρτηθούμε από τις εισαγωγές, όπως συμβαίνει και σήμερα, από τη Μερκοσούρ και από την κάθε συμφωνία που γίνεται με διάφορα κράτη.
0: Κύριε Λεχουρίτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν ενδιαφέρουσα και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση με πτήσεις εξωτερικού και εσωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia, ή καλέστε στο 18311.
3: Real FM.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio Books.gr.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Στα πλήκτρα το κοριτσάκι μας, η Μαρία.
1: Η Μαρία Ψάλτη.
0: Η Μαρία Ψάλτη, λοιπόν. Εδώ αρχόντισα στο στούντιο και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας, το έκανε το Σαρδάμ Κέντρο στο 211-200-8-200.
1: Και τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Πάντως εγώ για μια ακόμη φορά μένω έκπληκτη από τους εκείνους που θεωρούν ότι μπορεί να κοροϊδέψουν, όχι εμάς και το Υπουργείο Ανάπτυξης, με βάση τα όσα είπε ο κ. Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, τι είπε, ότι ανεβάζουν τις τιμές πριν εφαρμοστεί και ξεκινήσει αυτή η Εθνική Συμφωνία για μείωση των τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς. Αν αυτό συμβαίνει, ας το δει, στο δουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί για μια ακόμα φορά οι εξυπνάκηδες λειτουργούν εις βάρος των καταναλωτών αλλά και εις βάρος του Υπουργείου που πάει να κάνει μια προσπάθεια η οποία θα πέσει στο κενό.
1: Εμένα δεν με καλύπτει η Αμαλία μου επίσης ότι αυτό που μένουμε και λέμε δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση.
0: Δεν έχουμε όμως.
1: Δηλαδή με αυτή τη λογική μπορεί να μην έχουμε οικολογική συνείδηση, μπορεί να μην έχουμε φορολογική συνείδηση, δηλαδή διαπιστώνουμε έλλειψη συνείδησης και γυρίζουμε σε εδώ, πάμε παρακάτω. Δεν πρέπει να καλλιεργηθεί, δεν πρέπει αυτό να αλλάξει. Δεν
0: εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά και εμείς δηλαδή πρέπει, δηλαδή θέλω να πω, θυμάμαι ότι στα μποϊκοτάζ δεν υπήρχε συμμετοχή. Εάν εμείς δεν καταλάβουμε.
1: Και το ακούσαμε ότι.
0: Ναι, αυτό εντάξει, εμείς από εδώ από το Real FM το είπαμε. Τώρα πώς επικοινωνήθηκε, έχεις ένα δίκιο. Λέω όμως ότι στις ξένες χώρες υπάρχει έντονη καταναλωτική συνείδηση. Εδώ δεν υπάρχει τόσο έντονη. Μπορεί να φταίει το γεγονός ότι δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά το συγκεκριμένο θέμα. Όμως παρόλα αυτά και οι ίδιοι εμείς πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Βεβαίως η ακρίβεια είναι ένα θέμα που. Τώρα θα τα ρίξουμε στους πολίτες. Δεν φταίει η καταναλωτική συνείδηση των πολιτών για την ακρίβεια.
1: Ναι, αυτό διαχρονικά.
0: Έτσι, τώρα,
1: αυτό,
0: όταν ακούς 0,65 τα κεράσια τα οποία τα παίρνουμε 4, 5 και 6 και 7, δεν ξέρω και πόσα ευρώ ακόμα. Αναλόγως που πας, αν πας στη λαϊκή, είναι πολύ πιο οικονομικά βεβαίως. Λοιπόν, είναι τρέλα. Ή το ρύζι που μας λέει Νίκη ότι σαπίζει στις αποθήκες γιατί η τιμή που το ζητάνε είναι, δεν θα πω τη λέξη που χρησιμοποιεί, πάρα πολύ χαμηλή. Αυτά είναι τα προβλήματα. Εντάξει, να μιλήσουμε για την καταναλωτική συνείδηση, ναι, συμφωνώ, αλλά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Γι' αυτό για το Μοσχάρι είπα ότι δεν ακούω και πολύ τη συζήτηση γιατί είναι ένα προϊόν που κατά 80% είναι εισαγόμενο. Άρα εκεί οι τιμές παίζουν με βάση το εξωτερικό. Αλλά σε πολλά άλλα προϊόντα, και μου πει κάποιο όχι, υπάρχει φέτα ελληνική στο εξωτερικό που είναι πιο φθηνή από ό,τι την παίρνουμε εμείς. Την αγοράζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ενώ παράγεται στην Ελλάδα.
1: Ναι, έτσι λειτουργεί η αγορά. Γιατί κάθε προϊόν τοποθετείται στην αγορά που πωλείται ανάλογα με την τιμή που πωλούνται.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ανάλογα προϊόντα, παρόμοια προϊόντα.
0: Ναι, και λέει ο Γιώργος, καλημέρα σας. Εξ επαγγέλματος θα σας πω ότι πια μετά από τόσα χρόνια σχροκέρδειας έχει γίνει πεποίθηση στους μεταπολιτές ότι θα πωλούν όσο θέλουν και όπως θέλουν. Και ο Κώστας λέει: 13 εκατομμύρια ευρώ σκάμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες, έτσι, για τη φωνική κλιματική αλλαγή μέσω τη τάγα πράσινα άλογα πολιτικής. Τι θα κάνουν τα φράγκα τα Ταλιμπάν, λέει τη ΕΕ. Θα πω κάτι τώρα, Κώστα. Εγώ, ξέρεις, και νομίζω και εσύ, δεν νομίζω ότι θα έχουμε σε αυτό. Είμαι υπέρ του η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ θέλω η χώρα μου να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, ειλικρινά, εκεί στις Βρυξέλλες, την καραμέλα με την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή, που τη χρησιμοποιούν πάντα. Αλλά δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, το μόνο που κάνανε είναι να αλλάξουν τα καλαμάκια, τα πλαστικά, να τα κάνουν χάρτινα. Που και αυτό προβληματικό ήταν. Γιατί γινότανε, μούλιαζε το καλαμάκι και ουσιαστικά ήταν και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και το αλλάξαμε πάλι. Με έναν τρόπο, με ένα τρίκ. Δηλαδή, θέλω να πω και οι Ευρωπαίοι, σε όλο το κομμάτι, δεν κάτσαν κάτω να κάνουν ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική, πώς θα στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδος. Είδαμε τι γίνεται στη Γαλλία με τους αγρότες, τι γίνεται στην Ισπανία. Υπάρχει γενικότερη δυσφορία για τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και ο φίλος Θανάσης επικρίνει το προηγούμενο σχόλιο μου. Αυτό το να ρίχνει στους καταναλωτές όταν κάποιες χοκερδούν είναι αλητεία. Αναφέρθηκα εγώ προφανώς, σε μια γενικότερη λογική που υπάρχει στην Ελλάδα για την ακρίβεια. Δεν λέω για τη σημερινή ακρίβεια, την ακρίβεια των τελευταίων χρόνων ότι φταίνουν οι καταναλωτές. Απλώς ότι είναι διαχρονική έλλειψη του καταναλωτικού κινήματος στην Ελλάδα και αυτό που θα ήθελα εγώ θα ήταν να μου προτείνει επώνυμο προϊόν για να απορρίψω, για να κάνω μποϊκοτάζ. Όχι μποϊκοτάζ απλά στο Μοσχάρι, όπως είπε και ο κύριος Λεχουρίδης πριν. Το μποϊκοτάζ γίνεται σε εταιρεία συγκεκριμένη. Και όταν γίνεται στην Αμερική, παράδειγμα που ανέφερε, μποϊκοτάζ σε ένα προϊόν συγκεκριμένο, η εταιρεία οδεύει προς κατάρρευση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να κλείσει μια εταιρεία επειδή γίνεται μποϊκοτάζ.
0: Ναι, τέλος πάντων, πέρα
1: από
0: αυτό.
1: Άρα, δηλαδή, να το φύγουμε λίγο αυτό το γενικό. Δηλαδή, ο κύριος Λεχουρίδης λέει αυτό, λέει εκείνο, παρακολουθεί τις τιμές, αναφέρει διάφορα πράγματα και να πάμε σε μάχη με την εταιρεία που σχροκερδεί, τη συγκεκριμένη.
0: Εγώ πάντως θέλω να πω, θα συμφωνήσω, αλλά θέλω να πω ότι το θέμα της ακρίβειας λύνεται μόνο με το να πάψουν κάποιοι να σχροκερδούν. Ακρίβεια υπάρχει. Πληθωριστικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο υπάρχει.
1: Λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά υπάρχει και ελεγχόμενη. Δηλαδή θέλω να πω, πρέπει να βγάλουν έλεγχοι. Γιατί από τη μία πλευρά λέμε ότι ναι, υπάρχει ένας πόλεμος εν εξελίξη στον Περσικό. Ανεβαίνει το πετρέλαιο. Τώρα υποχωρεί κάπως. Μην θεωρήσετε τίποτα τρελό. Υποχωρεί γιατί υπάρχουν προσδοκίες για κάποια συμφωνία μεταξύ Αμερικανών, Τραμπ και Ιράν. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί. Παντού όταν πέφτουν τα καύσιμα στην Αντλία να πέφτει ελάχιστα ή να πέφτει καθόλου, εδώ είναι πρόβλημα. Δεν μπορεί από το κοχωράφι στο ράφι η αύξηση να είναι 500%, 600, 700, 800, δεν ξέρω πόσο. Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, γιατί ο κόσμος, τι σου λέει, ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το αγκουράκι ή την ντοματούλα που είναι καλοκαίρι και είναι η εποχή τους, την παίρνω σε αυτά τα επίπεδα που την παίρνω και δεν μπορεί κάποιος να ελέγξει. Αυτό θέλει ο καταναλωτής και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και βεβαίως, εγώ στέκομαι στο κομμάτι ότι κάποιοι πριν ξεκινήσει η Εθνική Συμφωνία για Μίσθωση των Τιμών ανεβάζουν τις τιμές. Άρα αυτό γυρίζει μπούμεραγκ στην πρωτοβουλία που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξη και Κυβέρνηση. Δεν πρέπει να τον δουν λοιπόν. Να γίνουν πιο εντατικοί έλεγχοι. Αυτοί που σχροκερδούν να είναι πολύ βαριά τα πρόστιμα. Γιατί έχω να σου πω ότι αν έχεις βγάλει εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια της ακρίβειας και σου επιβάλλουν ένα πρόστιμο που δεν είναι πολύ για σένα, πάρα πολύ μικρό, θα το πληρώσεις και θα συνεχίσεις να σχροκερδείς. Άρα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δουν κεντρικά. Και την ακρίβεια είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ο Θάνος λέει: υψηλές τιμές, υψηλά έσοδα από το ΦΠΑ γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Αυτό είναι το αίτιο στη χώρα. Πάντως θα πω, Θάνο μου, θα συμφωνήσω, αλλά θα σου πω ότι ο κρατικός προϋπολογισμός από όταν ξεκίνησε στηρίζεται στους έμεσους φόρους. Δεν υπήρχε ποτέ προϋπολογισμός στη χώρα που να στηρίζεται στους άμεσους φόρους. Στους έμεσους στηρίζεται. Αναρωτιέμαι και μιλάω στο Θεό. Η Κατερίνα που είναι στην Πάτμο λέει: στα νησιά τα πληρώνουμε όλα διπλά και τριπλά. Τα τρόφιμα είναι ανεξέλεγκτα από το χωράφι. Στο ράφι έχει χαθεί η μπάλα. Ναι, εντάξει, βλέπεις ότι ο κόσμος αντιδρά και σου λέει: έχει χαθεί η μπάλα. Από εμένα. Και ο Θανάσης λέει: ρε φίλε, εγώ σαν καταναλωτής δεν έχω χρόνο να ψάξω. Κάποιος πρέπει να με προστατεύσει. Ποιος θα με προστατεύσει? Και αυτό σωστό είναι που λέει ο Θανάσης. Και ο Γιώργος λέει: και καλημέρα σε όλους τους ακροτές και σας ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας. Αφού είναι διεθνές το πρόβλημα, γιατί αγοράζω από το εξωτερικό τα ίδια προϊόντα 30-40% φθηνότερα μαζί με τα μεταφορικά? Πολύ εύλογο το ερώτημα του Γιώργου. Πολύ εύλογο. Εγώ το είπα για την ελληνική φέτα, που είναι πιο φθηνή σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με την Ελλάδα. Σε μια ρεπλίκα ωραία, δίχως να σε ξεπερνώ. Εν έχει. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα, μετρήσεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11:14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Μα στο σώμα μου είμαι απόν, δεν έχω
1: ιδέα που γυρίζεις τελευταία σε ποια χιλιά. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Θα επανέλθουμε στο θέμα της ακρίβειας, θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματά μας. Προς το βάρο μαράκι πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 11.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
2: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για την οριοθέτηση νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούς, δηλώνει η Τεχεράνη. Σημειώνει πάντως ότι δεν πρόκειται για πλήρες άνοιγμα του περάσματος και πως η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει η Ουάσιγκτον. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας δημοσίευμα της Washington Post, σύμφωνα με το οποίο εξαντλούνται τα πυραυλικά αποθέματα του Πενταγώνου. Όσοι διαρρέουν προδοτικές αναφορές καταζητούνται και θα φυλακιστούν, αναφέρει σε ανάρτησή του. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα κατοχύρωσε το εθνικό συμφέρον της και πως το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι η βάση επίλυσης κάθε διαφοράς, στέλνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Ρωσικό δάκτυλο βλέπουν οι γερμανικές αρχές πίσω από το παγιδευμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το περιστατικό σηματοδοτεί ένα νέο επίπεδο κινδύνου για τη χώρα, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας 38 ετών, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα σε διαμέρισμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αυξητική τάση εμφανίζει λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 23 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Από την έναρξη της περίοδου έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα παράλια της Κρήτης. 40 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας.
0: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που γίνεται στο Τορόντο προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-0 σετ την Τουρκάλα Ζέινεψον Μέζ. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά του Μόντρεαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Ριβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Λοιπόν, το μαράκι μας η Μαρία Υψάλτη παραμένει εδώ στα πλήκτρα, αρχόντισε στο στούντιο.
1: Και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
0: Μία είδηση τη τελευταία στιγμή. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, υπέβαλε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρητάς Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η Ελλάδα ουσιαστικά ζήτησε ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις 1 δις ευρώ έως το 2028 για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Βέβαια, τα μηνύματα των ακροατών, τα τελευταία μηνύματα αφορούν την ακρίβεια. Ο Χρήστος, που μάλλον πρέπει να μένει στη Σουηδία, αν καταλαβαίνω καλά, λέει: μπανάνες Σουηδία 1 ευρώ, μπανάνες Ελλάδα 1,90. Καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Χρήστο μου, καλό καλοκαίρι.
1: Και λέει εδώ ο φίλος Θανάσης, αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Λέει: 18 ταμπλέτες σε καφέ έχει περίπου 7 με 8 ευρώ στη Δανία. Οι 32 έχουν τόσο. Και ένα θέμα που μπορούμε να θίξουμε επίσης είναι ότι εδώ ο ακροατής αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη εταιρεία που προφανώς δεν μπορούμε να την πούμε και ίσως είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Δηλαδή το πλαίσιο στην Ελλάδα σε σχέση με το πλαίσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί προέχει ελευθερία του λόγου και προστατεύει από αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση, σε αντίθεση με την Ελλάδα που αν αναπτυχθεί ένα κίνημα βάσης στο διαδίκτυο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον συγκεκριμένης εταιρείας, αντιμετωπίζει αυτός που θα συμμετάσχει πρόβλημα αγωγής για δυσφήμιση της εταιρείας κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει καλημέρα. Ποιος είναι ο κύριος, νομίζω από το Βόλο, Κώστας στο Βόλο, μας ακούει και λέει καλημέρα. Γρηγόρη, Αμαλία, δεν φτάνουν οι υψηλές τιμές καυσίμων. Βενζινάδικο στο κέντρο Βόλου κάνει τεχνάσματα με το μετρητή της αντίλασης και χωρίς να δίνει απόδειξη λίτρων και κόστους. Κώστα μου, αν το κάνει και είστε και μια μικρή κοινωνία, κάνετε καταγγελία. Εντάξει. Πώς θα γίνει? Εκεί πρέπει να γίνει καταγγελία. Αν είναι αποδεδειγμένα, το έχετε αντιληφθεί, τότε κάντε μια καταγγελία. Κλέβει. Ουσιαστικά κλέβει. Ο Άγγελος λέει: όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το μόνο θέμα που παίρνει γρήγορα αποφάσει είναι να δίνει δανεικά και αγύριστα στον κύριο Ζελένσκι, που στο κάτω-κάτω δεν είναι καν μέλος της Ουκρανίας, αντί να τα διανύμει στους πολίτες που υποφέρουν. Σε αυτό, βέβαια, υπάρχει σιγή ασυρμάτου από τα μέσα ενημέρωσης. Άγγελε, θα συμφωνήσω ότι δεν παίρνει τις σωστές αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και γρήγορα, γιατί έτσι πρέπει να τις λαμβάνει, γρήγορα τις αποφάσεις για βασικά κοινωνικά ζητήματα, για τα θέματα της αγροτικής παραγωγής, το είπα, για την ΚΑΠ, για θέματα. Τη μόνη φορά που θυμάμαι την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, να έχει αντιδράσει γρήγορα ήταν στο COVID, με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: τότε. Ότι μιλάμε για την αγορά ενέργειας. Θα δούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Τίποτα. Έχουμε στείλει επιστολές. Μιλάμε για έναν αλγόριθμο που πραγματικά δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Ούτε για τα αγροτικά, ούτε για την πρωτογενή παραγωγή, ούτε. Μόνο τότε στο COVID έδειξαν ανακλαστικά. Πρέπει να το δουν οι Ευρωπαίοι αυτό, οι Ευρωπαίοι, οι αξιωματούχοι εννοώ, γιατί πραγματικά, αν δεν ληφθούν κεντρικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χώρα δεν μπορεί να λειτουργεί και μόνη της.
1: Ναι, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θυμίζει ένα πάρκο παράνοιας σε ό,τι αφορά, παράδειγμα, την αγροτική πολιτική που ανέφερες. Γιατί όλοι συμφωνούμε φυσικά και με την πράσινη μετάβαση και με τις πράσινες πρακτικές στη γεωργία. Όταν όμως αυτό δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού, δημιουργεί ένα χάσμα ανταγωνιστικότητας, με συνέπεια και ακριβότερα να πληρώνουμε, αλλά και να περιορίζουμε την αγροτική παραγωγή
0: και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων
1: στην Ευρώπη. Δηλαδή, παράδειγμα, η Ουκρανία δεν ακολουθεί τέτοιες πρακτικές. Η Αίγυπτος δεν ακολουθεί.
0: Η Λιβύη το ίδιο.
1: Τέτοιες πρακτικές που είναι πολύ μεγάλη χώρα
0: παραγωγός γεωργικών
1: προϊόντων. Ναι. Κυρίως η Αίγυπτος είναι μια τεράστια δύναμη, η Τουρκία επίσης. Κάνουμε εμπόριο με αυτές τις χώρες χωρίς τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να ακολουθούν αυτά τα προϊόντα που ακολουθούμε εμείς. Με συνέπεια είναι φθηνότερα τα προϊόντα.
0: Εντάξει, γενικότερα, θυμάσαι που έριξαν και γάλα εκεί έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι, οι αγρότες, ναι, ναι. Οι Ευρωπαίοι αγρότες. Δεν το κάνουν τυχαία. Και δεν μόνο οι Έλληνες αγρότες. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει μια κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική για τον πρωτογενή τομέα. Που θα κάνει ανταγωνιστικά τα προϊόντα τα ευρωπαϊκά, που αυτό είναι το ζητούμενο. Να πωλούν οι Ευρωπαίοι αγρότες τα προϊόντα τους σε τέτοιες τιμές, που και στο πιάτο μας θα φτάνουν φθηνότερα και εκείνοι θα βγάζουν το μεροκάματό τους. Δεν είναι μόνο υλικό το θέμα, γι' αυτό οι κάποιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται κεντρικά, κεντρικά ευρωπαϊκά. Δεν θα μιλήσω τώρα για το ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει τίποτα για τον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι αλήθεια, τι να πούμε. Όλο μιλάμε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν έχουμε δει ποτέ.

0: πάμε λίγο, πάμε λίγο στη Μαρφίν, στην υπόθεση της Μαρφίν, γιατί σήμερα έχουμε εξέλιξη. Μάλλον το βράδυ καταφθάνει η 46χρονη, εκδίδεται στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και που ζούσε τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έρθει λοιπόν το βράδυ, θα εκδοθεί στις ελληνικές αρχές, στην Ελλάδα.
1: Ναι, θα ακολουθήσει προφανώς η απολογία της στον ανακριτή και θα εξεταστεί η υπόθεση της συγκεκριμένης κατηγορούμενης.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε και σε αυτό το θέμα που για χρόνια αυτή η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Να δούμε αν τώρα διαλευκανθεί. Έτσι, πραγματικά, θυμόμαστε όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα τότε και το πώς τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι και ένα έμβριο. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Μακάρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, θα πω εγώ. Όλες οι υπόγειες τώρας βγάζουν σε ένα φωτεινό καλοκαίρι. Εντάξει, ακροατές, θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το καταλαβαίνω σε ένα βαθμό αυτό. Για τις αποφάσεις που λαμβάνει σε πολύ κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. Έχουν δίκιο ως ένα βαθμό. Ό,τι δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις, ό,τι αργοπορούν κτλ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πράγμα. Είναι μια, δεν μπορείς να πεις το αντίθετο. Στους άλλους
1: να βρίζω τα δικά μου τα χάλια. Ναι, και λέει ο φίλος Γιώργος ότι οι αλαζόνες Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι όλες οι χώρες του κόσμου θα πρέπει να ακολουθούν αυτά που θεσμοθετούν οι ίδιοι. Κούνια που τους κούναγε. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι όλοι θέλουμε και ποιοτικά προϊόντα. Όλοι θέλουμε και προϊόντα χωρίς κακές πρακτικές, χωρίς ακατάλληλα λιπάσματα, χωρίς εντομοκτόνα. Όλοι θέλουμε ποιοτικά προϊόντα στο τραπέζι μας. Όμως, με την πολιτική που ακολουθείτε στην Ευρώπη, δεν εξασφαλίζεται τελικώς, γιατί εισάγουμε εν τέλει. Εισάγουμε από χώρες που δεν ακολουθούν όλα αυτά που θεσμοθετούμε εμείς στην Ευρώπη.

Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για το πρωτογενή τομέα και τους αγρότες, να σας πω ότι από 28 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή μια νέα ψηφιακή διαδικασία για την ενεργοποίηση της κάρτας αγρότη, με στόχο φυσικά ποιος είναι, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών στη τραπεζική χρηματοδότηση. Η διαδικασία θα βασίζεται στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ειδικό ψηφιακό αρχείο με μοναδικό κωδικό QR, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Πάμε να δούμε ποια στοιχεία θα περιλαμβάνει το ψηφιακό αρχείο. Θα εμφανίζονται λοιπόν το αφημί του παραγωγού, το όνομα τεπώνυμό του, ο τραπεζικός οργανισμός IBAN, στο οποίο καταβάλλονται και ενισχύσεις, η αξία δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει και η αξία δικαιωμάτων που βρίσκονται σε διαδικασία μεταβίβασης. Οι πληροφορίες αυτές φυσικά θα τις έχουν στη διάθεσή τους και τα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να εξετάζουν το αίτημα του παραγωγού και να προχωρούν, εφόσον εγκριθεί, στην ενεργοποίηση της σχετικής χρηματοδότησης. Άρα λοιπόν, από τις 28 Αυγούστου ψηφιακά, η κάρτα του αγρότη.

0: Η Μαρία, και την ευχαριστούμε πολύ, μας στέλνει κάτι που εμείς δεν το γνωρίζουμε, αλλά το ξέρει εκείνη. Μάλλον ταλαιπωρεί τη γυναίκα. Είναι 2 ώρες, λέει, στο λιμάνι του Πειραιά και έχει καθυστερήσει το πλοίο για Ηράκλειο 2 ώρες. Ήταν να φύγει 9 και δεν έχει φύγει ακόμα. Και υπάρχει ταλαιπωρία των επιβατών. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, Μαρία μου, γίνεται αυτό. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Να το ψάξουμε λίγο και να συνημερώσουμε. Γιατί υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση για το δρομολόγιο προς Ηράκλειο από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Την αγάπη σα στα αλήθεια κι όλο τη θυμάμαι.
0: Καλημέρα στον Τόρπι που λέει ότι καλημέρα σας, με υγεία και χαμόγελο για όλους εσάς που μας ενημερώνετε σωστά και χρησιμοποιείτε τη σωστή λογική χωρίς κέρδος και φόβο. Έχουν μεγάλα σχέδια και έχουν οργάνωση σωστά την πορεία τους μερικοί από που μας κυβερνάνε για να ζουν σούπερ και να πλουτίζουν και να μην χάσουν αυτά που μάζεψα χωρίς να τα δικαιούνται. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Τόρπι.
1: Πόσο έχει αλλάξει η Ρίτα.
0: Τώρα η καθυστέρηση του δρομολογίου και γενικώς αν υπάρχουν καθυστερήσεις, ίσως είναι και από τον, το ότι φεύγει πάρα πολύς κόσμος. Υπάρχει συμφόρηση και στο λιμάνι. Εντάξει, γιατί φεύγουν πάρα πολλά πλοία και γεμάτα. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη μέρα αυτές τις τελευταίες μέρες πριν την κορύφωση των διακοπών. Εντάξει, πάντα έχει το λιμάνι πάρα πολύ κόσμο. Θα το δούμε λιγάκι.
1: Εγώ παιδί από επαρχία, φεστιβάλ όλη τη μέρα.
0: Πάμε λίγο στην Αμερική, γιατί εκεί έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση ένας κύριος που ονομάζεται Αμπντούλ Ελ Σαγέτ. Είναι ο μουσουλμάνος γιατρός, βέβαια, από το Μίσιγκαν, που κέρδισε το χρήσμα των δημοκρατικών, κόντρα μάλιστα στο ισχυρό Ισραηλινό λόμπι. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα άγχος στην πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είναι λογικό. Είναι ένας μουσουλμάνος, κέρδισε το χρήμα δημοκρατικό στο Μίσιγκαν και βεβαίως ποιος το επιτέθηκε.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο οποίος, όχι απλώς το επιτέθηκε. Τι είπε, Γρηγόρη, ουσιαστικά?
2: Είναι η προφανής καταγγελία που γίνεται κάθε φορά. Είναι κομμουνιστής, είναι μουσουλμάνος, γιατί όπως ξέρουμε πάντα στην Αμερική, όταν ένας πολιτικός έχει στο πρόγραμμά του την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους, είναι αυτομάτως κομμουνιστής. Και όταν είναι μουσουλμάνος. Ναι, και όταν είναι μουσουλμάνος είναι υποψήφιος τσιχαντιστής.
0: Ναι,
2: βέβαια,
0: ναι, ναι.
2: Εδώ ο υποψήφιος για την Γερουσία που ανέφερες, που κέρδισε στις προκριματικές εκλογές για μια θέση στη Γερουσία, είναι ένας διακεκριμένος επιστήμονας, ο οποίος είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Οι γονείς του είναι επίσης ακαδημαϊκοί από την Αίγυπτο.
0: Έχει...
2: Από την Αίγυπτο και οι δύο οι γονείς του. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια τέτοια συσχέτιση, δηλαδή μεταξύ φονταμενταλιστικών κινημάτων και του ιδίου, προφανώς και δεν υπάρχει. Οπότε θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη αυτή και πολύ αμφίροπη.
0: Εντάξει, και βεβαίως θα δέχεται τις επιθέσεις του Τραμπ, είναι ξεκάθαρο. Αυτό ξεκίνησε ο Τραμπ, λέει ότι, δεν θα το πω, βλακίες και μισή τους Εβραίους. Να πω ότι ο Ελ Σαγέτ που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ, είναι πρώην αξιωματούχος δημόσιας υγείας και βεβαίως είναι και έντονος επικριτής της Ισραηλινής πολιτικής. Κατάφερε όμως να ξεπεράσει, και αυτό πρέπει να το πούμε, μια πρωτοφανή οικονομική κινητοποίηση υπέρ του αντιπάλου του Χέιλι Στίβενς. Είναι ο νικητής για το χρήσμα των δημοκρατικών στο Μίσιγκαν και βεβαίως ο Τραμπ είναι έξαλλος μαζί του.
2: Και τάσεται βέβαια και εναντίον του πολέμου στο Ιράν.
0: Ναι. Άλλη μια είδηση της τελευταίας στιγμής, στην ανεξάρτητη αρχή εσόδων. Την ΑΔΕ δηλαδή επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyArgo, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία. Η σχετική πλατφόρμα MyArgo αποτελεί την νέα εφαρμογή για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης με στόχο την απλούστευση και τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των αγροτών. Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση που πήραμε πριν από 15 μήνες. Η απόφασή μας να ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγους μήνες μετά. Ήταν πολύ σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, είπε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Μεγάλη γιορτή του Σωτήρος σήμερα, που τρώνε ψάρι, να ξέρετε. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία, έτσι. Και στο φίλο μου το Σωτήρι, τον Ξενάκη, χρόνια πολλά. Να είναι καλά. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, λίγο πριν την ημέρα της Παναγίας, το μικρό Πάσχα, όπως το λέγαμε εμείς, στις επαρχίες τουλάχιστον, έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό τρώνε και αρνί στις επαρχίες, να ξέρεις, μαράκι μου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε εμάς τα μέρη μας, την Ηλία, τρώνε, ναι, ναι, ναι, ναι. Θυμίζει λίγο Πάσχα, θέλω να πω γι' αυτό. Μικρό Πάσχα, και βέβαια έχει ξεκινήσει και, γιατί και η νηστεία 15ήμερη και το... Εσύ δεν ξέρεις την αρτοκλασία, μην μιλάς, εσύ και ο Καλαμαράκης. Σας έκανα τεστ εδώ πέρα. Το μισό ραδιόφωνο και το 80% δεν ξέρει τι είναι η αρτοκλασία. Εσύ, Γρηγόρη, ξέρεις τι είναι η αρτοκλασία?
1: Ευλογία του άρτου, φαντάζομαι.
0: Ναι, αυτή είναι. Ευλογία του άρτου. Ναι, το ξέρει το παιδί.
2: Για ποιο λόγο.
0: Τι εννοείς για ποιο λόγο? Όχι, περί υγείας και τα λοιπά. Κάνουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πιστοί, παίρνουν άρτους, τους διαβάζουν εκεί, κάνουν την αρτοκλασία υπέρ υγείας. Οπότε δεν υπάρχει. Δεν είναι γιορτή. Μαρακή. Εσύ και ο Καλαμαράκης, κανόνισε. Εσύ και ο Καλαμαράκης. Λοιπόν, άρα λοιπόν έτσι θα πάμε προς το 15 Αύγουστο με υψηλές θερμοκρασίες, σαραντάρια διαβάζω εδώ, στη Δυτική Ελλάδα και εκεί στη Θεσσαλία στο κάμπο, και μελτεμάκια. Άρα προσοχή σήμερα σε Αττική και Βιωτία. Τα είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εντάξει, ζέστη το 38-39 για την Ελλάδα δεν είναι καύσωνας. Είναι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν είναι. Είδαμε ακραίους καύσωνες στην Ελλάδα όπως ζήσανε και ζούνε στη Δυτική Ευρώπη και όχι μόνο. Εδώ είδα ότι στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια χιόνισε. Είδα εικόνες, το είδες, Μαράκι? Γρόρι, το είδες που χιόνισε στη Νέα Ζηλανδία? Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα μείον 9 η θερμοκρασία. Μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Ναι, μετά από 15 χρόνια λέει χιόνισε.

0: so I live my... Έλα, μαράκι μου. Λοιπόν, και άλλη μια είδηση για τους αγρότες. Ξεκίνησε σήμερα 5η 6 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση παραγωγών που υπέστησαν ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Business Support της ΑΔΕ έως τις 18 Αυγούστου. Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί καταχώρηση ενημερωμένου λογαριασμού IBAN και στην εφαρμογή MyAde από τους δικαιούχους. Η καταβολή των χρηματικών ποσών στους δικαιούχους, που είπαμε ότι επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τις 21 Αυγούστου του 2026 μετά τους απαραίτητους ελέγχους και συμψηφισμούς. Η ενίσχυση αφορά παραγωγούς ρυζιού, καλλιεργητές που επλήγησαν τον πακετό του 2021 και παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που αντιμετώπισαν λειψιδρία το 2025. Άντε, να κάνουν την αίτηση οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματα, γιατί μιλάμε για το 2021 και το 2025, έτσι, για αυτούς που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάμε λίγο στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στο Μιστρά θα πάμε, γιατί εκεί υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Mm-hmm. Πόσο περνούν οι μέρες, γίνονται και περισσότερα. Σήμερα λοιπόν η εξέταση σώρου από τον ιατροδικαστή. Ο γιος του υποστηρίζει ότι πέθανε ο 90χρονος από φυσικά αίτια. Είναι ο 90χρονος που τον είχε βάλει ο γιος του στον καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι. Σήμερα λέει θα εξεταστεί σώρος από τον ιατροδικαστή. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα δούμε και από τι θα αποκαλυφθεί από ότι άφησε την τελευταία του πνοή ολικιωμένος.
1: Ναι, θα φανεί αυτό σίγουρα. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι είναι φυσιολογικά τα αίτια από την πρώτη εικόνα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι τελικό, δεν είναι κάτι σίγουρο. Ο δικηγόρος του μάλιστα λέει ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του, ότι προφανώς δεν θα έκανε κάτι...
0: Ναι, εντάξει, πάντως εμένα μου έχει προκαλέσει μια εντύπωση το γεγονός ότι 2,5 χρόνια ο ίδιος λέει ότι τον είχε στον καταψύκτη. 5 χρόνια λένε οι κάτοικοι και κανείς δεν τον είχε. Δηλαδή δεν είχε άλλους ανθρώπους. Η κόρη του. Δηλαδή πώς αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε για 2,5 χρόνια, δεν λέω 5.
1: Ναι.
0: Περίεργο δεν είναι λίγο αυτό.
1: Ναι, και κυρίως τι είχε στο μυαλό του για το πώς θα κατέληγε όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και μέχρι πότε.
0: Ναι, ναι, εγώ λέω και πώς δεν τον αναζήτησε κανείς. Μου κάνει και η κόρη του, μου κάνει εντύπωση. Η κόρη δεν είναι, η κόρη που μένει στην Αθήνα, νομίζω. Αν είναι,
1: Ναι, η αδελφή του.
0: Ναι, η κόρη του 90χρονου, του άτυχου 90χρονου και η αδελφή του 55χρονου. Απορώ. Θα δούμε λοιπόν. Σωτήρη μου, να είσαι καλά, χρόνια πολλά. Ο Σωτήρης Τριφυλάρη έχει στείλει το μήνυμα. Πολύχρονος.

0: Λοιπόν, ο Χρήστος που μας ακούει στην Κυψέλη λέει ότι πρέπει οι δήμαρχοι των νησιών, αντί να παραπονιούνται για λειψιδρία, να δημιουργήσουν πολλούς συλλέκτες και αφαλατώσεις με αντίστροφη όσμωση και ηλιακούς συλλέκτες για την ενέργεια. Σου λέει να κάνουν έργα αποδομής και οι δήμοι στα νησιά. Δεν μπορεί να παραπονιούνται μόνο. Αυτό λέει ο Χρήστος στην Κυψέλη.
1: Ναι, τα νησιά, το πρόβλημα που έχουν είναι η γιγάντωση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ο πολύ μικρότερος πληθυσμός κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αυτό γίνονται σε ορισμένα έχουν και μονάδες αφαλάτωσης έχουν.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν, όντως. Ο Ανδρέας μας ακούει στο Παγκράτη. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Καλημέρα ακόμα. Λέει: η προστασία των δασών μας μπορεί να γίνει μόνο όταν αυτά υπαχθούν σε οργανισμούς εκμετάλλευσης και προστασίας με ειδικό επιστημονικό προσωπικό που θα είναι και αρμόδιο για όλα τα σχετικά έργα. Το ακούω έτσι όπως το λέει ο Ανδρέας, σωστό αυτό που λέει, αλλά δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε. Μακάρι να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός για την προστασία των δασών το επόμενο διάστημα.

0: γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου οι αποζημιώσεις στους αγρότες και έως τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας MyAgro, η οποία τέθηκε σε λειτουργία. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για την οριοθέτηση νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούς, αναφέρει Τεχεράνη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά, στις εξόδους προς Λαμία της Αττικής Οδού και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 11.30. Είμαστε εδώ από τις 10 στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου.
0: Μην ρωτάτε για τον Καλαμαράκι τώρα, μη με κουράζει. Το Καλαμαράκι κάνει βουτιές. Κάνει βουτιές και περιμένει. Τον περιμένουμε 31 Αυγούστου. Το παλικάρι μας θα ξεκουραστεί και θα είναι εδώ. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8. Καλά, να σας πω ότι δεν τον έχω αφήσει σε ησυχία. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω κάθε μέρα του κάνω και ένα τηλέφωνο έτσι, για να το σπάσω στα νεύρα. Επειδή είπε ότι θα ησυχάσει, δεν ησυχάζει από μένα. Λοιπόν, τα μηνύματα, έχουμε μηνύματα και ευχαριστούμε τους ακροατές, έτσι. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, γιατί να κάνουν επενδύσεις για άπες στα νησιά που πληρώνουμε εμείς τη διαφορά στην ηλεκτρική ενέργεια με τις 20 λογαριασμούς. Μάλιστα. Τώρα, τι να σου πω, βρε Γιώργο μου, τι να σου πω. Είναι και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα.
1: Καλημέρα και στο φίλο Χαράλαμπο. Αναφέρει στο μήνυμά του ότι κερδίζει το Ισλάμ στην Αμερική είναι πολύ κακή εξέλιξη, όχι μόνο για την Αμερική, αλλά και για εμάς. Εντάξει, δεν φαίνεται να κέρδισε το Ισλάμ.

0: γίνει μάχη, δεν έχει κριθεί ακόμη. Είναι ο υποψήφιος γερουσιαστής των Δημοκρατικών για την πολιτεία του Μίσιγκαν και θα αντιπαρατεθεί με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων.
1: Λοιπόν, και τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Κύριε Χότζογλου, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Πώς πάει ο τουρισμός μέχρι στιγμής, κύριε Χότζογλου?
2: Κοιτάξτε, κύριε,
1: ακούσαμε για τον κύριο Καπούνη από την Άξονα, ξέρετε, που λέει ότι το νησί είναι γεμάτο, αλλά η εστίαση δεν πάει τόσο καλά.
2: Ναι. Άκουσα και τον κύριο Δαβερόνη που είχατε προχθές.
1: Ναι, ναι.
2: Υποθήκανε κάποια πράγματα εν μέρη σωστά. Ο τουρισμός, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αποκαλυπτική. Τα στοιχεία που δίνει μιλάει για αύξηση της πράξης περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρσι, μέχρι στιγμής,
1: ναι,
2: το πρώτο πεντάμινο.
1: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν, κόσμος έρχεται, τουρίστες έχουμε. Τι κάνουμε λάθος? Κάνουμε λάθος σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το καρκίνωμα, εγώ έτσι το ονομάζω, την ανεξέλεγκτη δράση του Airbnb. Και δεν φτάνουν τα κροκοδίλια δάκρυα ούτε των ξενοδόχων, ούτε των εστιατόρων. Και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Γιατί όταν στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, μέσα στην Επιτροπή στη Βουλή, εμείς οι εργαζόμενοι δίναμε μάχη απέναντι στην κυρία Κεφαλογιάννη να ονομάσει τις μισθώσεις αυτές τουριστικές, ούτως ώστε να έχουν την ίδια φορολογία με τους ξενοδόχους, να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, να συναφεί κλαδική σύμβαση εργασίας για τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι αόρατοι, δεν μπορούμε να τους χαρτογραφήσουμε πόσοι δουλεύουν σε αυτά τα καταλήματα. Τότε οι ξενοδόχοι και οι εστιατόρες δεν έκαναν δάχνα. Και πέρασε η κυρία Κεφαλογιάννη το νομοσχέδιο που τη ονόμασε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Άρα λοιπόν.
1: Θεωρείτε ότι δηλαδή το πρόβλημα του τουρισμού και της εστίασης είναι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις?
2: Σαφέστατα.
1: Για ποιο λόγο, κύριε Χοντζόγλου?
2: Γιατί όταν βλέπετε λίγο. Ναι, βεβαίως, κύριε Κάτσου. Όταν βλέπετε σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι τα Χανιά, αύξηση το καλοκαίρι κατά 30% στον τζίρο τους να βλέπουν οι επιχειρήσεις στο σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνεστε ότι έχει αλλάξει τελείως η κουλτούρα του τουρισμού στη χώρα μας. Όλοι νοικιάζουν ένα Airbnb, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, παίρνουν ένα πακέτο μακαρόνια και μια κέτσαπ και τυρί και κάθονται στο σπίτι και τρώνε. Και μετά η εστίαση χάνει ένα με ένα.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ή η ακρίβεια και ο άλλος δεν έχει να πληρώσει την εστίαση?
2: Κοιτάξτε, η ακρίβεια, επειδή το ακούω και το ξανακούω στο δημόσιο διάλογο, ότι και στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και είναι ακριβά, δεν τη συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Είναι τελείως διαφορετική η μισθή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι είναι στην Ελλάδα. Και, εν πάση περιπτώσει, οι Ευρωπαίοι τουρίστες είναι οι πρώτοι σε αφίξεις στην Ελλάδα. Άρα, το πρόβλημα δεν είναι για τους τουρίστες τόσο η ακρίβεια όσο είναι για τους Έλληνες. Άρα λοιπόν κάνουμε κάτι λάθος και πρέπει αυτό το λάθος να το διορθώσουμε. Συμφωνώ ότι η εστίαση έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση ως μια αγελάδα την οποία την αρμέγει. Ήταν σωστά αυτά που είπε ο πρόεδρος των εστιατόρων Αττικής προχθές στην εκπομπή σας, ότι πληρώνουν ακαροφόρους. Όμως να θυμηθούμε, και δεν είναι κοινωνικός αυτοματισμός αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Να θυμηθούμε την περίοδο της πανδημίας, τι λεφτά πήραν οι ξενοδόχοι και οι εστιατόρες, μία για την επανεκκίνηση του κλάδου, μία για τις επιστρεπτές προκαταβολές, οι οποίες, μην κρυβόμαστε ψωδοφυλό, μας έχουν γραφτεί στο χιόνι, έτσι δεν πληρώνει κανείς. Ας μας δώσουν στοιχεία πόσοι έχουν επιστρέψει τις προκαταβολές που πήραν τότε, την επιστρεπτέα προκαταβολή που λέγανε. Παροχές συνέχεια. Και μην ξεχνάμε την ομοθέτηση της 13 ώρες απασχόλησης, που είναι φωτογραφική για τον κλάδο κυρίως της εστίασης, ή για τη συμβάση 48 ώρων με ένα SMS που είναι φωτογραφικές για το κλάδο το catering και των εκδηλώσεων. Άρα λοιπόν, στη προκειμένη περίπτωση, οι ρηγμένοι είναι οι εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή στην εστίαση πανηγυρίσαμε πριν 2,5 μήνες τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση εργασίας που αφορά 80.000 επιχειρήσεις και πάνω από 400.000 εργαζόμενους.
1: Δεν είναι σημαντικό κάτι αυτό με τις κλαδικές?
2: Μιλάτε στον άνθρωπο τις οποίες τις κυνηγάει και τις υπογράφει.
1: Ναι, φυσικά, αλίμον, το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Ακούστε όμως το πιο σημαντικό. Με σύμφωνα με τα στοιχεία από την επιθεώρηση εργασίας, αλλά και από τα πρωτοβάθμια σωματεία που έχουμε συλλέψει στη χώρα, ούτε το 5% των επιχειρήσεων δεν την εφαρμόζει. Ούτε το 5% των επιχειρήσεων.
0: Και εσείς τι κάνετε γι' αυτό?
2: Εμείς δεν είμαστε διοκτική αρχή. Εμείς ό,τι καταγγελία μαζεύουμε, την πηγαίνουμε στον κύριο Βούρτση, στον επικεφαλής της ανεξάρτητης
0: αρχής της εργασίας.
2: Έτσι. Και από εκεί και πέρα παίρνει το δρόμο τους. Είμαστε κάθε μέρα σε επιθεωρήσεις εργασίας, σε καταγγελίες. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει ευτελιστεί. Ένα πραγματικά υπερόπλο στα χέρια των εργαζομένων.
1: Γιατί είχε ευτελιστεί?
2: Γιατί τη χτυπάνε οι ίδιοι εστιατόροι στις κάρτες. Ή βαφτίζουν τους συναδέλφους μου μετόχους, ειδικά στην εστίαση. Θα σου παραχωρήσω το 1% της επιχείρησης, μισθό θα παίρνεις και απαλλάσσεσαι σαν μέτοχος από την υποχρέωση να χτυπάς την ψηφιακή κάρτα.
1: Αυτά τα γνωρίζουν οι αρχές.
2: Βεβαίως, τα έχουμε προσκομίσει. Μα έχει κάνει ένας αξιόλογος συνάδελφός σας ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στη δημόσια τηλεόραση που πέρα από τους εργαζόμενους που βρήκανε μέσα σε νεκροφόρες, σε κάσες, συγγνώμη, στο εργοστάσιο ξυλίας, αναφέρει και όλα αυτά. Ή σε βαφτίζουν υπεύθυνο. Υπεύθυνο, λέει, σάλας. Υπεύθυνο κουζίνας, υπεύθυνο ταμείου. Άρα είσαι στέλεχος, άρα απαλλάσσεις από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και το κυριότερο, έχουν πλαφωνάρει στην εστίαση τους μισθούς από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτου ειδικότητας. Και μετά λέμε γιατί δεν πάει καλά. Μετά λέμε γιατί φεύγουν οι εργαζόμενοι από τον κλάδο. Γιατί έχουμε 80.000 και νέες θέσεις εργασίας. Μόνοι μας θα μείνουμε στο τέλος.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα διαβάσω κάποια μηνύματα κρατών, γιατί ακούν τη συζήτησή μας. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, παιδιά. Μια χωριάτικη 12-15 ευρώ. Τι ψάχνετε, και ποιος στέει, λέει ο Γιώργος. Και η Μαρία λέει: πείτε του κυρίου Χοντζόγλου, δεν θα πάει ο τουρίστας να πληρώσει 15 ευρώ τη χωριάτικη. Οι ίδιοι εστιατόροι πυροβολούν τα πόδια τους. Καλημέρα.
2: Είπαμε, η ακρίβεια είναι ένας παράγοντας. Δεν είναι όμως ο κύριος παράγοντας όσον αφορά τους τουρίστες. Γιατί στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, που βλέπουμε ρεπορτάζ στην τηλεόραση ότι τα νησιά αυτά γεμίσανε τελευταία στιγμή γιατί δεν πηγαίνανε καλά το προηγούμενο διάστημα, πληρώνουν τη χωριάτικη και τη σαλάτα και 16 και 17 και 20 ευρώ. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα οι τιμές, ναι, το καταλαβαίνω, όμως πάνω απ' όλα πρέπει να επανασχεδιάσουμε όλοι μαζί, Υπουργείο Τουρισμού, Εργασίας, Εργοδότες, Εργαζόμενοι, τι σώη τουρισμό θέλουμε επιτέλους στη χώρα μας. Τι είναι ο τουρισμός για την Ελλάδα? Γιατί έχουμε μείνει, μου φαίνεται, στο δόγμα, κυρία Γκάτζο, ότι τουρισμός είναι ήλιος, ρακέτες, χταπόδι και ούζο. Και θα μας περάσουν οι ανταγωνιστές ασταματημένους.
1: Εντάξει, πάντως αυτό δεν φαίνεται, κύριε Χότζογλου. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις. Τώρα, να κάνουμε και λίγο διάλογο. Εγώ σας ακούω και ξέρετε ότι είμαι με τους εργαζόμενους και θυμάστε τι μάχη δώσαμε και για το επίδομα ανεργίας και δεν το συζητώ αυτό. Όμως.
2: Το οποίο δεν έγινε ποτέ.
1: Και αυτό να ξέρετε, γιατί πονάει πάρα πολύ, όχι μόνο και τους εργαζόμενους και με εμάς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ. Εγώ θα το πω αυτό, το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Αλλά από εκεί πέρα η Ελλάδα είναι από τους top προορισμούς και παραμένει υπηρεσίες. Γιατί. Όλοι έχουμε πάει σε κάποιες άλλες χώρες. Δεν μπορούν να συγκρίνουν τις υπηρεσίες της Ελλάδας με άλλων χωρών. Πραγματικά υπάρχουν υψηλές υπηρεσίες. Θα ακούσω αυτό που λέτε και ότι κάνουν.
2: Υψηλές υπηρεσίες από το προσωπικό.
1: Βέβαια. Αυτό
2: γιατί στην χώρα μας, πέρα από τη φυσική.
1: Είναι εξαιρετικοί όσοι εργάζονται οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό. Γιατί κάτι πάει να χαλάσει εδώ. Οι Έλληνες, θα πω.
2: Κυρία Γκάτση, μου τα λέτε πολύ σωστά. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων. Όχι για τα αεροδρομία μας, όχι για τα οδικά μας δίκτυα, όχι για τα νοσοκομεία που κούφια η ώρα μπορεί να τύχει κάποιος σε κάτι, ούτε για το ότι φτάνουμε κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύριο νεφροπαθείς που δεν μπορούν να έρθουν στη χώρα μας για διακοπές γιατί δεν μπορούν να κάνουν αιμοκάθαρση στα πεντάστερα ξενοδοχεία, πράγμα που συμβαίνει σε ανταγωνιστικές χώρες. Έρχονται γιατί έχουμε ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο το αναπολούμε τώρα, το παρακαλάμε να γυρίσει πίσω, γιατί άμα θα πάτε σε Ισπανία, Μάλτα, Κροατία, Αυστρία, Κύπρο, είναι γεμάτο Έλληνες εργαζόμενοι.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι, σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς που προαναφέρατε, η επιθεώρηση εργασίας έχει παρουσία, κάνει ελέγχους?
2: Η επιθεώρηση εργασίας, θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό. Όπου υπάρχει, πρέπει να κάνουμε αγάλματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί προσέξτε, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο δεν υπάρχει. Πρέπει να πας στη Σύρο. Λευκάδα, ένας επιθεωρητής. Κανιά, 1,5 επιθεωρητής. Ηράκλειο, Κρήτης, με χιλιάδες εργαζόμενους και εκατοντάδες επιχειρήσεις και κλίνες, 4 επιθεωρητές. Καταλαβαίνετε ότι μετά τον νόμο 48.08 του 21, τον νόμο Χατζηδάκη, που μετατράπηκε σε ανεξάρτητη αρχή, μη συνταγματικά αναγνωρισμένη, γιατί έχουμε 39 ανεξάρτητες αρχές στη χώρα και συνταγματικά αναγνωρισμένες είναι μόλις οι 5. η επιθεώρηση εργασίας δεν είναι συνταγματικά αναγνωρισμένη. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή που την έκανε ο κύριος Χατζηδάκης για να πετάξει το μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης από πάνω του και του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας. Και το συνεχίζουν μετά ή μετέπειτα. Πραγματικά όμως είναι ήρωες όπου υπάρχουν και προσπαθούν για το καλύτερο. Αλλά όταν βλέπεις ο άλλος τον πιτσόμπαρο να βάζει το σερβιτόρο να κολυμπάει μέχρι το λαιμό, το ωράριο στην εστίαση και στον τουρισμό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μέσος όρος είναι 7 ημέρο, 15 ώρες δουλειά. Ποιος θα αντέξει, πείτε μου, ποιος
1: ναι,
2: θα αντέξει.
1: Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω απολύτως ότι πόσες ώρες να εργαστείς.
2: Έχουμε ένα Υπουργείο Εργασίας κυριολεκτικά θεατή, και θα μου επιτρέψετε να το πω γιατί η οργή και η αγανάκτηση ξεχυλίζει.
1: Ναι.
2: Μια Υπουργό Εργασίας TikToker.
1: Εντάξει τώρα, μην είστε. Νομίζω ότι αυτό τώρα είναι λίγο βαρύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι.
2: Για κάτσε, εγώ το λέω, δεν το λέτε εσείς.
1: Καλά.
2: Άρα ναι. Για να το λέω στο δημόσιο διάλογο, με ξέρετε χρόνια.
1: Σας ξέρω. Αλλά θέλω να πω ότι δεν. Ναι, ότι τι, δεν έχετε θετική ανταπόκριση, δεν βρίσκετε.
2: Καμία απόλυτος. Έγινε απεργία στον κλάδο μέσα στη σεζόν, ναι, μετά από δεκαετίες.
1: Ναι, ναι.
2: Και μία άκρως επιτυχημένη απεργία σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Δεν δέχτηκαν ούτε να μας μιλήσουν. Μας παραπέμψανε στο Γενικό Γραμματέα τον κύριο.
1: Εγώ πάντως θα ήθελα μία συζήτηση με την κυρία Κυραμέσου. Θα προσπαθήσω να.
2: Με
1: να...
2: μεγάλη μου χαρά.
1: Ακριβώς σε πολιτισμένο επίπεδο. Όπως εσείς ξέρετε τα προβλήματα του κλάδου και είστε ευγενείς. Εγώ θα το προσπαθήσω να το κάνουμε την άλλη εβδομάδα.
2: Με την κυρία Κυραμέσου κάνει τρεις συναντήσεις. Ναι. Σε πολύ καλό κλίμα.
1: Ναι.
2: Έτσι και ανταλλάξαμε απόψεις και προβληματισμούς και προτάσεις και τα πάντα. Άρα μείναμε εκεί.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα το μεταφέρω να ξέρετε αυτό, γιατί θέλω να υπάρχει έτσι ένας διάλογος ουσιαστικός. Θεωρώ και υπουργός ότι θα το κάνει και ξέρω και εσείς ότι είστε πάντα υπέρ της συζήτησης, γιατί τα θέματα του κλάδου. Πώς είναι οι εργαζόμενοι στον κλάδο το συγκεκριμένο, που εκπροσωπείτε, κύριε Χοντζογλου?
2: Και εποχικά και στην εποχή.
1: Ναι, ναι.
2: Είμαστε σχεδόν, προσεγγίζουμε, ξεπερνάμε μάλλον τις 500.000. Είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης μετά το ελληνικό δημόσιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χοντζόγλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία για το debate που είπαμε αυτό. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Τώρα ο κύριος Χοντζόγλου είναι ο εκπρόσωπος του κλάδου των εργαζομένων στον τουρισμό επισητισμό. Ξέρει τα προβλήματα πολύ καλά, είναι μαχητικός. Σου λέει ότι δεν τηρείται ούτε η ψηφιακή κάρτα εργασίας που είναι ένα υπερόπλο, ούτε οι συμβάσεις εργασίας υπογράφονται. Εγώ θα ήθελα και την άποψη του Υπουργείου για όλα αυτά. Και ότι η επιθεώρηση εργασίας κάνει δουλειά, αλλά εκεί που υπάρχει, και αυτό είναι ένα θέμα. Άρα θα πρέπει να ενισχύσουμε την επιθεώρηση εργασίας.
0: Ναι, γιατί πάντα ήταν υποστελεχωμένη. Δεν ρωτήσαμε μόνο αν έχει αλλάξει κάτι από τότε που έγινε ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή αν η στελέχωσή της έχει μειωθεί περαιτέρω, αλλά διαχρονικά η επιθεώρηση εργασίας είναι μια υποστελεχωμένη υπηρεσία.
1: Ναι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε μήπως έχουμε μια συζήτηση ζωντανή μεταξύ της κυρίας Κεραμέως και του κυρίου Χοντζόγλου. Υπάρχει θέμα με τους εργαζόμενους στον τουρισμό επισητισμό. Δεν βρίσκουν και εργοδότες εργαζόμενους πια, οι οποίοι όντως τη σεζόν φεύγουν και πάνε και σε άλλες χώρες, γιατί πληρώνονται καλύτερα και όχι μόνο. Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να το δούνε. Και οι αρμόδιοι δεν πρέπει να το δουν. Πρέπει. Λοιπόν, ας γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Πραγματικά, γιατί η Ελένη, φίλη μας από τη Θεσσαλονίκη, λέει: έτσι, Αμαλία, να τον παίρνεις τηλέφωνο κάθε μέρα τον Καλαμαράκη, να του σπάς τα νεύρα και πολύ καλά κάνεις. Ναι, Μαρία μου, με όλη μου την αγάπη. Απολαμβάνω τις εκπομπές σας κάθε μέρα, άσχετα που η καθημερινότητα είναι τόσο βαριά πλέον. Ξεχνιόμαστε με την παρέα σας. Υγεία σε όλους, σωματική και ψυχική, όσο μπορούμε με την ακρίβεια που μας κατακλείζει. Να σε καλά, Ελενάκη μου, να σε καλά. Ιάκωβε, λέει με όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες και με τον κόσμο να σε κατακεραυνώνει. Με όχι, δεν υπάρχει θέμα. Έχεις χάσει το γέλιο σου? Όχι, έχω χάσει το γέλιο μου γιατί εντάξει, οι μέρες ήταν βαριές, είχαμε τις φωνικές πυρκαγιές. Εντάξει, δεν μπορείς. Προσπαθούμε λίγο, ξέρετε, πάντα εγώ το και με τον Ιωσήφ να χαμογελάσετε, να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση. Όταν είναι βαριά επικαιρότητα, δεν μπορείς και εύκολα να γελάσεις. Λοιπόν, γιατί λέει τον ευχαριστεί το γέλιο μου, τον κύριο Ιάκωβο. Ναι, ελπίζω να έρθουν καλύτερες μέρες και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαι και την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω για τον Γρηγόρη, εγώ θα είμαι με τον Σπύρο Παπαδάκη 8 με 11. Θα προσπαθήσουμε λίγο να είναι και πιο έτσι, καλοκαιρινή διάθεση, να μην έχουμε αρνητικά φωτιές και αρνητικές εξελίξεις, για να κάνουμε και λίγο μεταξύ μας λίγο χιούμορ και πλάκα να σας φτιάχνουμε τη διάθεση.
3: It's Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρός Αΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, τώρα θα χαμογελάσω. Ξέρετε τώρα, ξαναλέω, επειδή πάρα πολλοί στέλνουν ακροατές, όσους μας ακούν και με τον Ιωσήφ κάθε μέρα, 8 με 10, τον Γρηγόρη τον ακούτε στα δελτία ειδήσεων. Αλλή μόνο, ξέρετε, κάνουμε και την πλάκα μας με τον Ιωσήφ, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Λέει ο Αβραάμ, από τη Θεσσαλονίκη, ο φίλος μας, αγαπημένος φίλος ο Αβραάμ, κάτσε να βρω το μήνυμά του. Αν δεν ανάψει μια φουφού στο μπαλκόνι του Real με μεζεδάκια και τσίπουρο, δεν αλλάζει διάθεση. Έλα, βρε, Αβραάμ, φέρτε εδώ πέρα τα μεζεδάκια, τη φουφού και το τσίπουρο. Μήπως αλλάξει λίγο, γελάει ο Γρηγόρης. Βρε, Γρηγόρη, άμα πιούμε ένα τσιπουράκι, θα αλλάξει διάθεση. Εντάξει, είναι και μέρες, ξαναλέω, που ήταν μέρες που ήταν βαριές μέρες, γι' αυτό. Να σε καλά, Αβραάμ, να σε καλά. Μόνο που το πεστάνει. Και λέει ο Νίκος. Ο Νίκος είναι Ολυμπιακάρα, Πασοκάρα. Δεν τον αλλάζει χρόνια τώρα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, Τσέστερφιλντ, εκεί μας ακούει. Καλημέρες, καλοκαιρινή παρέα μας. Ο πρώτος καφές της ημέρα μαζί σας. Και μετράει αντίστροφα άνθρωπος. 18 ημέρες ακόμα για τις διακοπές μας. Θα έρθετε Ελλάδα, Νίκο μου, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε. Και εγώ μετράω αντίστροφα.
1: Κόμμα αλλάζεις, ομάδα δεν αλλάζεις. Έτσι λένε.
0: Α, έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Ακόμα αλλάζεις. Α, ναι, σωστό. Πολύ σωστό. Ναι, ναι. Και εγώ δεν αλλάζω ομάδα. Και ο Καλαμαράκης μάλλον δεν αλλάζει. Και εσύ τι ομάδα είσαι?
1: Εγώ είμαι ψηλό. Δεν είμαι.
0: Πες τώρα. Ψηλό.
1: Είμαι Παναθηναϊκός κι εγώ.
0: Α, σε τον Καλαμαράκη εσύ. Ωραία, πες,
1: ναι,
0: δεν είναι κακό.
1: Δεν είσαι.
0: Φανατικό σαν τον Καλαμαράκη είμαι, που ναι. Εντάξει, εδώ
1: δεν
0: γίνεται.
1: Χαμού.
0: Α, μπράβο, εντάξει. Okay.
1: Μου αρέσουν πιο πολύ τα μεγάλα παιχνίδια, μεγάλες διοργανώσεις. Δυστυχώς οι ελληνικές ομάδες υπολείπονται λίγο.
0: Ναι. Α, υπολείπονται λες. Και στο μπάσκετ,
1: ναι, ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Στο μπάσκετ όχι. Το μπάσκετ παρακολουθώ. Ναι.
0: Ναι. Γενικότερα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε πάντως έτσι μπιφ μεταξύ του Καλαμαράκη και το εμάς που είμαστε άλλη ομάδα, θέλω να πω, και πειράζει ο ένας τον άλλο μέχρι εκεί και κάνουμε και πλάκα μεταξύ μας. Όχι, θα ξεκινήσουν αυτά τώρα από... ξεκινούν τα παιχνίδια. Τι πες Μαρία μου, τι ξεκινάει? Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22 Αυγούστου. Ωραία, θα
1: ναι,
0: περάσουμε.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή 31 Αυγούστου που θα είμαστε εδώ θα αρχίσουμε... τα μάμου θα πάει, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν... Νικόλα, λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, η Σούλα λέει συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές εκπομπές σας. Ευχαριστούμε, Σούλα μου, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν και ακροατές που σου αρέσει να μας ακούν. Αρέσει, όχι εμάς, το Real FM εννοώ, έτσι. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι όλη η παραγωγή και όλοι οι συντελεστές και οι χολύπτες και που μείναμε πίσω εδώ για να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, τώρα δεν θα πω για τη χωριάτικη και δεν θα πω, γιατί εδώ το έχω και δεν, εντάξει, έχω και θέμα με αυτό, ότι εκεί που πήγα πριν κάποιο καιρό στην Πελοπόννησο, σε συγκεκριμένη περιοχή που έχει αναβαθμιστεί, δεν θα πω παραπάνω, οι υπηρεσίες πραγματικά ήταν χειρίστου, ήταν πολύ πολύ χαμηλές, δεν θέλω να πω κάτι. Προσέξτε το αυτό, οι υπηρεσίες που δίνουμε στην Ελλάδα είναι εξαιρετικές. Όταν το χαλάς αυτό, δεν έρχεται ο κόσμος. Δεν θα ξαναπάει. Δεν θα πω παραπάνω, αλλά το λέω. Εντάξει. Και πήγα και σε μια περιοχή που δεν είχα ξαναπάει, στη Μαραθούπολη, Μαραθούπολη. Κάπου εκεί είναι στη Μεσσηνία. Κοντά στην Κυπαρισία, είναι παραλιακό μέρος. Απίστευτο μέρος, παιδιά. Και οι τιμές, δεν το συζητάω τώρα. Απίστευτο. Ένα μικρό χωριό, παραλιακό, με μαγαζάκια, ξέρετε, ταβερνάκια. Πάρα πολύ ωραίο μέρος για οικογενειακές και οικονομικές διακοπές.
1: Ναι, και η πρωτιά της Ελλάδας στο κομμάτι του τουρισμού, ως τουριστικός προορισμός, δεν είναι τόσο υποδομές, όσο η φιλοξενία. Δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας είναι αυτό που η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος, δηλαδή, και προηγείται από όλους τους προορισμούς του κόσμου, δηλαδή στη σχέση την ανθρώπινη που αναπτύσσει ο άνθρωπος που επισκέπτεται τη χώρα μας, με το προσωπικό, με τον κόσμο που υπάρχει σε ένα χωριό, σε μια τουριστική πόλη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ασυναγώνιστο.
0: Εντάξει, ξαναλέω ότι πραγματικά και οι ελληνικές θάλασσες, αλλά και ο ήλιος και η γαστρονομία, όλα αυτά, και η φιλοξενία, το λέει ο Γρηγόρης και το είπε πολύ σωστά. Εντάξει, γι' αυτό έρχονται και οι ξένοι εδώ. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά επειδή δεν είχα ξαναπάει, πραγματικά και μου άρεσε ως περιοχή, αυτό εμένα μου αρέσουν και τα μικρά, τα χωριδάκια και αυτά, και πάρα πολύ καλές τιμές. Και χαρούμενοι άνθρωποι, χαρούμενοι άνθρωποι, χαμογελαστοί, μας λείπει το χαμόγελο. Χαμογελαστοί, ήταν σε ένα ταβερνάκι που φάγαμε, η μητέρα, ο πατέρας, οι κόρες, μικρά κορίτσια, να είναι οικογενειακοί, μέσα στο χαμόγελο να σε εξυπηρετήσουν. Αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

Ο Νίκος λέει ναι, Ελλάδα, δεν την αλλάζουμε για διακοπές. Ο Νίκος από το Chesterfield είναι. Πεταλίδι θα πάμε, πανέμορφο το πεταλίδι για 10 ημέρες. Αν είσαι το Πασόκ, το Ορθόδοξο, το καλό, το παλιό, ούτε αυτό αλλάζεις. Όσο για το νέο Πασόκ, ας μην το σχολιάσω, λέει ο Νίκος. Πασόκαρα, Ολυμπιακάρα, Chesterfield. Αλλά τα έχει με το νέο Πασόκ ο Νίκος, είναι φαίνεται. Είναι Ορθόδοξο, παλιό Πασόκ ο Νίκος. Τα έχει με το Πασόκ.

Πανέμορφο τραγούδι, λατρεύω Ελεονόρα Ζουγανέλη, λατρεύω και το τραγούδι. Λοιπόν, η Ιωάννα λέει: καλό μεσημέρι, παιδιά. Αμαλία μου, σε καθιστώ υπεύθυνη. Αν στις 31-8 στην επιστροφή σας με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Α, με τον Καλαμάρι λέει, ναι. Συγγνώμη, τον Καλαμάρι. Δεν ακούσω. Θα τον δω την Παρασκευή, να ξέρετε. Θα πάμε βολτίτσα. Δεν ακούσω κουρέτα, θα διαμαρτυρηθώ στο σταθμό. Εγώ το διάβασα η Ιωάννα μου, θα το μεταφέρω στον Καλαμάρι την Παρασκευή που θα τον δω. Δεν γλιτώνει από μένα και. Α, ό,τι κάνει ο Ιωσήφ Άκος. Τι να πω εγώ τώρα.

0: Real FM.
1: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. Έξι ολοκένουργια Charity Go 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα My Agro της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Κατά την παρουσίασή της, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Πρόθεση της κυβέρνησης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και έως τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υποβλήθηκε στην Κομισιόν από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα για επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Σφοδρή επίθεση σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας ότι εξαντλούνται τα πυραυλικά από θέματα του Πενταγώνου. Όσοι διαρρέουν προδοτικές αναφορές καταζητούνται και θα φυλακιστούν, αναφέρει σε ανάρτησή του. Η Τεχεράνη στο μεταξύ δηλώνει ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η συμφωνία Ιράν-Ομάν για την οριοθέτηση νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούς. Σημειώνει ότι η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει η Ουάσιγκτον. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα κατοχύρωσε το εθνικό συμφέρον της και πως το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι η βάση επίλυσης κάθε διαφοράς, στέλνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τα 6 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας 38 ετών, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την Άντερλεχτ υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο απόψε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Χθες ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Τσέσεκα Σόφιας 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για το Conference League. Την προσεχή Τρίτη, ο δεύτερος αγώνας στη Βουλγαρία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ήρθα και μηνύματα πολύ αισιόδοξα, χαρούμενα μηνύματα. Θα ξεκινήσω με το μήνυμα του Λεωνίδα που είναι οδηγός ταξί και θέλει να μοιραστεί μαζί μας τη χαρά που έχει τώρα. Γιατί έγινε παππούς για δεύτερη φορά. Λεωνίδα μου, να σας ζήσει, να σας ζήσει. Ευχαριστούμε που το μοιράζεσαι μαζί μας. Όλα τα καλά, όλα τα καλά. Καλό τείχο το μικρό. Καλημέρα, Αμαλία και Γρηγόρη. Καλό καλοκαίρι, λέει η Μιμίκα, η φίλη μας, αφού ξέρουμε που πήγες, Αμαλία. Είμαι η Μιμίκα από Πάτρα και η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι τα Φιλιατρά. Η Μαραθώπολη, λοιπόν. Να το τώρα, είδες. Προδόθηκα. Είναι πολύ κοντά στα Φιλιατρά και όχι στην Κυπαρισία. Πω, τι έκανα. Εντάξει, κοντά είναι όλα αυτά, βρε, Μιμίκα μου. Με όλη μου την αγάπη που επί 24ωρου βάζω στο κόρη LFM διαδικτυακά και τη νύχτα από ιδρύσω στο Real FM. Να σε καλά, Μιμίκα μου. Σε ευχαριστούμε. Καλά, ρε Πέτρο, δηλαδή λίγο κι εσύ. Λείπει ο Καλαμαράκης. Λίγο ηρέμησα με αυτό που θέλει να με πάει στο πρώτο νεκροταφείο να μου κάνει ξενάγηση. Και εσύ το ξαναθυμίζεις. Έχετε ραντεβού με τον Καλαμαράκη την Παρασκευή να σε πάει για ξενάγηση στο πρώτο νεκροταφείο? Όχι. Δεν θα πάω. Πρώτα απ' όλα έχουμε κάνει μια συμφωνία. Θυμάσαι, Μαράκη, με τη συμφωνία. Μπράβο, Μαράκη, με Μαρία Ψάλτη εδώ στα πλήκτρα. Λοιπόν, θα έρθει πρώτα στο γυμναστήριο. Θα ανεβάσουμε βίντεο, σε γυμναστήριο που πηγαίνω εγώ, θα ανεβάσουμε βίντεο και μετά του υποσχέθηκα, εφόσον έρθει στο γυμναστήριο και ανεβάσουμε το βίντεο, θα πάω εγώ στο, να μου κάνει ξανά και στο πρώτο γραφείο. Μέχρι στιγμής όμως δεν τολμά να έρθει στο γυμναστήριο, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, δεν τολμάει ο Καλαμαράκης. 31 Αυγούστου ξεκινάμε, δεν πρέπει να έρθει πριν. Πριν πρέπει η Μαράκη μου να έρθει. Οπότε, Πέτρο μου, δεν βλέπω να πηγαίνω στο πρώτο νεκροταφείο. Λες να έρθει η Μαρία στο γυμναστήριο. Δεν το βλέπω, να ξέρετε, παιδιά. Βεβαίως ο ίδιος λέει ότι καταπίνει χιλιόμετρα. Τώρα, τι καταπίνει ακριβώς, δεν ξέρω. Χιλιόμετρα λέει εκείνος. Επιστρέψαμε λοιπόν στο Real FM 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζο. Έχουμε και αλλαγή φρουρά στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Είναι η Δέσποινα Καλοχέρη στο 211-208-200 και η Μαρία Ψάλτη στους ήχους της εκπομπής.
0: Εδώ, σταθερή αξία. Το μαράκι μας το γλυκό. Λοιπόν, πολλοί ασχολούνται με τον Καλαμαράκι. Δεν μου αρέσει αυτό. Τι έχουν πάθει. Fan club, τι γίνεται εδώ πέρα. Και βουτιές κάνει. Τι κάνει, βουτιές. Βουτιές κάνει και εμείς καθόμαστε εδώ και δουλεύουμε. Του δώσαμε ένα μήνα άδεια.
1: Εγώ δεν κατάλαβα την ξενάγηση στο νεκροταφείο.
0: Μου, ο ίδιος λοιπόν επιμένει ότι εντάξει, θέλει να με πάει στο πρώτο νεκροταφείο γιατί θεωρεί ότι είναι σαν μουσείο. Και είναι.
1: Είναι, ναι. Έχει γλυπτά.
0: Ρε παιδί μου, να πας εσύ, Γρηγόρη μου. Τι, πες το δυνατά. Είμαι 54 χρονών, όσο είναι και εκείνος. Μπράβο, με πειράζει. Λέει λοιπόν ότι γιατί δεν πηγαίνω, σαν και του είπα. Εγώ δεν πάω εκεί. Θα πω μια και καλή, όταν κλείσω τα μάτια μου, όταν το καντιλάκι μου φτάσει η ώρα του, όχι θα πας. Και κάναμε τη συμφωνία για να ξέρεις, Γρηγόρη μου, να μπει στο πνεύμα αυτού του μπιφ, ότι του λέω όταν θα έρθει στο γυμναστήριο. Να κάνεις μια προπόνηση που κάνω εγώ και να σε αναβάσω βίντεο, στο υπόσχομαι ότι θα έρθω κι εγώ στο να με πας ξενάγηση. Αλλά δεν έχει έρθει στο γυμναστήριο. Αυτό το ξέρουν οι ακρότες, γι' αυτό ρωτούν και ο Πέτρος, ξέρει τι λέει. Αλλά δυστυχώς, Πέτρο μου. Δεν τολμά.

0: Και εφόσον είμαστε έτσι σε χαρούμενο κλίμα, ναι, να διαβάσω και μια ευχάριστη είδηση.
1: Διάβασε, μπράβο.
0: Από τη Θεσσαλονίκη, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ενημερώνει το κοινό ότι για πρώτη φορά παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου έως τις 9 το βράδυ καθημερινά από τις 8 Αυγούστου και μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 2026. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η διεύρυνση του ωραρίου προσφέρει στους κατοίκους και στους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης τη δυνατότητα να γνωρίσουν το εμβληματικό μνημείο της πόλης και τη μόνιμη έκθεσή του και κατά τις απογευματινές ώρες.

0: Εντάξει, εγώ πάντως με τους ακροατές, είναι οι ακροατές μας, έχουν χιούμορ. Λέει ο Γιώργος. Αμαλία μου, αν το λέω σωστά, ο Τζόρτζιο, Γιώργιο, Γιώργος πρέπει να είναι. Γλέντα τη ζωή, όλοι δύο μέτρα παίρνουν, γη. Καλά βρε, τι να σας πω, δηλαδή πες μου Γρηγόρη μου τώρα, δηλαδή ειλικρινά, αυτό έχεις να μου πεις. Το ξέρω, γι' αυτό είπα κι εγώ. Μα η Μαρία το θυμάται στον Καλαμαράκι ότι θα πάμε. Ω, θα πάω στο πρωτογραφείο, μια και καλή. Λέτε τη ζωή, λέει, δύο μέτρα παίρνουν όλοι γη. Τραγούδι δεν είναι αυτό. Ναι, βλάκα κάνω. Και χτυπήσα πάλι. Τώρα χτυπάει ο Πάνος. Άκουσε για το νεκροταφείο και το γυμναστήριο, λέει. Έχει ένα πολύ καλό γυμναστήριο δίπλα στο Αλφα νεκροταφείο. Μπορούν να συνδυαστούν και τα δύο χωρίς να χαθεί χρόνο σε άσκοπες μετακινήσεις. Πάνω μου, θα έρθει στο δικό μου γυμναστήριο. Εκεί, όχι δικό μου, εκεί που πηγαίνω εγώ. Άσε αυτά τώρα. Εκεί θα πάμε σε οποιοδήποτε. Λοιπόν, εκεί θα πάμε με το Καλαμαράκι. Άστο, όταν το αποφασίσει το παιδί μας, το παλικάρι μας. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο έτσι και ατμόσφαιρα. Θα συνομιλήσουμε, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που κάνει σπουδαίο έργο και πολυεπίπεδο, τον κύριο Αντώνη Αυγερινό, και τον καλησπερίζω. Κύριε Αυγερινέ, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ θερμά για την ευγενική πρόσκληση και φιλοξενία στην έγκριτη και έγκυρη εκπομπή σας.
0: Αν, κύριε Αυγερινέ, αν έχετε ακουστικά, βγάλετε, γιατί δεν σας ακούμε καλά, να μιλάτε από το τηλέφωνο, αν σας είναι εύκολο, σας παρακαλώ πολύ.
1: Ακουστικά δεν έχω, μιλάω κατευθείαν, δεν ακούγομαι καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, σας ακούμε λίγο από το βάθος. Να σας ξαναπάρουμε ένα τηλέφωνο.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Ναι, ευχαριστώ. Ας πάρουμε ξανά τον κύριο Αυγερινό, γιατί είχε πρόβλημα η τηλεφωνική μας σύνδεση.

0: Για να δούμε τώρα αν έχει αποκατασταθεί η σύνδεση τηλεφωνική. Κύριε Αυγερίνη, μας ακούτε?
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα σας ακούμε, πολύ ωραία, καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα, είπα και όταν είπα ότι θα σας έχουμε κοντά μας, ότι ο Ερυθρός Αυγός κάνει ένα πολυεπίπεδο έργο και πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως θέλω να μου πείτε λίγο για το πώς εσείς βοηθήσατε τους ανθρώπους και τα ζώα, θα έλεγα, και τα ζώα, όχι μόνο τους ανθρώπους, στις φωνικές πυρκαγιές στην Δυτική Αττική.
1: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστω. Ξέρετε άλλωστε, το έχουμε συζητήσει και παλαιότερα, ότι το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι πολυσήμαντο, πολυεπίπεδο, πολυπίκυλο και πάντοτε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, θέλω να το τονίσω αυτό, είναι και θα είναι ο ακαταγόνιστος πρωτεργάτης, παραστάτης, διάκονος, αρρωγός, αφανής ήρωας της ελληνικής πολιτείας, που ανταποκρίνεται όμως άμεσα και αποτελεσματικά σε όλες τις κρίσιμες και επιτακτικές ανάγκες που δημιουργούνται είτε από φυσικές καταστροφές, όπως στην προκειμένη περίπτωση είχαμε τις πυρκαγιές, μπορεί να είναι πλημμύρες, μακριά αποδόσεις, μη κλπ, αλλά και σε μολυσματικές ασθένειες, όπως ήταν το COVID-19, τυχαία γεγονότα, όπως ήταν τα Τέμπη. Χωρίς να περιαυτολογήσω και χωρίς υπερβολή, θέλω να σας πω ότι έχουμε μία μοναδική επιχειρησιακή πληρότητα και ετοιμότητα που μας καθιστά ικανούς να ανταποκρινόμαστε άμεσα όπου μας καλούν. Έχουμε τη μεγάλη πραγματικά ευτυχία να έχουμε διακριτούς εξαίρετους εθελοντές παράλληλα με τον προσωπικό μας. Οι εθελοντές μας, θέλω να το τονίσω αυτό, δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Να το πούμε, κύριε Αυγερίνη.
1: Είναι εθελοντές που έχουν υποστεί μια επίπονη μακρόχρονη εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική. Αυτοί είναι οι πραγματικοί εθελοντές που είναι προστιθέμενη αξία στο ελληνικό κράτος. Διότι όπου κληθούν ξέρουν το τι έργο να παράγουν. Δεν είναι μόνο παραδείγματος χάρη ότι θα πιάσουν τη μάνικα να βοηθήσουν.
0: Τι άλλο, τι άλλο μπορούν να προσφέρουν. Παραδείγματος χάρη, τι προσέφεραν σε αυτές τις φωνικές πυρκαγιές.
1: Αυτά επιτρέψτε μου να σας τα πω ακριβώς. Έχουμε λοιπόν τους σαμαρίτες, διασώστες, ναυαγοσώστες με τα διασωστικά οχήματα 4x4 που προσεγγίζουν τους πυροσβέστες όπου και αν βρίσκονται, όχι μόνο να τους βοηθήσουν στην πυρόσβεση, αλλά να τους προσφέρουν άμεση βασική υγειονομική περίθαλψη. Δεν ξέρω αν ποτέ προσεγγίσατε τέτοιες πυρκαγιές.
0: Έχουμε πάει και μαζί, Πρόεδρε.
1: Ξέρετε λοιπόν και μαζί, κυρία Κάτζου. Ξέρετε λοιπόν ότι η ατμόσφαιρα είναι άκρος αποπνικτική και επικίνδυνη. Οι άνθρωποι έχουν πολλές φορές διάφορα αναπνευστικά, οφθαλμολογικά προβλήματα, αναπνευστικά προβλήματα, έχουν μικροεγκάβματα, έχουν μικροεκδορές, έχουν μικροκατάγματα, έχουν κάποιες φορές και κάποιες λιποθυμικές τάσεις, έχουν κάποια αλλεργικά φαινόμενα. Σε όλα αυτά οι πρώτοι που θα τρέξουν και θα προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και θα σώσουν τους ανθρώπους αυτούς που δίνουν τη ζωή τους και αυτοί για να σώσουν εμάς, είναι οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ξέρετε πόσα περιστατικά τυχαίνουν και επικίνδυνα. Την άλλη φορά πετάχτηκε η ακίδα με τη σπίθα και μπήκε στο μάτι του πυροσβέστη. Και επί μία ώρα μέσα στην κινητή μονάδα υγείας σώσαν τον άνθρωπο.
0: Πολύ σημαντικό το έργο του Ελληνικού των Εθελοντών.
1: Επίσης, τα ίδια παιδιά, άριστα εκπαιδευμένα, βοηθούν στις εκενώσεις των σπιτιών. Είναι πάρα πολλοί κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά και νεότεροι κυρίως όμως. Επικεντρώνομαι στους ηλικιωμένους που δύσκολα εγκαταλείπουν το βιό τους, τις οικίες τους.
0: Είναι αλήθεια.
1: Και μόνο με τον καλό λόγο, μόνο βλέποντας τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη, δέχονται έστω και πρόσκαιρα να φύγουν από τις εστίες τους. Επίσης, τα κατοικίδια αλλά και τα οικόσιτα ζώα, όχι μόνο τα κατοικίδια, και τα οικόσιτα. Μπορεί να είναι μια απλή χιλονίτσα μέσα στο δάσος, μπορεί να είναι ένα εγκαταλελειμμένο σκυλάκι, όχι μόνο αλυσοδεμένο, αλλά να τριγυρνά μόνο του μέσα στο δάσος και αυτό θα σωθεί. Και οποιαδήποτε άλλα, όπως σας είπα, 20 ζώα, να μην αναφέρω τώρα περιπτώσεις, ό,τι χρειαστεί, τα βοηθούμε οι άνθρωποι όμως με την τροφή, με το νεράκι θα είναι και είναι δίπλα.
0: Πολύ σημαντικό γι' αυτό.
1: Πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε επίσης την κινητή μονάδα υγείας με τις νοσηλεύτριες, νοσηλευτές, γιατρούς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η κινητή μονάδα υγείας διέρχεται τις περιοχές που έχουν, ας το πω, υποστεί την μεγαλύτερη ζημιά και ενημερώνουν, προσέξτε, πόρτα-πόρτα. Πόρτα-πόρτα.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, Πρόεδρε, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Στις νοικοκυρές, κυρία Κάτζου μου, τους ανθρώπους που πρέπει να ξέρουν πώς θα συμπεριφερθούν μέσα στο σπίτι, όπου οι στάχτες, όπου ακόμα η ατμόσφαιρα δεν έχει καταλαγιάσει, να φοράνε τα γάντια, να φοράνε τις μάσκες, να είναι προσεκτικοί που θα πατάνε, πώς θα πατάνε, τα τρόφιμα που θα χρησιμοποιήσουν, το νερό που θα πιούν. Όλα αυτά σε καταγεγραμμένες οδηγίες που τους δίνουμε τα φυλάδια να τα έχουν, να τα προσέξουν, και οι άνθρωποι ακούν με προσοχή, θέλουν να μάθουν, να πληροφορηθούν. Έχουμε επίσης άλλο σημαντικότατο έργο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υποστεί τις ζημιές, το ξέρετε άλλωστε, έχουν μεγάλο ψυχολογικό στρες. Έχουν δυστυχώς στρεσογόνες καταστάσεις. Έχουμε την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, υποστήριξης. Με τους θαυμάσιους, και πάλι το τονίζω, θαυμάσιους, εκπαιδευμένους, με άριστη επιστημονική γνώση, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Έχουμε καινοτόμο πραγματικά μάθημα πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας. Πηγαίνουμε, συζητούμε και με τους δημάρχους, προσεγγίζουμε τις οικογένειες που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη ψυχολογικής στήριξης. Είμαστε δίπλα από το πρωί, έχουν φύγει τα παιδιά 8 η ώρα και θα γυρίσουν 12 το βράδυ.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω, να ολοκληρώσετε για να σας κάνω και μια ερώτηση.
1: Βεβαίως, και εκτός αυτού, καθημερινά, σας παρακαλώ, θέλω αυτό να τονιστεί, ουδής άλλος είναι ικανός να το πράξει, 300 μερίδες που δίνουμε, χέρι-χέρι, όχι μόνο στους πυροσβέστες που έχουν ανάγκη μαζί με τα κρύα νεράκια, αλλά και στους κατοίκους που, επαναλαμβάνω, έχουν χάσει ό,τι είχαν και δεν είχαν. Και το βλέπουν πραγματικά και αυτό ως μια ευχάριστη νότα.
0: Εγώ θέλω
1: είμαστε,
0: να...
1: Προσέξτε, κάθε μέρα τα
0: κάθε μέρα, αυτά. Βέβαια, κάθε το λέω κάθε μέρα, καθημερινά, αυτό είναι το σημαντικό. Θέλω να σας ρωτήσω όμως και για την συνδρομή σας στα επίγοντα περιστατικά των νοσοκομείων.
1: Βεβαίως, εκεί
0: αυτή η δράση πώς πηγαίνει, πώς εκεί περπατά.
1: Κυρία Κάτζο,
0: έχω ακούσει πολύ καλά σχόλια, γι' αυτό σας το λέω.
1: Κυρία Κάτζο, που εκεί θα σας παρακαλέσω να κάνετε μια προσωπική δημοσιογραφική έρευνα για να δείτε, γιατί και αυτό δεν τονίζετε, και αυτό ο κόσμος δεν το γνωρίζει, τι τεράστια ψυχολογική και όχι μόνο ουσιαστική εξυπηρέτηση, βοήθεια, και τι λαμβάνουμε. Αν το ήξερα θα σας είχα στείλει εκατοντάδες ευχαριστήρια που στέλνουν οι άνθρωποι, συνοδοί ή ασθενείς. Διότι τα παιδιά αυτά, νέα παιδιά, κοινωνική λειτουργή, ψυχολόγοι, άριστα εκπαιδευμένα, με το χαμόγελό τους, με τη ζεστή χειρονομία, τον ωραίο ευγενικό λόγο, το χεράκι που θα πιάσουν τον ηλικιωμένο,
0: βέβαια,
1: να τον βοηθήσουν, να τον δώσουν ένα νεράκι, να το πούνε,
0: να το κατευθύνουν.
1: Αυτό είναι το παν. Και επειδή έχω κάνει διοικητής σε πολλά νοσοκομεία και πολλά έτη, ξέρω ότι αυτό είναι το α και το ω. Αυτή η ψυχολογική ενθάρρυνση, στήριξη και υποστήριξη. Αυτά θέλει ο κόσμος όταν βρεθεί στα επίγοντα που γίνεται πόλεμος για να εξυπηρετηθούν εκατοντάδες άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η στήριξη που πρέπει να παρέχουμε και ο Ερυθρός Σταυρός το πράττει. Μακάρι να πηγαίναμε και σε άλλα νοσοκομεία. Δεν είναι δικό μας καθήκον, ούτε δικό μας, αν θέλετε, αποτέλεσμα προσπαθειών.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αβγερινέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: και
0: φυσικά για τον Ερυθρό Σταυρό, για το πολυεπίπεδο έργο του. Θα συνομιλήσουμε σίγουρα κάποια στιγμή. Να είστε καλά.
1: Ήθελα απλώς να παρακαλέσω,
0: ναι,
1: ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όσοι μας ακούν και έχουν την καλή ευχαρίστηση, 1 ευρώ, 2 ευρώ, από κινητό ή σταθερό.
0: Να το πούμε αυτό, ναι.
1: Το 19-848.
0: 19-848.
1: Μπορεί να στείλουν και SMS, παραδείγματος χάρη, στο μήνυμα γράφοντας έψιλον, έψιλον σίγμα, κεφαλαία, έψιλον, έψιλον σίγμα, πάλι στο ίδιο νούμερο, 19-848. Και το ευρώ μας χρειάζεται.
0: Βέβαια, γιατί προσφέρετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βιερινέ. Συγχαρητήρια για το έργο σας. Συγχαρητήρια. Πραγματικά κάνει ένα εξαιρετικό και σπουδαίο έργο ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, γιατί έχω ασχοληθεί λίγο. Είχα πάει και σε μια δράση του Γιαστέγου στον Πειραιά και ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό που έζησα. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Η έννοια του εθελοντισμού είναι κάτι που θα έλεγα που ιερό και δείχνει και ένα μεγαλείο ψυχής. Άρα, όσοι μπορείτε, να συνδράμουμε όλοι τον Ερυθρό Σταυρό, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, γιατί πραγματικά προσφέρει υπηρεσίες που και κοινωνικές υπηρεσίες τις οποίες δεν βρίσκεις, έτσι, 24 ώρες 24 ώρο. Τώρα η Σόφη Μαραγκίδου λέει: παιδιά, όποιος αγαπάει τον δάσκαλο Ιωσήφ Καλαμαράκη, τον ακούει κάθε βράδυ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 π.μ. Σόφη μου, ναι, το ξέρουμε, αλλά καλά κάνεις και το λες. Ο Λεωνίδας, ο οδηγός ταξί που έγινε παππούς για δεύτερη φορά πριν να είναι περιχαρής, μας έστειλε και φωτογραφία. Το μωρό. Να το χαίρεστε, να το χαίρεστε. Καλά, αυτό το φτώσο απατεώνας ο Καλαμαράκης όταν έφυγε, είπε ότι θα πάει να κάνει κανένα τι είναι αυτό τώρα. Εξτραδάκι. Εξτραδάκι. Έτσι λέει ο Πέτρος. Ότι φεύγει τόσο καιρό και θα πάει να κάνει κανένα εξτραδάκι. Δεν ξέρω. Στην οικοδομή που είναι. Μην τον άκουσε ρε Πέτρο μου, όχι. Τσαλαβουτάει τώρα. Κάνει τις βουτιές κάνει. Το μπλουμ μπλουμ. Ο Γιάννης μας ενημερώνει ότι υπάρχει σοβαρή καραμπόλα με πολλές υλικές ζημιές στην Παρελαϊκή Λεωφόρο Ποσειδώνος προς Γλυφάδα, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Ευχαριστούμε, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα, όσοι κατευθύνεστε προς τα εκεί, να ξέρετε ότι υπάρχει δυσχέρεια, κυκλοφορική δυσχέρεια είναι στην Ποσειδώνος προς Γλυφάδα, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η Ελένη λέει: καλημέρα σας. Πάρα πολύ σημαντική βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού χρόνια τώρα.

Μην τον πιστεύετε, σας λέω. Δεν έχει πάει να κάνει εξτραδάκι. Βρε παιδί, τον πιστέψατε. Είναι απατεώνας ο άνθρωπος. Σας είπα, πάνε οι διακοπές. Ένα μήνα. Ένα μήνα θα ξεκουραστεί, θα γυρίσει εδώ φορτσάτος.

0: Λοιπόν, να δώσω και μια είδηση που τη βλέπω και παίζει σε όλα τα site. Λέει, site, στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 68 και 72 ετών για θανατηφόρα έκθεση, αφού παράτησαν θανάσιμα τραυματισμένο έναν επίσης 72χρονο, με τον οποίο είχαν πάει να κλέψουν καλώδια από μετασχηματιστή στον Άγιο Στέφανο. Παιδιά, απίστευτο. Προχώρησε η Ελλάς. Ο θάνατος του 72χρονου αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικοί της ομάδας Δία στο απόγευμα του Σαββάτου τον βρήκαν νεκρό στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου Στάνο Λιώσια, έχοντας τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το προηγούμενο βράδυ ο άνδρας είχε πάει μαζί με τους δύο συλληφθέντες στον Άγιο Στέφανο να κλέψουν καλώδια από μετασχηματιστή. Κατά τη διάρκεια όμως της κλοπής, ο 72χρονος χτυπήθηκε από το ρεύμα, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος στο έδαφος. Τότε οι δύο συλληφθέντες φαίνεται να τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο το οποίο εγκατέλειψαν στα Αναλιώσια. Παιδιά, απίστευτο. Πήγαν να κλέψουν καλώδια από μετασχηματιστή, τον χτύπησε τον έναν 72χρονο το ρεύμα, τον έβαλε μέσα σε ένα αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψαν.
1: Ναι, το απίστευτο είναι και η ηλικία του, δηλαδή.
0: Ναι, σε αυτή και μεγάλος άνθρωπος.
1: Σε τι διαδικασία μπήκε.
0: Παναγία μου.

0: Εντάξει, απίστευτο, απίστευτο. Εντάξει, δεν το χωράει, δεν μπορεί να το συλλάβει αυτό. Τι... Κάνω ό,τι κάνανε. Τον αφήσαν τον άνθρωπο νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο και τον παρατήσανε. Τι να.
1: Κάθε σου μήνυμα το βρίσκω πια πικρό.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι και το τελευταίο αντίο στον Λάκη Χαλκιά, έτσι να το πούμε, τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Το τελευταίο αντίο στο πρώτο νεκροταφείο, με τις φωτιές και με όλα αυτά που συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες, δεν πολύ ακούστηκε η είδηση, αλλά δεν είναι τυχαίος, καλά αυτά τα ξέρει καλά ο Ιωσήφ, ο Λάκης Χαλκιάς. Έτσι, είναι αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής λαϊκής μουσικής και έφυγε στα 83 του χρόνια.

0: Καλά, όλοι φεύγετε και θα μας αφήσετε μας εδώ πίσω. Γεμάτο τα λιμάνια, έτσι. Τα λιμάνια και της Ραφίνας λέει και του Πειραιά. Φεύγει ο κόσμος.
1: Ναι, έχει κίνηση και στο λιμάνι, στους γυροδρόμους, στο Πειραιά.
0: Το έτσι έχει. Φεύγουν όλοι, θα μείνουμε μόνοι μας εδώ πέρα. Να το ξέρεις αυτό. Την επόμενη εβδομάδα θα είσαι εδώ, την επόμενη.
1: Την επόμενη δεν θα είμαι ούτε εγώ.
0: Α, και φεύγει και ο Γρηγόρης. Θα μείνω μόνο εγώ με το Σπύρο Παπαδάκη. Δεν πειράζει. Κτάσε, μαράκι μου. Θα επιστρέφει και η Ελισάβετη Σαλαμάρα, θα είναι με την Ελένη Κατσαμπέκη, θα είμαστε κόσμος. Αλίμονο, δεν φεύγουμε όλοι ποτέ από το Real FM, ούτε από τα media του Real Group. Αλλά θέλω να πω ότι οι περισσότεροι φεύγουν. Δηλαδή, θεωρώ μέχρι Σαββατοκύριακο θα έχουν φύγει πάντες. Εντάξει, θα διάσει τελείως η Αθήνα. Καλό είναι αυτό. Δεν θα έχει καθόλου κίνηση. Λοιπόν, τι θες. Τι θες από τη ζωή μου. Διαφημίσεις θέλεις και τίτλους ειδήσεων θέλεις. Αφού το θέλεις, άντε.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα.
2: Απολαύστε ταχύπλωα.

0: Ο Πιθωράκησης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας, Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα My Agro της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων και του ρουσφετιού, τόνισε κατά την παρουσίασή της ο Πρωθυπουργός. Υποβλήθηκε στην Κομισιόν από τον Υπουργό Οικονομικών το αίτημα για επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη και 29 στη Ρόδο.
5: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από Καλυθέα προς Φλίσβο λόγω σύγκρουσης οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών στο Σκαραμαγκά και στις εξόδους προς Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Εδώ με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάντζου.
0: Την Μαρία Ψάλτη παραμένει στα πλήκτρα. Και την Δέσποινα
1: Καλοχέρι στο
0: 211-200. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Προτέρια Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Προτέρια, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή, μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από

0: εξειδικευμένου συμβούλου στη Πρωτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και οι υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Και η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97 και 8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: Ναι, βρε Λεωνίδα μου, μας ήρθε η φωτογραφία της εγγονής. Βέβαια, βέβαια, να σας ζήσει, μας ήρθε. Πανέμορφη κούκλα, κούκλα. Η Κατερίνα από την Πάτμο λέει: ο κύριος Καλαμαράκης μας είπε ότι θα είναι γύρω τριγύρω στην Αθήνα. Δεν θα πάει διακοπές. Πλάτς πλούτς. Δεν ξέρω τώρα παραπάνω. Ό,τι είπε, ό,τι σας είπε ο Καλαμαράκης. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτά. Έτσι μην δημιουργήσω και θέμα. Ό,τι είπε, ό,τι είπε ο Καλαμαράκης. Η Ελένη λέει: περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα. Όχι, δεν θα είμαστε μαζί από την επόμενη εβδομάδα. Εγώ θα είμαι μόνο με τον Σπύρο Παπαδάκη. Με τον Καλαμαράκη. Καλαμαράκης και Κάτζο θα είμαστε 31 Αυγούστου. Ελένη μου από Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης μας ακούει στην Ολλανδία και λέει: έχω να κάνω μια ερώτηση σε εσάς αλλά και στους ακροατές. Είστε OK με την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε πάρκα, δάση και άλση? Τι εννοείς? Εννοείς όταν υπάρχει δυνατός άνεμος?
1: Ναι, όταν ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι από κατηγορία 4 και άνω, 4 και 5 δηλαδή, λαμβάνονται τέτοια μέτρα.
0: Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ αρνητικά. Θετικό το θεωρώ. Μα πρέπει να λαμβάνονται. Δεν ξέρω γιατί ο Γιάννης στην Ολλανδία έχει αυτή την άποψη. Δεν ξέρω.
1: Γιατί κάνει ζέστη, ίσως. Αφού κάνει ζέστη.
0: Δεν ξέρω, μας το πει γιατί μας ρωτά. Αυτό λέω.
1: Θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται προφανώς. Δηλαδή, ίσως περισσότερη αστυνόμευση, ίσως περισσότερος έλεγχος, αλλά η απαγόρευση μπορεί να ξενίζει κάπως.
0: Εντάξει, εγώ δεν το βρίσκω αρνητικό, αλλά για να το λέει ο Γιάννης, κάτι θέλει να μας πει. Εκείνο μάλλον είναι αρνητικό αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή το Άλσος Φινόπουλου ή ο Λυκαβητός για παράδειγμα, για τους κατοίκους της περιοχής είναι ένας χώρος στον οποίο προσφεύγουν για να δροσιστούν, όταν κάνει πολύ ζέστη, να βγουν έξω το βράδυ, να κάνουν μια
0: αυτό.
1: Βόλτα,
0: ναι.
1: Όταν αποκλείονται σε μέρες κάψωνα.
0: Ναι, αλλά όταν έχει πάρα πολύ άνεμο, δυνατούς ανέμους.
1: Είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα, γι' αυτό ίσως θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη
0: αστυνόμευση
1: και έλεγχος.
0: Και έλεγχος, ναι. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον κύριο Βασίλη Κροκίδη, τον πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Κύριε Κροκίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγκάτσο, κύριε Διβάνη, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε.
2: Εγώ
0: και εμείς.
2: Σας ευχαριστώ, αλλιώς μόνο.
0: Λοιπόν, να πούμε καλά λίγο για το κομμάτι της εστίασης, γιατί βγάλαμε και τον κύριο Δαβερόνη, ακούσαμε και τον κύριο Χότζογλου και λένε ότι τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά στην εστίαση, γιατί ο κόσμος δεν καταναλώνει όπως κατανάλωνε, λόγω ακρίβειας. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, που ξέρω
2: αυτό
0: ότι ασχολείστε με τη μικρομεσαία επιχείρηση?
2: Αυτό είναι μια διαπίστωση από όλους μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαστε στον τέταρτο χρόνο ακρίβειας ουσιαστικά. Υπάρχει μια κόπωση καταναλωτική, υπάρχει μια αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς λόγω ανάγκης, έτσι, όχι από επιλογή. Βλέπουμε και τις εξελίξεις, το πώς εξελίσσεται, αν θέλετε, ο χώρος της εστίασης. Δηλαδή πάμε πάρα πολύ στο delivery, και μάλιστα από τα στοιχεία τα οποία έχουμε για το μέλλον μέχρι το 2030 θα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι πωλήσεις έτοιμου φαγητού κατά 75%.
0: Νέα τάση, λοιπόν, μια νέα νοοτροπία, νέα τάση.
2: Μια νέα τάση, ναι, την παρακολουθούμε εδώ και αρκετό καιρό και πραγματικά υπάρχει μια επιτάχυνση. Ενδεχομένως να κοστίζει φθηνότερα αγοράσεις έτοιμο φαγητό και να στο παραδώσουν στο σπίτι από ότι να μαγειρεύει στο σπίτι με τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει όλα αυτά να τα παρακολουθούμε. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει να δούμε με πάρα πολύ προσοχή είναι ποια είναι τα ταχυκίνητα προϊόντα και ιδιαίτερα στα τρόφιμα. Νομίζω ότι αυτά τα οποία δημιουργούν ένα καθημερινό πονοκέφαλο στα νοικοκυριά είναι τα προϊόντα που μπαίνουν στο καλάθι της νοικοκυράς. Εμείς λοιπόν παρακολουθούμε όλες αυτές τις κατηγορίες των κωδικών που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και μπορώ να σας πω ότι ανάλογα το μέγεθος του σούπερ μάρκετ μπορεί να υπάρχουν 25-35, ακόμα και 60.000 κωδικοί. Αυτοί όμως οι οποίοι είναι οι πιο ταχυκίνητοι είναι περίπου 500. Και από εκεί βλέπουμε ότι το 75% αυτών των κωδικών είναι στη κλίμακα του 13% και ένα 25% είναι στο συντελεστή του 24%. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας.
0: Άρα η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα, αυτά που λέτε, θα ήταν μια λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
2: Εγώ θα την πω, επειδή η μείωση την ακούει η κυβέρνηση και παθαίνει
0: αλλεργία. Ναι, όντως, θα το έχετε δει.
2: Θα έλεγα μια μετάταξη ταχυκίνητων κωδικών, ναι, από την υψηλή κατηγορία στο 13%.
0: Στην πιο χαμηλή. Στο πιο
2: χαμηλή. Είναι μάνι-μάνι μια διαφορά 11%, ναι, και υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης, όπως βάζουν πολλές φορές το πλαφόν,
0: ναι, ναι, ναι,
2: τα κέρδη και το παρακολουθούν. Το ίδιο μπορούν να παρακολουθήσουν ότι αυτό το 24 έγινε 13 και υπάρχει αμέσως μια μείωση 11% για τον καταναλωτή.
0: Ναι, κύριε Κορκίδη, εγώ το ακούω αυτό που λέτε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εφόσον εσείς παρακολουθείτε και τα συγκεκριμένα προϊόντα. Άρα θεωρείτε ότι θα μπορούσε να, γιατί η κυβέρνηση τι λέει, ότι αν μειώσει το ΦΠΑ δεν θα περάσει τον καταναλωτή?
2: Λοιπόν, όχι, αυτό εγώ δεν το δέχομαι. Σας το είπα ότι υπάρχει μηχανισμός που μπορεί να το παρακολουθήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα ταχυκίνητα αγαθά που ο καταναλωτής θα παρακολουθεί κάθε μέρα και να μην περάσει η μείωση στην τιμή. Όπως σας είπα, υπάρχει τον πλαφόν και παρακολουθεί το Υπουργείο τον πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων. Το ίδιο μπορεί να παρακολουθήσει πολύ εύκολα αυτούς τους 500 κωδικούς ότι έχουν μειωθεί οι τιμές κατά 11%. Και βεβαίως αυτός που το παρακολουθεί καθημερινά είναι ο καταναλωτής. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε επίσης είναι ο τζίρος των τροφίμων και η διαδρομή των 17 δισεκατομμυρίων του τζίρου που κάνουν τα τρόφιμα. Γιατί κάποια τρόφιμα από αυτά πάνε σπίτι μας, κάποια πάνε σε καταστήματα εστίασης.
0: Ναι.
2: Θα σας πω λοιπόν ότι από αυτά τα 17 δισεκατομμύρια του τζίρου των τροφίμων, η απόδοση σε ΦΠΑ είναι 1,9 δις. Περίπου 2 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα 17 δισεκατομμύρια, τα 2 δις απόδοση ΦΠΑ, γιατί εκεί είναι το ζήτημα τώρα, τα δημόσια έσοδα.
0: Φυσικά, βέβαια.
2: Είναι μεσοσταθμικά 11% ο συντελεστής ΦΠΑ.
0: Ναι.
2: Άρα αυτό μας δείχνει ότι τα σούπερ μάρκετ μπορούν να κερδίζουν από πάρα πολλές κατηγορίες, αν θέλετε, που πουλάνε, και ας είναι λίγο πιο ελαστική και πιο, αν θέλετε, έτσι θα έλεγα, ευαίσθητη,
0: στις
2: κατηγορίες των ταχυκίνητων κωδικών.
0: Θα συμφωνήσω. Εγώ το ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Αλήθεια. Δεν το είχαμε συζητήσει μαζί, αλλά το θεωρώ πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο.
2: Έχουμε καταθέσει πιο συγκεκριμένη και πιο επιστημονική πρόταση, να πάμε σε μια φορολογική μεταρρύθμιση, πραγματική φορολογική μεταρρύθμιση των έμεσων φόρων. Και τι λέμε, χωρίς να μειώνονται τα δημόσια έσοδα. Ξεκινάω από αυτό.
0: Ναι, γιατί η δημοσιονομική σταθερότητα είναι σημαντική.
2: Τα είδαμε δηλαδή από τα 69 δισεκατομμύρια φορολογικά έσοδα που είχαμε πέρσι το 25 και φέτος θα είναι και αυξημένα κατά αρκετά εκατομμύρια. Τα 40 περίπου ήταν από έμεσους φόρους. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε. Άρα, τι λέμε, πάμε σε μια μεταρρύθμιση δύο συντελεστών ΦΠΑ, όπως έχουν και περισσότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με 20 και 10% αντί για τους τρεις που έχουμε τώρα, δηλαδή 6, 13, 24,
0: ακριβώς.
2: Με 10 και 20 και μια μετάταξη
0: κάποιων προϊόντων.
2: Προϊόντων, θα έχουμε τα ίδια αυξητικά έσοδα και θα έχουμε μια μείωση στα απολύτως απαραίτητα, στα τρόφιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Θα αναπνεύσει η ελληνική οικογένεια με αυτόν τον τρόπο, ίσως.
2: Είναι βέβαιο ότι αυτό θα δώσει μια ανάσα και επίσης δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύψαμε εμείς. Το έχει πει πρώτη η Τράπεζα της Ελλάδος, το έχει πει το Οικονομικό Επιμελητήριο.
0: Μάλιστα.
2: Άρα ας κάνουμε μια επικαιροποίηση αυτής της μελέτης, να δούμε πραγματικά χωρίς να μειώνονται τα έσοδα, αντίθετα να αυξάνονται, γιατί αυξάνεται η φορολογική
0: ύλη,
2: αυξάνονται έτσι, οι φόροι, αυξάνεται ο όγκος πωλήσεων. Οπότε δεν θα μειωθούν τα έσοδα, όμως θα δώσει μια ανάσα στα νοικοκυριά. Και
0: κύριε
2: να πάψει
0: Κορκίδη,
2: η Ελλάδα να είναι ακριβή για τους Έλληνες και φτηνή για τους τουρίστες.
0: Θα συμφωνήσω. Κύριε Κορκίδη, επειδή μιλάμε για φόρους και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το οικονομικό πακέτο, ακούω από πάρα πολλούς από τις μικρομεσαίες επιχειρηματίες να μιλούν για την προκαταβολή, να σου λέει είναι άδικο μέτρο, πρέπει να καταργηθεί.
2: Γιατί όσοι πληρώνανε φόρους το ξέρουν εδώ και χρόνια αυτό.
0: Ναι.
2: Έτσι, επειδή άκουγα την εκπομπή σας, ναι, παρακολούθησα και πράγματι έχει ενδιαφέρον. Γιατί
0: μου στείλατε και κάποια στοιχεία το 1955.
2: Ότι υπήρχε και προκαταβολή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το πρόβλημά μας ήταν ότι η προκαταβολή ήταν από το 50% στο 80% και είχε εφαρμοστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τον υπουργό τότε, τον Παπαλιγούρα. Άρα, όσοι πληρώνουμε κάθε χρόνο. Μας πονάει. Ναι. Και μας αφαιρεί ρευστότητα.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι άδικο, δηλαδή θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά έστω με έναν τρόπο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Αγκάτσου και κύριε Δημάνη, θα σας πω κάτι. Ναι, θα ήθελα να καταργηθεί, αλλά αν καταργηθεί για 2 χρόνια, δεν θα εισπράττει το κράτος έσοδα από τους συμψηφισμούς. Mm. Δεν μπορεί να γίνει. Άρα μπορεί να μειωθεί.
0: Να μειωθεί.
2: Είχε γίνει την περίοδο της πανδημίας, είχε από το 80 για τα νομικά πρόσωπα για τις επιχειρήσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Στο
0: 55.
2: Αυτό ας το κάνουν. Αυτό ας
0: μια
2: το
0: μείωση.
2: Κάνουν και ξέρουν. Ναι, μας δίνουν δυνατότητα ρευστότητας και έχουμε κάνει και κάποιες προτάσεις κοστολογημένες στην κυβέρνηση αναφορικά με τα φορολογικά. Θα σας πω κάτι, ότι το σύνολο των προτάσεων για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που καταθέσαμε κοστολογημένα δεν ξεπερνάει τα 400 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, δεν είναι
2: και δεν ξέρω πόσο θα είναι το πακέτο του που θα ανακοινώσει, ναι, το 1,3 που μας δίνει ο προϋπολογισμός.
0: Μπορεί και δύο, μπορεί και δύο δις. Μπορεί. Και παραπάνω.
2: Άρα τα 400 εκατομμύρια για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δηλαδή 280 σε μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων.
0: Ναι.
2: Μία μείωση των ασφαλιστικών
0: εισφορών. Που φαίνεται ότι θα γίνει, κύριε Κορκίδη.
2: Κίνητρα για επενδύσεις, δηλαδή να μας δώσει ένα φορολόγητο αποθεματικό με τη δέσμευση να επενδύουμε το διπλάσιο ποσοστό μέσα σε 3 χρόνια στην επιχείρησή μας. Και επίσης, κάτι το οποίο προτείνουμε οι βιομήχανοι του επιμελητηρίου μας, οι άνθρωποι της μεταποίησης, να πω, γιατί οι βιομηχανίες δεν είναι λίγες οι μεγάλες. Ξέρετε τι είπανε. Υπάρχουν 6 ευρώ που δίνουμε επίδομα σύντησης στους εργαζόμενους,
0: ναι,
2: μας,
0: ναι, ναι, ναι,
2: μέχρι 132 ευρώ το μήνα, χωρίς να συνδέεται με ασφαλιστικές φορές. Επειδή έχουν ακριβήν τα καύσιμα, δώστε μας τη δυνατότητα να τους δώσουμε άλλα 6 ευρώ επίδομα μετακίνησης, χωρίς να συνδέεται. Ποιος το λέει αυτό? Δηλαδή δεν επιβαρύνουμε το κράτος.
0: Μάλιστα.
2: Το πληρώνουμε εμείς. Ξέρετε τι είναι να πάρει 264 ευρώ παραπάνω ένας που αμείβεται με 1.000 ευρώ.
0: Μην το συζητάτε. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό το ποσό. Όσον αφορά το τεκμαρτό, που και εκεί υπάρχουν, ναι, παράπονα για το τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, ποια είναι η άποψή σας, κύριε Κορκίδη?
2: Κοιτάξτε, ναι, εγώ θα ήθελα να το επανεξετάσουν.
0: Εγώ διαφωνώ με το οριζόντιο, να ξέρετε. Το έχω πει.
2: Συμφωνώ με αυτό το οποίο λέτε και από εκεί και πέρα, εφόσον έχουν αυστηροποιηθεί τόσο πολύ και υπάρχουν τόσα πολλά εργαλεία στην ΑΔΕ για να ελέγξει τα έσοδα και τα έξοδα που κάνει κάποιος, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε με τέτοια μέσα ελέγχου και όχι να τσουβαλιάζουμε μετά τους πάντες με κάτι το οποίο μπορεί να είναι άδικο.
0: Και επίσης,
2: συμφωνώ ότι θα πρέπει να είναι οριζόντια.
0: Ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω επίσης για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί πάρα πολλοί μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, που είναι κυραχοκοκαλιά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της ελληνικής οικονομίας, διαμαρτύρονται ότι η στρόβικα χρηματοδότηση παραμένει κλειστή.
2: Κύριε Κάτσου, θα σας πω ότι εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι να ενισχυθούν τα εγκαιοδοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Mm-hmm.
2: Και μάλιστα μια εθνική συμμετοχή μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα ξεπερνάνε τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αυτό το οποίο χρειάζεται η αγορά, ξέρετε τι είναι? Είναι χρηματοδοτικά εργαλεία, τραπεζικά προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας.
0: Ναι. Έχω ακούσει πολύ θετικά λόγια για το ΤΕΠΗΧ.
2: Ναι.
0: Ότι ήταν ένα καλό πρόγραμμα.
2: Ένα καλό πρόγραμμα είναι είμαστε στο ΤΕΠΗΧ 3.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, αλλά πρέπει να διευρυνθεί αυτή η περίμετρος αυτών που έχουν πρόσβαση στην τράπεζα. Μες. Γιατί για να μπει στο ΤΕΠΗΧ πρέπει να έχεις πρόσβαση στην τράπεζα. Εντάξει, παλιότερα ήταν 45.000 επιχειρήσεις που είχαν πρόσβαση, τώρα έχουν γίνει 800.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κορκί, πρέπει να διευρυνθεί περίμετρος. Ναι, ναι, ναι. Πιο ελαστικά τα κριτήρια.
2: Για να μπορέσουν ακριβώς
0: να χρηματοδοτηθούν.
2: Να χρηματοδοτηθούν. Και ένα τελευταίο.
0: Βεβαίως, και έτσι
2: πρέπει να καταλάβουμε. Ναι, βεβαίως, το καταλαβαίνω. Και τελευταίο. Αυτό το οποίο θέλω να πω. Η μικρή οικογενειακή επιχείρηση που μεταβιβάζεται από τον πατέρα στο γιο ή από σε κάποιο συγγενή, σε κάποιο παιδί, σε κάποιο εγγόνι ή οτιδήποτε, πρέπει να θεωρηθεί στη χώρα μας σαν η ελληνική startup και να έχει τα ίδια κίνητρα φορολογικά όπως έχει μια άλλη startup.
0: Μάλιστα. Κύριε Κορκίδη, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Ήταν ενδιαφέρουσα. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Η ώρα είναι 12 και 52 πρώτα λεπτά. Περνάμε στην τελική ευθεία της εκπομπής μας και στην πρώτη σελίδα του real.gr. Σοκ στον Μιστρά αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Τι λέει ο δικηγόρος του 55χρονου που έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη. Η Ελλάδα υπέβαλε αίτημα για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Νέες επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου έως το 2028. Τραγωδία στα Μάλια, 40χρονη τουρίστρια πνίγηκε προσπαθώντας να σώσει τη φίλη της μπροστά στα μάτια τριών ανήλικων παιδιών. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ελικόπτερο του Τραμπ πλησίασε υπερβολικά αεροπλάνο της γραμμής, έρευνα της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών.

Λοιπόν, είπαμε πριν από κάποια ώρα ότι η Ελλάδα υπέβαλε αίτημα για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, νέες επενδύσεις ενός δις έως το 2028 για την ενέργεια. Το υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης.

0: Και διαβάζω το μήνυμα του φίλου Γιάννη. Πριν από λίγο, λέει, εκδηλώθηκε φωτιά στο πεδίο του Άρεως, μέσα σε σημείο με πολύ πυκνή βλάστηση, όπου δύσκολα μπορεί να μπει άνθρωπος ακόμα και για να πετάξει ένα τσιγάρο. Ευτυχώς την αντιληφθήκαμε εγκαίρως και προλάβαμε να τη σβήσουμε πριν επεκταθεί. Καλό θα ήταν να διερευνηθεί πώς ξεκίνησε. Η πυροσβεστική, όσο ήμουν εκεί και τη σβήσαμε, δεν είχε έρθει. Αλλά γιατί να έρθει αφού τη σβήσανε?
1: Ναι.
0: Άρα καλά εξελιχθήκε.
1: Γρηγόρη μου, τι εννοείς γιατί διαφωνούμε? Δεν είμαι οικονομολόγος. Δεν είμαι οικονομολόγος. Αν διαφωνώ, γιατί διαφωνώ, λέει, με την κατάργηση. Εγώ δεν διαφωνώ με την κατάργηση του ΤΚΜΑΡΤΟΥ. Δεν άκουσες καλά, μάλλον. Είπα ότι διαφωνώ το να υπάρχει αυτό το μέτρο οριζοντίως. Αυτό είπα. Οριζόντια, αυτό. Αυτό είπε και ο κ. Κορκίδης. Το οριζόντια. Και δεν είμαι οικονομολόγος. Είπα την άποψή μου. Ότι μπορεί να τσουβαλιάζεις τις επαγγελματικές ομάδες. Φυσικά το ΤΚΜΑΡΤΟ έβγαλε λαβράκια ο ΤΚΜΑΡΤΟΣ, τρόπος φορολόγησης. Και αυτό είναι καλό. Αλλά εγώ διαφώνησα με τον οριζόντιο τρόπο φορολόγησης του ΤΚΜΑΡΤΟΥ. Ο Θανάσης λέει: καλησπέρα σας. Καλή εκπομπή. Αν θυμάμαι καλά, τις προηγούμενες ημέρες είχε ανακοινωθεί ότι θα έπαιρνε μια επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης από Δευτέρα. Ναι, έγινε αυτό. 10 λεπτά ακόμα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι σήμερα έχουμε 6 Αυγούστου και δεν έχουμε δει ούτε ένα βενζινάδικο να έχει μειώσει τιμή του πετρελαίου. Δεν έχω άλλη ενημέρωση, αλλά αύριο εδώ στην εκπομπή θα βγάλουμε εκπρόσωπο των βενζινοπολών. Άρα, Θανάση μου, θα το ρωτήσουμε γι' αυτό.
2: Ωραία. Καλή μία. Τέλεια. Thank you.

0: Είναι αυτό, είναι, δεν πειράζει, είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι τα αγαπημένα μου, το έτσι θα τελειώσουμε την εκπομπή. Για να τιμήσουμε τον Λάκη Χαλκιά, τον γνήσιο εκφραστή της λαϊκής ελληνικής μουσικής, που έφυγε σε ηλικία 83 ετών. Αγαπημένο μου τα μαλαματένια λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου.
0: Και φυσικά την Μαρία Τιμψάλτη που ήταν στα πλήκτρα. Την Ειρήνη Κούρτη.
1: Και τη Δέσποινα Καλοχέρι.
0: Εμείς μαζί σας αύριο.
1: Στις 10 το πρωί.
0: Μέχρι τη μία και πάλι αύριο. Να είστε καλά. Έτσι κλείνουμε με τα μαλαματένια λόγια.
1: Καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
3: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Epoque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα MyAgro της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Κατά την παρουσίασή της, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Πρόθεση της κυβέρνησης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και έως τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υποβλήθηκε στην Κομισιόν από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα για επέκταση της ρήτρας διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Σε εξέλιξη βρίσκεται η απολογία του 26χρονου Αφγανού που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας 38 ετών, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών οδηγήθηκαν οι δύο Ινδοί 20 και 24 ετών, προκειμένου να απολογηθούν για την ανθρωποκτονία του 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Φέρονται να έχουν παραδεχθεί τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, ωστόσο αλληλοκατηγορούνται για τον ρόλο του φυσικού αυτούργου. Σφοδρή επίθεση σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας ότι εξαντλούνται τα πυραυλικά αποθέματα του Πενταγώνου. Όσοι διάρρεων προδοτικές αναφορές καταζητούνται και θα φυλακιστούν, αναφέρει σε ανάρτησή του. Η Τεχεράνη στο μεταξύ δηλώνει ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η συμφωνία Ιράν-Ομάν για την οριοθέτηση νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούς. Σημειώνει ότι η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει η Ουάσιγκτον.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την απόκτηση του διεθνούς Ούγγρου μέσου Μίλαν Βιτάλης που αγωνιζόταν στην Κιόρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον ΠΑΟΚ επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο διεθνής αμυντικός που αγωνιζόταν στη γερμανική Augsburg αποτελεί την έκτη φετινή μεταγραφή της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εσύ είσαι μικρή κοπέλα, πού τα βρήκες αυτά, με γύρισες πίσω 30 πλάς χρόνια στα υπεραστικά λεωφορεία που πηγαίναμε στην Πελοπόννησο και έπαιζε Ρίτα Σακελαρίου στο ραδιόφωνο.
1: Έχω να κάνω μια αποκάλυψη.
0: Στο καστόφωνο. Στο καστόφωνο.
1: Ναι. Είμαι μια μπουζουκτσού και ήρθε η ώρα μου να το αποδείξω, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία. Σα σήμερα έφυγε η Ρίτα Σακελαρίου από τη ζωή.
0: Πού πότε πρόλαβες να γίνεις μπουζουκτσού?
1: Με έκανε ο πατέρας μου.
0: Σε έκανε ο πατέρας σου?
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες. Καλό μεσημέρι σε όλους. 5-6 Αυγούστου σήμερα, χρόνια πολλά στις σωτηρίες. Χρόνια πολλά στο Σωτήρι.
1: Βέβαια, είναι το Σωτήριο σήμερα. Είναι μέσα στην νηστεία του 15 Αυγούστου. Είναι η μέρα που τρώμε σήμερα μπακαλιάρο. Τρώμε ψάρι.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι σαν την 25 Μαρτίου.
0: Με σκορδαλιά.
1: Με σκορδαλιά.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Και μετά συναντιόμαστε και κάνουμε συνεργασίες. Κάνουμε συσκέψεις και τέτοια δηλαδή.
1: Γιατί, άμα έχουμε φάει όλοι, δεν πειράζει.
0: Αυτό να μου πεις, δεν καταλαβαίνει κανείς τη διαφορά. Σωστό. Χρόνια πολλά λοιπόν.
2: Ένα φιλί του, ό,τι ζητώ, ήρθε σε μένα να μου χαρίσει.
0: Τώρα η μεγάλη είδηση της ημέρας, αν λέμε βέβαιος ότι δεν έχετε διάθεση να την ακούσετε, αυτή είναι η Ελλάδα που υπέβαλε στην Κομισιόν έτοιμα ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Και αυτό προβλέπει επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου. Και είναι μια, αυτό είναι μια ιστορία η οποία, την οποία τη συζητάμε καιρό. Αρκετοί γράφουν για αυτή, την περιγράφουν. Λοιπόν, υλοποιήθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από το, και τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πυρακάκη. Θυμίζω ότι την περασμένη Κυριακή είχε μια συνέντευξη αναλυτική στη Real News. Απάντησε για όλα. Λοιπόν, είναι η μεγάλη είδηση. Δεν θα εξειδικεύσουμε όμως, γιατί είναι 6 Αυγούστου, είναι καλοκαίρι. Και είναι προφανές επίσης ότι εσείς άλλα έχετε κατά νου.

0: Γιατί είναι μεγάλη είδηση, γιατί συζητάμε καιρό τώρα και λέμε ναι, αλλά έχουμε βρει τρόπο κάπως να ενισχύσουμε αυτό το μείγμα το ενεργειακό, αλλά μας λείπει η αποθήκευση ενέργειας. Αυτές οι επενδύσεις ύψους ενός δις αυτό αφορούν, δηλαδή αποθήκευση ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Μας αφορά δηλαδή, αλλά είπαμε να μην το εξειδικεύσουμε σήμερα.
1: Να μην το εξειδικεύσουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ενέργεια είναι το πρώτο και κύριο θέμα που απασχολεί στην καθημερινότητά μας. Είναι το ρεύμα μας. Η ενέργεια είναι τα πάντα που συμβαίνουν γύρω μας. Οπότε το να υπάρξουν τέτοιες επενδύσεις, να υπάρξει ένα τέτοιο κονδύλι, να μπορέσουμε βασικά να χρησιμοποιήσουμε αυτό το 1 δισεκατομμύριο μέχρι το 2028 για την ενέργεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, Γιώργο, ότι αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από τη χώρα είναι οι μπαταρίες, γιατί έχουμε την ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές και θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ χαμηλότερες τιμές ρεύματος αν τις αποθηκεύαμε και μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε και το βράδυ. Επομένως, μόνο θετική είναι αυτή η είδηση σήμερα.
0: Σύμφωνοι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει η αποθήκευση ενέργειας. Θυμάμαι πάντως έναν φίλο ακροατή, δεν θυμάμαι το όνομά του, σε ένα από τα απογεύματα του Ιουνίου, ο οποίος συζητάγαμε πάλι το θέμα. Είχε προφανώς έχει γνώσεις για το συγκεκριμένο αντικείμενο και περιέγραφε ότι για την αποθήκευση της ενέργειας θα χρειαστεί λέει, μια μπαταρία στις διαστάσεις Πελοπόννησου. Δεν ξέρω αν θα είναι με μπαταρίες ή με άλλο τρόπο, ή αν θα είναι σύνθετος ή θα είναι πολλοί παράγοντες στην εξίσωση. Πάντως αυτό το συζητούν για με ποιο τρόπο θα το οργανώσουν. Και βέβαια έχει αξία η κουβέντα που κάνουμε με την Κασιανή, γιατί βάλτε στο μυαλό σας ότι έρχεται τριήμερο κύμα ζέστης με σαραντάρια, αλλά και ισχυρά μελτέμια. Αύγουστος, έτσι, είμαστε στον Αύγουστο, αλλά θα έχουμε σαραντάρια με μελτέμια.
1: Πολύ κακός συνδυασμός αυτός των υψηλών θερμοκρασιών μαζί με τους δυνατούς ανέμους. Είναι το χειρότερο μείγμα για τις πυρκαγιές. Και τώρα μέσα στον Αύγουστο που είναι γεμάτα όλα τα νησιά, όλα τα χωριά, τα πάντα όλα, να χρειαστεί τόσο πολύ ενέργεια ίσως για air conditioning ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να δούμε και κάποιες διακοπές ρεύματος σε ορισμένα σημεία και είναι κάτι πρέπει να το κοιτάξουμε. Είναι αυτό με για τις υποδομές που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές, υποστηρίξουν τον κόσμο που έρχεται το καλοκαίρι.
0: Κυρίως αυτό που εύχομαι είναι, ξέρεις, να μην μας πιάσει πάλι αυτή η κρίση της, πώς να το πω τώρα, της ανεμελιάς που οδηγεί σε μεγάλες καταστροφές. Γιατί πόσους μου είπες ότι είχαμε
1: συλλήψεις. 7 συλλήψεις είχαμε.
0: Και τι, για πες και το φίλο μας που έλεγε μην πηγαίνουν οι φωτιές και γίνονται μόνο από τα μπιφτέκια και από τα, τι έλεγε, από τα ξερά που
1: λέγε. Κάποιες από αυτές είναι για ψησταριές, κάποιες είναι
0: 7
1: για
0: συλλήψεις.
1: 7 συλλήψεις.
0: Δεν λέμε ότι αυτοί οι 7 οι οποίοι συνελήφθησαν είναι υπεύθυνοι για τις 73 πυρκαγιές στην Αττική και τις 200 τόσες, δεν ξέρω, σε όλη την Ελλάδα τις προηγούμενες εβδομάδες. Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες συνελήφθησαν και 7 που έπεισαν μπιφτέκια.
1: Για μπιφτέκια, για ξερά χόρτα, για θερμές εργασίες. Όλα αυτά που λέμε τόσο καιρό.
0: Απλά πράγματα κατά νου. Αυτά ελληνικά πράγματα. Αυτά τα υπέροχα που κάνουμε εμείς εδώ στη χώρα μας.
1: Και ξέρεις, δεν ήταν μόνο στην Αττική, ήταν σε όλη τη χώρα. Πρέβεζα, Χίο, Φιλιππιάδα,
0: ναι, την Ανοησία δεν έχει προνόμιο μόνο ένα κομμάτι της χώρας. Μοιράζεται, οριζόντια πηγαίνει η Ανοησία, ξέρεις. Δεν... Α, και εσείς, Αγγελική, που στέλνετε τις ελεγίες των 550 λέξεων, να σας πω ότι τα σχόλιά μου είναι πράγματι πολιτική ταυτότητα, πολιτική στάση, πολιτική δήλωση. Το λέω αυτό για να μην παρεξηγούμαστε. She's the one. Η ταπεινή μου άποψη, η Κασιανή μου, είναι ότι η τοποθέτηση σε δημόσιο βήμα, όποια τοποθέτηση, οτιδήποτε. Να πεις, για παράδειγμα, εγώ θα προτιμώ να πάω, ρε παιδί μου, στο βουνό, αντί να πάω στη θάλασσα αυτές τις μέρες, είναι πολιτική δήλωση. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Το λέω για να μην παρεξηγούμαστε, γιατί πράγματι αυτή η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται. Τοποθετούμαστε, αξιολογούμαστε οι πάντες. Και αξιολογούμε επίσης. Αυτό είναι το παιχνίδι της δημοκρατίας. Και για να το παίξουμε πάρα πολύ όμορφα, όπως συμβαίνει εδώ στο Real FM, στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Είναι ο Γιώργος Παγάνης απέναντί μου.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων.
0: Δέσποινα, καλοχέρι στο 211-200-8200, παρακαλώ πολύ με ευγένεια. Πρόθεσή της είναι να εξυπηρετήσει ερωτήματα, ζητήματα. Τα φέρνει όλα στο ραδιοθάλαμο. Δείξτε μια σχετική ψυχραιμία.

0: μέσα στις ειδήσεις του Αυγούστου. Και είναι ένα πράγμα το οποίο και αυτό επίσης το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ και έχουμε ακούσει πολιτικούς και πολιτικούς διαξεφισμούς για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αρκετούς, πάρα πολλούς. Είναι και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και η είσοδος της Γαλλικής Meridian σε αυτό το έργο για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Αυτή τώρα η εξέλιξη στην ουσία είναι μια σοβαρότατη ένδειξη ότι περνάς από μια βεβαιότητα, από μια περίοδο βεβαιότητας και καθυστερήσεων σε μια φάση υλοποίησης. Και αυτό έχει μια αξία, διότι είπαμε μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές ώρες στο δημόσιο διάλογο.
1: Τώρα στο θέμα των καυσίμων, Γιώργο, μας έχει στείλει εδώ φίλος ο Θανάσης. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Τις προηγούμενες μέρες είχε ανακοινωθεί ότι θα έπαιρνε επιδότηση στο πετρέλαιο, στο πετρέλαιο κίνησης από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Το θέμα είναι ότι έχουμε 6 Αυγούστου και ούτε ένα βενζινάδικο δεν έχει μειώσει την τιμή του πετρελαίου. Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γιώργο, η μέση πανελλαδική τιμή χθες, 5 Οκτώβρου, ήταν 2014 η αμόλυβδη απλή και 2052 το δίζελ κίνησης. Το ότι μπορεί σε κάποια πρατήρια να μην έχει φανεί η μείωση είναι δύο τα ενδεχόμενα. Ή ότι αυτό το πρατήριο δεν κάνει καλά τη δουλειά του, ή ότι υπήρξαν αυξήσεις στο μεσοδιάστημα. Οπότε η μείωση αυτή που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός των 10 λεπτών αφομοιώθηκε ουσιαστικά από, από την αύξηση που υπήρχε στην νέα παραλαβή που έκαναν οι πρατηριούχοι. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο, μετά και την συμφωνία Ιράν-Ομάν που ήταν και μια πολύ σημαντική είδηση χθες, είναι στα 79 δολάρια το βαρέλι, περίπου όσο ήταν και χθες αυτή την ώρα. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν λοιπόν για συντεταγμένες που θα φτιάξουν μια θαλάσσια οδό για να μπορούν να περνάνε τα πλοία από τα στενά του Ορμούς.
0: Αυτό που μένει να δούμε είναι την αποκλιμάκωση στις δηληστηριακές τιμές που λένε οι πρατηριούχοι και την συμμόρφωσή τους επίσης. Και να βοηθήσει και λίγο πολιτεία. Ας βγει κανένα συνεδριό να κάνει κανένα έλεγχο, ρε παιδιά. Πάει να περάσει από κανένα πρατήριο. Θα μου πείτε Αύγουστος είναι. Εντάξει, οι υπηρεσίες υποτίθεται ότι εργάζονται. Δεν σταματάνε.
1: Φαντάζομαι πως θα συνεχίζουν. Όπως και εμείς εδώ, ένας παίρνει άδεια, άλλος δουλεύει. Έτσι, φαντάζομαι ότι και στις δημόσιες υπηρεσίες θα συμβαίνει ακριβώς το ίδιο.
0: Τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας στο φίλο μας το Λευθέρη, ο οποίος βρίσκεται σε μια φοβερή παραλία, στην παραλία Κουρεμένου, να ξέρεις, κυρία Κασιανή, η οποία είναι, λέει, και χαρά των γουιντσερφάδων. Στο Λασίθι, μια υπέροχη παραλία, εξαιρετική, πανέμορφη, και σου έχει στείλει κάτι, λέει.
1: Ο Λευθέρης μου έχει στείλει κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Το ψάξω να το βρω. Πού μου το έστειλε ο Λευθέρης?

0: Ο φίλος μου ο Πάνος που με ξεκινάει κατευθείαν, εντάξει, το έχει στείλει το μήνυμα το και πόσο. Τώρα το στείλει. Γιώργο μου, Παγάνη μου, ήταν καλός ο καφές χθες από το καφένιο Τσέσκα 1948, ήταν πολύ παγωμένος. Παγωμένο το βρήκα, ρε Σπάνο. Αλλά πάνω οφείλεις όμως να μου αναγνωρίσεις ότι στην κουβέντα που κάναμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη προχθές για τον Ολυμπιακό που ήρθε 0-0 με την Αϊμέγγεν, εγώ έλεγα, κατά την ταπεινή μου άποψη, επειδή είναι περίοδος που μοντάρονται οι ομάδες, αυτή η περίοδος του Αυγούστου, ότι η συνολική εικόνα του Ολυμπιακού, με εξαίρεση βέβαια την επίθεση, ήταν με θετικό πρόσημο. Βεβαίως ξέρω ότι πάρα πολύ διαφωνείτε, φίλοι του Ολυμπιακού, με αυτό. Η χθεσινή εικόνα του Παναθηναϊκού, θέλω να πω ότι στα πρώτα 30 λεπτά ήταν με θετικό πρόσημο. Στη συνέχεια διαπίστωσα ότι και με καινούριους ποδοσφαιριστές φαίνεται ότι μένει μια νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία του με ισοφαρίσανε, είναι κλειστή άμυνα, από ό,τι κάνουμε τώρα. Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να το ξεριζώσει ο Δανός προπονητής, ο Νίστρουπ, διότι φαίνεται ότι μεταδίδεται σαν ασθένεια από τους παλαιούς ή από αυτούς που φεύγουν, έρχεται στους καινούριους. Και αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Και για να τα ρίξω όλα και στον Τουμπά που δεν έπαιζε χθες το μπακ του Παναθηναϊκού, δυσλειτουργία στην άμυνα τεράστια. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα δει άμεσα. Ο Παναθηναϊκός, και επίσης επαναλαμβάνω, αυτή την παθογένεια, τη μετάδοση της νοοτροπίας του «δεν ξέρω τι κάνω άμα με ισοφαρίσει μια ομάδα που αν έπαιζε στην Ελλάδα αυτή η ομάδα, δεν την υποτιμώ, αλλά λογικά θα ήταν τέταρτη, πέμπτη από το τέλος». Κάπου εκεί θα ήταν. Και αυτό είναι και οδηγός για το πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός αν μείνει έτσι στο πρωτάθλημα. Δηλαδή πρέπει να γίνουν αλλαγές και άμεσα.
1: Να στείλουμε την αγάπη μας στο Σωτήρη τον Τριφυλάρα που είναι
0: μας έχει πολλά,
1: στείλει
0: Σωτήρα,
1: χρόνια πολλά. Μας έχει στείλει και βιντεάκι που είναι στο φορτηγό μαζί με το γιο του, ένα κουκλάκι, τον Ηλία. Να του στείλουμε τους χαιρετισμούς μας.
0: Να σου ζήσει, φίλε, να σου ζήσει. Και να του δίνει ο Παναθηναϊκός χαρά του γιου σου.
1: Σωτήρη.

0: Δεν ξέρω, Γιώργο, αν είδες, παίζει πολύ μία είδηση όπου ένα ζευγάρι, μια οικογένεια βασικά από τη Βρετανία, πούλησε τα πάντα στη Βρετανία όπου ζούσε για να εγκατασταθεί μόνιμα στην ορεινή Πελοπόννησο.
1: Πολύ καλό στα παιδιά.
0: Με τη φωτιά όμως στην Αιγιαλία που έκαψε και εκεί αρκετές χιλιάδες στρέμματα στα ορεινά νερά, στις νερατζιές νομίζω λεγόταν η περιοχή πάνω από το Αίγιο, κάει και το σπίτι τους,
1: ολοσχερός.
0: Είχαν πουλήσει τα πάντα λοιπόν στη χώρα τους, ήρθαν να αγοράσουν το σπίτι, επένδυσαν περισσότερα από 300.000 ευρώ για να δημιουργήσουν αυτό το ιδανικό σπίτι για αυτούς στα βουνά της Βόρειας Πελοποννήσου.
1: Πανεκκίνηση λέγεται αυτό, restart θα το λέγανε οι Σάξονες, αυτό και... που κάνανε λέγεται πανεκκίνηση.
0: Ναι, θέλαν να έρθουν στην Ελλάδα σε
1: ένα
0: καλύτερο περιβάλλον, ας πούμε, όμως καταστράφηκαν αυτή τη
1: καταστράφηκαν.
0: Στιγμή. Οι ίδιοι όμως δεν χάνουν την αισιοδοξία τους, λένε ότι θα το ξαναχτίσουν από την αρχή.
1: Μακάρι και μακάρι να τους βοηθήσει και το κράτος, όπως υποτίθεται θα κάνει και με τους υπόλοιπους. Τα χρήματα πρέπει να δοθούν στους πληγέντες και άμεσα. Δεν υπάρχει λογική του, θα το δούμε ρε παιδιά, κάντε λίγο υπομονή σε κανένα χρόνο, 1,5, δεν ξέρω εγώ τι, γιατί κάποιες εκκρεμότητες εξακολουθούν να υφίστανται. Τα χρήματα πρέπει να δοθούν. Και ειδικά εκεί που όφιλε το κράτος να έχει λάβει πρόνοια προπαρασκευαστικά, δηλαδή πριν την καταστροφή. Όταν το κράτος σου ζητάει να πληρώνεις λογαριασμούς, δέκο και τα υπόλοιπα που πληρώνεις, δεν γίνεται να σε αφήνει ανυπεράσπιστο πριν την καταστροφή. Και όταν η καταστροφή έρχεται και σε πλήττει, πρέπει να σε αποζημιώνει. Εγώ όμως επαναλαμβάνω και το προτείνω ξανά και είδα ότι κανένα δυο ακροατές το έχουν στείλει και σε μήνυμα κιόλας τις προηγούμενες μέρες. Βρείτε τρόπο, εσείς που έχετε σπίτι και είναι μέσα σε μια έκταση η οποία είναι καλλιεργήσιμη ή συνορεύει με ημιδασική ή δασική. Μιλάω πάντα για τις νόμιμες κατοικίες, κατασκευές. Ασφαλίστε το. Ασφαλίστε το. Μέσα στις δαπάνες που έχετε για το σπίτι, για την κατοικία σας, αναφέρομαι στις δαπάνες συντήρησης. Αναφέρομαι στον καθαρισμό, σε αυτά που πρέπει να γίνουν. Προσθέστε μέσα και τη δαπάνη για την ασφάλεια του σπιτιού. Δεν λέω ότι θα πάρετε. Μπορεί εσείς να αποτιμάτε ότι η εμπορική αξία του σπιτιού είναι, ξέρω εγώ, τριπλάσια, πενταπλάσια από αυτή που θα σας δώσει μια ασφαλιστική εταιρεία. Είναι όμως κάτι αυτό. Είναι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε. Και βέβαια υπάρχει και ένας αυστηρός νόμος. Το ξέρω γιατί τον μελετάω, γιατί και εγώ είμαι σε ένα σπίτι, όπως ξέρεις, στη Μεσσηνία που. Ποιος σου λέει ότι πρέπει να έχεις γεννήτρια. Πρέπει τα δέντρα να μην είναι κοντά στα σπίτια, νομίζω μια απόσταση, δεν θυμάμαι τώρα, 3-4 μέτρων. Πρέπει και τα δέντρα να έχουν κλαδευτεί εντός περίφραξης, αν έχεις δέντρα. Οφείλεις να είναι, ξέρω εγώ, να έχεις εκεί πέρα με κάπου μια, αν δεν έχεις γεώτρηση, να έχεις τη δυνατότητα να βρεις γρήγορα νερό. Αυτά είναι όλα υποχρεώσεις. Δηλαδή, άμα έρθει κάποιος και σου κόψει πρόστιμο και τα δει ότι δεν τα έχεις, φεύγει αυτός και σου έχει χρεώσει μια 30.000 ευρώ, που δεν είναι και λίγα τα χρήματα. Άρα δεν μπορείς να λες έχω σπίτι αλλά το έχω παρατήσει όπως να είναι. Δεν γίνεται. Έρχεται η καταστροφή. Σε διαλύει γιατί φωτιά εάν πάρει το σπίτι αφήνει μόνο ξέρεις.
0: Μόνο στάχτη.
1: Και τείχους.
0: Και ντουβάρια.
1: Και ντουβάρια. Μπορεί να λες ότι θα είμαι τυχερός. Εσύ μπορεί να αισθάνεσαι τυχερός και να είσαι. Και να είσαι για πολλά καλοκαίρια. Από πίσω μπορεί να είναι ένας βλαμμένος όμως. Ή μπορεί να είναι ένας ο οποίος έχει σχέδιο ή έχει εντολή. Ή μπορεί να είναι ένα καλώδιο το οποίο κρέμεται εκεί και κουνιέται 70 χρόνια και περιμένουμε να τα πέσει γιατί το βάλανε πριν από 70 χρόνια ας πούμε. Ή άλλα που μπαίνουν πιο γρή, πιο νέα. Εσύ μπορεί να αισθάνεσαι τυχερός αλλά η τύχη σου κάποια στιγμή θα τελειώσει.
0: Γυρνάμε πάρα πολύ την υπάρχει και η ατομική ευθύνη και συμφωνώ μαζί σου. Όμως αυτό που είπες και νωρίτερα, πληρώνουμε τους λογαριασμούς που έχουν μέσα και τους φόρους μας και είμαστε νομοταγείς πολίτες. Θεωρούμε ότι το κράτος θα μας προστατεύσει στην περίπτωση φωτιάς. Τώρα θα μου πεις, με όλα αυτά που βλέπεις, μπορείς να κάνεις και αυτό που μόλις είπες, δηλαδή να ασφαλίσεις το σπίτι σου, να είσαι εσύ καλυμμένος από τη δική σου την πλευρά για το ομιγέννητο να σου καεί το σπίτι. Το ακούω και τα δύο. Και αυτόν που θα πει ότι πληρώνω τους φόρους μου, περιμένω από το κράτος να με σώσει.
1: Όλοι τους πληρώνουμε. Έχουμε πυροσβεστικό όχημα ο καθένας για το σπίτι του.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν είμαι σε θέση να το. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Αν το γνωρίζεις εσύ.
0: Άμπρα.
1: Για σε αυτή την περίπτωση, ξεσβάζει. Αν το πυροσβεστικό σώμα είχε ένα πυροσβεστικό όχημα για τον καθένα μας, θα έβαζε ένα στην έναρξη της αντιπυρικής, ένα όχημα έξω από κάθε σπίτι και θα το τραβούσε στο τέλος αντιπυρικής. Αλλά επειδή δεν υπάρχει αυτό. Και εξακολουθούμε να έχουμε πτυτικά μέσα και νομίζω στην Ευρώπη έχουμε τα περισσότερα, είμαστε στους πρώτους τρεις με τα περισσότερα πτυτικά μέσα. Και ένα πυροσβεστικό σώμα έχουμε, το οποίο έχει κενά ακόμα, γιατί είναι περίεργη η μορφολογία του εδάφους στη χώρα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που δεν γίνανε στο παρελθόν. Αλλά οφείλουμε και εμείς να λάβουμε μια πρόνοια. Εννοείται ότι το πρώτο πράγμα πρέπει να γίνει είναι αποζημίωση στο κράτος. Είπα, από εκεί ξεκίνησα τη σκέψη μου.
0: Και είναι και δέσμευση του Πρωθυπουργού, όπως είπε χθες.
1: Ναι.
0: Να γίνει νωρίτερα από κάθε άλλη φορά.
1: Γιατί το κράτος έρχεται. Και να μην αρχίσουμε να λέμε περί νομιμοποίησης αυθαιρετών. Ναι. Όταν έχουν περάσει 15, 20, 30 χρόνια που άλλο σε πληρώνει. Δεν μπορεί να του πει, α, εδώ που το χτίσες, τώρα το θυμήθηκες ότι δεν το χτίσες.
0: Όταν μου
1: 30 χρόνια
0: που,
1: που σε πληρώνει, ενώ ως κράτος και ως υπηρεσία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε.
1: Και να επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.

0: Real FM.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJet. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
3: 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJet ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε.

0: νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων και του ρυσφετιού, τόνισε κατά την παρουσίασή της ο Πρωθυπουργός. Υποβλήθηκε στην Κομισιόν από τον Υπουργό Οικονομικών το αίτημα για επέκταση της ρήτρας διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Στον ανακριτή απολογείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: 33 λεπτά μετά τη μία. Είπαμε χρόνια πολλά στις σωτηρίες, στο Σωτήρι. Εγώ έχω και δύο, για να ξέρεις. Έχω μάνα και κόρη. Και έχουμε και τη Ρίτσα Μπιζόγλη επίσης, να τη χαιρόμαστε.
1: Το κορίτσι μας, τη Ρίτσα μας. Χρόνια της πολλά. Και στο Σωτήρι από την Αμοργό, να πούμε χρόνια πολλά.
0: Γεια σου, Σωτήρι. Και το Σωτήρι τον Τριφυλάρα, βέβαια.

0: στο στούντιο papakirialfm.gr έρχονται τα μηνύματα σας ήδη. Ένα τέτοιο είναι του Άρη, λέει, αν πας τώρα, λέει, σε σπίτια που τα δέντρα είναι δίπλα στα σπίτια και το κράτος τους πει ότι πρέπει να κοπούν, τι θα γίνει? Συλλαλητήρια, ακόμα, λέει, στο ζούμπερι δίπλα στο μάτι είναι παντού δρομάκια, φράκτες κτλ. Μόνο το κράτος στέει. Άρη μου, δεν φταίει μόνο το κράτος, αλλά φταίει κυρίως το κράτος. Διότι μπορεί να μην άκουσες προχθές και παραπροχθές, βγάλαμε τον αντιδήμαρχο της Μάνδρας, τον κύριο Ρώτα, και την προηγούμενη μέρα τον κύριο Σταμούλη, τον αντιστράτηγο εναποστατήτου του πυροσβεστικού σώματος, που μας περιέγραφαν με ποιο τρόπο σε αρκετές περιπτώσεις, σε αρκετές επαναλαμβάνω περιπτώσεις, δασικοί με όμικρον γιώτα, σε διάφορα δάση, όταν επιλαμβάνεται ο Δήμος με οδηγία του πυροσβεστικού σώματος για χάραξη αντιπυρικών, απειλεί με μηνύσεις, με δικαστήρια και τα συναφή. Άρα κυρίως φταίει το κράτος, αλλά φταίμε και εμείς. Έτσι είναι προφανές. Right here with me, babe, where it truly και αυτό που λέγαμε πριν το σημειώνει εμφατικά η Ελένη από Θεσσαλονίκη. Λέει, με τις αποζημιώσεις πρέπει να δούμε λιγάκι. Ακόμη δεν έχουν πληρωθεί άνθρωποι από προηγούμενες καταστροφικές καταστάσεις. Η πρόταση για την ασφάλιση του σπιτιού με βρίσκει σύμφωνη. Προσοχή, λέει, στα ψηλά γράμματα. Υγεία σε όλους. Ελένη από Θεσσαλονίκη, να είστε καλά, Ελένη μας.
1: Και ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ μας λέει ότι 14 χρόνια, λέει, που ζει στη Γερμανία, δεν μπορεί να φανταστεί ότι κάποιος δεν έχει ασφαλισμένο το σπίτι του. Καλύβα, να έχεις γκαράζ, θα πρέπει να είναι 100% ασφαλισμένο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς την κουλτούρα μας.
0: Ακριβώς. Το να λέμε εμείς δεν είναι στην κουλτούρα μας και να ζούμε την κλιματική αλλαγή. Την κλιματική κρίση, μάλλον. Την κλιματική κρίση. Να βρισκόμαστε στο επίκεντρο της κρίσης και να λέμε, αμά, δεν είναι στην κουλτούρα μου, εμένα. Εγώ είμαι Έλληνας. Ναι, ρε, μεγάλη, αλλά δεν θα σε ρωτήσω το περιβάλλον, ούτε το κλίμα. Πάμε σε έναν ειδικό του κλίματος.
1: Πάμε. Τέσσερα Αρνιακό στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλό μεσημέρι. Όπα.
1: Δεν σε ακούμε καλά, Τάσο. Μήπως είσαι σε ανοιχτή

0: Κρόση.
1: Για να δω, όχι, ούτε είμαι, αλλά είμαι. Με ακούτε τώρα καλύτερα?
2: Λίγο καλύτερα.
1: Λίγο καλύτερα.
2: Λίγο καλύτερα.
1: Ναι, ωραία.
2: Είστε και σε διακοπές.
1: Ναι, βέβαια.
2: Οπότε ναι. Ζητάμε συγγνώμη που διακόπτουμε τη...
1: Παρακαλώ.
2: Τη χαλάρωση. Διαβάζουμε για σαραντάρια με μελτέμια για τις επόμενες μέρες.
1: Πράγματι. Περιμένουμε ένα θερμό κύμα 8, 9 και 10 του μηνός, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, με τον υδάγυρο να φτάνει στις γνωστές πυρωτικές περιοχές, Λάρισα, Αττικοβιωτία, Μακεδονία, Λαμία, στους 38, 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα το Σάββατο, στη Λαμία, τη Λάρισα, το Κιλκί. Αυτές οι περιοχές θα είναι το επίκεντρο της νέας ανόδου της θερμοκρασίας, η οποία όμως δεν θα κρατήσει πολύ, αφού από την Τρίτη περιμένουμε άνοδο της αστάθειας. Δηλαδή,
0: Τάσο μου, είναι πολύ δύσκολη επικοινωνία.
2: Ναι.
0: Σε κλείνουμε και σε ξανακαλούμε για να φτιάξουμε λίγο τη σύνδεση.

0: Ελένη μου, γλυκιά μου, Ελένη από Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και εύχομαι και εσύ αν έχεις εορτάζοντες, εορτάζουσες, να τους χαίρεσαι.
1: Να τους χαίρεστε, παιδιά.
0: Ο παδικός μου, ο Μάρκος ο διεκπαιριωτικός, πού είσαι ρε μεγάλε. Ο Μάρκος ο διεκπαιριωτικός
1: σύζυγος. Είναι φίλος σου ο Μάρκος.
0: Θεός, λέει καλησπέρα σας, έχουμε καιρό να τα πούμε. Και λέει, μια ερώτηση για κάποιον για το λόγο, γνώρισα τη γυναίκα μου. Ποιος συνέπεια την πεθερά μου, εν ώρα εργασίας. Αυτό θεωρείται εργατικό ατύχημα. Εργατικό ατύχημα θα θεωρείται, Μάρκο διεκπαιριωτική, αν μάθει η πεθερά σου τι μας έστειλες. Επίσης, Μάρκο, να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν η καλή σου, ρε παιδί μου, είναι στη δουλειά όπως και εσύ, δεν προλαβαίνετε ούτε εσύ να μαγειρέψεις, ούτε η καλή σου. Και μαγειρεύει η πεθερά σου. Εσύ τρως δηλαδή ήσυχος ότι αυτά που τρως είναι οκ okay και ξέρει και η πεθερά σου δεν θα φάει. Οι κορίτες γιατί είναι στη δουλειά και είναι το φαγητό μόνο για σένα. Είσαι βέβαιος εσύ δηλαδή.
1: Οπό, τι βάζεις τώρα.
0: Περνάς την ημέρα χωρίς διαταραχές. Εσύ με τόσα που τις έχει γράψει για τις πεθεράς.
1: Να σου πω κάτι. Μετά θα έχει και τα δίκια της και αυτή η γυναίκα να το δηλητηριάσει κάποια στιγμή.
0: Εκτός και αν του κάνει μυθριδατισμό, ξέρεις, είναι ο μυθριδατισμός.
1: Τι εννοείς, όχι.
0: Μπράβο, ο Μυθριδάτης, ο οποίος φοβόταν ότι ο βασιλιάς Μυθριδάτης φοβόταν ότι θα τον δηλητηριάσουν.
1: Ναι.
0: Και το δηλητήριο σιγά σιγά, γιατί σου λέει κάποια στιγμή ο οργανισμός θα εξοικειωθεί. Θα συνηθίσει. Μπορεί να το έχει περάσει ο Μάρκος αυτό. Και μας έλεγε κρίσιμα πράγματα ο Τάσος Αρνιακός για το τριήμερο που έρχεται.
1: Πάμε. 8, 9 και 10 Αυγούστου μας είπε ο Τάσος ότι έρχονται με υψηλές θερμοκρασίες.
2: Με ακούτε καλύτερα.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα, όντως.
2: Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, μετά τα σημερινά 36 και 37, περιμένουμε και στην Αττική περιμένουμε ένα 36 με 37 και στη Θεσσαλονίκη με 35. Μας περιμένει ένα ζεστό κύμα που έρχεται, όπως σας είπα, από την Παρασκευή και μετά μέχρι και τη Δευτέρα. Αυτό το θερμοκύμα θα επηρεάσει κυρίως τις γνωστές υπηρετικές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι οι πεδιάδες της Κεντρικής Μακεδονίας, το Κικής, οι Σέρες, όπως είναι η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, η Λαμία, η Αμφίκλια, η Μακρακόμη και ακόμα νοτιότερα ο Ορχομενός, η Θήβα, η Λουαδιά, είναι περιοχές, η Σπάρτη, είναι περιοχές που θα φτάσουμε τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τα μεσημέρια. Από εκεί και πέρα, από την Τρίτη και μετά, από τις 11 και πηγαίνοντας προς το 15 Αύγουστο, περιμένουμε αστάθεια, δηλαδή βροχές και μπόρες που μας φέρνει και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια αφενός μην να πέσει λίγο η θερμοκρασία, αφετέρου όμως αυξάνει το κίνδυνο για κεραυνούς σε ψηλό έδαφος, οπότε μπορεί να έχουμε και τοπικές φωτιές.
0: Επίσης, κύριε Τάσο, αυξάνει τον κίνδυνο να κρύω στη θάλασσα. Πάνω που ζέστανε δηλαδή και ετοιμαζόμαστε να πάμε και εμείς να ξεκουράσουμε
2: ένα ψυχιάτρο. Όχι. Μην περιμένετε κρύο αστεία πράγματα.
0: Ωραία,
2: θα πέσει ο υδράγυρος 2-3 βαθμούς, δηλαδή θα πάμε στους 36 με 37.
0: Α, μπράβο, εντάξει, έτσι και ανησύχησα.
2: Μην ανησυχείς. Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι γεγονός. Δεν πρόκειται για κλιματική κρίση, αλλά για κλιματική αλλαγή. Γιώργο μου, είναι κάτι που περνάει.
0: Σωστό.
2: Αυτό δυστυχώς δεν είναι κλιματική κρίση. Κακώς λέγεται κλιματική κρίση. Είναι κλιματική αλλαγή.
0: Ζούμε την αλλαγή.
2: Γενικότερα, υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό είναι το πρόβλημά μας το μεγάλο. Με τις θερμοκρασίες συνεχώς να αυξάνονται, μέση όρη κάθε χρόνο, αλλά και κυρίως η θερμοκρασία της θάλασσας. Αυτό είναι που φέρνει τους τυφώνες, τους κυκλώνες και τα προβλήματα όπως ήταν τα μεγάλες βροχοπτώσεις. Και στη χώρα μας, αφού ενώ δεν είχαμε, αποκτήσαμε και μεσογειακούς κυκλώνες.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Αρνιακό. Έχεις να του κάνεις ερώτηση, γιατί εγώ
1: να τον αφήσουμε να κάνει άνθρωπος καμιά βουτιά
0: ή να ξεκουραστεί. Ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε,
0: πολύ.
1: Τάσο.
2: Στη διάθεσή σας πάντα. Τα ξεκουράσματα αφήστε τα. Εγώ είμαι πάντα στη διάθεσή σας, γιατί αλίμονο ο εγκέφαλος πρέπει να λειτουργεί.
0: Λοιπόν, λειτουργεί και μια χαρά στην περίπτωση του Τάσου Αρνιακού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ένας και μοναδικός. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Άνοιξες μεγάλη κουβέντα, Γιώργο, με, με την ασφάλιση των σπιτιών και με τα δέντρα. Ο Άρης συνεχίζει το μήνυμα του που μας είχε στείλει νωρίτερα. Για πήγαινε, του λέει, στον Κάλαμο, ακόμα και αν σε αφήσει η δασική υπηρεσία και κόψε όλα τα πέφκα στο αστικό κομμάτι.
1: Δεν αφήσει
0: τους δρόμους και θα
1: δεν
0: σε αφήσει
1: το αυτό που λέει ο Άρης. Έχει δίκιο ο Άρης. Το συζητάμε. Αλλά εδώ υποτίθεται έχει πολιτεία. Η πολιτεία αυτά τα επιλύει τα ζητήματα και σε επίκαιρο χρόνο. Δεν αφήνει τον μπάχαλο. Δεν το αφήνει. Καταλαβαίνεις. Δεν τα αφήνει. Και όταν λέμε πολιτεία και σε επίκαιρο χρόνο, το λέω γιατί είδα και ένα βιντεάκι χθες, δεν ξέρω αν είναι πραγματικό. Υποθέτω ότι είναι σε μια περιοχή της Αττικής, σε ένα χώρο που τρεις αστυνομικοί, της όπια κιόλας, επιχειρούν να ελέγξουν κάποιον σε ένα από τους χώρους αυτούς που δυσκολεύονται να μπουν οι αστυνομικοί, ο οποίος πανικοβάλλει. Το αναφέρω αυτό γιατί πρόσφατα συζητάγαμε για ένα περιστατικό με κάποιους αγνώστους οι οποίοι στη Μαγούλα μπήκαν μέσα στο πάρκινγκ του πυροσβεστικού εκεί σταθμού και έκλεψαν ζάντες και λάστιχα από τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών που επιχειρούσαν και έσπασαν αμάξια. Αν είναι να πηγαίνουν οι αστυνομικοί και να φοβούνται, αναφέρομαι τώρα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μην τους στέλνετε. Κύριε Υπουργέ, μην τους στέλνετε. Αν είναι να μπαίνουν μέσα σε περιοχές όπου δεν μπορεί να ελέγξει ή να επιβληθεί ο νόμος, τους στέλνετε. Αφήστε τα άβατα. Είμαστε στην Ελλάδα του 2026, Αύγουστος. Αν τρέπονται σε φυγή τρεις αστυνομικοί από έναν τύπο ο οποίος σηκώνει τα χέρια του και κάνει ότι δεν ξέρω εγώ ότι έχει ζητήματα ή ότι είναι πολύ θαραλέος, μην τους στέλνετε. Αφήστε το.

0: Λέω, εγώ θέλω να σε προστατεύσω, Μάρκο, αλλά το κάνεις δύσκολο.
1: Θα το διαβάσεις.
0: Λέει ο Μάρκος ότι έχει έναν τρόπο, μην το διαβάσουμε, έχει έναν τρόπο να δοκιμάζει το φαγητό που του φτιάχνει η αγαπημένη του πεθερούλα. Άλλος, όχι ο Μάρκος.
1: Ντροπή.
0: Και παρακολουθεί τις αντιδράσεις και στη συνέχεια, αν είναι λίγο αναποφάσιστο στην αρχή, μετά αποφασίζει και τρώει κανονικά. Δεν το λέω, Μάρκο, δεν το λέω.
1: Ο Διονύσης λέει, συνήθως το ωραίο ανέκδοτο το ακούμε στο τέλος της εκπομπής. Του Μάρκου ήταν bonus.
0: Φίλε Μάκη, Δέσποινα καλοχέρι στο 211-200-8200. Καλοχέρι.

0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μου είχες πει εσύ βέβαια που θα πας. Εγώ θα πάω στη... όπως σου έχω πει, στη θάλασσα, έτσι.
1: Στη Μεσσίνη.
0: Μεσσηνία. Στη Μεσσηνία θα πάω. Μεσσίνη είναι μια πόλη της Μεσσηνίας. Έξω από την Καλαμάτα, μερικά χιλιόμετρα. Και μου λένε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο φέτος. Αυτό το οποίο περισσότερο με ενοχλεί από όλα, θέλω να σου πω, είναι εκεί που κάθομαι και βλέπω τη θάλασσα και χαλαρώνω. Και είμαι ήρεμος, παιδί μου, προσπαθώ να προσαρμοστώ εκεί. Ναι. Είναι όταν οι μπροστινοί τα μαζεύουν και φεύγουν και πάνε για φαγητό.
1: Τι, δεν μπορείς να το διαχειριστείς?
0: Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Θες να πας και εσύ μαζί τους?
0: Θέλω να πάω κι εγώ μετά. Ενώ κάθομαι, ρε παιδί μου, απολαμβάνω.
1: Απολαμβάνεις τη θάλασσα.
0: Ναι, κάνω και τις βουτιές μου. Ναι. Όταν πει ο μπροστινός.
1: Άσχετο από την παρέα σου.
0: Άσχετη, ναι. Δεν πάμε να φάμε. Ή ξέρω εγώ, έχουμε κάνει κράτηση. Δεν πάμε γιατί σε ένα τέταρτο πρέπει να είμαστε εκεί πέρα. Εκεί αυτό παθαίνω, αυτό που λένε το mind game που σου κάνουν εξή. Σταματά να σκεφτούμε τη θάλασσα μετά, σκεφτούμε τι θα φάω.
1: Δεν μπορώ.
0: Παλιά έτρωγα ό,τι είχα μπροστά. Έλεγα να κοιτούσα μπροστά να δω τι θα φάω. Τώρα κοιτάω και πίσω. Αυτό έχω πάθει με τα χρόνια, καταλάβες.
1: Φοβάσαι ότι μη σκάσει από πίσω καμιά γαρίδα και δεν την δεις.
0: Την αντιλαμβάνομαι.
1: Ενώ στο βουνό, παιδί μου, δεν έχεις αυτά τα προβλήματα.
0: Δεν έχεις στο βουνό άνθρωπος να λένε πάμε να φάμε τώρα. Έχει ένα κουτούκι, ξέρω εγώ, έχει μια... Τι, κάτσε ρε Μαρία, δεν έχει. Πού στο
1: αυτό,
0: βουνό.
1: Ναι.
0: Άμα περπατάς στο βουνό, πεινάς πολύ πιο γρήγορα από τη θάλασσα.
1: Τι να περπατήσω, Γιώργο μου, θα κάτσω κάτω από τον πλάτανο.
0: Ναι, για να φτάσει στον πλάτανο, πώς θα πας στον πλάτανο.
1: Θα μπαστικωθώ κάτω από τον πλάτανο.
0: Θα περπατήσει για να φτάσει στον πλάτανο.
1: Σιγά, θα περπατήσω 5 λεπτά από το σπίτι μου. Θα κάτσω 5 λεπτά θα περπατήσω. Κάτσω κάτω από τον πλάτανο. Ναι. Θα πιω τον καφέ μου. Ναι. Με το λουκουμάκι μου.
0: Είναι και το λουκούμι όμως. Ναι, σε ξεγελάει το λουκούμι.
1: Η γλυκό του κουταλιού.
0: Α, έχουν αυτά, παίζουν ακόμα.
1: Υποβρύχιο, βέβαια.
0: Και υποβρύχιο.
1: Σαν τζουμέρκα.
0: Βρίσκω ομοιότητες με την Πελοπόννησο.
1: Ναι, ναι, μοιάζουμε, μοιάζουμε.
0: Γλυκό του κουταλιού, εννοείς αυτά τα κλασικά, τα ορθόδοξα ή τα άλλα τα οποία είναι
1: τα πολύ ορθόδοξα, extreme. Εσύ.
0: Δηλαδή μελιτζανάκι δεν παίζει εσάς?
1: Γιατί, είναι παραδοσιακό είναι και το μελιτζανάκι.
0: Παραδοσιακό είναι.
1: Δεν το έχουμε πολύ. Εμείς καρύδι έχουμε περισσότερο.
0: Ντομάτα.
1: Απαπα. Όχι, όχι.
0: Ντομάτα.
1: Όχι, όχι. Καριδάκι.
0: Κάποιος είχε βγάλει.
1: Περγαμόντο.
0: Είχε βγάλει εσύ. Και μου θέλετε και λέω, όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και του χρόνου.
0: Μελιτζανάκι ήταν.
1: Γλυκό σταφύλι.
0: Το σταφύλι το τρώω.
1: Καρπούζι κάνουμε. Με τη φλούδα.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Πάρα πολύ νόστιμο. Το σου φέρω να δοκιμάσεις.
0: Θα μου φέρεις. Δεν μετά... έχετε τα άλλα όμως. Δεν έχετε δίπλες και τέτοια εσείς.
1: Όχι, όχι. Κουραμπιέδες έχουμε. Ραβανί.
0: Εμείς τα βγάζουμε τα Χριστούγεννα αυτά.
1: Όχι, όχι. Όχι. Κουραμπιέδες εμείς όλο το χρόνο. Σήμερα, ας πούμε, που είναι. Καλά, όχι σήμερα είναι η νηστεία. Αλλά το 15 Αύγουστο, ναι. Σε κάποιο Μάριο ή σε κάποια Μαρία Παναγιώτη που θα γιορτάζει.
0: Κάνετε κουραμπιέ.
1: Ναι. Είναι, το έχουμε το γλυκό των όλων των γιορτών. Το κουραμπιέ. Στους γάμους φτιάχνουμε, στις βαφτίσεις.
0: Βγαίνει και σε φρέντο κουραμπιές, επειδή είναι καλοκαίρι. Όχι. Δεν έχει κουραμπιέ φρέντο δηλαδή.
1: Όχι.
0: Ο ίδιος, ο αυτός που ξέρουμε.
1: Παγωτό κουραμπιέ δεν ξέρω αν έχει φτιάξει καμιά φορά.
0: Έχουμε σχεδίσει στη Θεσσαλονίκη σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Όλες τις γεύσεις τις βάζουν στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δίπλες δεν έχετε.
1: Δίπλες όχι.
0: Σας λυπάμαι, ρε.
1: Αφάς ραβανί, λαδοραβανί.
0: Γαλατόπιτα.
1: Γαλατόπιτα, ναι. Χωρίς φύλλο.
0: Έχετε και γαλατόπιτα.
1: Χωρίς φύλλο.
0: Εντάξει, κάτι κάνετε.
2: Real FM. Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μπάτσε στο Ραγασιανή. Έχω από άνθρωπο στενό συνεργάτη.
1: Ναι.
0: Φοβερή κουραμπιέδε από μαμά βραχάλη. Γεύμα κανονικό.
1: Ναι, είναι τόση.
0: Δείχνει παιδιά και του δείχνει είναι τριπλάσια από αυτού που εμεί συνήθω τρώμε τα Χριστούγεννα.
1: Ο Μιχαλέλης λέει αυτό. Είναι ναι. Γεύμα για όλη τη μέρα. Εντάξει. Γεύμα για όλη τη μέρα. Αυτό έχει και θερμίδες.
0: Φάει, για... και ξέρει. Ναι, έχει φάει και ξέρει.
1: Τους κάνουμε, είναι όλο βουτυρό.
0: Σταμάτα, μη λες άλλα.
1: Είναι. Πεντανόστιμο. Βουτυρένι.
0: Και κάνει και καλά, το από τη μητέρα σου.
1: Κάνει, τα πάντα κάνει. Αλλά το καλύτερο.
0: Στους επόμενους μήνες θα γίνουμε φίλοι εσύ κι εγώ.
1: Θα σας φέρω και ραβανί. Μαρία, πρέπει να έχεις φάει καμιά φορά ραβανί από τη μαμά μου. Την κάνουμε με λάδι εμείς. Γίνεται σαν χαλβά, μου το έχουν πει εσείς εδώ οι Αθηναίοι που δεν ξέρετε, ναι. Ότι είναι σαν χαλβάς, αλλά είναι ραβανί λαδερή με έτσι πολύ ωραίο σωμάκι από πάνω και τι να σου λέω τώρα, θα
0: και
1: φέρω να δοκιμάσεις.
0: Και συγκρίνεις το λαδερό αυτό που λες με τη γαλατόπιτα, παιδί μου.
1: Δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει
1: συγκρίση. Θα το φας και θα μου πεις. Δεν έχεις ξαναφάει, σου λέω.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως με το ατύχημα που είχε γίνει στη... Όχι, κόλλησα τώρα. Εσύ δεν είχες γεννηθεί καν τότε, δεν το συζητάμε. Τσερνόμπιλ. Καλά, είχαν και μια δυσκολία τότε στη δημόσια τηλεόραση να μας πούνε ότι έχουν διαρροή ουρανίου στην Σοβιετική Ένωση. Είχαν μια δυσχέρεια, την είχαν. Μας λέγανε κιόλας ότι μείνανε. Κάποιοι άλλοι γράφανε εκεί ότι μην ανησυχείτε. Τώρα διενεργό νεύος δεν θα πέρασε από την Ελλάδα. Λες και ήταν. Θα πάω εγώ από Ελλάδα, δεν παίζει παιδιά, δεν. Φεύγω για κεντρική Ευρώπη. Αλλά θυμάμαι ότι μου άρεσε τόσο πολύ γαλατόπιτα. Είχα πλακώσει ένα ταψί μετά την αποκάλυψη ότι υπάρχει θέμα. Αλλά ήμουν αδίστακτος. Έπεσα μέσα, δεν άφησα τίποτα. Και ήμουν πιτσιρίκι, μου φανταστείς.
1: Τελικά όλο καλά.
0: Μια χαρά. Από ό,τι βλέπεις.

0: φίλη μου η Κατερίνα Εκάβουρα με καλεί στην ΠΑΤ μου για τους σωστούς λόγους.
1: Θαλασσινά.
0: Μου λέει, ελάτε λέει στην ΠΑΤ μου να σας κάνω τραπέζι πατινιώτικο με θαλασσινά. Λέει, άμα βλέπετε τη θάλασσα, στους λαγοκέφαλους φοβάστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν φοβάμαι κανένα λαγοκέφαλο εγώ. Εκεί που βουτάω έχει καρέτα-καρέτα και η καρέτα-καρέτα κυνηγούν τους λαγοκέφαλους και τα αυγά τους επίσης. Όπου έχει καρέτα-καρέτα, μην ανησυχείς. Τι με κοιτάς. Γιατί... Τα χελονάκια που τα διώχνετε, που δεν σας αρέσουν, τα βλέπετε δίπλα σας, σας κοιτάνε και τρομάζετε.
1: Όχι καλό που θα τρομάξω. Δεν θα τρομάζω με τις αρκούδες και τα φίδια, θα τρομάξω με τη χελονίτσα.
0: Είναι κάτι ενήλικα τα οποία τα βλέπεις δίπλα σου και λες τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
1: Σαν... Τεράστια.
0: Σαν υποβρύχια είναι.
1: Όχι, εγώ έκανα δήλωση φέτος. Θα μπω μέχρι τα γόνατα στη θάλασσα.
0: Γιατί?
1: Δεν την παίρνω πιο μέσα. Δεν θέλω να βγω λήψη.
0: Φοβάσαι το λαγοκέφαλο.
1: Ναι, δεν θέλω να βγω λήψη. Τα θέλω όλα μου.
0: Θα έρθει ο λαγοκέφαλος ένα πλασματάκι τόσο να σου κάνει. Αυτό.
1: Ναι.
0: Σε έχει επηρεάσει και με το βιντεάκι το οποίο θα σου πούνε παλιό, του 2005 που είναι μια κυρία με κάτι κυρίους σε μια κτήτη. Το
1: κουτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικούτικ Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι οι Σίτζετς. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προς τις Κυκλάδες με τα ταχύβλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψα με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Οι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 601 πλάς κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως στα προγράμματα ιατρικής, οδοντιατρικής και επιστημών υγείας, σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings by Subject του 2026. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για αριστεία στην εκπαίδευση των ιατρικών επιστημών και επιστημών υγείας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.
0: Και έχεις και τον φίλο μας τον Πανετολικό, έτσι υπογράφει. Ραβανή, λέει, ξεροψημένη, από το ξηρόμερο, η αρχή και το τέλος της ζωής.
1: Γεια σου, ρε, τι τόρμε.
0: Ανοίγω παρένθεση. Εξαιρετικές εμφανίσεις του Πανετολικού. Είδα την παρουσίαση. Μ' αρέσει περισσότερο η μπλε, αλλά και η κίτρινη είναι καταπληκτική.
1: Είναι πολύ ωραίες και έχουμε φτιάξαμε και το άγαλμα των τέτορμων έξω από το γήπεδο.
0: Ναι, αρέσει. Και κιόλας είναι και η φιγούρα του και στις δύο φανέλες. Ναι, και στη μπλε και στην κίτρινη. Να πω στον Πανετολικό και σε σένα, δεν έχετε δοκιμάσει όμως τη γανόψωμο στη Μεσσηνία, καταλάβες.
1: Όχι, δεν, όχι, έχω δοκιμάσει. Έχω πάει. Έχω πάει, ναι. Έχω δοκιμάσει και η γαλατόπιτά σας είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Και το τηγανόψιμο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αλλά σαν τη ραβάνη δεν έχεις φάει.
0: Στη δίπλα που σου είπα.
1: Δίπλα δεν έχω
0: δεν
1: πάει.
0: Ξέρουν, εσύ, γιατί δεν ξέρουν. Και επίσης οι κυρίες και οι κύριοι που θέλουν να είναι κομψοί και τα λοιπά. Αλλά τη δίπλα.
1: Τι
0: να την απολαύσεις. Αλλά θες τη μαρίσιο μέλι, θες καλό μέλι. Και ρίχνεις από πάνω, όσοι είναι η δίπλα, βάζεις μέλι από πάνω, κατάλαβες. Και το τρως αυτό.
1: Μετά θα πονάνε τα δόντια σου όμως.
0: Τι?
1: Θα σε πονάνε τα δόντια σου με τόσο μέλι.
0: Γιατί να σε πονάνε τα δόντια σου?
1: Με τόσο γλυκό, με τόση ζάχαρη θα κρυσταλώσουν.
0: Δηλαδή, άμα τρως μέλι, πονάνε τα δόντια σου.
1: Άμα φάω τόση ποσότητα μέσα σε μια μπουκιά.
0: Εγώ δεν είπα να φας ποσότητα. Δύο δίπλες να φας, μια χαρά εσύ μετά.
1: Δύο δίπλες μισό κιλό μέλι πάνω.
0: Για το μισό. Καλύπτει για το μισό της ημέρας. Όσο είσαι στη θάλασσα.
1: Το έχεις μαζί σου για να μην επηρεάζεις από τους μπροστινούς που πάνε για φαγητό.
0: Βγάζεις τη δίπλα με το μέλι, μπλακό. Ή την έχεις φάει στο σπίτι, την έχεις φάει, παιδί μου, και σε κρατάει.
1: Α, στο σπίτι.
0: Αλλά μετά βέβαια το θέμα είναι πώς βουτάς. Και αυτό σωστό.
1: Άμα έχεις φάει μισό κιλό μέλι.
0: Ναι.
1: Θα προσελκύεις και τους λαγοκέφαλους.
0: Όχι, ρε.
1: Άμα φοράς το μαγί, σε φάει μέλι και σε πασαλιμένος.
0: Ούτε εσείς έχετε στα ποτάμια πάνω και στις λίμνες.
1: Όχι, δόξα τω Θεώ. Καμιά πέστροφα. Πολύ νόστιμες και πέστροφες.
0: Να σου πω, είχα πώς το λένε, διαβάσει ότι κατεβαίνουν οι αρκούδες και τα τσακάλια και οι λύκοι στα χωριά κάτω, στα μέρη σου.
1: Ναι. Δεν βρίσκουν φαγητό να φάνε και μπαίνουν στα χωριά. Εντάξει, είναι συχνό φαινόμενο, χρόνια τώρα συμβαίνει. Τώρα τελευταία όμως περισσότερο έχει αυξηθεί. Αν δεν τα πειράξεις, δεν σε πειράζουν, τα αφήνεις, θα φύγουν.
0: Και εμείς έχουμε τσακάλια πάρα πολλά στη Μεσσηνιακή, Μανή και στη Λακωνία. Δεν σε πειράζουν. Απλά το βράδυ έρχονται και φωνάζουν. Είχα και μια φίλη πέρσι που τα άκουσε πρώτη φορά και μου είπε: έχει river party εδώ πιο κάτω. Λέω: ναι, αυτοί είναι όλοι. Κάνουν party. Μου λέει: η μουσική για δεν ακούγεται.
1: Έφαγαν τους μουσικούς.
2: Real FM. Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνη το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπι και τις αγαπημένες Γκάμπι γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Κατά την παρουσίασή της, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να παραμένει εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Πρόθεση της κυβέρνησης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και ως τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έτοιμα για επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Σπυρακάκης. Πρόκειται για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών, προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ασκήθηκε σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σφοδρή επίθεση σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας ότι εξαντλούνται τα πυραυλικά αποθέματα του Πενταγώνου. Όσοι διαραίουν προδοτικές αναφορές καταζητούνται και θα φυλακιστούν, σημειώνει σε ανάρτησή του. Η Τεχεράνη στο μεταξύ δηλώνει ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνία Ιράν-Ομάν για την οριοθέτηση νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούζ. Υποστηρίζει ότι η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει η Ουάσιγκτον.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την απόκτηση του διεθνούς όγκρου μέσου Μίλαν Βιτάλης που αγωνιζόταν στην Γκιόρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον ΠΑΟΚ επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο διεθνής αμυντικός που αγωνιζόταν στη γερμανική Augsburg αποτελεί την έκτη φετινή μεταγραφή της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά τις 2, δεύτερη ώρα εκπομπής, με Μαρία Χριστοδούλου στη θέση της Μαρίας Ψάλτη, αλλαγή στην ομάδα.
1: Μαρία στη Μαρία.
0: Μαρία στη Μαρία. Με Δέσποινα Καλοχέρι στο 2-10-200-8-200, studio-papaki-real-fm.gr για τα μηνύματά σας. Εμείς παραμένουμε ίδιοι, είπαμε, τα υπόλοιπα.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Κυρία Κασιανή Βραχά, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4 για 2 ακόμα ώρες. Ο φίλος μου ο Παύλος λέει: Γιώργο, γιατί γνωρίζεις τις δίπλες? Αυτό είναι ποντιακό γλύκισμα, παρεπιπτόντως μεγάλωσα με αυτές, αλλά και με σιροπιαστά, με κουταλάκι γλυκού, φυσικά λέει και με υποβρύχιο. Να δεις, λέει, αν με δεις, καταλαβαίνεις τα αποτελέσματα αυτής της διατροφής. Γεια σου, ρε Παύλο. Να σου πω γιατί. Γιατί εκεί στην Μεσσηνία από την οποία κατάγομαι, και οι δύο παππούδες και γιαγιάδες ήταν αγρότες και μάλιστα πολυμελείς οικογένειες, δηλαδή, και αυτοί κάνανε πολλά παιδιά, αλλά και ήταν και μέλη, ήταν πολύτεκνες οικογένειες τους. Επομένως πηγαίναν με τη σοδιά και είχαν μάθει όχι μόνο αυτές οι οικογένειες και οι υπόλοιπες εκεί να αξιοποιούν το αλεύρι, δηλαδή και το τηγανόψιμο που είπα στην Κασιανή, και το αλεύρι, δηλαδή και το αλεύρι στο τηγάνι, το οποίο το φτιάχνανε, και αν είχαν μέλι βάζανε, αλλιώς το τρώγανε έτσι, τηγανίτες, πως λέμε, τηγανίτες. Και βέβαια και η δίπλα που είναι από αυγό και από ζυμάρι και αυτή. Τα ξέρανε αυτά, δηλαδή, τα ξέρανε, τα αξιοποιούσαν όλα. Και το αλευρόζουμο ακόμα. Οπότε ως πιτσιρίκι τα βλέπα εγώ αυτά, μου μυρίζανε και ήθελα να τα δοκιμάσω όλα. Οι δίπλες μου μείνανε και τώρα. Εμείς... γι' αυτό, τις ξέρω γιατί τις τρώω, Παύλο μου, γι' αυτό.
1: Εμείς ξέρεις τι κάνουμε. Επειδή κάνουμε πάρα πολλές πίτες στην Ήπειρο και στο Ξηρόμερο, τα κομμάτια που περισσεύαν από το φύλλο, το γύρω-γύρω που έκοβε στην πίτα, το κάνανε όλο μαζί με λάδι και φέτα. Μπράβο. Στο τηγάνι.
0: Και το λέμε πίτα.
1: Μουτζομένι.
0: Μπράβο. Αυτά, συγγνώμη, αυτά είναι ήθη και έθιμα που βρίσκεις στις περιοχές οι οποίες δεν είχαν πρόσβαση, για παράδειγμα, στο κρέας.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν εύκολη πρόσβαση. Ναι. Μπορεί να τρώγανε μία φορά την εβδομάδα στις καλύτερες των περιπτώσεων. Ή στα πτηνά δεν είχαν πρόσβαση στο κοτόπουλο που λέμε. Εύκολη πρόσβαση. Όσπρια, αν ήταν τυχερή, και κυρίως αλεύρι. Το αλεύρι, παρόλα αυτά, και οι δικοί μου κάτω είχαν και το λάδι. Λάδι και σταφίδα. Επομένως, ψάχνοντας τις ρίζες του ο καθένας και η καθεμιά, μπορεί να ανακαλύψει κιόλας ότι αυτές οι ρίζες συνοδεύονται από συγκεκριμένα εδέσματα. Τα οποία τώρα, άμα τα δοκιμάσεις, λες: α, τι εκλεκτό. Τότε τρώγανε το.
1: Κάθε μέρα.
0: Το αλεύρι μέσα στο λάδι, το τηγανίζανε, γιατί δεν είχαν άλλη δυνατότητα. Να, και η Νίκη.
2: Θέλετε να σταματήσετε να μιλάτε για φαγητά μεσημεριάτικα?
0: Δώσε και εσύ. Αλεύρι μέσα στο λάδι.
2: Τώρα θα έτρωγα και τα πάντα, όσο μπορεί να φανταστεί.
0: Τι σου έλεγα πριν? Έλεγα πριν για το Mind Game στην παραλία. Ότι κάθομαι, θαυμάζω την παραλία, απολαμβάνω το νερό, μέχρι κάποιος μπροστά ή πίσω να πει: δεν πάμε, φάμε τώρα.
2: Και πουλάνε και τους λουκουμάδες αυτούς τους παραλιβάστας.
1: Θα ακούει και ο κύριος Φίλης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και θα κλείσει το τηλέφωνο να πάει να φάει και αυτό.
0: Είναι και καλοκαίρι. Άλλωστε, είναι και λιτοδίαιτος ο κύριος Φίλης. Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Καλώς τον.
3: Γεια σας, γεια σας. Πεινάσαμε.
0: Είδατε, είναι μεταδοτικό.
3: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσει, κυρία Κασιανή.
1: Ναι. Κύριε Φίλη, έχουμε τις τελευταίες ημέρες ένα νέο μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη είχαμε συνολικά 27 υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο, από τουρκικά ντρόνς και αεροσκάφη. Έχουμε μπει ξεκάθαρα σε μια περίοδο προκλητικότητας από την απέναντι πλευρά.
3: Ναι, είναι προφανές αυτό. Οι γενικές εξελίξεις, όπως έχουμε πει και στο πρόσφατο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή μας, η δυσκολία της Άγκυρας να βρει κάποια, εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσει τις πολιτικές της λόγω αυτών που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και οι έως τώρα, εν πάση περιπτώσει, τοποθετήσεις, γεωπολιτική μάλλον αναβάθμιση της Ελλάδος και της Κύπρου, δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία, η οποία αντιλαμβάνεται ότι και η ελληνική κυβέρνηση για πολλούς λόγους μπορεί ρητορικώς να μιλάει για την διακήρυξη των Αθηνών, αλλά εν της πράγμαση και ορθά πράττει, έστω και αργά, την έχει αποκηρύξει. Άρα λοιπόν οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει πλέον να γυρίσουν ξανά στα παραδοσιακά τους, στον παραδοσιακό τους στρατιωτικό εκφοβισμό, έτσι όπως θεωρούμε.
0: Έχουν και λέξη γι' αυτό, κύριε Φίλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, η οποία είναι δική τους και δυστυχώς τη χρησιμοποιούμε και εμείς πολύ συχνά εδώ πέρα. Τσαμπουκά.
3: Ναι, ακριβώς. Γιατί έτσι θεωρούν ότι μπορούν να υπενθυμίσουν στην Ελλάδα πως δεν έχει αλλάξει τίποτα από την προκλητικότητα και από τους σχεδιασμούς τους. Εμείς οι οποίοι όσοι ήμασταν απέναντι σε αυτό που λέγεται διακυβέρνηση, λέγαμε ότι ό,τι και να πούμε, όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να υπογράψουμε, η Τουρκία δεν αντιλαμβάνεται από αυτά και αργά ή γρήγορα θα γυρίσει προς την συγκεκριμένη και θα επανέλθει προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση όταν θα αντιληφθεί φυσικά ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παραδώσει είτε εθνική κυριαρχία είτε κυριαρχικά δικαιώματα με τον τρόπο που θα ήθελε η Τουρκία προς αυτήν.
0: Ένα σχόλιο θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να κάνετε για την εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τη συμφωνία ανάμεσα στον ΑΔΜΙΕ και τη Γαλλική Μεριδιόν.
3: Λοιπόν, θέλω να ελπίζω ότι αυτή η υπογραφή και παρουσία πρωθυπουργού δεν θα μείνει, δεν θα μείνει στα χαρτιά και θα πρέπει όταν θα φτάσει η ώρα να πέσει το καλώδιο ή να συνεχιστούν οι έρευνες για το που, για το που ακριβώς θα υπάρξει η πόντιση του καλωδίου, να μην έχουμε κάποιο επεισόδιο τύπου Κάσο όπως έγινε πριν 2 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον για την αξιοπιστία της χώρας μας η συγκεκριμένη διασύνδεση να υλοποιηθεί, αφού πλέον είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι και ένα έργο προτεραιότητας για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τεράστια τα ποσά τα οποία έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το συγκεκριμένο έργο. Είναι τα μεγαλύτερα ποσά για τέτοιου τύπου έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο προφανέστατα σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλημα στο μελέτη βιωσιμότητος. Θα πρέπει και η Κύπρος και η Ελλάδα να σοβαρευτούν και θα πρέπει να κάνουμε το σχεδιασμό μας και με τη Γαλλία. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι με τη Γαλλία έχουμε και συμφωνία στρατιωτικής, αμοιβαία στρατιωτικής συνδρομής σε περίπτωση κρίσης, έτσι ώστε να υλοποιηθεί ένα έργο το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενεργειακό για την Κύπρο, είναι για την Ελλάδα, είναι για το Ισραήλ. Και να σας πω και να πούμε και κάτι ξεκάθαρο, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών επιτρέπει την πόντιση καλωδίων και δικτύων οπουδήποτε, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η περιοχή από πάνω σε ποιον ανήκει. Αυτό το πρόβλημα το έχει δημιουργήσει η Τουρκία, η οποία προσπαθώντας να βρει οποιοδήποτε τρόπο για να επιβάλλει τη θέλησή της και να δημιουργήσει πρόβλημα άρνησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων γενικά προς την Ελλάδα, το έχει αναγάγει σε ένα τεράστιο ζήτημα. Ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε καν να συζητιόταν το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Βεβαίως, όταν λέτε για τα εμπόδια τα μελλοντικά, και το είπατε κιόλας, είπατε για την Κάσο, αναφέρεστε προφανώς στην δραστηριότητα των Τούρκων στην Ανατολική Μεσόγειο, τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν αυτοί. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιδράσουμε κι εμείς? Εγώ θεωρώ δεδομένη, από τη στιγμή που θα είναι η Μεριντιάμ εκεί και έχει και το 66% του GSI, θεωρώ ότι θα είναι και Γάλλοι εκεί, αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν Γάλλοι. Εμείς πώς πρέπει να αντιδράσουμε κατά την άποψή σας?
3: Ακούστε να δείτε. Όταν ένας πρωθυπουργός υπογράφει κάτι, να σας το πω πολύ απλά. Έχουμε και προεκλογική περίοδο, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Όταν ένας πρωθυπουργός υπογράφει κάτι και η Ελλάδα υπογράφει κάτι και δεσμεύεται με τόσο εμφανή τρόπο, εάν δεν έχει σκοπό να το επιβάλλει, καλύτερα να μην το υπέγραφε. Άρα νομίζω ότι απαντάω και στο τι πρέπει να κάνουμε. Κρίνεται η αξιοπιστία του κράτους μας. Ως αξιόπιστος σύμμαχος, από τη στιγμή που αποδεχθήκαμε ότι θα υπογράψουμε και θα προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανέστατα θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες διπλωματικές, πολιτικές και στρατιωτικές ενέργειες ώστε να θωρακιστεί το έργο και να είναι ξεκάθαρο προς την Τουρκία ότι δεν θα γίνει ανεκτό ούτε από την Ελλάδα, ούτε από τη Γαλλία, εγώ θα έλεγα ούτε και από το Ισραήλ, μια τέτοιου τύπου παρεμπόδιση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να το εμπεδώσουμε επί του πεδίου, κάτι το οποίο προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και σε τελική ανάλυση δεν έχει κανένα λόγο η Τουρκία να το σταματήσει.
0: Λοιπόν, έλα, Κασκένη, έχεις ερώτημα.
1: Θέλω να πάμε, κύριε Φίλη, το έχουμε ξανασυζητήσει και άλλη φορά, στο τρίγωνο Τραμπ-Τζολάνι-Ερντογάν.
3: Α, μάλιστα.
0: Όπου Τζολάνι, να πούμε ως ακροατές μας, ότι είναι ο ηγέτης
1: της Συρίας.
3: Ναι, ο κατσαπλιάς αποκεφαλιστής που του κάναν λίγο trimming στο μουσί για να φαίνεται λίγο πιο...
0: Ναι, έχει και ωραίες γραβάτες. Δεν συμφωνώ μαζί. Έχει και πολύ ωραίες γραβάτες επίσης.
3: Ξέρετε, προσέξτε. Έχει
1: και του πέφτουν και λίγο κοντά τα παντελόνια.
0: Δεν έχει συνηθίσει να φοράει.
3: Έχει τις πράσινες γραβάτες του είναι πολεμική σημαία του Ισλάμ, η πράσινη σημαία, για να μην ξεχνιόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, όπως φοράει και ο κύριος Ερντογάν πάρα πολύ συχνά, δεν είναι Πασόκ. είναι από το άλλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να μην κάνουμε πλάκα σε αυτό, έπονται κατά την εκτίμησή μου εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και δεν είναι τυχαίο καθόλου ότι ο κύριος Τραμπ έχει αναφερθεί πάνω από μία-δύο φορές στο ζήτημα του Τζολάνι και στο ζήτημα των συριακών τζιχαντιστικών σουνιτικών δυνάμεων του Τζολάνι, τους οποίους θέλει να τους χρησιμοποιήσει κατά τους Σιίτες, όπως λέει στη Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν προς τον Λίβανο. Είναι, το πιθανότερο είναι να έχουμε κινήσεις σουνιτικών δυνάμεων προς εναντίον των δυνάμεων των Σιιτών στο Ιράκ και να χρησιμοποιηθούν ως μέρος αυτών των δυνάμεων επί του εδάφους, οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο Ιράν.
0: Ωραία, δηλαδή, το λέτε εσείς. Ωραία το λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά
3: άρα θυμάμαι. Χρειάζεται Τουρκία.
0: Θυμάμαι τους Ιρανούς και τη Χεσμπολάχ να πολεμάει τον ISIS.
3: Ακριβώς αυτό λέω. Ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν λοιπόν τις σουνιτικές ισλαμικές, ισλαμιστικές φονταμαντιλιστικές δυνάμεις, όπως είναι ο Τζολάνι, όπως είναι ο ISIS. Οι ίδιοι είναι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Τα σύμβολα έχουν αλλάξει, και εγώ αυτό πιστεύω.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχουν την μαύρη σημαία του ISIS τώρα, έχουν άλλες σημαίες.
3: Ακριβώς. Βάλαμε γραβάτα. Το ίδιο είναι. Οι ίδιοι ακριβώς είναι. Γι' αυτό εξηγείται απολύτως και τι έγινε το Γενάρη, ένα μήνα πριν την επίθεση στο Ιράν. Τι έγινε το Γενάρη, αφήσανε και επιτρέψαν οι Αμερικανοί στον Τζολάνι να καταλάβει μεγάλο μέρος της Συρίας που ελεγχόταν από τους Κούρδους, να καταλάβει τις φυλακές όπου ήταν χιλιάδες μαχητές του ISIS, άρα λοιπόν όλους αυτούς να τους ελευθερώσει και να τους βάλει ξανά να τους ενσωματώσει.
0: Να στελεχώσει τις δυνάμεις του, βέβαια.
3: Γιατί το ήθελε λοιπόν αυτό, ακριβώς για τον λόγο τον οποίο λέμε τώρα.
0: Και κάτι άλλο να μας πείτε.
3: Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει δογματικό, να το πω έτσι, σύγκρουση μέσα στο Ισλάμ. Έτσι. Μιλάμε για Σουνίτες και Σιίτες.
0: Ανοίγω παρένθεση εδώ, να θέλουμε τη δική σας, το δικό σας σχόλιο. Διάβασα, γιατί είχα δει εκείνη την εικόνα η οποία με ενόχλησε, αλλά σε αυτά ο Ερντογάν είναι γάτα μεγάλη, δεν το συζητάμε, που είχε πάρει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα το Μακρόν από τον Αγκώνα και τον πήγαινε έφερνε. Και διάβασα ότι ο Ερντογάν δεσμεύτηκε ότι θα ανοίξει τη Γαλλία την πόρτα για την ανοικοδόμηση της Συρίας και με πολύ μεγάλα έργα στη Δαμασκό κυρίως. Υποθέτω ότι παίζει ρόλο το γεγονός ότι εξασφαλίζει η Γαλλία κάποια έργα εκεί.
3: Κοιτάξτε, σαφέστατα η Γαλλία και ο κύριος Μακρόν θέλει να συνεχίσει να έχει παρουσία στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία ήταν μάλλον η Συρία και ο Λίβανος ήταν μέρος του αυτό που λέγεται mandate της εντολής από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ήταν δηλαδή επί της ουσίας απικίες της Γαλλίας.
0: Εκεί είχαν και τη Λεγεώνα των Ξένων. Εκεί είχαν τη Λεγεώνα των Ξένων. Σε αυτές τις χώρες.
3: Στη Συρία και στο Λίβανο. Θέλει δηλαδή να συνεχίσει να έχει στην παρουσία στην περιοχή ο κύριος Μακρόν και οικονομική. Όμως το βασικό νομίζω ότι της Γαλλίας, άμα θα τεθεί ζήτημα επέκτασης των τουρκικών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν νομίζω ότι η Γαλλία πρόκειται να πει εντάξει, επειδή θέλω να πάρω κάποια έργα στη Συρία, δεν θα τιμήσει την υπογραφή της με την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικές οι συμφωνίες με την Ελλάδα και μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα με τη Γαλλία αυτή τη στιγμή συζητάνε για μια νέα αναβασισμένη συμφωνία για την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, το οποίο είναι τεράστιο στρατηγικό ζήτημα για τη Γαλλία. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς έχουμε και εμείς πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή leverage, να το πω έτσι, προς τη Γαλλία. Υπάρχουν εξοπλιστικά προγράμματα όπως των νέων υποβρυχίων, τα οποία μπορούμε, όπως καταλαβαίνετε, να τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς από τη δικιά μας πλευρά για να κρατήσει η Γαλλία μια αφεκτική στάση υπέρ ημών. Το σίγουρο πάντως είναι ότι όλο αυτό που είδαμε στο ΝΑΤΟ τις προηγούμενες εβδομάδες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλαδή αυτό το, να το πω έτσι, το χάιδεμα ή παραχάιδεμα των Αμερικανών, του Αμερικανού Πρόεδρου προς την Άγκυρα, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το οποίο ρωτήσατε, κύριε Παγάνη, πιο πριν. Έχει να κάνει με την προσπάθεια πλέον να βάλουν την Τουρκία και τον Τζολάνι, γιατί όπως καταλαβαίνετε το κέντρο διοικητικής μέρημνας και υποστήριξης μιας τέτοιας επιχείρησης των Σύριων θα είναι η Τουρκία, να εμπλέξουν σε όλο το ζήτημα του Ιράν. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι οι Αμερικανοί προσπαθούσαν και προσπαθούν να παραχαϊδέψουν τον Ερντογάν. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η Τουρκία θα μπει σε πολύ μεγάλες μπελάδες, αφού θα εμπλακεί σε κάτι το οποίο προσπαθεί να αποφύγει όπως ο διάολος στο Λιβάνι τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή να μην εμπλακεί κατά του Ιράν, να κρατήσει μια φαινομενικά ουδέτερη στάση, η οποία βέβαια είναι επί της ουσίας υπέρ του Ιράν, όπως καταλαβαίνετε.
1: Κύριε Φίλη, όμως, η ερώτηση είναι εξής. Αυτό που θα αναρωτιέται αυτή τη στιγμή κάποιος Έλληνας εδώ που μας ακούει, κάποιος άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα, ωραία, και τι με νοιάζει εμένα να μας φαχτούν μεταξύ τους οι Ισλαμιστές?
3: Θα σας πω ότι μας νοιάζει. Μας νοιάζει πολύ απλά να το πούμε αρχικώς στο.
1: Το ξέρω ότι μας νοιάζει, να μας το εξηγήσετε.
3: Στη βενζίνη. Το αρχικό που μας νοιάζει είναι στη βενζίνη. Διότι αν πάμε σε επιχειρήσεις εδάφους, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που κρατάει τις τιμές, δεν θα το πω υπό έλεγχο να το πούμε έτσι, και να μην έχουν ξεφύγει, είναι ότι οι Αμερικανοί δίνουν από τα στρατηγικά τους αποθέματα, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα διήλυσης. Εάν οδηγηθούμε λοιπόν σε περαιτέρω κλιμάκωση, να το πούμε, σε περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, και μάλιστα εάν δούμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται και στον κόλπο, αλλά και μέσω του Τζολάνη και των Σιητών η κατάσταση και η κρίση μεταφέρεται δυτικά του Ιράν, όχι μόνο νότια στον κόλπο, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί θα πάμε σε πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, και αυτό σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου και η Ρωσία έχει χάσει μεγάλο μέρος της ικανότητας διήλυσης, η οποία θα μου πείτε τι μας νοιάζει. Μας νοιάζει γιατί αυτά περνάνε στην Ευρώπη οι τιμές και τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό είναι το ένα. Άρα έχουμε άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον για το τι θα συμβεί στην περιοχή και τι συμβαίνει, σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και νούμερο δύο, εάν και εφόσον, αγαπητοί φίλοι, η Τουρκία εμπλακεί πραγματικά σε μια τέτοια κατάσταση στη Συρία, θα έχουμε εξελίξεις και στο εσωτερικό της Τουρκίας αναφορικά με το αυτούς που συμφωνούν ή διαφωνούν με μια τέτοια εξέλιξη. Θα έχουμε εξελίξεις στην Τουρκία αναφορικά με το κατά πόσο θα είναι επιτυχής ή μη επιτυχής οι εξελίξεις, και φυσικά θα έχουμε απαιτήσεις της Τουρκίας, έτσι, από τους Αμερικανούς για να εμπλακούν σε μια τέτοια πολύ επικίνδυνη επιχείρηση που στην πραγματικότητα θα τους φέρει και απέναντι στους Σιήτες και απέναντι στο Ιράν και δυνητικά απέναντι στη Ρωσία. Άρα μας ενδιαφέρει απολύτως το τι θα γίνει στην περιοχή, διότι όπως καταλαβαίνετε είμαστε σε μια κατάσταση ελεγχόμενου χάους αυτή τη στιγμή, η οποία έχει πολλές πιθανότητες να εκτροχιαστεί, είναι περισσότερες από τις πιθανότητες να σταθεροποιηθεί, τουλάχιστον για το προβλεπτό μέλλον, και μέσα σε πολύ βασικό σενάριο πλέον είναι μεταφορά της κρίσης δυτικά του Ιράν και εμπλοκή έμεση-άμεση δια της Συρίας της Τουρκίας. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε άμεση σχέση με όλα αυτά. Και καταλαβαίνετε ότι το τι θα συμβεί με την Τουρκία στο εσωτερικό της και σε αυτά τα μέτωπα σίγουρα θα επηρεάσει την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
3: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Καλή ξεκούραση. Γεια σας.

0: κατάσταση είναι περιπλεγμένη, όπως καταλάβες, κυρία Γασιανή μας. Και περιπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν βάζει τον παράγοντα Τραμπ.
1: Ναι, γιατί τώρα από αυτά που μας είπε ο κύριος Φίλης, καταλαβαίνω ότι με την ήττα που έχει υποστεί αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του Ιράν, θέλει να κερδίσει πράγματα από άλλες χώρες που ίσως να είναι πιο εύκολο να εμπλακεί και χωρίς τις απώλειες που είχε από τον πόλεμο με το Ιράν.
0: Εγώ πραγματικά σκέφτομαι τι θα τραβάνε οι σύμβουλοι του για να του εξηγήσουν τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι της γης, όταν ο πρόεδρος δεν μπορεί να αντιληφθεί, για παράδειγμα, ότι ο Καναδάς δεν είναι κομμάτι των ΗΠΑ. Δηλαδή. Ή ξέρω εγώ το τείχος με το Μεξικό που ζητάει να γίνει με μεγαλύτερο σε μεγαλύτερη έκταση και προσπαθούν τώρα να το εξηγήσουν τι συμβαίνει ανάμεσα στο Ιράν, ανάμεσα στο Ισραήλ, ανάμεσα στο Λίβανο, στη Λιβύη, στη Συρία, τους παράγοντες, στο Κουρδικό. Τι θα καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος?
1: Θα λέει I want it and I get it. Και τελείως υπόθεση.
0: Φαντάσου, γίνεται μέσα στο μυαλό του Ερντογάν, του Ερντογάν, του Τραμπ, και τι θα γίνεται στην προσπάθεια που καταβάλουν οι σύμβουλοι του. Εντάξει, τι έκανε. Υπάρχουν δουλειές δύσκολες. Αλλά υπάρχουν, και θέλω να σας πω, και εξαιρετικές εφημερίδες με εξαιρετικές προσφορές για όλους εσάς, όλες εσάς που εμπιστεύεστε τη Real News για την ενημέρωσή σας, και πολύ καλά κάνετε. Γιατί αυτή την Κυριακή έρχεται η Real News με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα, δύο φοβερά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί το παιδικό Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News. Τα φιλιά μας στην κυρία Παναγιώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η οποία λέει ότι έχεις πολύ ωραίο όνομα, Κασιανή μας.
1: Την ευχαριστώ πολύ.
0: Και μας εύχεται και χρόνια πολλά για τις εορτάζουσες. Και το υποβρύχιο βανίλια δεν το έχετε στα μέρη σας, κυρία Κασιανή. Εμείς στην Ηλία το έχουμε, λέει. Είναι από την Ηλία η Παναγιώτα.
1: Όχι, όχι, είπα, το έχουμε.
0: Το έχετε.
1: Το έχουμε το υποβρύχιο. Βανίλια. Αυτό το έχω πρώτο, ναι, ναι.
0: Βανίλια, ή τώρα να πω κάτι.
1: Έλα.
0: Ανάκδοτο. Γεύση είναι βανίλια ή είναι γεύση κοτόπιτα? Ενός με κοιτάει. Υποβρύχιο.
1: Το υποβρύχιο.
0: Γεύση κοτόπιτα.
1: Τι με δηλεύεις τώρα? Μήπως εννοείς ότι τα έχεις κοτόπιτα τα της καρέτα-καρέτα που πως ήταν σαν υποβρύχια?
0: Όχι, ρε,
1: πριν.
0: Όχι, δεν νόμιζα ότι θα τρώνε. Μπορεί να τρώνε αυτά. Δεν ξέρω, δεν τα έχω ταΐσει ποτέ.
1: Μην το τρώνε λογοκέφαλος, δεν θα τρώνε κοτόπιτα.
0: Τα διάβασα, τα βουλάκια τους λέει τα τρώνε καρέτα-καρέτα.
1: Μπράβο τους. Μπράβο στα κορίτσια.
0: Είδες, μας προσέχουνε. Τι θες να φύγουμε, Μαρία Χριστόδουλη, από τώρα? Έχουμε μια μισή ώρα ακόμα.
1: Μπορεί να θέλει και ο Γιώργος και υποβρύχιο πατσά γεύση.
0: Όχι, δεν θέλω. Να φύγουμε δηλαδή. Να φύγουμε και να μην ξανάρθουμε. Α, θα ξανάρθουμε. Να μην πάω κάτω δηλαδή, που έχω δουλειά. Να μείνω εδώ. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97
3: κόσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real Player.

και εξωστρεφή οικονομία. Έτοιμα για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον σύνηγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο real.gr.

0: φωτιά στην πόρτα. Μάνος Πυροβολάκης, εξαιρετικό. Αυτό το λένε Κασιανή, νομίζω, κριτικό ηλεκτρικό τραγούδι. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν το λένε έτσι. Πάντως είναι συγκλονιστικό. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ έχει μια ιστορία λυπητερή, θα έλεγα. Είναι ένας που έχασε την αγαπημένη του και παντρεύεται κάποιον άλλον. Και περνάει τις εκκλησίες στην πόρτα. Τι με κοιτάς?
1: Όχι,
0: στο αποκωδικοποιώ. Αποκωδικοποιώ το τραγούδι.
1: Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια.
0: Κάπως έτσι. 36 λεπτά μετά τις 2. Σόφη Μαραγκίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα γιορτάζουμε, γράφει η Σόφη, τη μεταμόρφωση του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Υγεία, πίστη και ό,τι καλύτερο για όλους μας. Αγάπη, έρωτας, φιλία. Ευχόμαστε ακριβώς αυτά να έχεις και εσύ στη ζωή σου, γλυκιά μας Σόφη. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Μαρία Χριστοδούλη στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα, καλοχέρι στο 211-200-8200, εδώ μαζί μας. Με την Κασιανή Βραχά έχουμε μια μισά ώρα ακόμα εδώ, ζωντανά, στο Real FM.
1: Θα είμαστε με τον Γιώργο Παγάνη μέχρι τις 4 δηλαδή.
0: Αδερφέ, το έχω πει, κερδίζεις αυτές τις αναφορές με εμένα που σε λένε Νίκο και ξέρω ποιος είσαι ακριβώς με τα 30.

0: αυτό το ψευδόνυμα. Δεν έχει χιούμορ. Δούλεψε το λίγο. Και εγώ δεν έχω, αλλά βρίσκω έναν τρόπο, ρε παιδί μου, και το κάνω. Πώς να το πω τώρα. Ανεκτό στους γύρω μου. Εσύ δεν έχεις, δεν έχεις. Εσύ έχεις ένα πράγμα το οποίο είναι μια οργή, μια τσαντίλα και ένα πράγμα το οποίο δεν είναι μήνυμα. Στείλε ένα κανονικό μήνυμα. Το πρώτο που θα στείλεις θα το διάβασω εγώ. Εγώ. Και με όποιο ψευδόνυμα θέλεις από τα 35. Δεν έχουμε θέμα. Είναι όλα εξαιρετικά, όλα.
1: Είναι καλοκαίρι, έχει ωραίο καιρό.
0: Στείλε ρε μανάρι μου ένα μηνυματάκι που να έχει αρχή με στέλνω.
1: Συρρυνήσουμε λίγο.
0: Λέει κάτι. Ο Γιώργος από Αγγλία, Παγάνη, μην ξεχνάς, η δημοκρατία σου κάνει business με τζιχαντιστές, αποκεφαλιστές και παιδοκτόνους. Η δημοκρατία μου. Εντάξει, η δημοκρατία μου το κάνει. Υπάρχουν άλλες. Άλλα συστήματα που δεν κάνουν. Η Βόρεια Κορέα, ας πούμε, δεν κάνει. Ή ξέρω εγώ, υπάρχουν άλλα συστήματα. Διαβάζω για την Κούβα, δεν ξέρω αν έχει ακουστά, Γιώργο. Αποφάσισαν, λέει, να προβούν στις πρώτες ιδιωτικοποιήσεις. Οπα, τι έγινε, Τζορτζ. Τι έγινε, Τζορτζ.

0: Στο real.gr, πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή, το σοκ στον Μιστρά. Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του, λέει ο δικηγόρος 55χρονου που έκρυφε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύχτη. Τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ τον αγαπούσε. Ας τον αγαπούσε λίγο λιγότερο, κύριε δικηγόρε. Αν το έκανε από αγάπη, ας τον αγαπούσε λίγο λιγότερο τον πατέρα του.
1: Του σκόθηκε η τρίχα τώρα, αλήθεια σου λέω. Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Τι ακούμε, δηλαδή πραγματικά. Βρείτε κάτι άλλο, δικηγορήστε, βρείτε κάτι άλλο να πείτε. Αν είναι δυνατόν, αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του που τον κράταγε στον καταψύκτη 5 χρόνια, τι άλλο θα ακούσουμε.

0: Έφερε τώρα και τον Πάνο από Ελβετία, ο οποίο έχει υπηρέτησε γυναίκα από την Άρτα.
1: Από την Άρτα.
0: Είναι, λέει, τα φρυγαδέλια.
1: Λοιπόν, ξέρει τι είναι τα φρυγαδέλια.
0: Τα τρώω, λέει, σαν τολμαδάκια.
1: Ξέρει τι είναι τα φρυγαδέλια.
0: Και τα τρώει μεσημέρι, απόγευμα. Μετά τον απόγευμα τον ύπνο, το πρωί, να μην φύγει λεμάδια στο μάχια. Ο Πάνο πρέπει να τρώει. Τρεις φορές την ημέρα.
1: Όλη μέρα φρυγαδέλι. Ναι. Ξέρεις τι είναι το φρυγαδέλι.
0: Είναι για βοήθεια.
1: Λοιπόν, είναι σηκωτάκια, ναι, τυλιγμένα σε λίπος.
0: Α, το ξέρω αυτό που το λένε οι Άγγλοι. Kidney pie.
1: Kidney pie.
0: Να το βάζουν σε πίτα, βέβαια, αυτή.
1: Όχι, όχι, δεν το βάζουμε σε πίτα αυτό. Είναι από τα μοναδικά που μπορούμε να βάζουμε σε πίτα στην Ήπειρο. Ναι. Είναι σηκωτάκια, στη σούβλα τα κάνεις, πώς είναι το κοκορέτσι, mm-hmm, τέτοιο είδος είναι. Σηκωτάκια και τυλιγμένο με λιπάκια και είναι θάνατο. Δηλαδή, άμα το τρως το πρωί πάνω.
0: Κάτσε, ρε, και η δική μου το κοκορέτσι το τυλίγουν με το αυτό, με το ντεράκι που είναι.
1: Δεν είναι με έντερο, είναι με λίπος. Καθαρό λίπος.
0: Okay. Ωραίο, ωραίο, ακούγεται ωραίο. Ενδιαφέρον ακούγεται. Τρως και φρυγαδέλια, εσύ. Η Νίκη Κότσκα θα πέφτει και περιμένει να δει ποιο πιάτο θα συζητήσουμε. Μετά θα πιάσουμε τα επιδόρπια.
2: Να παραγγείλουμε σε λίγο, ξέρετε.
1: Το θέμα είναι, Γιώργο μου, όμως όλες αυτές τις νοστιμιές, να μην τις ψήνουμε με κάρβουνα δίπλα από το δάσος.
0: Καλά, προφανώς. Και να μην ψήνουμε και με νέα μποφόρ. Και να μην λέμε, εγώ ξέρω. Και να μην ξέρουμε επίσης.
1: Κωνσταντίνος Τσίγας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
0: Καλώς τον, κύριε πρόεδρε.
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Θα φύγουμε από αυτή τη διάθεση την καλοκαιρινή. Θα σας ελπιθούμε για τους συναδέλφους σας στο Ρέθυμνο και βεβαίως για τους χειριστές. Και θα ρωτήσουμε ευθύς αμέσως, κατά την άποψή σας, τι δεν έγινε φέτος ή αν έχει γίνει κάτι που εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί. Και γιατί βρεθήκαμε ξανά πάλι να θρυνούμε και νεκρούς πυροσβέστες, αλλά και να θρυνούμε και περιουσίες και περιβάλλον το οποίο χάθηκε.
3: Δυστυχώς χάθηκαν 5 ανθρώπινες ζωές. Όλο αυτό το τραγικό συμβάν, όπως εξελίχθηκε, και όχι μόνο στην Πυρκαγιά εδώ στην Δυτική Αττική, αλλά και στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο, με τον υποδιοικητή που
0: 27χρονο, λέτε, τον αξιωματικό,
3: ναι,
0: μάλιστα,
3: ναι, που έχασε και τη ζωή του. Μετράμε 5 απώλειες συνανθρώπων μας, 5 απώλειες συναδέλφων, άξιων ανθρώπων, οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους και άφησαν την πνοή τους, την τελευταία πνοή στο πεδίο των επιχειρήσεων. Όλο αυτό που ξεκίνησε από την Βιωτία και ήρθε στην Αττική απέκτησε τεράστια δυναμική σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικό είναι ότι πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αέρια μέσα. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που οι κλιματικές συνθήκες κάνουν οποιονδήποτε μηχανισμό αδύναμο για να τα απεκτέλθει. Κάτι παρόμοιο έγινε και σε αυτή την τελευταία περίπτωση. Τώρα, εάν μπορούμε να κάνουμε και δεν έγινε κάτι άλλο, για μένα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει από τον κύκλο διαχείρισης της καταστροφής, που έχει 4 στάδια, που το πρώτο είναι η πρόληψη, το δεύτερο η ετοιμότητα, ακολουθεί η καταστολή και η αποκατάσταση, να δώσουμε περισσότερο βάρος και περισσότερη έμφαση στην πρόληψη, να μπορέσουμε όχι μόνο με τις αντιπυρικές ζώνες να ανακόψουμε μια πυρκαγιά και να μπορέσουν να οδηγηθούν οχήματα περισσότερο πιο κοντά στο δάσος, αλλά και με τον καθαρισμό του υπόροφου και όλης αυτής της ξερής οργανικής ύλης που υπάρχει, να μειώσουμε λίγο την ένταση που μπορεί να προκληθεί από μια πυρκαγιά. Τον Φεβρουάριο του 2026 ψηφίστηκε ένας νόμος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Ενεργή Μάχη. Εκεί αποτυπώθηκαν και περιγράφηκαν κάποιες δράσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν, και ήταν μετά από πολύ καιρό που έτσι νομοθετήθηκε κάτι που πρέπει να ενισχυθεί ως όχι μόνο η δασοπυρόσβεση αλλά και η δασοπροστασία. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιταχυνθούν όλες αυτές οι διαδικασίες, γιατί βλέπουμε ότι πλέον οι πυρκαγιές, όπου υπάρχει καύσιμη ύλη, κατευθύνονται και τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά με την ακτινοβολία, τη θερμοκρασία και την ένταση που καίνε, δεν μπορεί να αντισταθεί κανένας εύκολα.
1: Πάμε λίγο στα στοιχεία που έχετε βγάλει σε πυροσβεστικό σώμα σχετικά με τις συλλήψεις που έγιναν φέτος για πρόκληση πυρκαγιών. Μιλάμε για 217 συλλήψεις για παράβαση του νόμου, του σχετικού νόμου για την πυροπροστασία. Μερικές από αυτές ήταν 2 φωτιές από αναμένα τσιγάρα σε Σέρες και Θεσπρωτεία. 3 συλλήψεις στην Αττική για μπάρμπεκιου. Άλλες τόσες στην επαρχία για κάψιμο ξερών χόρτων ή για υπολείμματα καλλιεργιών. Το μόνο θετικό που βρίσκω σε όλα αυτά, αν μπορεί να χαρακτηριστεί θετικό, είναι ότι μόλις το 11-12% ήταν οι πυρκαγιές από πρόθεση.
3: Υπάρχουν στοιχεία αυτά, όπως τα λέτε, τα ποσοστά εκεί κυμαίνονται. Υπάρχει δηλαδή ένα περίπου 90% από αυτές τις πυρκαγιές που μπορούν να εξιχνιαστούν και μπορούν να βρεθούν βρήματα και να αντιμετωπιστούν από την πρώτη στιγμή. Επειδή πολλές φορές η πυρκαγιά καίει την ίδια την αιτία, την καταστρέφει, την αλλοιώνει και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το 90% αυτών των πυρκαγιών που εξιχνιάζονται είναι στην κατηγορία της αμέλειας. Υπάρχει δυστυχώς ένα 10% της πρόθεσης. Όλες αυτές οι πυρκαγιές που ξεκινάνε, είτε από θερμές εργασίες, δηλαδή με οξυγονοκόλληση, ηλεκτροσυγκολολύσεις, τροχό, είτε από καύση πολυμάτων, απορριμμάτων και από αγροτικά μηχανήματα, γεωργικά μάλλον μηχανήματα από αγροτικές εργασίες και άλλες αιτίες. Είχαμε βεγγαλικά σε κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις, είχαμε τσιγάρα πεταμένα, είχαμε μελισσοκομικές εργασίες. Όλο αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνεται από τις αιτίες των συλλήψεων, εάν οι συνθήκες είναι τέτοιες που θα επεκτείνουν μια πυρκαγιά, δυσκολεύεται όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπο κόσμο. Είδαμε τι έγινε και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική και στον Καναδά τις τελευταίες μέρες.
0: Αντιπύραρχε, είπατε απαντώντας στην Κασιανή ότι ένα 10% οφείλεται σε εμπρισμό και αναφέρομαι στον εκούσιο εμπρισμό.
3: Ακριβώς, ναι.
0: Και θέλω
3: από
0: να σας...
3: πρόθεση. Ναι,
0: από πρόθεση, από πρόθεση. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Μας έλεγε εδώ προχθές ο αντιδήμαρχος Μάνδρας, ο κύριος Ρώτας, ότι στην περιοχή του, στο Πευκοδάσο, στο Πόρτο Γερμενό, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες καίγονται ή γίνεται απόπειρα κάθε χρόνο από το 21 και μετά. Άρα σε επίπεδο τακτικής, στο πυροσβεστικό σώμα, έχουν σημανθεί οι περιοχές που θα δώσουν σίγουρα μία πυρκαγιά κάθε καλοκαίρι. Και το λέω γιατί εκεί έχω την υποψία, εγώ μπορώ να υποπτευθώ μόνο. Εσείς και οι συνάδελφοί σας μπορείτε να ξέρετε αν επιβεβαιώνετε την υποψία, ότι εκεί μιλάμε για αυτό το 10%, όχι για το 90% της αμέλειας.
3: Έχετε, είναι εύστοχη η παρατήρηση που κάνατε και η επισήμανση. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του πυροσβεστικού σώματος κάθε χρόνο αναπροσαρμόζεται και αναπροσαρμόζεται γιατί ένα μεγάλο ποσοστό που στηρίζεται στην ιστορικότητα, στο ιστορικό δηλαδή της κάθε περιοχής που βγάζει πυρκαγιές και οι περιπολίες των αυτοκινήτων, των υδροφόρων δεν γίνονται μόνο σε άλλες περιοχές αλλά περισσότερο σε αυτές, αλλά και οι περιπολίες γίνονται και από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και οι ένφορτες περιπολίες των αεροπλάνων κατευθύνονται προς αυτές τις περιοχές. Είναι περιοχές που, όπως λέμε στην γλώσσα μας, βγάζουν φωτιές κάθε χρόνο. Από την εξιχνίαση όλων αυτών και των στοιχείων που συλλέγουμε, προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις αιτίες έτσι ώστε να οδηγηθούμε στις συλλήψεις, να αποδοθούν τα αίτια και οι ευθύνες όπου αναλογούν, γιατί πολλές φορές πυρκαγιές δεν ξεκινούν μόνο με πράξη αλλά και με κάποιες παραλήψεις.
1: Κύριε Τσίγκα, μιλούσαμε χθες με τον καθηγητή τον κύριο Σουνολάκη και μας είπε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα στην Ελλάδα να γίνεται μια βαθιά αποτίμηση για πυρκαγιές όπως αυτή της Αττικοβιωτίας που έκαψε 100.000 στρέμματα γης, να δούμε τι λάθη μπορεί να έγιναν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και δεν λέω να γίνει τώρα, μας περιέγραφε και ο κύριος Σουνολάκης, ας πούμε στην Αμερική βγαίνει η αποτίμηση της πυρκαγιάς αυτής, πώς αντιμετωπίστηκε μέσα σε ένα εξάμηνο αφού έγινε η κατάσβεση και τελείωσε το συμβάν. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
3: Αυτό θεσμοθετήθηκε με τον νόμο Ενεργή Μάχη που είπαμε πριν το Φεβρουάριο του 2026. Έχει συμπεριληφθεί και αναμένουμε ότι θα εφαρμοστεί με τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Είναι διαδικασίες οι οποίες θα ορίζονται επιτροπές που αξιολογούν το όλο φάσμα, γιατί δεν είναι απαραίτητο να φταίει και κάτι για να εξελιχθεί μια πυρκαγιά. Δηλαδή από τη στιγμή που αδυνατεί ο μηχανισμός να ανταποκριθεί, βλέπουμε ότι είναι οι φορές όπου η ίδια η φύση νικά τον άνθρωπο, τα εργαλεία και τα μέσα. Όμως ο νόμος Ενεργή Μάχη συμπεριλαμβάνει ένα τέτοιο δεδομένο που ευελπιστούμε να ξεκινήσει από την, με, τον, με την έλευση, με, την, με, το, με, την, με το πέρας της αντιπυρικής περίοδου, όπου εκεί υπάρχουν επιτροπές από επιστημονικό προσωπικό.
1: Αυτό, από ποιους αποτελούνται οι επιτροπές, ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
3: Ναι, ναι, υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, υπάρχουν πυροσβεστικό προσωπικό, οι οποίοι θα μπορέσουν να αποδώσουν ακριβώς και να περιγράψουν όλο το πλαίσιο, πώς κινήθηκε αυτή η πυρκαγιά, αν μπορούσε να ανακουπεί, και έχει διπλό έτσι, αυτό στόχο και σκοπό, για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο από παρέμβαση πρόληψης κατά τη διάρκεια της, της εξέλιξης πυρκαγιάς, γιατί
1: και ακριβώς, να μάθουμε από τα λάθη μας, κύριε Τσίγκα. Δεν είναι ακριβώς, κακό να γίνονται ακριβώς, λάθη, κακό ακριβώς, εισαγωγικά, ακριβώς, αλλά τουλάχιστον να μαθαίνουμε από αυτά.
3: Ακριβώς, αυτές οι πυρκαγιές όλες, κάθε πυρκαγιά έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τα δικά της δεδομένα, είτε κλιματολογικά, είτε γεωγραφικά, είτε δεδομένα καύσιμης ύλης, αν και η δάσος, αν και η χορτολιβαδική έκταση. Αν υπάρχει πρόσβαση να μπορούν πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν, κάτι που έγινε σε αυτή την πυρκαγιά, που ίσχυε δηλαδή, που υφίσταται σε αυτή την πυρκαγιά, και όταν μπήκαν οι δυνάμεις μέσα να επιχειρήσουν, μπορώ να σας πω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις εγκλωβίστηκαν πάρα πολλά αυτοκίνητα και οπισθοχώρησαν, διότι διέτρεχε κίνδυνο η ίδια τους η ζωή, γιατί δεν είναι μόνο από την ίδια τη φωτιά. Υπήρχε τεράστια ακτινοβολία σε περιοχές που υπήρχε συμπαγή καύσιμη ύλη, και δεν έδινε τη δυνατότητα σε κανέναν από τους επίγειες, από τις επίγειες δυνάμεις, να μπορέσουν να επιχειρήσουν.
0: Εγώ έχω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί το πυροσβεστικό σώμα να ενισχύσει σε ένα μέτωπο τις δυνάμεις πυρόσβεσης, παράδειγμα φετινό το Ρέθυμνο. Εγώ θυμάμαι από το παρελθόν, το 2017, κάτι τέτοιες μέρες που ήμουν στα Κύθυρα για διακοπές, έφτασα την ημέρα που τέθηκε υπό έλεγχο μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, είχε κάψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του νησιού. Θυμάμαι τους πυροσβέστες, γιατί έφτασα πρωί με το πλοίο. Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν στο δρόμο, κυριολεκτικά. Ήταν εξουθενωμένοι, διαλυμένοι, μέσα στη στάχτη. Κάποιοι είχαν λίγο νερό και κοιμόντουσαν στο δρόμο. Θέλω να ρωτήσω, έχει λυθεί το ζήτημα πού θα φιλοξενούνται οι πυροσβέστες οι οποίοι έρχονται να ενισχύσουν, όπως τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ή εξακολουθείτε εσείς και οι συνάδελφοί σας, όταν είσαστε στη διαδικασία ενίσχυσης, να είσαστε εκτεθειμένοι έξω στον δρόμο?
3: Έχει λυθεί ένα μέρος, όχι όλο το πρόβλημα αυτό, γιατί υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Πολλές φορές, αν μια πυρκαγιά είναι σε ένα νησί και πρέπει να μεταβούν οχήματα, συνήθως πηγαίνουν με διπλά πληρώματα. Τα διπλά πληρώματα, τα πληρώματα που ξεκουράζονται, μπορούν να ξεκουραστούν είτε στα είστε σε πυροσβεστικούς σταθμούς, είτε σε κάποια καταλήμματα τα οποία μπορεί να μισθώσει το πυροσβεστικό σώμα. Όμως, επειδή κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αν η πυρκαγιά είναι σε κάποιο νησί, είναι δύσκολο εκ των πραγμάτων να βρεθεί κατάλημα. Εκεί αναζητούνται λύσεις στρατοπέδων, παλιών στρατοπέδων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Όμως, το πρόβλημα αυτό υπάρχει. Γιατί εάν η πυρκαγιά είναι μεγάλη και έχει εξελιχθεί και γίνει κλιμάκωση δυνάμεων, τότε το πρόβλημα είναι υπαρκτό, και δεν είναι μόνο ότι είναι υπαρκτό ως αριθμό, ότι είναι 50% πυροσβέστες. Αυτοί οι πυροσβέστες πρέπει να ξεκουράζονται, πρέπει να έχουν συνθήκες τέτοιες που να μπορούν και να αποδώσουν στην πυρκαγιά, αλλά να έχουν καθαρό μυαλό, δυνατό νου και σωματική δύναμη, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις συνθήκες που επιχειρούμε καθημερινά, οι οποίες είναι αντίξωες και θέτουμε σε κίνδυνο την ίδια μας τη ζωή σε πολλές περιπτώσεις, γιατί δεν είναι κάτι που μπορείς να προβλέψεις πυρκαγιά, ούτε που θα εξελιχθεί, ούτε ο ίδιος ο άνεμος προς τα πού θα την κατευθύνει.
0: Μάλιστα.
1: Μια τελευταία ερώτηση από μένα, και από μένα, κύριε Τσίγκα. Έρχεται μπροστά μας, έχουμε μπροστά μας ένα τετραήμερο που θα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και δυνατούς ανέμους. Το πυροσβεστικό σώμα στη φάση που είναι τώρα, μετά από αυτή την τεράστια φωτιά που έκαιγε για τόσες μέρες, είναι έτοιμο να δεχθεί και άλλες κλίσεις για ίσως ενδεχομένως ομιγέννητο το ίδιο μέγεθος πυρκαγιάς?
3: λόγω της πυρκαγιάς αυτής που κινητοποιήθηκαν πολλές δυνάμεις.
1: Ήταν πάνω από σχεδόν 600 πυροσβέστες.
3: Κάπου εκεί, ναι, ακριβώς. Όλο το πυροσβεστικό σώμα έχει τεθεί στη Γενική Επιφυλακή. Δεν είχε δοθεί δυνατότητα χορήγησης αδειών. Είχε γίνει αναστολή χορήγησης αδειών στο πυροσβεστικό προσωπικό για να μπορούν όλοι να επανδρώνουν όλα τα οχήματα και αυτοί οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν πεζοπόρα τμήματα και μονάδες να ενισχύσουν τους δασοκομάντους. Υπάρχουν δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται ανακατανομή καθημερινά της δύναμης και λόγω του χάρτη επικινδυνότητας, δηλαδή μετακινούνται πολλές φορές και ένα αέρια μέσα, αλλά και πήγες δυνάμεις από σημεία τα οποία ο χάρτης είναι δύο, δηλαδή με τον μπλε χρώμα, και μετακινούνται σε γειτονικούς νομούς, δηλαδή γίνεται τμηματικά με την διαδικασία του ντόμινο, ότι μετακινούνται δυνάμεις και πάνε για να μην απομακρύνονται πολύ από την περιοχή τους, γιατί όταν τους χρειαστεί, σε πρώτο χρόνο πρέπει να ανταποκριθεί αυτός που γνωρίζει την περιοχή του, που γνωρίζει τον τόπο και τις ιδιαιτερότητες. Η Γενική Επιφυλακή το έχει αυτό. Εμείς αυτοί που είμαστε αυτοί θα επιχειρήσουμε. Ευελπιστούμε λιγότερες ενάρεις πυρκαγιών, γιατί όπως είπατε δεν νομίζω ότι είναι μόνο το τετραήμερο αυτό. Όλος ο μήνας ο Αύγουστος με υψηλές θερμοκρασίες, με χαμηλή υγρασία μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα ανάλογα.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Τσίγα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τον αντιπύραρχο, τον οποίο και πάλι συλληπούμαστε και ευχόμαστε να μην υπάρξει άλλη απώλεια ούτε τραυματισμός, συναδελφός.
3: Αμήν, αμήν, να είναι οι τελευταίοι που φύγαν από κοντά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσίγα.
3: Να είστε καλά.
2: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε αυτό που γράφει τώρα η Παναγιώτα δεν θα έρθει μέσα η Νίκη Κότσου, γιατί αναφέρει τη Μουσταλευρία στην Ηλία και στην Πελοπόννησο κάτω, να ξέρεις. Κάνουμε τη Μουσταλευρία, ο Μούστος, ο πρώτος χυμός από το Μαύρο στα Φύλλη, πριν μπει στο βαρέλι για να γίνει κρασί με κανέλα. Δεν το ξέρεις εσύ αυτό.
1: Το Μούστο το ξέρω, τη Μουσταλευρία δεν έχω φάει. Την έχω ακουστά, δεν
0: ούτε
1: έχω φάει.
0: Ούτε η Νίκη Κότσου το ξέρει. Γιατί θα είχε μπει ήδη μέσα και θα λέει παιδιά, τι μου κάνετε και τα λοιπά. Και τώρα επιδόρπιο.
1: Με τη Μουσταλευρία και τα συναφή.

0: Αρμενάκι μου, τι είναι αυτό που σε έχει πιάσει?
1: Ναι, ναι, πολύ έχετε στείλει μακάβρια τώρα, μεσημεριάτικα.
0: Τι πάθατε ρε παιδιά? Πανετολική, μιλάμε, το έχει πάει το πράγμα, μια χαρά, σε βλέπω.
1: Τρεις πεθερές είχε ο άτιμος.
0: Είσαι θεός,
1: πανετολικός. Πού τις είχες τρεις πεθερές, βρε άνθρωποι.

0: Είναι εφαρμογή του real.gr, την ξέρεις φαντάζομαι.
1: Τη γνωρίζω μάλιστα.
0: Φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν. Η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Και ειδικά τώρα που είστε διακοπές, σας στέλνει και τα πουσάκια και είστε όλη μέρα ενημερωμένοι με τις έκτακτες ειδήσεις.
1: Πριν φύγουμε, το μήνυμα του Μάρκου του διεκπαιρεωτικού. Εμένα λέει που ο γιατρός μου βρήκε λίπος στο σηκώτη. Τώρα θεωρείται φρυγαδέλη, θεωρείται Κασιανέ.
0: Δεν μπορώ.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Μετ' εμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος των Κτέλη και στην Νέα Φιλαδέλφεια. Σημειώνονται καθυστερήσεις από την Ιερά Οδό έως την Αττική Οδό και στην κάθοδο από Ρέντι έως Ποσειδόνος. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Έτοιμα για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Στόχος είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και έως τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πόρους 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαριμπόμπη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Τέσσερις προκρίσεις για τη χώρα μας σε τελικούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών. Η Στρούμπου στα 3 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια, η Σαμολαδά στη δισκοβολία, η Μητροπούλου στο μήκος και ο Τζαμζή στη σφυροβολία πέρασαν στα τελικά των αγωνισμάτων τους. Στη δέκατη θέση στο τελικό της σφυροβολίας ήταν ο Καζοντζιάν. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όπα, στάσηκαν εδώ, κατεβαίνω. Σε αυτό το χωριό κατεβαίνω. Μου θύμιζε τα επηρεαστικά τα χτέλη πριν από 35 χρόνια. Εδώ κατεβαίνω εγώ, όπα. Σταμάτα, μην φεύγεις.
1: Μετά από τόσο φαΐ που έχουμε κουβεντιάσει, να μην μερακλώσουμε και με μια ρίτα.
0: Είναι και μεσημέρι, πάω σπίτι.
1: Που έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή.
0: Έφυγε μια. Και γράφει εδώ ο Διονύσης Καντιάνης, Διονύση μου εδώ, η κυρία Κασιανή βραχά για τις επιλογές. Λέει Ρίτα Σακελαρίου διαχρονικά άπαιχτη. Το τζίμπησε το Διονύση, κατάλαβες. Και το άλλο επίσης, το άσμα αυτό συνόδευε, θυμάμαι, στην ταβέρνα.
1: Ποιο?
0: Ε?
1: Ποιο άσμα?
0: Την παραγγελία. Μια χωριάτικη, μια μοσχαρίσια. Και φέρτε και μια τηγανιά πατάτες, γιατί δεν ξέρω αν θα φτάσουν αυτές που συμπληρώνουν την μπριζόλα. Εγώ, μιλάω για μένα, την εποχή εκείνη. Τι με κοιτάς, εσύ ήσουν ένα μωράκι τότε που έμπαινες, φρουτόκρεμα έτρωγες.
1: Για ποια εποχή μιλάμε?
0: Τότε που γεννήθηκες.
1: Για να συνεχίσουμε το σερί. Ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου
0: παράκι? Τραγούδαγε κιόλας.
1: Πεθαίνω, παιδί μου, σου λέω.
0: Τραγούδαγε Σακελαρίου η
1: Κασιανή. Είμαι μπουζουκτσού, κανονική. Ξέρεις τι μ' αρέσει να παραγγέλνω στο ταβέρνες το καλοκαίρι πάρα πολύ?
0: Τι?
1: Κολοκυθά και τηγανιτά με τζατζίκι.
0: Πω ρε φίλε. Ωραίο είναι αυτό για πρώτο, ε.
1: Ναι.
0: Τέλειο.
1: Κολοκυθά και τηγανιτό με τζατζικάρα.
0: Και να ρωτάς την υπόλοιπη παρέα, αν λες θέλετε παιδιά εσείς, εγώ δεν θα φάω τζατζίκι, είναι βαρύ. Και με το που έρχεται το τζατζίκι τρώνε όλοι.
1: Βούτα.
0: Και τους κοιτάς, λες, δεν είπα δεν θα φάτε ρε. Αφού είπατε δεν θα φάτε τζατζίκι.
1: Σαν τους ηθαγενείς είναι μετά τζατζίκια σε όλο το σώμα. Και λέει,
0: αφού ήρθες στο τραπέζι να μην το δοκιμάσουμε. Να πάρεις δικό σου. Τι, δεν είναι η σωστή απάντηση?
1: Έμα.

0: Αρμενάκι μου, μας μπέρδεψες λίγο. Τρομάξαμε λίγο. Καλά, σε μάστερς να το στείλεις. Εγώ δεν τσιμπάω σε αυτά, αλλά. Τώρα, ελπίζω να σου φύγει αυτή η διάθεση. Έτσι, κάπως έτσι.
1: Η μακάβρια, ναι.
0: Μακάβρια, ναι. Να σας πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας οι Σίτζετς. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Συζητάμε ρε εσύ Κασιανή μου και λέμε τι γίνεται με τον τουρισμό. Εγώ τουλάχιστον σου λέω βλέπω στα δικά μου τα μέρη, μου λένε και οι φίλοι μου κάτω στη Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία, ότι δεν έχουν ξαναδεί τόσο κόσμο. Αναφέρομαι στη δυτική Μεσσηνία. Ακούω και για την Καλαμάτα όμως ότι είναι επίσης γεμάτη και για την Μεσσηνιακή Μάνη ακούω. Υποθέτω ότι γίνεται χαμός και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αν πεις δεν είναι κριτήριο μεγάλα τα μέρη σου, θα σου πω έχεις δίκιο. Αλλά υποθέτω ότι έχουμε περισσότερο κόσμο φέτος.
1: Υπάρχει ένα κύμα, τουλάχιστον θα μας το επιβεβαιώσει ίσως και ο καλεσμένος μας, που προτιμούν οι άνθρωποι την υπηρετική Ελλάδα λόγω των εκτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ο κύριος Άγγελος Καλλίας, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και Πρόεδρος των Ξενοδόχων της Δράμας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καλλία, γεια σας.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαρά μου που συνομιλώ μαζί σας.
0: Και δική μας. Και δική μας.
1: Υπάρχει όντως αυτή η προτίμηση στην υπηρετική Ελλάδα φέτος?
2: Θα σας πω. Είναι καταρχήν διανύουμε μία περίοδο που είμαστε στο peak. Είμαστε high season. Δεν έχει πιο peak, δεν έχει πιο ψηλά. Είναι από τις 15 Ιουλίου μέχρι και τις 20 Αυγούστου. Το 30ήμερο, το 20ήμερο, το οποίο όλοι ταξιδεύουμε πέρα από τους ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας. Και οι ίδιοι οι Έλληνες επισκέπτονται ταξιδεύουν στο εσωτερικό της χώρας. Αν λοιπόν αυτό αντιλαμβάνεστε, σημαίνει ότι τα πάντα είναι γεμάτα, δεν υπάρχει περιθώριο, δεν υπάρχει τίποτα ούτως ώστε να μπορέσει κάποιος να διαμείνει ελεύθερο. Άρα λοιπόν δίνεται η αίσθηση στον κόσμο ότι η Ελλάδα πηγαίνει τρένο, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πριν εγώ στην τηλεφωνική γραμμή, συνομιλούσα με έναν φίλο από την Μύκονο, όπου του έκανα την εξή ερώτηση. Πώς είναι τα πράγματα φέτος? Μου λέει τώρα. Τέλεια. 20 μέρες πριν, χάλια. Μετά τις 20 Αυγούστου, επίσης χάλια.
0: Σπάει. Άρα, μετά λοιπόν, τις 20 Αυγούστου, λέτε, σπάει.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, βλέπω και μου λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος μεταφέρεται σε βίλες, σε κότερα, σε σπίτια. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μείνει κόσμος στα ξενοδοχεία. Μετά τις 20 Αυγούστου, με ό,τι και να σημαίνει αυτό, σε τζίρους, σε χρήματα, σε οτιδήποτε.
0: Άρα λέτε, έχουμε μεν αύξηση επισκέψεων, αλλά έχουμε όμως και πιο έντονο το φαινόμενο οι επισκέπτες να βρίσκονται σε σπίτια ή σε ξενοδοχεία ή σε δωμάτια και να φροντίζουν για τη διατροφή τους, προμηθευόμενοι από τα σούπερ μάρκετ, και αυτό λέτε ότι έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις φέτος.
2: Πάρα πολύ σωστά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα. Καταρχήν βλέπουμε ότι αυτή την περίοδο γίνεται ένας χαμός φυσιολογικός. Να γίνεται χαμός, ούτως ή άλλως είναι η high season, αλλά αυτό πολλές φορές παρασύρει τον κόσμο να βγάλει λάθος και μη ασφαλή συμπεράσματα για το πώς πηγαίνει ο τουρισμός. Τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο είχαμε πτώση περίπου γύρω στο 15-20% σε πάρα πολλές περιοχές. Ή αν θέλετε, η μέση πληρότητα σε πάρα πολλές περιοχές δεν ξεπερνούσε το 50-55%. Αυτοί όμως οι μήνες είναι οι μήνες οι οποίοι στο τέλος αφρίζονται στο μέσο όρο τη σεζόν. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για μια μέση ετήσια πληρότητα να υπολογίζουμε τι έγινε τον Μάιο, τι έγινε τον Απρίλιο και πόσο τελικά επηρέασαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις αυτούς τους μήνες, όπως επίσης θα επηρεάσουν και τους επόμενους μήνες, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Για να μπορέσουμε στο τέλος, κάνοντας ταμείο, να κρίνουμε αν τελικά ήταν μια επιτυχημένη ή όχι χρονιά. Να φύγουμε δηλαδή από αυτό το δίμηνο, το οποίο σίγουρα είναι επιτυχημένο, σίγουρα όλοι είμαστε χαρούμενοι, δουλεύουν τα πάντα, αλλά δεν είναι αυτό το δίμηνο, το οποίο είναι αρκετό για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για τη σεζόν.
1: Θετικό πρόσημο για όλη τη σεζόν. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, γιατί ας πούμε στη δική μου περιοχή, τα Τζουμέρκα, είχαν πάρα πολλούς τουρίστες από το Ισραήλ. Κάτι που φέτος δεν συμβαίνει λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως είπατε κι εσείς. Και έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή αυτή σε σχέση με το. Όχι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι γεμάτα. Αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα. Αλλά αυτό ακριβώς που λέτε. Έχουν μειώσεις όχι στη high season, δηλαδή από Απρίλιο μέχρι Ιούνιο και μετά τον Αύγουστο.
2: Επειδή λοιπόν πολλές φορές παίρνουμε την αίσθηση που έχει ο Έλληνας τι αισθάνεται? Αισθάνεται κόσμο όταν ψάχνει ο ίδιος να βρει τις επιλογές του. Αν λοιπόν σήμερα που ψάχνει ο Έλληνας το πού θα πάει διακοπές 15 Αυγούστου και δεν βρίσκει τίποτα, λέει τα πάντα είναι γεμάτα. Ο τουρισμός πάει τρένο. Γιατί σήμερα και ο ίδιος ψάχνει να βρει κάτι το οποίο είναι γεμάτο. Αν όμως ο Έλληνας ψάξει για τις 20 Σεπτεμβρίου, η άποψη ή η εντύπωση η οποία θα αποκομίσει είναι τελείως διαφορετική. Αν αντίστοιχα επισκεφτεί λοιπόν έναν τόπο, μία άλλη περίοδο πέρα από αυτήν τη συγκεκριμένη, όπου τα πάντα είναι γεμάτα, θα αποκομίσει αντίστοιχα μία τελείως διαφορετική αίσθηση και μία διαφορετική προσέγγιση. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με το πότε εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε να πάμε διακοπές, η αίσθηση η οποία δημιουργείται σε εμάς τους ίδιους μη βρίσκοντας κάτι, θεωρούμε λοιπόν ότι όλο αυτό το οποίο σήμερα δεν βρίσκουμε επιμικρύνεται καθ' όλη την τουριστική περίοδο, η οποία ξεκινάει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, και αυτό μας οδηγεί σε μία ασφαλή συμπεράσματα.
1: Πάμε λίγο και στο κομμάτι αυτό που βλέπουμε, θα μας το επιβεβαιώσετε βέβαια, ότι επιλέγουν ίσως για τον εγχώριο τουρισμό, λέω τώρα, οι πολίτες σύντομα τριημερά και άντε τετραημερά και κολλητά στο Σαββατοκύριακο και στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
2: Επιβεβαιώνω όλα τα σκέλη του ερωτήματος, ότι όντως πάρα πολλοί πλέον επιλέγουν την εσωτερική μετακίνηση λόγω αρκετά υψηλού κόστους σε λοιπές μετακινήσεις. Πάρα πολλοί επιλέγουν την Ηπειρωτική Ορεινή Ελλάδα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, οι πληρώτες στην Ηπειρωτική Ελλάδα ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Αν είχαν παραδείγματος χάρη 1.000 διανυκτερεύσεις και έχουμε 2.000 σήμερα, οι οποίες είναι ελάχιστες, παρόλο αυτό είναι αύξηση 100%. Άρα λοιπόν θα πρέπει και εκεί αντίστοιχα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση του κόσμου να κατευθύνεται προς την Ηπειρωτική Ορεινή Ελλάδα λόγω των θερμοκρασιών, λόγω της κλιματικής αλλαγής και γιατί θέλει να επιλέγει κάτι πιο ήρεμο, κάτι πιο χαλαρό για να ξεκουραστεί, όπως ακριβώς είναι και η ερμηνεία της λέξης διακοπές. Από την άλλη, βλέπουμε ότι οι δημοφιλείς προορισμοί, για να δούμε και τα θετικά, οι δημοφιλείς προορισμοί πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε να έχουμε αφήξεις τουλάχιστον ότι και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουμε σε διανυκτερεύσεις σε πραγματικά νούμερα, αυτά τα οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά υπερπιστούμε ότι η ηρεμία που προσπαθούν να επιδιώξουν όλοι στον παγκόσμιο χάρτη, να αρχίσουν να αποτυπώνουν νούμερα τα οποία θα είναι τα ίδια περίπου με πέρυσι, με μικρές διακυμάνσεις είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, ανά περιοχή, αλλά σημαντικό, η τζίριση. Η πραγματική κερδοφορία ή αν θέλετε πραγματικές εισπράξεις των ξενοδοχείων θα είναι αρκετά μειωμένες σε σύγκριση με το 2 πάνω ή το 2% κάτω.
1: Κύριε Καλή, είχαμε κάνει μια κουβέντα για το ενεργειακό κόστος πριν κάποιους μήνες, από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μάρτιο και Απρίλιο μας λέγατε ότι ειδικά εσείς, ας πούμε, που είστε στη Δράμα ή και άλλα ξενοδοχεία που είναι στην Ηπειρωτική Ελλάδα, χρειαζόσασταν και το πετρέλαιο περισσότερο, γιατί έκανε ακόμα κρύο, αλλά είναι και το ενεργειακό κόστος του ρεύματος. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό το κομμάτι, πώς είστε, βγαίνει πέρα, να το πούμε, ο μήνας, έσοδα και έξοδα.
2: Εκ των πραγμάτων έχουν όλα τα κόστη, πλέον ο επιχειρηματίας, ο ξενοδόχος, και ξέρετε, επειδή κάνετε χρόνια το ρεπορτάζ, θυμάστε από το 2016-2017 που συζητάμε πάντοτε για επιβαρύνσεις του ξενοδοχειακού κλάδου, για επιβαρύνσεις του ξενοδοχειακού κλάδου. Κάποιες από αυτές τις απορρόφησε ο ίδιος ο επιχειρηματίας, το ίδιο το δωμάτιο, δηλαδή δεν αύξησε τις τιμές. Πλέον δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πλέον οποιαδήποτε επιβάρυνση τουριστικού πακέτου μεταφέρεται στον επισκέπτη μας. Πλέον λοιπόν τα 100 ευρώ γίνονται πάρα πολύ εύκολα 102, αντίστοιχα και 98 σε περίπτωση μειώσεων. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το ενεργειακό κόστος υπάρχει, υφίσταται. Έχει επιβαρύνει το τουριστικό πακέτο, τη διαμονή, και όχι μόνο τη διαμονή. Έχει επιβαρύνει πάρα πολύ και το κόστος μετακίνησης. Ξέρετε, μία βόλτα, αν κάνουμε στα Βενζινάδικα, σήμερα ο Έλληνας ο οποίος θα ταξιδεύσει θα βάλει κάψιμο με 2 ευρώ πλάς. Κάτι το οποίο πριν 6 μήνες ήταν γύρω στο 1,50, 1,60, 1,40. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι από μόνο του αυτό έχει δώσει περίπου ένα 40% αύξηση στο κόστος μετακίνησης για τον άνθρωπο ο οποίος θα επιλέξει να πάει από την Αθήνα να πω στο Ανάχωμα, παραδείγματος χάρη. Αυτό από μόνο του μεταφέρεται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πόσο μάλλον στον ξενοδοχειακό κλάδο, ο οποίος για να λειτουργήσει έχει την ενέργεια σε όλες τις εφάσεις της, από τα μαγειρία, από τη λειτουργία της πισίνας μέχρι και τις ιδανικές θερμοκρασίες σε ένα δωμάτιο. Και η επιβάρυνση αυτή του 20% όπου μπορεί να απορροφηθεί ή, αν θέλετε, να μοιραστεί μεταξύ επιχείρησης και επισκέπτη, μοιράζεται. Αυτό το οποίο βέβαια εγώ θέλω να βάλω και το βάζω τελευταία πολύ εδώ στο τραπέζι, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τις τιμές των ξενοδοχείων, καταλαβαίνω απόλυτα ως ξενοδόχος, γιατί ένας συνάδελφος πουλάει το δωμάτιο 200 ευρώ. Έχει το ενεργειακό, έχει το μισθολογικό, έχει την πρώτη ύλη. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος έχει ένα δωμάτιο, τα Airbnb και το πουλάει στην διεθνή. Ποια είναι τα κόστη. Και έχει λοιπόν το δωμάτιο.
0: Και ξέρετε, εμείς αυτό πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε, γιατί ενίοτε εμείς το παρεξηγούμε. Και εγώ θα πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν το παρεξηγούμε. Δηλαδή, αν εγώ έχω κάποια δωμάτια και την περσινή χρονιά είχα το κόστος στα 70 ευρώ και φέτος το έχω στα 250 και δεν έχω δώσει χρήματα για να ανακοινήσω ή για να επενδύσω, ο επισκέπτης που θα έρθει τα δύο καλοκαίρια προφανώς θα φύγει με ερωτήματα. Τι άλλαξε δηλαδή και έκανε τέτοια χρέωση.
2: Ξέρετε. Η κοινωνία, ο απλός άνθρωπος, δεν μπαίνει στη διαδικασία να τσεκάρει την ξενοδοχείο ότι είναι κατηγορία κλειδιά την Airbnb. Ψάχνει διαμονή. Και η διαμονή φέτος είναι ακριβή. Και όσο επί το πλείστον, η διαμονή χρεώνεται στα ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν απολογούμαστε ξενοδόχοι. Και πραγματικά, κάπου εκεί, όταν λοιπόν αναζητάμε και λέμε ίδιες τιμές, καλό είναι να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που το αναλογεί. Διότι το πακέτο ακριβένει σε όλους τους κλάδους της διαμονής. Την πληρώνει ο Έλληνας, ο οποίος πραγματικά δυσκολεύεται αυτήν την περίοδο. Όπως και εμείς, οι ίδιοι οι επιχειρηματίες Έλληνες είμαστε. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν περιορίζει τις γενικτερεύσεις του. Η ποιότητα των επισκεπτών που έχουμε δεν είναι ιδανικότερη, δεν είναι καλύτερη. Το κατακεφαλίνει λοιπόν δαπάνη. Βλέπουμε ότι έρχονται εκατομμύρια που δεν ξοδεύουν. Οι επισκέπτες έχουν πρόβλημα, τα καφετέρια δεν έχουν πρόβλημα, τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν πολλές οικογένειες επιλέγουν να αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ, να μαγειρεύουν.
0: Συνομήθειες και να μαγειρεύουν.
2: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν στην πραγματική οικονομία δεν μένει κάτι και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας το χειμώνα.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι πράγματα για τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή δομικά να τα βάλουμε στα τραπέζια και να τα συζητήσουμε.
0: Στη μεγάλη εικόνα που περιγράφεται, αναρωτιέμαι, υπάρχει κάτι θετικό, υπό ποια έννοια, και θα το κάνω συγκεκριμένο το ερώτημα. Θα σας πω, θα το κάνω συγκεκριμένο.
2: Ναι.
0: Όταν είναι γεμάτη Κρήτη, γεμάτα τα νησιά των Κυκλάδων, τα Επτάνησα, η Νότια Πελοπόννησος, υπάρχει, βλέπετε, υψηλότερο ενδιαφέρον για την υπηρετική Ελλάδα. Λέγαμε πριν με την Κασιανή για την πανέμορφη Ήπειρο, για τη Μακεδονία. Δεν πάω στην παραλιακή, στην Πιερία και στη Χαλκιδική, για την ενδοχώρα. Βλέπετε να μας δίνει κόσμο και υψηλότερο ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα
2: πολύ
0: καλοκαίρια.
2: Ωραίο το ερώτημά σας. Πολύ ωραίο το ερώτημα. Βέβαια, εγώ έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου να απαντήσω και θα μου δώσετε δυνατότητα να το βάλω σε πολλές εφάσεις. Το πρώτο είναι ότι βλέπουμε, το καλό που βλέπουμε είναι ότι η χώρα μας έχει ένα ισχυρό μπραντ. Άρα λοιπόν συνεχίζουν να επισκέπτονται εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη χώρα και μπράβο μας που το χτίσαμε, το δουλέψαμε, οι επιχειρήσεις, το κράτος άπαντες. Συγχαρητήρια σε όλους. Άρα λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε για να μπορούμε, ό,τι κρίση και να υπάρχει γεωπολιτική, η Ελλάδα να μην επηρεάζει τουριστικά, διότι είναι το 30% του ΑΕΠ. Από την άλλη, αρχίσουμε και βλέπουμε περιοχές που δεν πήγαινε καν το μυαλό μας να αναπτυχθούν τουριστικά, να αρχίσουν να παίρνουν μερίδια. Να παίρνουν μερίδια από αυτούς τους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό και θέλουν να συνδυάζουν το βουνό με τη θάλασσα, τις δραστηριότητες με τη θάλασσα. Το wine, tasting, το κρασί με το φαγητό και με τη θάλασσα. Γιατί η θάλασσα είναι ουσιαστικά το ισχυρό μας χαρτί. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ και πάνω σε αυτό πρέπει να επενδύουμε. Αλλά όλα τα άλλα έρχονται να αντίσουν, να επενδύσουν αυτό το τουριστικό προϊόν, να ενισχύσουν την εικόνα μας και προσέξτε, να επιμικρύνουν την περίοδο διαμονής, αλλά και την περίοδο όπου αυτές οι περιοχές δεν είχαν κόσμο να αρχίσουν να παίρνουν νούμερα. Αυτό λοιπόν βοηθάει την ανάπτυξη την οικονομική, ακόμα και αυτών των τόπων, όπου μέχρι σήμερα δεν είχαμε δει τα ωφέλη του τουρισμού, πέρα από τις δύο ή τρεις περιφέρειες, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί πάρα πολύ τουριστικά. Οπότε λοιπόν, ναι, αρχίζουμε και βλέπουμε άλλα πράγματα, τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά να τα πάρουμε και αυτά στο τραπέζι, και να αρχίσουμε να λύνουμε την εξίσωση και να δίνουμε το αποτέλεσμα, να οδηγούμαστε μάλλον σε ένα αποτέλεσμα, το οποίο πραγματικά η χώρα μας. Δεν χρειάζεται, λίγο λαϊκό, επιτρέψτε μου, να είμαστε γαρσόνια της Ευρώπης. Καθόλου μάλιστα. Να παρέχουμε μια υπηρεσία, μια φιλοξενία, το DNA του Έλληνα είναι η φιλοξενία, που δεν θα βρει κανένας πουθενά 12 μήνες το χρόνο, να είμαστε υπερήφανοι να καμαρώνουμε γι' αυτό και να υποφελούμε στα μέγιστα του τουρισμού. Να μην τον δαιμονοποιούμε με λέξεις όπως υπερτουρισμός κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χάρηκα που το είπαμε.
0: Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ. Κύριος Άγγελος Καλλίας, ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και Πρόεδρος Ξενοδόχων Δράμας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κατά το κάμερα σε μένα, μικρόφωνο σε μένα, παρακαλώ και την προσοχή σας, γιατί όσο συζητάγαμε αυτή την ωραία κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Καλλία, μου στέλνει ο Γιώργος ο Εγκονίδης, ο γνωστός Έλληνας ζωγράφος, το Αμβούργος της Γερμανίας, μου στέλνει, ακούστε παρακαλώ, ακούστε, περιμένετε, γιατί θέλω να ακούσω. Αυτό δεν είναι από μας. Αν δείτε στην εικόνα, έχει στείλει ένα βιντεάκι ο Γιώργος. Λοιπόν, είναι βιντεάκι με γερανό στη Γερμανία, ο οποίος έχει φορτώσει ένα αυτοκίνητο της εποχής εκείνης, δηλαδή, και οδηγούν τα σακελαρίου στο Αμβούργο.
1: Βάλτε άλλη μία ρε Μαρία να τη χορτάσουμε.
0: Είσαι Θεός. Γιώργος, μετά το break, εντάξει. Πολύ.

0: Γιώργος Αγκονίδης. Παιδιά, έστειλε το βίντεο, τώρα μας άκουγε δηλαδή και στείλει βίντεο, γιατί ακούει τη διαπασόν το προπορευόμενο, ξέρεις, με το... Λοιπόν, και το αυτοκίνητο της εποχής. Το βάζεις ξανά.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι. Άντε να το ευχαριστηθούμε.

0: Ο Τάκης Μουσαφίρης έχει γράψει τους στίχους για τη μουσική σε αυτό το τραγούδι. Έτσι. Έχουμε τιμήσει σήμερα τη Ρίτα Σακελάριο, γιατί έφυγε σαν σήμερα το 1999, την 6 Αυγούστου 1999. Και ξέρεις τι, Γιώργο, οι φίλοι μας από το εξωτερικό, οι ομογενείς, αυτά τα τραγούδια τα ακούνε και ανατριχιάζουν, ναι, ρε παιδί, δεν τα ακούν στην καθημερινότητά τους.
1: Ρίτα Σακελαρίου, Καζατζίδη, Νταλάρα, τρελαίνονται, τρελαίνονται. Μαρία Χριστοδούλου, θα πάμε με τη Σακελαρίου. Απλά να πάμε, θέλω να σου πω, Κασιανή.
0: Ναι.
1: Κάποιους ανθρώπους πραγματικά δεν τους καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή.
1: Ειδικά αυτούς που μιλάνε ειδικά.

0: κοβάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Παμπ Λευκό Ελάφη βρίσκεται νεκρός. Η detective Νίκολα Μπρίτς επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο Κηφισό μετά από συγκρούσεις οχημάτων και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο από Πέτρου Ράλι έως Κτέλ και στην κάθοδο από Ρέντι έως Ποσειδώνος. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Πόρους 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαριμπόμπη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 3, έχει δίκιο ο Γρηγόρης Διβάνης. Βλέπω τώρα το ποτάμι. Εσύ, θυμίζει λες και είναι κανονικές ημέρες.
1: Και όχι 3.30 το μεσημέρι.
0: Ναι, και έχει όπως πολύ σωστά είπε στο τελείωμα, αν κατευθύνεστε προς Πειραιά, παρακαλώ κόψτε ταχύτητα εκεί στο ύψος του Ρέντι, γιατί είναι κατακόκκινο και έχει μποτιλιάρισμα. Και εσείς που ανεβαίνετε όμως από Φάληρο με κατεύθυνση προς Λαμία, ξεκινάνε τα προβλήματα επίσης από το Ρέντι και θα πάτε έτσι με πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι περίπου 150-200 μέτρα από τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Προσοχή, είπε εκεί ο Γρηγόρης ότι κάτι έχει συμβεί. Παρακαλούμε πάρα πολύ, προσέξτε. Γιατί τώρα είναι η μέρα διακοπών. Μέρες διακοπών.
1: Μην πάθουμε καμιά ζημιά.
0: Γιατί θέλω να σου πω, όταν πήγαινα κάτω στη Μεσσηνία τα Σαββατοκύριακα που πήγα τώρα. Έχω καιρό που πήγα. Έβλεπα, βέβαια πήγαινα μεσημέρι. Έτσι, γιατί είχα κάτι δουλειές πιο πριν. Και έβλεπα δεξιά στην Λέα. Κάποιους οι οποίοι αναγκαστικά είχαν σταματήσει οι άνθρωποι γιατί είχε ανάψει το αυτοκίνητο. Και ήταν και 3-4 περιστατικά, δηλαδή εγώ πήγα 3-4 Σάββατα, κάθε Σάββατο μεσημέρι έβλεπα αυτοκίνητα, ήταν και υψηλές θερμοκρασίες. Δεξιά σταματημένα και τους ανθρώπους βέβαια να είναι σε αδιέξοδο εκείνη τη στιγμή να ψάχνουν να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Και τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι θέμα σέρβις ή αν είναι θέμα προετοιμασίας ή συντήρησης του αυτοκίνητου. Μπορεί να είναι όλα μαζί αυτά, αλλά όταν ετοιμάζεις να κάνεις ένα ταξίδι και να πας μια απόσταση, πάνω ρε παιδί μου από μία-μία μισή ώρα, καλό είναι να έχεις δει και το αυτοκίνητο. Αν έχει ανάγκες, αν θέλει νεράκι, αν θέλει ξοκολάδια, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Και ειδικά αν δεν έχεις κάνει πρόσφατα το σέρβις.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Τα ελαστικά του είναι πολύ σημαντικά.
0: Ελαστικά, πολύ σημαντικό. Απολύτως σημαντικό. Έχουμε τον άνθρωπο.
1: Θα τον έχουμε σε λιγάκι.
0: Και έκανα ωραία πάσα.
1: Συγχωριστήκαμε με την καλοκαίρια. Θα τον έχουμε σε λιγάκι, τον ειδικό, τζάμπα, να μας
0: δηλαδή,
1: πείτε ακριβώς χρειάζεται. Τζάμπα η πάσα, θα την επαναλάβεις.
0: Και θα το σκεφτώ να το ξανά, να την ξαναπώ τώρα.
1: Θα το ξαναπείς, αφού το πες μια φορά, το ξαναπείς.
0: Ναι, το είπα μια φορά. Ο φίλος μου ο Θοδωρής από την Κάρτιτσα, γεια σου φίλε, λέει, δεν υπάρχει δραχμή στην τσέπη, έχουμε να δούμε διακοπές εδώ και 4 χρόνια. Δεν ξέρω λίγα τον εισαγόμενο τουρισμό, αλλά ο ελληνικός έχει ξεχάσει τι θα πει θάλασσα και αλμύρα. Θοδωρή μου, εύχομαι να βρεις έστω λίγο χρόνο κάτι να σε ξεκουράσει, κάτι να σε χαλαρώσει. Αν δεν είναι η θάλασσα, ας είναι η πανέμορφη Καρδίτσα. Τώρα αν ήμασταν τηλεόραση μας είχε κρεμάσει, έτσι. Σκέψα, θα πρέπει να κάνουμε πάσα ακόμα.
1: Έλα, να το ήρθε.
0: Τον έχουμε. Λοιπόν,
1: έχουμε
0: πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Γρηγόρη Μόφορη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Μηχανών Αυτοκινήτων Αθηνών. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μόφορη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
1: Να ξεκινήσουμε από το. Μας έλεγε και ο Γιώργος πριν ότι βρήκε πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο προς τη Μεσσηνία να είναι στην άκρη του δρόμου.
0: Κάποια Σαββατοκύριακα τον Ιούνιο και αρχές Ιουλίου, κατεβαίνοντας προς τη Νότια Πελοπόννησο, 3-4 στα δεξιά, με αναμένο το αυτοκίνητο, όπως λέμε, δηλαδή να το πω λαϊκά, υψηλή θερμοκρασία. Επομένως, το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Τι πρέπει να κάνουμε εφόσον ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε, κύριε Μόφερ, με το αυτοκίνητό μας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή πλέον στη ζωή μας είναι όλα πανάκριβα, τα έκτακτα περιστατικά, και ειδικά όταν ταξιδεύουμε αυτοκίνητο, επιφέρουν μεγάλο κόστος. Οπότε, καλό είναι να κάνουμε μια συντήρηση, να επισκεφτούμε ένα συνεργείο της γειτονιάς μας. Υπάρχουν αξιόλογα συνεργεία σε όλες τις περιοχές. Να κάνουν ένα σέρβις, έναν έλεγχο για ταξίδι, να ελέγξει ο μηχανικός, ξέρει τι θα ελέγξει, δηλαδή λάδια, νερά, φρένα, αναρτήσεις, και να δει σε τι κατάσταση είναι. Οπότε θα έχει ένα ασφαλές ταξίδι. Από εκεί και πέρα και μόνος ο ίδιος ο κάτοχος μπορεί να, αν μπορεί να πιάνουν αυτό που λέμε τα χέρια του, να δει λίγο τα λάδια, τα φώτα, τα νερά, να πετάνε πιτσιλίδες, τα λάστιχα των τροχών αν είναι καλά.
0: Να το παρακολουθούμε και λίγο το αυτοκίνητο, κύριε Μόφρε. Έτσι, αν δηλαδή έχει μια ηλικία το αυτοκίνητο, αν δεν είναι ας πούμε του κουτιού ή δεν είναι του έτους, πρέπει να το βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε αν τρέχει λίγο λαδάκι, αν τρέχει λίγο νερό, πρέπει να το κοιτάμε, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει σημασία αν είναι παλιό ή καινούργιο μοντέλο, σημασία έχει να είναι συντηρημένο ή ασυντήρητο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί και υπάρχουν και παλιά μοντέλα τα οποία είναι καλοσυντηρημένα και είναι άψογα. Υπάρχουν όμως και καινούργια αυτοκίνητα που είναι

0: κακοσυντηρημένα και δεν έχουν πάει ποτέ στο συνεργείο, είναι επικίνδυνα. Δεν έχει, άρα δεν έχει να κάνει με το μοντέλο και την ηλικία. Mm. Όμως η ηλικία πάντα επηρεάζει.
1: Κύριε Μόφορη, είναι
0: ένας παράγοντας ακόμη που επιφέρει προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνει πιο συχνά στο συνεργείο.
1: Ποιο είναι το kit εκτάκτου ανάγκης, δηλαδή τι πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητο ομιγέννητο αν γίνει κάτι, του μποφλό, δηλαδή απιονισμένο νερό?
0: Κοιτάξτε, βασικά ένα συντηρημένο αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να έχει τίποτε, αλλά καλό να έχουμε λίγο λάδι μαζί μας, λίγο αντιψυκτικό, καμιά λάμπα, αλλά αν είναι καλοσυντηρημένο το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται τίποτα. Πρέπει να έχετε οδική βοήθεια, να είναι ασφαλισμένο και να είναι εντάξει. Όταν φύγει να είναι εντάξει, να δουλεύουν τα πάντα εντάξει. Όπως είπαμε και προηγουμένως, βότα, νερά, λάδια, λάστιχα σε καλή κατάσταση κτλ.
2: Αν σου ανάβουν οι ενδείξεις στο ταμπλό, και δεν αναφέρομαι σε αυτά που είναι τελευταία τεχνολογία, που όταν σου ανάβει μια ένδειξη, σου κοκκινίζει όλο το ταμπλό. Εγώ προσπαθώ να συνηθίσω σε σχέση με το παλιό που δεν ανάβει τίποτα δηλαδή. Αλλά αν ανάβουν οι λιχνίες, ας πούμε, μάλλον οι ενδείξεις. Φαντάζομαι ότι πρέπει να τους δίνουμε σημασία. Όχι να λέμε δεν πειράζει. Α, πάλι ανάψε αυτό. Δεν πειράζει. Ήταν και χθες αναμένο. Θα περάσουμε μια εβδομάδα στο νησί.
0: Υπάρχουν λιχνίες έκτακτου ανάγκης που ακινητοποιείται αμέσως. Υπάρχουν και λιχνίες προειδοποιητικές. Όταν αλλάξει η προειδοποιητική, πρέπει να πάει στο συνεργείο. Όταν ανάψουν οι έκτακτες, πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, όταν ανάψει ένα κόκκινο λαμπάκι, το οποίο υποδηλώνει θερμοκρασία ή έλλειψη λαδιού, πρέπει να σταματήσει.
2: Σταματάς. Όπου είσαι, σταματάς.
0: Όπου είσαι. Πας στην άκρη, φωνάζεις οδικές βοήθειες και πας στο συνεργείο. Όταν ανάψει ένα λαμπάκι, τα οποία αυτά που είναι προειδοποιητικά και συνήθως είναι πορτοκαλί, πρέπει να κατευθύνεις προς το συνεργείο κάποια στιγμή. Αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να δει ένας οδηγός αυτοκινήτου. Από και πέρα, άμα πάμε σε πιο εξειδικευμένα πράγματα, καλό είναι να τα δει ένας εξειδικευμένος άνθρωπος. Και υπάρχουν πολλοί στο χώρο μας.
1: Να πάμε σε μια περίπτωση, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε, είμαι με το αυτοκίνητό μου σε μια επαρχιακή οδό, βραδάκι γυρνάμε από.
2: Βραδάκι ή μεσημεράκι με καύσωνα.
1: Σου λέω βραδάκι, που είναι και πιο δύσκολο να έρθει η οδική βοήθεια γρήγορα, ειδικά άμα είσαι σε κάνα χωριό πολύ μακριά. Και μου ανάβει το αυτοκίνητο. Θα μου πει το βράδυ, θα σου ανάψει το βράδυ ή το μεσημέρι, οποιαδήποτε ώρα.
0: Ισχύουν αυτά που είπα προηγουμένως, είτε είσαι στην Ομόνια, είτε είσαι σε οποιοδήποτε βουνό.
1: Ενώ άμα δεν μπορεί να έρθει άμεσα βοήθεια, τι είναι αυτό που μπορώ να κάνω εκείνη τη στιγμή να μπορέσει να φτάσει στο αμάξι μέχρι το επόμενο χωριό, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, αν ανάψει ένα λαμπάκι λαδιού που υποδηλώνει κακή λίπανση ή ένα λαμπάκι θερμοκρασίας που υποδηλώνει αυξημένη θερμοκρασία, δεν μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Ακόμη και ένας μηχανικός, αν δεν έχει τα ανταλλακτικά μαζί του και τα εργαλεία του, αποκλείεται να κάνει τίποτε. Φωνάζετε οδική βοήθεια και το πάτε τέτοιο. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να το διακινδυνεύσετε. Ή αν μπορείτε, είναι κατηφόρες και ρολάρι και τα λοιπά, γιατί δεν έχουν και, αν δεν δουλεύει ο κινητήρας, δεν πιάνουν και τα φρένα. Με ευθύνη του οδηγού μπορεί να πάει κάπου.
2: Όχι, αυτό, που λέει τώρα, αυτό που λέει ο κ. Μόφορης, καλά κάνει και το λέει, γιατί μπορεί να πεις παίρνω την ευθύνη και πιο κάτω να πάθεις μεγαλύτερη ζημιά ή, επειδή εγώ το έχω πάθει, γι' αυτό το λέω, να καταπονήσεις όλη τη μηχανή σου και να πεις εντάξει, με παίρνει να πάω μέχρι πιο κάτω και μετά να το πληρώνεις για τα επόμενα χρόνια. Κομμάτι-κομμάτι δηλαδή να αλλάζεις.
1: Μια επισκευή, τη μηχανή, ναι.
0: Μια επισκευή τώρα σε μια μηχανή, σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, και ακόμη χειρότερα αν είναι πετρέλαιο, κοστίζει πάρα πολλά λεφτά.
2: Πάρα πολλά λεφτά.
0: Καλύτερα να περιμένεις εκεί πέρα και να.
1: Ακριβώς. Να κινηθείς με στο αυτοκίνητο.
0: Μια οδηγή βοήθεια ή τον ένα τεχνικό εκεί από την περιοχή.
2: Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε.
0: Να μπείτε σε περιπέτειες οικονομικές.
2: Να πριτανεύσει κοινή λογική, γιατί μετά αυτό που λέτε, κύριε Μόφορη, θα στοιχίσει πολλά λεφτά στη συνέχεια. Να πεις, εντάξει, πήγα, την έβγαλα τη διαδρομή, αλλά θα σου στοιχίζει όμως τους επόμενους μήνες ή τα χρόνια. Μάλιστα.
0: Είναι πολύ ακριβά τα πράγματα και η ζωή μας είναι πάρα πολύ ακριβή. Οπότε καταλαβαίνετε τι ένα επιπλέον κόστος, πόσο σε βγάζει έξω από το πρόγραμμα και πόσα προβλήματα σε δημιουργεί.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Για τους οδηγούς μοτοσυκλετών είναι οι ίδιες οδηγίες?
0: Βεβαίως, τα ίδια πράγματα είναι. Μηχανές είναι και αυτές. Εκεί πρέπει να φοράνε κράνος όμως, να έχουν στολή προστασίας και να προσέχουν, να ελέγχουν τις ταχύτητες, να προσέχουν τα λάστιχά τους, τις αναρτήσεις τους. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Επειδή ήμουν χρόνια μοτοσυκλετιστής και έχω κάνει πάρα πολλά ταξίδια. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα είναι. Βέβαια, η μοτοσυκλέτα είναι πιο ευέλικτη και μπορώ να πω είναι αρκετά πιο ασφαλής από ένα αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Αλλά αν τη χειρίζεσαι σωστά.
2: Ναι.
0: Αν δεν τη χειρίζεσαι σωστά, είναι επικίνδυνη και κάθε ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα είναι πιο επώδυνο από ένα αυτοκίνητο.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Μόφορη για τις οδηγίες και για την ανάλυση. Ο πρόεδρος Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Μηχανών Αυτοκινήτων. Ευχαριστούμε, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε
0: Μόφορη. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Το άλλο που έχω συναντήσει, δεν ξέρω εσύ, προφανώς όχι στα μέρη σου, αλλά όπου έχεις πάει για διακοπές. Εμένα λοιπόν εκεί που στην παραλία του χωριού δηλαδή πες, έχει ψηλή άμμο, η οποία πιάνει από εκεί που σταθμεύουμε, στους χώρους σταθμούς.
1: Ναι, ναι.
2: Και το βλέπω ως επιτοπλίστων από επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται, τη βλέπουν την άμμο. Δεν έχει βέβαια πινακίδα εκεί, να λέει προσοχή. Πάνε και πέφτουν μέσα στην άμμο. Πάνε, κάνουν το μπάνιο τους, γυρνάνε μετά, πού να φύγει το αυτοκίνητο. Να βάζουν σανίδες, να βάζουν, ειδικά άμα είναι, πώς το λένε, πισωκίνητο ή αν είναι, και έχω δει να έρχονται τραχτέρες για να τους τραβήξουν. Δηλαδή, πού πας, μην πηγαίνεις, δηλαδή μην το παράτας, περπάτα λίγο παραπάνω, μπορεί να περπατήσεις 5 λεπτά, 10 λεπτά εγώ σου λέω. Ας το λίγο πιο ψηλά το αυτοκίνητο. Στη θάλασσα είσαι, στη θάλασσα πηγαίνεις να δεσκεδάσεις. Μην το κάνεις περιπέτεια από αυτές που θα ξεχάσεις για τους λάθος λόγους. Πήγαινε να ευχαριστήσεις τον μπάνιο σου και περπάτα 10 λεπτά παραπάνω. Δεν πάτε τίποτα. Το ρίχνεις μες στην άμμο. Και μετά λες, ω, δεν βγαίνει ρε παιδιά, έχετε κανένα τηλέφωνο, έχει κανείς τρακτέρ εδώ, έχει μάντες, κανένας, οδική βοήθεια. Οδική βοήθεια, Σάββατο μεσημέρι, παραμονές 15 Αύγουστου, είναι λίγο δύσκολο να σου έρθει εκεί που θα είσαι, στο χωριό, στην παραλία. Δύσκολο.
1: Και προσοχή πάρα πολύ στα στενάκια, στα νησιά.
2: Αλλά μόνο στα νησιά.
1: Και γενικότερα, πολύ προσοχή στους δρόμους τώρα στην περίοδο των διακοπών. Δεν οδηγούμε μεθυσμένοι, αν είναι δυνατόν, έχουμε βαρεθεί να το λέμε.
2: Ναι, και σε δρόμο που δεν ξέρετε, ρε παιδιά, μην πηγαίνετε σαν καβαλάριδες του μεσονυχτίου με 80 και 90. Δεν το ξέρεις το δρόμο. Βλέπεις ότι είναι στενός, δεν είναι μια λωρίδα ανακατεύθυνση. Στην ουσία είναι μια λωρίδα και για τις δύο κατευθύνσεις. Γιατί κάνεις το μάγκα και πηγαίνεις χωρίς αύριο. Κόψε λίγο, δεν ξέρεις τι έρχεται. Τι.
1: Όχι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ, το έχω δει. Είναι η περιοχή μου εκεί, ειδικά για να φτάσει τα τζουμέρια πάνω στην Πράματα και μετά από τις καταστροφές και όλες που πάθαμε. Είναι σε πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι πολύ στενός ο δρόμος. Με το ζόρι χωράνε δύο αυτοκίνητα και είναι και μερικοί ντόπιοι, καλή ώρα, που πάνε τρέχοντας. Και ακόμα και ο άλλος που δεν είναι από το χωριό, δεν είναι από την περιοχή και αναβαίνει πρώτη φορά, όταν βλέπει τον άλλον με το φορτηγό ή να του έρχεται με το αγροτικό από την απέναντι πλευρά βολίδα, σταματάς στην άκρη του δρόμου και περιμένεις να περάσει, να μην σε πάρει μαζί του και να συνεχίσει τη διαδρομή σου.
2: Και το GPS που χρησιμοποιούμε αυτό μέσω του διαδικτύου, που μας δίνει η Google, μας περιπτώσει, και δεν αναφέρομαι στο εξειδικευμένο GPS που θα έχει ένα αυτοκίνητο ακριβό ή ένα αυτοκίνητο έτσι που είναι καλό ή μοντέρνο. Ξέρετε, δεν έχει τις διαστάσεις του αυτοκίνητου σας, δεν τις έχει μετρήσει. Δηλαδή, αν σας δίνει μια διαδρομή μέσα σε ένα χωριό το οποίο βλέπετε ότι είναι στενή η δρόμη και έχετε ένα αυτοκίνητο λίγο πιο μεγάλο, μην το τολμήσετε. Μετά λέτε, πού με έφερε το GPS. Το GPS έχει ένα μέσο όρο υπολογίσει. Δεν έχει υπολογίσει ένα, ξέρω εγώ, Jeep ή ένα station wagon μεγάλο, το οποίο θα περάσει και θα κολλήσει στο σοκάκι αριστερά-δεξιά.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω να δουλεύει και λίγο το νιονιό. Μην το κουβαλάμε απλά μέσα στο κεφάλι, να το χρησιμοποιούμε.
1: Και μεγάλη προσοχή με το GPS, γιατί καμιά φορά αν υπάρχει κάποιος χωματόδρομος.
2: Σε βγάζει, σου λέει, πήγαινε.
1: Σε βγάζει από το χωματόδρομο. Ναι. Μεγάλη προσοχή να τσεκάρετε τη διαδρομή, ειδικά όταν πάτε σε κάποιο χωριό ή σε κάποιο μέρος που δεν έχετε ξαναπάει.
2: Ψυχραιμία.
1: Μην πάτε από το χωματόδρομο και πώς θα βγείτε.
2: Ψυχραιμία. Να έχετε στο μυαλό σας ότι πρέπει και να γυρίσετε κιόλας. Δεν είναι one way που λένε και στα.
1: Έχει και επιστροφή. Είναι αλερετού.
2: Στα τζουμέρκα που είναι η Κασιανή. One way, δεν λέτε.
1: Ρινάδε.
2: Το μονόδρομο, έλα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα αθλητικά μας.
2: Φίλος σου.
1: Ναι, θα έρθει ο κύριος Δημήτρης.
2: Είχαμε κανένα παιχνίδι χθες, δεν είχαμε τίποτα.
1: Νομίζω έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
2: Ποιος έπαιζε?
1: Νομίζω.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Με την Τζέσικα Σοφιάς.
2: Είσαι σίγουρη?
1: Έτσι θυμάμαι.
2: Δεν ήταν ένα όνειρο αυτό, ο Φιάλτης ήταν.
1: Όχι, όχι.
2: Συνέβη πραγματικά.
1: Συνέβη.
2: Και θα βγει στα βρακάκια να μας πει.
1: Θα βγει να μας πει τι έγινε.
2: Τέτοιοι είμαστε, καλά να πάθουμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Χαίρετε, ο φίλος μας ο Διονύσης ο Καντιάνης και ευλόγως ρωτάει να σας βάλει ένα τεράστιο πρόβλημα. Τα αυτοκίνητα τα καινούργια που δεν έχουν, λέει, ρεζέρβα. Πρέπει να έρθει η οδική βοήθεια να σε πάει στο κοντινό τον βουλκανιζάτερ να αγοράσει λάστιχο, διότι αν το λάστιχο περπατήσει κάποια μέτρα καταστρέφεται. Άρα, χωρίς λάστιχο που πας, ένα λάστιχο που κάποτε άλλαζες μόνος και προχωρούσες. Σωστό είναι αυτό που λέει, γιατί τα αυτοκίνητα που έρχονται εισαγωγής ως επιτοπλίστων υπολογίζουν το ευρωπαϊκό περιβάλλον, όπου τα βουλκανιζατέρ και τα είναι 24 ώρα, καταλαβαίνεις. Και εδώ έχουμε, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχουμε και σε μεγάλες πόλεις έχουμε, αλλά δεν έχουμε παντού.
1: Δεν θα βρεις τη Μεσσηνία που θα είσαι εσύ, θα βρεις βουλκανιζατέρ 24
0: ώρα. Στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα.
1: Στα Τζουμέρκα που είμαι εγώ, θέλεις 2 ώρες να φτάσεις στα Γιάννενα για να βρεις το βουλκανιζατέρ. Το θέμα ποιο είναι, ότι υπάρχει ένα. Έχουν μέσα ένα kit που φουσκών βάζεις το λάστιχο αφρό για
0: δίνει,
1: να σε βοηθήσει να φτάσεις.
0: Να σε πάει. Να σε πάει,
1: ναι,
0: κάπου.
1: Αλλά να φτάσεις μέχρι το βουλκανιζατέρ, όχι,
0: όχι
1: παραπάνω.
0: Όχι να το χρησιμοποιείς για τις μέρες επόμενες. Σωστό. Και ο φίλος Σωτήρης, ο Τριφυλάρας, λέει, που γιορτάζει κιόλας και πάλι χρόνια πολλά, Σωτήρη μας. Λέει, Γιώργη, λέει, για αυτό το λόγο από μικρός αγάπησα τη δουλειά που κάνω σήμερα, το επαγγελματία οδηγό. Όταν είμαστε στους μεγάλους δρόμους, μένουμε αρκετά με τις σκέψεις μας. Και όλα αυτά τα τραγούδια έρχονται σαν βάλσαμο στην ψυχή μας, την οποία με τις τόσες πολλές ώρες που δουλεύουμε τη βασανίζουν. Αν μπορείτε να βάλετε και το «Κανείς δεν είναι τέλειος», κυρία Κασιανή Βραχά. Ζητάει ο
1: Σωτήρης. Θα προλάβουμε να το βγάλουμε, να το βρούμε.
0: Εκτός και αν το τραγουδήσει ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Α, ο Δημήτρης Σταυρακάκης μπορεί, ναι.
0: Να το τραγουδήσει. Έρχεται.
1: Το «Κανείς δεν είναι τέλειος».
0: Ο Σωτήρης Τριφυλάρα να τραγουδήσει το «Κανείς δεν είναι τέλειος» τη Ζήτα Σακελαρίου.
2: 1980 στα Δηληνάκη, φαντασία, τα ακούγαμε αυτά, πες το. Όχι 80, 85-86 πες το, φίλο μας στο Τύρι.
1: Όχι, δεν ξέρω την ηλικία. Δεν θα του βάλουμε αυτό. Έχω ένα άλλο για κλείσιμο.
0: Και ξέρεις, ο Σταυρακάκης
1: έχω για κλείσιμο. Το ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή.
0: Πήγαινε εκεί.
2: Αυτό είναι μυθικότητα.
0: Έπινε το κίτρινο υγρό ο Σταυρακάκης και δεν έβαζε μέσα προσμίξεις με αναψυχτικά και παγάκια. Το πήγαινε σκέτο.
2: Το ουίσκι εννοείς.
0: Αυτό δεν είναι το κίτρινο. Το νερό της φωτιάς που λένε οι Ινδιάνοι.
2: Αγιασμό, λέγεται αλλιώς αγιασμό.
0: Αγιασμό.
1: Ακούσατε. Με τον κύριο Παπαδημητρίου και τον κύριο Μιχαλέλη τα κάνατε αυτά, ξέρω, εγώ έχω μάθει.
2: Ναι. Ανάλογα τον τύπο. Να μιλήσω, με επιτρέπετε, σας παρακαλώ. Ανάλογα τον τύπο από το ουίσκι, υπάρχουν ουίσκι που πίνονται σκέτα, υπάρχουν ουίσκι που πίνονται με ένα παγάκι. Και υπάρχουν άλλα που μπορεί να κάνει συνόδευση.
0: Σωστά, υπάρχουν και αυτά τα πίνα μόλιβδη ή κυροζήνη.
2: Ναι, εγώ τα πίνω. Αυτά εννοείται. Αυτά τα κάνει το πρώτο έτος. Αν δεν κάνει αυτά, δεν πα στο δεύτερο έτος.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει.
0: Αεροπλάνο γίνεσαι. Άμα πιει αυτό που είναι κυροζνάτο, γίνεσαι αεροπλάνο.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Δικαιολογείται
2: πάνω το Αιγαίο.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αλλά αυτά ανάλογα. Τώρα εγώ το προτιμώ με ελάχιστο πάγο. Ελάχιστο.
0: Ναι, ναι.
2: Καταρχήν, η συνέντευξη τη τελευταία στιγμή.
1: Ναι, για πείτε.
2: Υπάρχει η απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε χθες, ένα-ένα να τα πάρουμε.
1: Πάμε.
2: Ότι η Ίντερ είναι πιο νέα.
0: Τι λες.
2: Η Μίλαν έχει ιδρυθεί.
0: Α, μπράβο, ναι. Την απάντηση τη δώσαμε, κύριε Σταυρακάκη, χθες. Πες του, Κασιανή.
1: Ο κύριος Παγάνης, όταν κλείσατε το τηλέφωνο, είπε ότι η Μίλαν ήταν η ομάδα η αρχική. Κάποιοι διαφώνησαν επειδή δεν έφεραν ξένους παίκτες και κάναν την Ίντερ από το Ιντερνατσιονάλε, που φέρανε και ξένους παίκτες σε αυτή την ομάδα και από τότε ξεκίνησε.
2: Σωστά. Η Μίλαν, Κασιανή.
0: Πολύ ωραία.
2: Πολύ σωστά. Η Μίλαν ιδρύθηκε το 1899.
0: Και αυτό το είπαμε, πες του. Πάμε σε φρέσκα πράγματα.
2: Η Ίντερ ιδρύθηκε το 1908, με 20 χρόνια διαφορά.
0: 1908, τι μου θυμίζει. Α, Παναθηναϊκός.
2: 1908.
0: Αυτό λέω, τι μου θυμίζει. Α, Παναθηναϊκός είπα.
2: Λοιπόν, πριν το Παναθηναϊκό, ναι, η είδηση που υπάρχει, ο Μοχάμετ Σάλαχ ανακοινώθηκε επίσημα για 2 χρόνια από την Τραμζοσπορ. Κάτοικος τραπεζούντας, λοιπόν, ο Αιγύπτιος Superstar, που έφυγε από τη Λίβερπουλ και για 2 χρόνια στα 34 του θα είναι στην τραπεζούντα.
0: Νέο παιδί είναι. Παίζει μέχρι τα 40 κι αυτός, όπως ο Κριστιανό
2: Ρονάλντο. Αυτό σε πείραξε.
0: Όχι, καθόλου.
2: Εντάξει, λέω τώρα, γιατί μια χαρά απέκτηση είναι. Ο Δημήτρης Γιαννούλης επίσημα στον ΠΑΟΚ, νομίζω είναι η τρίτη φορά που επιστρέφει. Ο Μίλαν Βιτάλης, ο Ούγκρος, διεθνής μέσος, επίσημα στην ΑΕΚ, υπέγραψε συμβόλαιο. Και πάμε, μάλλον σήμερα, για να κλείσω, ο 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεκτ. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ζήφκοβιτς υπολογίζεται κανονικά. Δεν σημαίνει ότι κερδίζουμε, ότι είμαστε καλοί. Σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε το παιχνίδι που είναι στην έδρα μας, είπε ο Λύση, και πάμε στα χθεσινά.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ, Δημήτρη. Δεν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε στα χθεσινά.
2: Ένα-ένα.
0: Εδώ δεν πρέπει να κλείσουμε, Μαρία. Εδώ δεν πρέπει να φύγουμε. Φεύγουμε. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε.
2: 7 λεπτά έχει με δουλεύει.
1: Έχω να παίξω και το ρίξει μια ζαριά καλή.
2: Δεν θέλει να ακούσει αλήθειε.
0: Ποιε αλήθειε.
1: Θέλω εγώ, πείτε.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε ένα χθες με τη ΣΚΑ Σόφια 1948. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ναι. Κακή εμφάνιση. Δεν είχε ιδέες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε ευκαιρίες. Μπορεί να προηγήθηκε γρήγορα με τον Γιάκουζιτ το 21. Αντέδρασαν αυτοί σε μια αδράνεια και με τον Ρούσεφ έκαναν το 31 το 1-1. Είχαν και δοκάρι στο 83. Δεύτερο ημίχρονο κλείστηκε το παιχνίδι των Βούλγαρων ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιος κλείστηκε?
2: Ο Παναθηναϊκός κλείστηκε.
0: Με 63% κλείστηκε ο Παναθηναϊκός κατοχή.
2: Δεν μπορούσε να περάσει.
0: 64% κατοχή και κλείστηκε ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν πέρασε. Πέρασε, έκανε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Άλλο αυτό. Άλλο δεν έκανε φάση, αλλά δεν κλείστηκε όμως.
2: Ναι. Να το πω, μπορεί να κάνω λάθος διατύπωση. Να πω ότι δεν έκανε μια φάση.
0: Αυτό το δέχομαι.
2: Η αμυντική του γραμμή δούλεψε καλά. Έπαιξαν το παιχνίδι, τον εγκλώβησαν. Θέλει να πούμε ότι εγκλώβησαν τον Παναθηναϊκό. Θα αρέσει καλύτερα αυτό.
0: Ό,τι και να πει τώρα, πες τα.
2: Η πρόκληση είναι ανοιχτή. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ιδέες, ενώ μέχρι το 25 έδειχνε ότι θα την καταπιεί. Μετά έπαθε ένα blackout που πήγε μέχρι το ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι.
0: Και δεν έπαιζε και ο Τουμπά για να έχω να κατηγορώ κάποιον σήμερα.
2: Ναι, αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο παιχνίδι στη Σόφια, την Τρίτη, πρέπει να σου πω ότι, και να πω και στη Διασκενή και στην Σοκρατέ, ότι υπολογίζει τον Γκαρσία θα είναι και ο Ντρέσερ στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι.
2: Και ο Ντετέι δύσκολα θα είναι. Όμως χθες, εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό, έτσι μου έβλεπε το ματς, ο Ντετέι αν έμπαινε, θα έκανε μια φάση, θα έκανε κάτι, θα ξεκλείδωνε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Σε τέτοια παιχνίδια υπάρχουν κάποιοι παίκτες.
0: Δεν θέλω να κάνω τον προποντή γιατί δεν είμαι και επίσης ακούω τους ειδικούς. Δηλαδή, εσένα σε θεωρώ πραγματικά, γιατί δεν αστείευομαι. Θεωρώ ότι είσαι εξαιρετικός και στην ανάλυση και στη μελέτη και στην παρακολούθηση. Δεν είναι. Αλλά εσύ, Δημήτρη, εμένα μου φάνηκε ότι τέριαζε περισσότερο χθες από τον Μπελίστρη ο Ταμπόρδα. Γιατί ήταν κλειστή η άμυνα, όπως είπες. Γιατί ο Ταμπόρδα είναι πιο στατικός, αλλά μπορεί να εκμεταλλευτεί τους μικρούς χώρους. Ενώ άλλος θέλει μια αλάνα, θέλει μπροστά να έχει να τρέξει.
2: Θέλει μια αλάνα, να σου πω κάτι, όταν τα μαρκαρίσματα ήταν όπως θες, που τους εγκλώβησαν, δυστυχώς εκεί θέλει κάτι το παραπάνω να βγάλει, σε μια φάση να βγάλει κάτι παραπάνω για να γυρίσει.
0: Και το άλλο που θέλω να παρατηρήσω και έχει να κάνει και με την Εθνική Ελλάδος αυτό, επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι, εσένα εμπιστεύομαι σε αυτά που λες, αλλά λέω επειδή το είδα το παιχνίδι, έτσι, όπως είδα και τον Ολυμπιακό προχθές. Με τον Κοντούρη, η χρήση του Κοντούρη μου φάνηκε περίεργη. Δηλαδή, έχεις πάρει τον Καμαρά, δεν σου βγαίνει, φαίνεται το παιδί ότι δεν μπορεί από τα πρώτα λεπτά. Δεν είναι κακό να τον αντικαταστήσεις. Ο Κοντούρης με τον Μπενίτεθ έπαιζε και 6 πέρσι στον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν έπαιζε με 8 μόνο.
2: Ναι, που
0: και είναι ένα παιδί το οποίο έχει. Δηλαδή, βλέπεις ότι μπορεί να σου δώσει λύσεις.
2: Ο Δανός φαίνεται έχει άλλα σχήματα στο κεφάλι του.
0: Ναι, εντάξει. Μην το φάει το κεφάλι του όπως το έφαγε και ο Ισπανός. Αυτό σκέφτομαι.
2: Ναι, ένα λεπτό. Να πούμε κάτι για να ξέρει ο κόσμος. Το οποίο ούτε εμείς δεν το ξέρουμε. Μην ακούς κάποιους συναδέλφους που λένε ότι ξέρουν. Δεν ξέρουμε κάποιες μεταγραφές που γίνονται, τι χρόνο είναι στα συμβόλαιά του.
0: Σωστό.
2: Αυτό,
0: σωστό.
2: Όποιος σου πει δημοσιογράφος, μεγαλοδημοσιογράφος, βασιλικού ρεπορτάζ, ότι ξέρει π.χ. για τον. Παίρνω παράδειγμα τον Ελκαπή, ότι ξέρουμε πόσο χρόνο πρέπει να παίζει.
0: Σωστό.
2: Κανένα δεν το ξέρει.
0: Υπάρχουν ρήτρες εκεί που προσδιορίζουν και τον χρόνο. Έχεις δίκιο.
2: Μόνο η διοίκηση μιας ομάδας και από τη διοίκηση ελάχιστη και ο προπονητής με το τεχνικό επιτελείο που ξέρει ότι αυτόν πρέπει να το χρησιμοποιήσει τόσο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λοιπόν, αλλά αυτό το παιδί που είναι για τα μέρη της Κασιανής αξίζει περισσότερο χρόνο. Αυτό λέω. Γιατί είναι και για την Εθνική Ελλάδος.
2: Ότι ο συγκεκριμένος είναι αδικημένος και πρέπει να του δοθούν ευκαιρίες.
1: Τι μας τον πήρανε, άμα να μην παίζει τώρα, ναι. Αν θέλετε να τα πω.
2: Να κάνω τον παραλληλισμό. Είναι όπως ήταν το Λιόπουλο στο Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
2: Αδικημένος πολύ. Τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Άμα δεν τον εθέτε, θα τον πάρουμε πίσω.
0: Όχι, τον θέλουμε.
2: Τον θέλουμε. Τον θέλουμε οι άνθρωποι. Τον θέλουμε. Άστο ρε Κασιανή, άστο το παιδί να είναι εκεί.
1: Λοιπόν, αφήστε με τον πόνο μου.
2: Η Τρίτη, ο Παναθηναϊκός έχει τελικό γιατί. Αν κερδίσει και αν προκριθεί, πάει στα play-off. Εκεί περιμένει την Χράλοβα, την Τσεχία ή την Πεσίστα που παίζουν σήμερα
0: και στο Ευρώπη.
2: Αντικειμένο. Και αν χάσει, πάει σπίτι του. Πριν το 15 Αύγουστο, πάει σπίτι του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε και τη Σίτζετς που την έχουμε και σήμερα μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στο προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από ραφή να μετρήσεις καθημερινές αναχωρήσεις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλο παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Θα κλείσουμε με το ρίξε μια ζαριά καλή σε στίχους του Κώστα Βίρβου που έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή. Ένας στιχουργός που έγραψε πάνω από 2.000 τραγούδια.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Εμείς επιστρέφουμε τέλος Αυγούστου. Θα σμίξουν ξανά τα ειδόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία. Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στον Κηφισό μετά από συγκρούσεις οχημάτων που έγιναν νωρίτερα και στα δύο ρεύματα. Παραμένουν οι δυσκολίες στην κάθοδο από Ρέντι έως Ποσειδώνος και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την έξοδο Γιαχαρνών. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Έτοιμα για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Στόχος είναι έως στις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και έως στις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές. Περισσότερα στο enikos.gr. Πόρους 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαρυμπόμπη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ο Τάσος Παπαπέτρου θα διευθύνει το τελικό του Super Cup στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη, που θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Πανκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
6: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μείνει κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η Τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

0: καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τρεις πυρκαγιές εκδηλώθηκαν την τελευταία ώρα στις περιοχές Αγία Μαρίνα Ηλίας, Κολυμπάδας Κύρου και Πόρτο Καράς Χαλκιδικής. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 7 αεροσκάφη. Άμεσα έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαρυμπόμπη ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκρίθηκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Προφυλακίστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 35 βαθμοί Κελσίου, 30 στη Φλόρινα, 28 στην Κάρπαθο.
7: Μιντέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic.
8: Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα στις περιοχές Αγία Μαρίνα Ηλίας και Κολυμπάδας Κύρου, ενώ άμεσα κατασβέστηκε η εστία στο πόρτο Χαράς Χαλκιδικής. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 7 αεροσκαφών. Άμεσα έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαρυμπόμπη ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκρίθηκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. έτοιμα για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με το συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Μένονται τα πύρινα μέτωπα σε Αλβανία και Σερβία, όπου καταγράφονται θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε χωριό έξω από το Βελιγράδι, προσπαθώντας να σώσει το σπίτι του από τη φωτιά. Μάχη με το χρόνο δίνουν την ίδια ώρα οι αρχές στη Ρουμανία για την εκτροπή των υδάτων του Δούναβη, που έχει πληγεί από την ξηρασία, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία πυρηνικού αντιδραστήρα που ψύχεται από τα νερά του ποταμού.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Την απόκτηση του Αιγύπτιου superstar Mohamed Salah, που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ, ανακοίνωσε η Trabzonspor. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας στην ομάδα της Τραπεζούντας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
20: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανοτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
5: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. «Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα στις περιοχές Αγία Μαρίνα Ηλίας και Κολυμπάδα Σκύρου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 7 αεροσκαφών. Άμεσα έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαρυμπόμπη ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκρίθηκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Τελεσίγραφος στις χώρες του κόλπου απέστειλε το Ιράν, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ζητά να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο για συμφωνία και απειλεί με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, ηλεκτροδότησης και ίδρευσης.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 35 βαθμοί Κελσίου, 34 σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα, 28 στο Ρέθυμνο.
10: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς έως Ιερά Οδό και στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: κόκκινα ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε αυτή τη φορά στην περιοχή Κρίνης στη Λάρισα. Εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και τρία αεροσκάφη. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά και στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Το μήνυμα ότι μεταποίηση και βιομηχανία αποτελούν κεντρικό πυλώνα στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Έτοιμα για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Σπυρακάκης, προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με το συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή το φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Τελεσίγραφος στις χώρες του κόλπου απέστειλε το Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ζητά να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο για συμφωνία, απειλώντας με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, ηλεκτροδότησης και ίδρευσης. Μένονται τα πύρινα μέτωπα σε Αλβανία και Σερβία, όπου καταγράφονται θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε χωριό έξω από το Βελιγράδι, προσπαθώντας να σώσει το σπίτι του από τη φωτιά. Μάχη με το χρόνο δίνουν την ίδια ώρα οι αρχές στη Ρουμανία για την εκτροπή των υδάτων του Δούναβη που έχει πληγεί από την ξηρασία, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία πυρηνικού αντιδραστήρα που ψύχεται από τα νερά του ποταμού.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την απόκτηση του διεθνούς σούγκρου μέσου Μίλαν Βιτάλης που αγωνιζόταν στην Κιόρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον ΠΑΟΚ επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο διεθνής αμυντικός που αγωνιζόταν στη γερμανική Augsburg αποτελεί την έκτη φετινή μεταγραφή της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η DuroStick έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostick.gr και μάθετε περισσότερα.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρίνης στη Λάρισα. Εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ κινητοποιήθηκαν ισχυρές επιγείες δυνάμεις της πυροσβεστικής και τρία αεροσκάφη. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά και στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Άμεσα έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαριμπόμπη ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκρίθηκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Τελεσίγραφος της χώρας του κόλπου απέστειλε το Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ζητά να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο για συμφωνία και απειλεί με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, ηλεκτροδότησης και ίδρευσης.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 35 στο Αγρίνιο, 26 στα Ιωάννινα.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Μικρές καθυστερήσεις στη Σταδίου και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: στους 97,8.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Με 38 χρόνια εμπειρία στις σκόλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η DuroStick είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και ασπλακιδίων. Και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η DuroStick είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικό

0: είναι η αγάπη μας ζωμπουλή. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα, κι όπου αγαπιούνται είναι πολλοί.
1: Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Καλώς ήρθατε!
15: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην περιοχή Κρίνης στη Λάρισα. Εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Σκύρου. Δόθηκε εντολή για ενίσχυση των δυνάμεων. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο. Άμεσα έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαρυμπόπη ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκρίθηκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Το μήνυμα ότι η μεταποίηση και η βιομηχανία αποτελούν κεντρικό πυλώνα στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνηγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλειπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Τελεσίγραφος στις χώρες του κόλπου απέστειλε το Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ζητά να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο για συμφωνία, απειλώντας με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, ηλεκτροδότησης και ίδρυυσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει, μεταξύ των οποίων η πολιτική για τις βίζες και το εμπόριο, ώστε να διασφαλίσει τη συνεργασία με το Μαρόκο στο θέμα της μετανάστευσης, δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 15χρονης στη Σαμοθράκη, η οποία εντοπίστηκε τραυματισμένη στο κεφάλι σε δύσβατο σημείο στη θέση Γλιά Βάθρα. Κάλεσε μόνη της το 112.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Την απόκτηση του Αιγύπτιου σούπερστάρ Μοχάμεντ Σάλαχ, που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ, ανακοίνωσε η Τραμπζον Σπορ. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας στην ομάδα της Τραπεζούντας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
19: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
10: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
17: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
10: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Καλησπέρα σας.
1: Πέρα Μανώλη μας.
0: Γεια σας κυρία Ελένη, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
0: Έχει ζεστιάρα.
1: Ναι. Αυτό πώς σας επηρεάζει?
0: Με ενοχλεί.
1: Σε ενοχλεί η Μανώλη?
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το περιγράψω.
1: Ναι, το αεράκι δεν βοηθάει λίγο?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι ζεστό.
1: Μήπως απλά είναι άλλη μία μέρα γκρινιάς?
0: Να. Έρχομαι με καλή διάθεση.
1: Ωραία. Έρχεσαι ως φίλος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: Πες μου, τι
0: μπορώ να τα αλλάξω, δεν έχω θέμα.
1: Όχι, να μην τα αλλάξω.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: 11 λεπτά μετά τις 7. Ωραία.
0: Γι' αυτό μίλαγα τόση ώρα και δεν έλεγα την ώρα.
1: Πολύ καλά το είπα.
0: Γιατί ξεκίνησα 10 να μιλάω μετά τις 7 και λέω.
1: Μανώλης Παρδάλης.
0: Ελένη Χατζαμπέκη.
1: Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Κάσιανη Βραχά στα δελτία ειδήσεων.
0: Μια μερούλα ακόμα. Ησυχάζει το κεφαλάκι σου. Θα πάρει λίγο αέρα. Να μην έχει την γκρίνια.
1: Εντάξει, δεν είναι, όχι, μην το παίρνει τώρα έτσι.
0: Τώρα, ναι, εντάξει.
1: Αρχίσαμε με ένα τραγούδι, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει τους στίχους ο Κώστας Βίρβος και θα πρότεινα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, θα πρότεινα να ακούσουμε αρκετά Βίρβο σήμερα.
0: Είχα συμφωνήσει από την αρχή που μου το είπες μέχρι που μπαίνοντας στο σταθμό μου λέει η κυρία Κασιανή Βραχά, ξέρεις τι έγινε σας σήμερα? Και πάω να της πω Κώστας Βίρβος και μου λέει, σαν σήμερα μου λέει, έφυγε η Ρίτα Σαχηλαρίου. Και το μαθαίνω, δηλαδή ο άνθρωπος που επιμελείται το σαν σήμερα, ο άνθρωπος που ασχολείται από την ημέρα που γνωριστήκαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή το σαν σήμερα, που το αγαπάει, που το έχει αγκαλιάσει, που θέλει να το κάνει,
1: ναι.
0: Ξέχασε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια να μου πει ότι σαν σήμερα πέθανε η Ρίτα Σαχηλαρίου.
1: Μπορώ να επανορθώσω?
0: Μπορείς να επανορθώσεις,
1: Νίκο,
0: αλλά δεν θα το μάθαινα.
1: Μπορώ να επανορθώσω?
0: Δεν θα το μάθαινα.
1: Ας επανορθώσω εγώ τώρα.
0: Δεν είσαι έτοιμη ούτε να επανορθώσεις.
1: Δώσε μου λίγο
0: τα
1: χρόνο.
0: Βλέπεις, έτσι, να σου δώσω λίγο
1: να ξέρεις ότι εγώ θα επανορθώσω. Πραγματικά.
0: Εντάξει, να
1: αγαπάμε πολύ.
0: Επιστρέφουν τα μελτέμια. Φωτιά στην Κρίνη Φαρσάλων. Η ενίσχυση παραγωγής βάσει στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική ελληνική οικονομία.
1: Όλα μαζί. Όλα μαζί.
0: Ναι. Ναι. Βεβαίως.
1: Προσπαθώ να επανορθώσω εγώ τόση ώρα, να το ξέρεις έτσι.
0: Αν ήταν φαγητό θα είχε ανάψει.
1: Θα είχε καεί, είναι σίγουρο αυτό, είναι σίγουρο.
0: Εντάξει. Τι λέει η κυρία Γρατσία, δεν υπάρχει κύμα που χωρίσουν το κίνημα. Και αυτοί που φεύγουν τι είναι? Θα είναι διακοπές. Γιατί οι τράδες τυχιώνουν τον Οδυσσέα του Κρίστοφερ Νόλαν, μάλιστα.
1: Έλα, πάμε τώρα να επανορθώσω.

0: Νομίζω ότι επανόρθωσα. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, και επειδή
1: πίστευε μιλήσες... και μια έρευνα.
0: Εντάξει, δεν επανόρθωσα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα, αυτό το τραγούδι της Ρίτας Ακελαρίου είναι από τα εμβληματικά.
1: Α, είναι εντάξει, από τα εμβληματικά, εσύ... είναι.
0: Ναι, είναι, είναι. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα, αλλά...
1: Θα εξειδικεύσουμε πιο αργά.
0: Ωραία, να εξειδικεύσουμε. Λοιπόν, μια και μιλήσες για τη ζέστη, της θερμοκρασίας και τον αέρα, έχουμε αυτή τη στιγμή μια σοβαρή φωτιά στην Κολυμπάδα, στο νότιο μέρος της Κύρου. Υπάρχουν εκεί ισχυρές δυνάμεις και σπέβδουν κιόλας ακτοπλοϊκός δυνάμεις από την Κύμη, τόσο πυροσβέστες όσο και οχήματα, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που βρίσκονται εκεί. Δεν απειλούνται κατοικίες, όπως ενημερώνει η πυροσβεστική. Έχει όμως πολύ ισχυρούς ανέμους. Και αυτό βεβαίως κάνει τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Στην ναι. περιοχή λοιπόν της Κολυμπάδας Σκύρου. Αυτό είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα ως προς αυτό.
1: Τώρα με τις φωτιές όλοι εκφράζουμε την ελπίδα μας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, είναι δύσκολο τώρα. Αυτή, ο συνδυασμός της ζέστης και του αέρα προφανώς έχει μεγάλη δυσκολία.
1: Άσχετο. Επειδή με έχουν πιάσει τα... πώς το λένε, τα συμμετοχικά μου σε διάφορες δραστηριότητες. Συμμετείχα χθες το βράδυ σε μια διαδικτυακή συζήτηση που είχε να κάνει με την παιδεία. Όχι κάτι επίσημο. Γινόταν μια κουβέντα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Κάποιο φόρουμ είναι αυτό,
1: Μανώλη. Όχι. Είναι κάποιες ομάδες που οργανώνουν πολίτες και
0: ωραία.
1: Γίνονται κάποιες
0: πολύ συζητήσεις. Ωραία. Ναι. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ούτε εγώ το ήξερα. Έτυχε και με κάλεσαν να το παρακολουθήσουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Χθες λοιπόν συζητώντας, ακούγοντας απόψεις ανθρώπων γονέων και εκπαιδευτικών κτλ. Βρέθηκα αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα, με μια κατάσταση την οποία εγώ δεν γνώρισα. Η πλειονότητα εκείνων που συμμετείχαν έλεγαν ότι τα παιδιά πλέον δεν μένουν στο σχολείο.
0: Δεν μένουν.
1: Παρά μόνο από απουσίες.
0: Ναι, δεν μένουν από βαθμούς.
1: Ναι. Και ρώτησε ευλόγως γιατί. Δηλαδή, αν ένας μαθητής είναι κακό,
0: ναι.
1: γιατί να μην μείνει.
0: Και τι σου είπαν?
1: Και μου είπαν ότι πλέον παιδαγωγικά και λόγω του ότι είναι πάρα πολλά τα περιστατικά δέπη, αλλά και παιδαγωγικά θεωρούν ότι είναι λάθος να μένει ένα παιδί και γενικά δέχονται πιέσεις και από τους γονείς και υπάρχουν πάρα πολλά κοινωνικά προβλήματα και όταν ένα παιδί μένει. Τα άκουσα όλα με πολύ προσοχή και δεν μπορώ να τοποθετηθώ γιατί δεν έχω βρεθεί μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο.
0: Ναι.
1: Όταν το αντιμετωπίζεις ίσως καλύτερα, λίγο καλύτερα.
0: Βέβαια, σίγουρα. Σίγουρα.
1: Η κουβέντα λοιπόν μετά πέρασε σε ένα στάδιο, γιατί πήραν και γονείς οι οποίοι συμφωνούσαν και γονείς οι οποίοι διαφωνούσαν. Τότε λοιπόν ένας γονιός και εκπαιδευτικός μαζί έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Έλεγε ότι, είπε μάλλον, ότι όταν σπούδαζε πρωτοεμφανίστηκε το Facebook. Και ανέφερε τη δυσκολία που απέκτησε έως ότου πάρει το πτυχίο του να συνεχίσει να διαβάζει με τον τρόπο με τον οποίο διάβαζε, έχοντας εμφανιστεί ένα μόνο κοινωνικό δίκτυο. Δηλαδή, πώς το είπα, όχι μισό λεπτό, μην...
0: Τόσο πολύ απορροφήθηκε από το Facebook και δεν μπορούσα να
1: στηθεί να διαβάζει. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να απορροφηθεί ο καθένας, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι νεόφερτο και μπορεί όντως να επηρεάσει.
0: Ναι.
1: Το έθεσε λοιπόν ως παράδειγμα για να πει το εξής. Εάν λέει αυτή τη στιγμή τα παιδιά έχουν μπροστά τους 10 κοινωνικά δίκτυα, 5, 7, 15 πόσα είναι, και άλλες τόσες πηγές μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω εγώ τι, πόσο δύσκολο είναι να επικεντρώσουν την προσοχή τους στη μελέτη. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον
0: Ναι, κοίταξε, και πέραν της μελέτης, για μένα το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που συναρτάται με το μαθησιακό κομμάτι, συναρτά το μαθησιακό κομμάτι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι τα παιδιά έχουν σταματήσει την ανάγνωση και τη γραφή, την κανονική ανάγνωση και τη γραφή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω συμβόλων και μέσω εκφράσεων που είναι συντομεύσεις ουσιαστικά. Δηλαδή η έκφραση γραπτή και προφορική, άρα και η έκφραση του μυαλού, της σκέψης, δοκιμάζονται πάρα πολύ. Και αυτό προφανώς λειτουργεί ανασταλτικά στο σχολείο. Τα παιδιά πλέον όταν γράφουν έκθεση, γράφουν σαν κείμενο, τι κείμενο δηλαδή, σαν τηλεγραφικά, με τηλεγραφικούς τρόπους. Έχουν χάσει το αναλυτικό κομμάτι. Αν μιλήσεις με φιλολόγους θα σου πούν ότι αυτό είναι μια σημαντική απώλεια που υπάρχει στις νέες γενιές. Δηλαδή το κομμάτι της ανάλυσης, της σκέψης.
1: Ναι. Μετά λοιπόν όταν τελείωσε η κουβέντα, άρχισα να... γιατί είναι λίγο δύσκολο να το επικοινωνήσεις και να... είναι τέλος πάντων... δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτά τα φόρουμ που χθες βγήκα για πρώτη φορά και... δεν είμαι και πολύ σίγουρος για το πώς λειτουργεί το σύστημα και πώς μπορεί ένας να μιλήσει, να τον ακούσει άλλος, να περιμένει να πάρει τη σειρά του κτλ. Καθόμουν λοιπόν και σκεφτόμουν πού ακριβώς οδηγείται η παιδεία υπό αυτές τις συνθήκες και το επίπεδο της γνώσης και της μόρφωσης. Το βρήκα πολύ γοητευτικό σαν θέμα, πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι. Ναι, είναι.
1: Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, μου φάνηκε πλέον πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εφόσον τα παιδιά δεν μένουν, δεν έχουν λόγο να διαβάσουν, παίρνουν σχετικά συμπαθητικούς βαθμούς. Τι κάνουμε ακριβώς?
0: Εντάξει, αυτό μπορείς να το αναχαιτήσεις ως φαινόμενο.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Εγώ θεωρώ ότι μπορείς. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να καλύψεις κάτι πολύ καινούριο. Σε άλλες χώρες αυτό αντιμετωπίζεται, για παράδειγμα, και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Με τις εργασίες, ομαδικές ή ατομικές.
1: Ποιος θα τις βάλει
0: εκεί
1: αυτές?
0: Βάζεις τον μαθητή στη διαδικασία να δουλέψει πάνω σε ένα θέμα, όποιο και αν είναι το αντικείμενο, όποιο μάθημα και αν είναι αυτό. Άρα να μπει λιγάκι στην ουσία, να βουτήξει λίγο, κατάλαβες τι λέω? Να βουτήξει στη χημεία, στη φυσική, στη γλώσσα, στην ιστορία.
1: Ναι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι γίνεται.
0: Γιατί δεν γίνεται?
1: Δεν ξέρω.
0: Μα κάτσε, αφού εφαρμόζεται, πώς δεν γίνεται? Γιατί να μην γίνεται? Προφανώς και γίνεται.
1: Δεν ξέρω αν λειτουργεί. Να το πω διαφορετικά.
0: Αν λειτουργεί ως προς τι, αν μπορούν να ανταποκριθούν τα παιδιά?
1: Αν το κάνουν.
0: Μια χαρά μπορούν να ανταποκριθούν, αν εκπαιδευτούν σε αυτό, ότι αυτό ζητιέται. Το ξέρεις ότι τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στα πρώτα έτη του πανεπιστημίου, επί της ουσίας δεν ξέρουν να ερευνούν, να μελετούν. Όχι να παπαγαλίζουν, το ξέρουν πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, το να παπαγαλίζουν δεν είναι εύκολο.
0: Ναι. Αλλά το να δουλεύει το μυαλό, να κάνουν έρευνα για να αποδώσουν, να απαντήσουν σε ερωτήματα πιο συνδυαστικά, να κάνουν μελέτη σε ένα αντικείμενο, δεν έχουν εκπαιδευτεί να το κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν θα μπορούσε το σχολείο να τα εκπαιδεύσει.
1: Θα μπορούσε.
0: Ναι, φυσικά. Ναι, όμως δεν είναι κάτι καινοφανές. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική.
1: Καλά, ναι,
0: έτσι, δηλαδή. Είναι ένας τρόπος ο οποίος εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στα σχολεία του εξωτερικού.
1: Ναι.
0: Καλό θα ήταν να γίνει. Και εδώ έχουν γίνει κάποιες απόπειρες να εισαχθούν τέτοιοι τρόποι.
1: Απόπειρες.
0: Αλλά δεν έχει γίνει, βέβαια.
1: Δεν έχει.
0: Σε μικρότερες τάξεις μπορεί να γίνεται.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Σε μικρότερες τάξεις.
1: Αν στις μικρότερες τάξεις έχει κανένα ενδιαφέρον και νόημα.
0: Ξέρεις τι, το Λύκειο νομίζω ότι το καταπίνουν οι πανελλαδικές. Όλο. Τρεις τάξεις ολόκληρες. Έτσι πιστεύω.
1: Μάλιστα.
0: Είχε ενδιαφέρον όμως που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν τέτοιες ομάδες σαν αυτή που περιέγραψες, που γίνονται κάποιες συζητήσεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι,
0: δεν είναι άσχημο. Ωραίο είναι αυτό.
1: Θα φαντάσω ότι ξεκινήσαμε να μιλάμε γύρω στις 2 η ώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πολύ νυχτοπούλη.
0: Πολύ, έπαιξε. Πολύ. Ναι. Ναι. Πολύ, πολύ. Ναι.
1: Αλλά εντάξει, είχε ένα ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, λέω σήμερα να μιλήσουμε λιγάκι για ένα θέμα το οποίο εσύ μου το είπες σε σχέση με τη Ζάκυνθο και το τι γίνεται εκεί με τα διάφορα κρούσματα που υπάρχουν από πλευράς νεαρών τουριστών και πώς τα νοσοκομεία ανταποκρίνονται σε αυτό. Θα μιλήσουμε στις 7.30 μετά τους τίτλους ειδήσεων με τον κύριο Γιαννάκο. Έτσι. Και επίσης να δούμε και λιγάκι αυτή την ωραία είδηση που βγήκε πριν από 3 μέρες, ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός, αποσυμπιέζεται. Να το δούμε.
1: Ναι, αφού η οικονομία
0: και
1: είναι...
0: Στα τρόφιμα και τα λοιπά, πώς πάνε τα πράγματα.
1: Οι τιμές δεν βλέπεις, αν πάω στο σούπερ μάρκετ, τα πάνω ράφια είναι άδεια, μόνο από τα κάτω μπορείς να ψωνίσεις.
0: Έτσι, από τα κάτω.
1: Γιατί έχουν πέσει τόσο πολύ τιμές,
0: παρασύρουν και τα προϊόντα. Το ξέρουμε, το έχω δει.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Πάμε σε τίτλους.
1: Ναι, ναι.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην περιοχή Κρίνης στη Λάρισα. Εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Σκύρου. Δόθηκε εντολή για ενίσχυση των δυνάμεων. Άμεσα έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαριμπόμπη ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκρίθηκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Τελεσίγραφος της χώρας του κόλπου απέστειλε το Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ζητά να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο για συμφωνία και απειλεί με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, ηλεκτροδότησης και ίδρευσης. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

στους 97,8.

την καρδιά μου πλήγωσε.

0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πεις αν σου άρεσε αυτή η εκτέλεση.
1: Ναι, εξαιρετική ήταν.
0: Έτσι, Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Και ρώτησα, δεν αναγνώρισα τη φωνή για να μην ειλικρινείς, γιατί έχω γίνει και άμουσος τελευταία. Ευχαριστώ, κυρία Βραχά, να είστε καλά. Έχω γίνει και άμουσος, αλλά ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ εξαιρετική.
0: Πάμε να δούμε το θέμα της Ζακύνθου.
1: Πάμε να δούμε το θέμα.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννάκο.
2: Καλησπέρα, κυρία Κατσαμπέκη, καλησπέρα, κύριε Παρδάκη.
1: Γεια σας,
2: καλησπέρα
1: κύριε,
2: και στους αγρότες.
0: Έχουμε κάποια περιστατικά, καταρχάς πολλά περιστατικά στα επίγοντα του νοσοκομείου Ζακύνθου και κάποια από αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα. Θέλετε να μας πείτε σε σχέση με αυτό και με βάση την ανακοίνωση που έχετε βγάλει.
2: Με την σημερινή μου ανακοίνωση ήθελα να δείξω την επιβάρυνση που των νοσοκομείων της νησιωτικής χώρας από τον τουρισμό. Το νοσοκομείο της Ζακύνθου δέχεται καθημερινά, εφημερεύει κάθε μέρα 200 περιστατικά στα επίγοντα. Εάν αυτά τα αναγάγεις με ένα κεντρικό νοσοκομείο της Αττικής, Αττικό Ευαγγελισμό, μία φορά στις 4 μέρες, θα αντιληφθεί ο καθένας ότι δέχονται τον ίδιο όγκο περιστατικών στα επίγοντα, ακριβώς, αλλά όμως το νοσοκομείο της Ζακύνθου έχει μόνο 40-50 γιατρούς και η δυναμικότητά του σαν νοσοκομείο είναι 150 κλινών. Αντιλαμβάνεστε και το νοσηλευτικό προσωπικό αντίστοιχο με τη δυναμικότητα του νοσοκομείου. Υπάρχει εργασιακή εξουθένωση και μάλιστα ανέφερα αρκετά περιστατικά που μπορούμε να ξεχωρίσουμε τραυματισμούς με γουρούνες. Πριν από μία-δυο μέρες, δύο νέα παιδιά διεκομίστηκαν πολύ σοβαρά τραυματίες. Αυτό είναι καθημερινό. Έχουμε οξείες δηλητηριάσεις από μέθη με ποτά νοθευμένα ημί. Βιασμούς 8 από 15 Ιουνίου. Οι γυναίκες έχουν προσέλθει στο νοσοκομείο, οι οποίες ανέφεραν βιασμό. Το νοσοκομείο έκανε την ιατρική φροντίδα, ειδοποίησε την αστυνομία, την εισαγγελία. Έγινε πραγματογνωμοσύνη, αλλά δυστυχώς όμως οι γυναίκες δεν κατανόμασαν τους δράστες, ούτε έκαναν μηνυτήριες αναφορές, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η εισαγγελική δίωξη αυτών των ατόμων. Έτσι που προέβησαν σε αυτές τις πράξεις, εκμεταλλευόμενες τις γυναίκες, οι οποίες προφανώς ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Δεν έγινε, δεν γνωστοποίησαν τα στοιχεία, δεν έδωσαν τα στοιχεία τους,
0: δεν τους κατανόμασαν
1: καν.
2: Δεν έδωσαν ονόματα.
1: Ναι. Συγγνώμη κύριε Γιαννάκο, όλα αυτά που μας περιγράφετε δείχνουν ένα καθεστώς απόλυτης ανομίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο στη...
2: Ναι, το ξέρουμε ότι εκεί είναι και όλα τα περιστατικά.
1: Θέλω να πω ότι η Ζάκυνθος, ας πούμε, διαφέρει από τα άλλα νησιά του Ιωνίου. Τι γίνει, έχει γίνει η Ζάκυνθος, έχει γίνει το άντρο του Ιωνίου.
0: Είναι ο Λαγανάς εκεί.
2: Υπάρχει ο Λαγανάς εκεί που δεν υπάρχει σε άλλα νησιά. Εγώ συνομίλησα και με άλλα νησιά. Το βάρος

0: έτσι με τραυματισμούς, με μέθη και τα λοιπά, το έχουν όλα, όλες οι υγειονομικές μονάδες των νησιών μας, mm-hmm. αλλά βιασμούς όμως σε τέτοιο έτσι επίπεδο δεν υπάρχουν, σε τέτοια ποσοστά.
1: Ναι.
0: Και εκεί όλα προέρχονται από το Λαγανά, έτσι.
2: Συγγνώμη, επειδή εγώ θα ρωτήσω πάλι, γιατί φαντάζομαι και πολλοί ακροατές, τι είναι ο Λαγανάς, είναι μια περιοχή.
1: Μια παραλία, ναι, ναι, μια ωραία. Παραλιακή.
2: Τι σημαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω. Και φαντάζομαι θα είναι απορία και ακροατών. Τι.
0: Κοιτάξτε, όμως όλοι ξέρουν εκεί ότι υπάρχει ένα καθεστώς ανομίας από όλους.
1: Ο Λαγανάς είναι μια παραλία της Ζακύνθου που κάποτε κιόλας ήταν αρκετά ήρεμη δηλαδή. Και οικογενειακή, μπορώ να πω, η οποία όμως τα τελευταία χρόνια με πολλά κλαμπ, με πολλά μπαρ, έχει γίνει
0: βράδυ,
1: έτσι
0: το βράδυ
1: ειδικά.
0: Και
1: μάλιστα ειδικά από τη Βρετανία νομίζω νεαρά άτομα, διαφημίζεται πάρα πολύ ο Λαγανάς, λένε σημείο που πηγαίνουν, προορισμός.
0: Προχτές μια Ιταλίδα ήταν αυτή η οποία πήγε... Είχε υποστεί βιασμό, έρχεται και ιδιαίτερη ιατρική φροντίδα από τους γυναικολόγους, αλλά και πάλι οι μηνυτήριες αναφορές και τα λοιπά δεν έγιναν. Ούτε κατονομάστηκαν οι δράστες.
2: Και αρχές τι κάνουν εκεί ακριβώς.
1: Μα αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Δηλαδή...
0: Εδώ αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι πρέπει τα νοσοκομεία των νησιών μας, που ούτως ή άλλως έχουμε πει πάρα πολλές φορές αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προσωπικό, να ενισχυθούν, γιατί αντιμετωπίζουν λήθος, έτσι, πληθώρα περιστατικών, με αποτέλεσμα να υπάρχει εργασιακή εξουθένωση. Είναι και μία από τις αιτίες, πέραν του οικονομικού, γιατί οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές δεν επιλέγουν να πάνε να δουλέψουν στις υγειονομικές μονάδες των νησιών μας, γιατί το καλοκαίρι, ειλικρινά, δηλαδή βρίσκονται νυχθημερών στα νοσοκομεία και είναι εξαντλημένοι εργασιακά, και ταυτόχρονα θα πρέπει η αστυνομία να ενισχύσει τους ελέγχους σε περιοχές οι οποίες θα τα χτυπήσουν Σάββατο, θα το πω έτσι.
1: Ναι. Πάντως, κύριε Γιαννάκο, μόνο οι αριθμοί που αναφέρατε, δηλαδή 40-50 υγειονομικοί και 150 κλίνες.
0: 40-50 ενώ... γιατροί, είπαν. Δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό.
1: Ναι, γιατροί. Ναι, ναι, ναι.
0: Κλίνες στο νοσοκομείο είναι 150.
1: 150. Πάνε. Και μιλάμε τώρα δηλαδή για 200 ασθενείς ημερησίως στα επίγοντα. Μόνο και μόνο αυτό δεν βγαίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να το αντέξει, φαντάζομαι, ένα νοσοκομείο αυτό.
0: Και δεν είναι μόνο στην Ζάκυνθο αυτό το νούμερο των ασθενών, αυτός ο αριθμός των ασθενών στα επίγοντα. Σε όλη τη μας, ας πούμε, και με τη Ρόδο που συνομίλησα, βλέπουν περίπου 250 περιστατικά κάθε μέρα. Ενώ το χειμώνα βλέπουν 100-125. Mm-hmm. Είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή διπλασιάζεται ο όγκος των περιστατικών.
2: Χωρίς όχι ότι το χειμώνα είναι λίγα.
0: Ορίστε.
2: Όχι, λέω ότι το χειμώνα είναι λίγα.
0: Ναι, η δαχτυλόδοση είναι ένα πολύ. Και στη Ζάκυνθο το χειμώνα είναι 100 περιστατικά. Στα επίγοντα δεν θέλουν όλη η εισαγωγή. Έτσι, πολλοί αντιμετωπίζουν προβλήματα που παίρνουν θεραπεία και πιο
2: πολύ. Αλλήμον, αν θέλαν όλη η εισαγωγή.
0: Αλλά όμως 250, και δεν είναι αυτό, είναι και η βαρύτητα των περιστατικών το καλοκαίρι. Mm-hmm. Γιατί έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς, έχουμε δηλητηρίαση οξία από μέθη, νοθευμένα ποτά, έχουμε αυτά που σας είπα, βιασμούς. Δηλαδή μιλάμε για πνιγμούς στη θάλασσα.
1: Στη Ζάκυνθο στο νοσοκομείο υπάρχουν όλες οι ειδικότητες ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτό?
0: Κοιτάξτε, είναι οι χειρουργικές ειδικότητες είναι σε πολύ καλό, έτσι, επίπεδο. Αλλά μιλάμε τώρα, όταν λέμε σε καλό επίπεδο, όχι όμως για τον όγκο αυτό των περιστατικών. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε τώρα για νοσοκομείο 150 κλινών. Έτσι, ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη έλλειψη σε προσωπικό. Στον παθολογικό τομέα έχουν. Αλλά όμως, όταν δέχονται ένα τέτοιο όγκο περιστατικών, δεν μπορεί αυτό το προσωπικό να ανταποκριθεί με την καμία.
2: Ναι. Μάλιστα.
1: Η εικόνα στα άλλα νησιά, κύριε Γιαννάκο, ποια είναι? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα ξεχωρίζατε κάποια νησιά που έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα τέτοιου τύπου, όπως η Ζάκυνθος?
0: Κοιτάξτε, θα έλεγα, για να μην αδικούμε δηλαδή το πρόβλημα και στα άλλα νησιά, ότι αντίστοιχο είναι το πρόβλημα, ειδικά τώρα το 15 Αύγουστο που θα γίνει απόβαση πραγματικά από τουρίστες και από τη χώρα μας αλλά και από το εξωτερικό. Αντιλαμβάνεστε την πίεση που θα δεχτούν οι υγειονομικές μονάδες. Γίνονται κάποιες μετακινήσεις, εγώ δεν λέω με κίνητρα, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν δηλαδή αυτό τον όγκο των περιστατικών. Πρέπει να δούμε, και έχω πει εγώ πάρα πολλές φορές, ότι αδικούμε τους μόνιμους κατοίκους, γιατί το χειμώνα πρέπει να έχουμε και τότε όλες τις ειδικότητες στα νησιά μας, γιατί πολλές φορές οι διακομιδές είναι και πιο δύσκολες λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Mm-hmm. Ένα νοσοκομείο πρέπει να είναι στελεχωμένο ακόμα και αν βλέπει έναν ασθενή την ημέρα.
1: Ναι, πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στα περιστατικά, ναι, χωρίς να χρειάζεται διακομιδή.
2: Άρα αυτό το οποίο εσείς λέτε ότι πρέπει να γίνει είναι ενίσχυση ιατρικά και νοσηλευτικά των νοσοκομείων, αλλά θα γυρίσει η πολιτεία και θα σας πει ναι, αλλά το χειμώνα δεν χρειάζεται τόσο πολύ προσωπικό, και μάλιστα από τη στιγμή που υπάρχουν ελλείψεις και στην υπηρετική χώρα.
0: Δεν διαφωνώ, έχω δικαιώσει το δικαίωμα να λέμε ότι...
2: Ναι, όχι, προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Ένα νοσοκομείο όπως είναι τη Ζακύνθο, ένα πολύ μικρό νοσοκομείο, δεν μπορεί να αντέξει το περιστατικό του Αττικού νοσοκομείου που έχει 500 και παραπάνω.
1: Κύριε Γιαννάκο, αυτή η εικόνα, τα στοιχεία που δίνετε για τη Ζάκυνθο, είναι συνηθισμένη? Θέλω να πω, και πέρσι και πρόπερσι υπήρχαν τέτοιοι αριθμοί ή είναι φέτος αυξημένοι?
0: Όχι, στους βιασμούς δεν είχαμε τέτοιους αριθμούς. Γιατί εκεί έτσι και η δημοσιογραφική έρευνα επικεντρώνεται περισσότερο. Ήταν ελαχιστότητα, 1-2 περιστατικά. Φέτος έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση.
2: Βέβαια, εδώ μιλάμε για περιστατικά τα οποία φτάνουν στο νοσοκομείο.
0: Ναι, γι' αυτά λέμε πάντα.
2: Ναι,
0: γι' αυτά
2: που ασχολείται... δεν έχουμε πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει.
0: Σαφώς. Σαφώς τι δεν έχουμε. Εμείς λέμε για αυτά που έρχονται, που καταγγέλλονται, που αναφέρονται βιασμοί από τις ίδιες τις γυναίκες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή και εκμεταλλεύονται την κατάστασή τους. Γιατί η κατάστασή τους, λόγω της μέθης, λόγω του αλκοόλ που έχουν καταναλώσει, δεν επιτρέπει την αντίσταση. Να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Και αυτό είναι το χειρότερο για αυτά τα κτίνη, δηλαδή, που προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις.
2: Ναι. Εντάξει, εκεί είναι όμως καθαρά θέμα αρχών.
1: Καθαρά θέμα αστυνόμευσης είναι
2: να...
1: αυτό.
2: Δηλαδή, αν αρχίσουμε να συζητάμε για άβατα και στα νησιά, εντάξει, δεν έχει νόημα μετά να συζητήσουμε.
0: Δεν ξέρω, και στο Λαγανά νομίζω ότι η κατάσταση είναι λίγο, έχει ξεφύγει. Το ξέρουν και οι ντόπιοι αυτό. Δεν το λέμε μόνο εμείς.
2: Το ξέρουν οι ντόπιοι, το λέτε κι εσείς, το λέμε κι εμείς, το ξέρουν όλοι, δεν κάνει κανείς τίποτα. Έτσι δεν βγαίνει άκρη. Δεν κάνουμε δουλίτσα. Ούτως ή άλλως το Ιόνιο είναι μια γεωγραφική περιοχή που επιλέγουν οι Βρετανοί εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι καινούριο. Αλλά εγώ δεν μπορώ ούτε να πω όμως ότι φταίνει οι Βρετανοί. Η τουριστική κίνηση είναι αυτή που.
1: Βέβαια.
2: Αλλά που κάνει αυτό το δημιουργεί αυτό το σκηνικό. Υπάρχουν αρχές στο νησί, δεν γίνεται.
0: Και φανταστείτε ότι υπάρχουν, ας πούμε τώρα στο 15 Αύγουστο, έχουμε ένα κέντρο υγείας στην Τίνο. Φανταστείτε λοιπόν πώς μπορεί να ανταποκριθεί ένα κέντρο υγείας σε όλη αυτή την αυξημένη ζήτηση σε υπηρεσίες υγείας που θα υπάρχει στο νησί.
2: Ναι. Εντάξει, και μιλάτε τώρα για την Τίνο, ας πούμε, λόγω και του θρησκευτικού τουρισμού.
0: Τίνος,
2: Πάτμος, δηλαδή όλα τα νησιά αυτά τα οποία θα δεχτούν έναν όγκο τουριστών το 15 Αύγουστο λόγω του θρησκευτικού τουρισμού.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννάκο.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, κυρία Κατζαμπέκη.
1: Ναι, κύριε Παπράγλη.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι,
1: ναι.
0: Θες jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Γρήγορα. Το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, E-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Πιστεύω ότι έπρεπε να με πάρουν αυτό να το κάνω συνέχεια.
1: Πιστεύω πως βλέπεις πως σε κοιτάω. Σε θαυμάζω τόση εντάξει. ώρα. Βλέπεις, ειδικά αυτό το γρήγορα πως το πες.
0: Γρήγορα. Το είπα αργά και κατανοητό.
1: Βέβαια, μόνο εσύ μπορείς να τα κάνεις
0: για
1: αυτά.
0: Κατάλαβες την ναι. αντίθεση. Τα πιάσες.
1: Εννοείται το πιάσα.
0: Είπα
1: εδώ
0: το γρήγορα, αργά και κατανοητό.
1: Έτσι. Ναι.
0: Τι θα γίνει, λέει, με τα εργατικά δυστυχήματα που τα μέτρα για ο Παρδάλης σε ένα χθες. Απαράδεκτη κατάσταση. Δεν είναι απαράδεκτη, Γιάννη. Είναι καλά, δηλαδή. Διαφωνείς. Τα 10 δηλαδή εργατικά δυστυχήματα που έχουμε σε 15 μέρες είναι καλά. Τι πάει να πει, λέει, υπάρχει αυτό. Τι πάει να πει, υπάρχει ο Λαγανάς. Και αλλού υπάρχει, λέει, το Φαλιράκι. Και αλλού υπάρχει. Το Φαλιράκι είναι στην Κερκυρά. Στη Ρόδο, πού είναι,
1: στη Ρόδο. Ρόδο είναι το Φαλιράκι.
0: Στην Κέρκυρα, ποια ήτανε. Στην Κέρκυρα.
1: Στην Κέρκυρα. Δεν θυμάμαι.
0: Ο Κάβος, αν το λέει. Και καλά, ναι. Και άλλο λέει υπάρχει ο Κάβος. Παιδιά, εγώ έχω χρόνια βέβαια που είχαμε πάει στην Κέρκυρα. Πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα όταν είχαμε πάει και γίνει και σεισμός. Δεν θυμάμαι. Πάρα πολλά χρόνια. Και είχαμε πάει ένα βράδυ στον Κάβο. Όπως παρέα. Νεανική. Όπως πήγαμε, φύγαμε. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Δηλαδή από τότε δεν έχω ξαναπάει. Στον Κάβο, στην Κέρκυρα έχω πάει μια-δύο φορές. Δεν έχω ξαναπάει. Αυτό το πράγμα πρώτα απ' όλα ήταν, πες το, ήταν υποτιμητικό για την αξιοπρέπειά μας. Δεύτερον, ήταν επικίνδυνο, δηλαδή λίγο νεύρα να είχες.
1: Ναι.
0: Έφευγες από εκεί, εντάξει, στην καλύτερη με μόλοπες, στη χειρότερη μπορεί να έχεις καμιά χαρακιά, ας πούμε. Δεν ήταν, δεν μπορούσε να σταθείς. Βρώμα και δυσοδεία εδώ μεταξύ, έτσι.
1: Κοίταξε, τώρα εμείς πιάνουμε το θέμα της Ζακύνθου και του Λαγανά με βάση αυτά που λέει ο κ.
0: Όχι, εγώ μένω σε αυτό, τι πάει να πει, υπάρχει ο Λαγανάς. Δεν το κατάλαβα.
1: Εδώ, εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα πρέπει να ελεγχθεί. Πώς θα γίνει πρέπει... δηλαδή τώρα. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα.
0: Πώς θα γίνει.
1: Πώς θα γίνει, μα είναι δυνατό. Δηλαδή πρέπει να ελεγχθεί αυτό το πράγμα.
0: Χθες έπρεπε έτσι. Να έχει ελεγχθεί.
1: Δεν μπορεί να είναι έτσι.
0: Δηλαδή δεν κατάλαβα. Σε κάθε δηλαδή, νησί πέρα... πούμε, που είναι τουριστικός προορισμός και ξέρω εγώ ότι υπάρχει Χερσόνησος. Χερσόνησος φαντάζομαι εννοείται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αλλά η Χερσόνησος παλιά βέβαια ήταν 3-4 ξενοδοχεία. Είχε, εντάξει, είχε, ναι, μεθάγανε. Αλλά ήταν λίγο πιο εστέτ. Δεν, ήταν το, δεν ξέρω τώρα πώς έχει γίνει.
1: Αλλά τώρα μιλάμε για ποινικές πράξεις, έτσι. Μιλάμε για. Τώρα, όταν
0: για
1: έχουμε. Ναι, τώρα αυτό δεν είναι ξέρω. Άλλο πράγμα. Δεν είναι. Δεν να το συζητάμε, έτσι. Δεν να το συζητάμε.
0: Πρέπει πάντως να ξέρουν και οι ντόπιοι και οι αρχές ότι οι περιοχές βγάζουν κακό όνομα, έτσι. Και τα νησιά βγάζουν κακό όνομα. Λεφτά. Εντάξει, ας αποφασίσουμε τι θέλουμε όμως. Έτσι, υπάρχει και τρόπος να βγάλεις χρήματα χωρίς να πηγαίνουν 8 περιστατικά να καταγγέλουν βιασμό, ας πούμε, που μπορεί να είναι 18 και να έχουν πάει τα 8.
1: Θα σου θυμίσω, Μανώλη, ότι κάποια στιγμή που είχαμε κάνει μια συζήτηση με καλεσμένοι μας για τον τουρισμό και είχαμε μιλήσει, η οποία ήταν στη Ζάκυνθο, είχαν έρθει πολλά μηνύματα από ανθρώπους που ζουν στη Ζάκυνθο, οι οποίοι έλεγαν ότι έχει ξεφύγει το νησί. Πρώτο χειμώνα γινόντουσαν αυτές τις συζητήσεις. Έτσι. Χειμώνα. Τέλος πάντων, αρχές άνοιξης, για να το πω έτσι. Και λέγανε ότι το νησί τα καλοκαίρια ξεφεύγει. Υπάρχουν περιοχές που ξεφεύγουν τελείως.
0: Αλλά είναι, επειδή είναι τουρισμός, ας πούμε.
1: Με παραβατικές συμπεριφορές. Δηλαδή δεν είναι το νησί το κεφάτο. Εδώ μιλάμε για παραβατικές συμπεριφορές.
0: Τι είναι το νησί με το μαχαίρι στα δόντια, ας πούμε.
1: Ναι, εδώ πέρα μιλάμε για άλλες καταστάσεις.
0: Πίνουν. Καλά, εντάξει, παντού πίνουν. Δεν πίνουν μέχρι θανάτου. Εντάξει, ωραία. Συγχαρητήρια.
1: Πάμε στα δελτίο.
0: Πάμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην περιοχή Κρίνης στη Λάρισα. Εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Σκύρου. Σπέβδουν ακτοπλοϊκό σε επιπλέον πυροσβέστες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο. 325 αυτοψίες κτηρίων πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα. Τα περισσότερα κατάλληλα οικίματα εντοπίζονται στον Δήμο Μάνδρας. Άμεσα έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαριμπόμπη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκριθήκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Προφυλακίστηκαν στο ναύπλιο οι δύο λοδαποί υπήκοοι Ινδίας που κατηγορούνται ότι λίστεψαν και δολοφόνησαν τον 59χρονο ψυχολόγο στην Κάντια Αργολίδας. Τελεσίγραφος της χώρας του κόλπου απέστειλε το Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ζητά να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο για συμφωνία, απειλώντας με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, ηλεκτροδότησης και ίδρευσης.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Σέντρα σε 45 λεπτά στην Τούμπα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στην πρώτη αναμέτρηση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Επίσημα η River Plate ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού μπακ Φραντσίσκο Ορτέγκα που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Υπέγραψε στην ομάδα του Buenos Aires συμβόλαιο έως το 2030. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
5: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού
6: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

0: 11 λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Και η ευχάριστη είδηση. Το ξέρεις ότι σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΚΑ ήταν αρνητικός ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο.
0: Το οποίο τι σημαίνει?
1: Θα μας πει ο κύριος Πάνος Αδαμαντιάδης, ο εμπορικός αναλυτής. Καλησπέρα κύριε Αδαμαντιάδη.
2: Καλησπέρα κύριε Χατζαμπέκη, καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κύριε Αδαμαντιάδη.
1: Τι σημαίνει ο αρνητικός πληθωρισμός?
2: Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το πιο βασικό, ότι ακαδημαϊκά πληθωρισμός σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει. Mm. Είναι μία έκφραση που χρησιμοποιείται τον τελευταίο καιρό, αλλά στη βιβλιογραφία πληθωρισμός για σούπερ μάρκετ ή ξέχωρα πληθωρισμός τροφίμων δεν υπάρχει. Mm. Απλά για κάποιες μελέτες...
1: Το ακούμε αυτό πάντως, έχετε δίκιο, όντως το ακούμε να λέγεται πολύ συχνά.
2: Λέγεται, απομονώνεται αυτός ο δείκτης, mm-hmm. ο οποίος αν διαβάσετε, ακόμα και στην έρευνα του ΕΛΚΑ είναι μέσα σε παρενθέσεις, mm-hmm. Ακαδημαϊκά δεν υπάρχει. Και το λέω τώρα από τον άλλο μου το ρόλο σαν καθηγητής.
1: Ναι.
2: Τώρα πάμε όμως να πούμε λίγο, γιατί εμείς έχουμε αποκτήσει μια σχέση που μιλάμε πολύ συχνά, mm-hmm. και στην αρχή του μήνα μάλιστα είχαμε μιλήσει για κάποιες ανατιμήσεις που είχαν περάσει ήδη τον Ιούλιο μετά από τη Συμφωνία Κυρίων και τα σχετικά. Mm-hmm. Θυμάστε που σας είχα πει για τα τρόφιμα, μάλλον για τις τροφές των κατοικιδίων και ειδικά των
1: σκύλων.
2: Τα είχαμε συζητήσει. Και βγαίνει και σήμερα λοιπόν στην έρευνα ότι όντως τον Ιούλιο αυξήθηκαν αυτά τα... μάλλον μειώθηκαν αυτά τα προϊόντα, αλλά αυξήθηκαν έτοιμα γεύματα, γαλακτοκομικά και ούτω καθεξής. Τι συζητάμε λοιπόν τώρα? Λέει λοιπόν η έρευνα του ΕΛΚΑ, που μιλάμε για μια έρευνα την οποία δεν την αφισβητούμε έτσι ποτέ, όμως έχει να κάνει το εξής. Το μείον 0,47% μιλάμε ότι ένα καλάθι το οποίο το 2020 ήταν στα 60 ευρώ και το 2026 είναι στα 100 ευρώ, τον μήνα Ιούλιο πήγε τα 99,53 ευρώ. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Ξανά.
2: Για να το καταλάβουν οι καταναλωτές. Μάλλον οι ακροατές μας.
0: Επαναλάβατε παρακαλώ. Καλέστε το μηδέν. Για ξαναπείτε το.
2: Ότι το καλάθι των 100 ευρώ σήμερα είναι 99,53 ευρώ.
0: Και πόσο ήταν το
1: 2020?
2: Το 2020 ήταν 60 ευρώ.
0: Α, από 60 πήγε 100.
2: Όχι με βάση τη μελέτη του ΕΛΚΑ.
0: Όχι, ναι.
2: Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ.
0: Ωραία. Mm. Άρα ήταν 60, πήγε 100 και τώρα πήγε 99,50.
2: 53 ακριβώς, σας το λέω.
0: Ζήτω.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας γιατί συζητάμε. Το δεύτερο που θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί έχει να κάνει με την Συμφωνία Κυρίων που είχαμε συζητήσει, ότι για Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώνανε οι τιμές υψηλά.
1: Ναι.
2: Παγώσανε υψηλά, το καταφέρανε, όμως αυξήθηκαν όπως είδαμε και στην... Τα διάβασα αυτά που είχαμε συζητήσει μαζί και στην αναφορά του ΕΛΚΑ. Γαλακτοκομικά, έτοιμα γεύματα και κάποια άλλα
1: είναι
2: προϊόντα.
1: Νερά, αναψυκτικά, χυμία, λαντικά, ξηρή καρπή, έτοιμα γεύματα και αυγά, βούτυρα και ζωμή.
0: Αυτά δεν ήταν στη Συμφωνία των Κυρίων?
2: Καταρχάς δεν υπάρχει Συμφωνία Κυρίων.
0: Πώς δεν υπάρχει, αφού ανακοινώθηκε?
2: Το τι συζητάμε και το τι λέμε ήταν σε ανατιμήσεις που γίνανε το μήνα Ιούλιο, το οποίο θα τις δούμε και το μήνα Αύγουστο, αυτά τα προϊόντα σχέση με το περσινό.
0: Και άλλες ανατιμήσεις δηλαδή?
2: Συνεχίζουν οι ίδιες ανατιμήσεις συγκριτικά τον Αύγουστο σχέση με τον προηγούμενο, θα τις δούμε πάλι στα ίδια επίπεδα. Τώρα, το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με το PL, τα private label προϊόντα, mm. που σωστά αναφέρει η μελέτη του ΕΛΚΑ. Ναι. Ότι η πτώση ενδεχομένως ακόμα και το 0,47 μπορεί να οφείλεται και εκεί. Ότι προτιμήθηκε στο μείγμα των αγορών που κάναμε, είχαμε περισσότερα private label προϊόντα, οπότε περισσότερα value for money. Mm. Άρα σημαίνει ότι μειώσεις σίγουρα δεν έχουμε δει ακόμα. Άλλο ένα στοιχείο που μπορούμε να αναφέρουμε.
1: Άρα,
0: ναι. Άρα ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα τα οποία είναι πιο φτηνά.
1: Και προτιμητέρα.
2: Προτιμήσαμε.
0: Ναι, από τα ας πούμε επώνυμα, γιατί όλα επώνυμα είναι. Αλλά, ναι. Άρα ο καταναλωτής πήγε σε πιο φτηνές επιλογές μέσω προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
2: Με τις επιλογές του έφτασε το δείχτη στο 0,47.
0: Ναι, αυτό βέβαια, εάν ισχύει, πάει να πει ότι τα προϊόντα που δεν είναι ιδιωτικής ετικέτας είχαν μείωση στις πωλήσεις τους.
2: Δυστυχώς, το λέω το δυστυχώς γιατί δεν ισχύει, κύριε Παναγιώτη.
0: Λίγο μπακαλίστηκα το είπα τώρα εγώ έτσι.
2: Ναι. Δεν ισχύει διότι ο νόμος προσφοράς και ζήτησης, το οποίο είναι από τις βασικές θεωρίες της οικονομικής, παραμένει ισχυρός ακόμα και στις μέρες μας. Όσο πιο αφλοϊκός μπορεί να ακούγεται. Σήμερα που μιλάμε πλήττεται η εστίαση και το οτιδήποτε καταναλώνουμε εκτός σπιτιού. Μιλάμε μπορεί η αγορά έξω στην εστίαση, στο μπαρ, στα εστιατόρια και ούτω καθεξής, να πινείται και μείον 30 και μείον 40% σε σχέση με πέρσι. Οπότε ενισχύεται έντονα η κατανάλωση στο σπίτι ή η κατανάλωση στο ενοικιαζόμενο, που πολλοί επιλέγουμε ή εμείς ή τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό, να γίνεται η κατανάλωση. Οπότε αυτό σημαίνει ότι όσο και να έχει κάποια είδη στο σούπερ μάρκετ, στο μίνι μάρκετ, στο convenience stores, εγώ θα πάω να τα αγοράσω γιατί είναι μονόδρομος. Δεν έχω κάτι άλλο να πάω να κάνω.
1: Κυρία Δαμαντιάδη,
2: η προσφορά λοιπόν αυξάνεται, οπότε και οι τιμές δύσκολα θα τις δούμε να υποχωρούν.
1: Τα προϊόντα ιδιωτικής εταιρείας έχουν αυξηθεί ως προς τους κωδικούς τους, δηλαδή έχουν μπει και σε άλλους κωδικούς που δεν ήταν παλαιότερα.
2: Που λένε γλώσσα λαθάνους αλήθεια λέει. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες αυξήσεις, αναπτύξεις σε κατηγορίες. Έχουμε όμως ανατιμήσεις και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μπορεί να είναι πιο φθηνά από τα εφάμιλα ή ίδια γραμμάρια προϊόντα επώνυμα, όμως έχουμε και εκεί αυξήσεις.
0: Ναι, που πάντως είναι, διαμορφώνουν μια τιμή που παραμένει χαμηλότερη.
1: Χαμηλή από το... και την προτιμά ο κόσμος, ο καταναλωτής προτιμά αυτή.
2: Την προτιμά.
1: Μάλιστα.
2: Και ένα τρίτο κομμάτι που θέλω να βάλω στην κουβέντα μας έχει να κάνει με κάποια προϊόντα τα οποία δεν το πιάνει τώρα η μελέτη του ΙΕΛΚΑ, αλλά γιατί βλέπει την αξία του τεμαχίου που περνάει από το ποταμείο αυτή τη στιγμή. Έχει να κάνει και με κάποια προϊόντα τα οποία φαίνονται πιο φτηνά, αλλά έχουν μειώσει τα γραμμάρια. Οπότε υπάρχουν προϊόντα τα οποία μειώσαν τα γραμμάρια, αλλά και μειώσανε λιγότερο ενδεχομένως και την τιμή του προϊόντος, οπότε μπορεί να φανεί λίγο πιο φθηνό.
0: Πιο φθηνό προϊόν, αυτό. Λιγότερη
2: είναι
0: ποσότητα.
2: Ακριβώς. Είναι και αυτό στην εξίσωση.
0: Ναι, αυτό προφανώς η μέτρηση είναι δύσκολο να το υπολογίσει.
2: Είναι δύσκολο να το πιάσει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Άρα δεν μειώθηκε ο πληθωρισμός, μειώθηκε ο πληθωρισμός του σούπερ μάρκετ.
2: Ο πληθωρισμός του σούπερ μάρκετ, ξαναλέω ότι σαν τέτοιο τοποθέτηση δεν υπάρχει.
0: Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος, εν πάση περιπτώσει.
2: Σαν ορισμός δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Αλλά μας βολεύει τώρα να πούμε ότι μειώθηκε.
2: Ναι, μας βολεύει να το λέμε, αλλά δεν υπάρχει γενικότερα να το συγκρίνουμε σούπερ μάρκετ με σούπερ μάρκετ, διότι αν θέλουμε να κάνουμε μια μελέτη, θα πρέπει το σούπερ μάρκετ να το μετράμε με το εισόδημα, με τα ενίκια, με τη στέγαση, με πολλούς άλλους, ένας συνδυασμός μαζί, όχι να απομονώνουμε μόνο το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, γιατί έτσι βγαίνει και ο πληθωρισμός.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή επί του συνόλου βγαίνει, δεν γίνεται.
2: Αυτή τη στιγμή πλήττεται το εισόδημα, διότι τρέχουν οι τιμές πολύ μεγαλύτερα από τις αυξήσεις του εισοδήματος του μεσοόρου του Έλληνα πολίτη.
0: Ναι. Τώρα το Σεπτέμβριο όμως, κύριε Δαμαντιάδη, θα έχουμε μείωση των τιμών.
2: Έχω να σας πω ένα νέο και γι' αυτό.
0: Και πείτε μας.
2: Είναι δύο τα κομμάτια εδώ. Το ένα είναι ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες που έχουν ήδη δηλώσει στην ανεξάρτητη αρχή. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Στην ανεξάρτητη αρχή τις λίστες. Είναι γύρω στις γύρω στους 500 κωδικούς.
0: Να πούμε ότι αυτό δεν είναι δεσμευτικό, έτσι. Είναι πρωτοβουλία.
2: Είναι πρωτοβουλία, αλλά αν μπει στη λίστα, είναι δεσμευτικό για 2 μήνες.
0: Ναι, εννοώ ότι δεν είναι δεσμευτικό, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι υποχρέωση.
2: Δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, η αγορά είναι ελεύθερη και δεν μπορεί να υποχρεώσει κανένας να κατεβάσει τιμές. Ναι. Είναι μια πρωτοβουλία. Το ζητούμενο εδώ είναι το εξής, κύριε Παρνάλη.
0: Ναι.
2: Η περίοδος του Σεπτεμβρίου είναι μια περίοδος που εμείς στο εμπόριο τη λέμε, τη βαφτίζουμε, ναι, back to school. Ναι, είναι μια περίοδος η οποία επιστρέφουμε από τις άδειές μας, μπαίνουμε στα προγράμματά μας και αρχίζουμε να μπαίνουμε στο πρόγραμμά μας. Γεμίζουμε τα ψυγεία μας, επιστρέφουμε από τα εξοχικά μας και ούτω καθεξής.
0: Μην πάτε πολύ μακριά. Η περίοδος του Σεπτεμβρίου χαρακτηρίζεται από ένα επιπλέον έξοδο. Βγάζω εγώ όλα αυτά που λέτε, που έχει να κάνει με την προετοιμασία του παιδιού για το σχολείο, που είναι μοναδικό έξοδο ετήσιο, μοναδικό στη λογική της μαζικότητας, γιατί κάθε μήνα κάτι θα πάρεις, αλλά το Σεπτέμβριο παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αγορές σε σχολικά είδη, είτε μιλάμε για τσάντες, είτε μιλάμε για κασετίνες, τετράδια, στυλό, γόμες, μπιχλιμπίδια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που μπορεί να φάνε ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού. Βιβλία, λισάρια και αυτά.
2: Όπως τα λέτε είναι. Εδώ θέλω να βάλω μία παράμετρο για να τη συζητήσουμε πάλι πρώτα Θεός το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
2: Αυτή λοιπόν η περίοδος είναι μία περίοδος που είναι έντονη με προωθητικές ενέργειες. Όλες οι εταιρείες λοιπόν, όχι αυτές μόνο που έχουν δώσει, οι ίδιες εταιρείες που έχουν δώσει 500 κωδικούς με μία έκπτωση από 5 έως 7%.
0: Θα κάνουν πολλές προσφορές.
2: Κάνουν πάρα πολλές προσφορές. Το ζητούμενο λοιπόν είναι αν ο Σεπτέμβριος ο φετινός με αυτές τις πρωτοβουλίες θα είναι φθηνότερος από το Σεπτέμβριο τον περσινό. Αυτό είναι το στοίχημα κατά τη γνώμη μου. Όχι το αν θα βγουν κάποιες εταιρείες να δώσουν ένα 5%, όταν οι προωθητικές ενέργειες αυτή την περίοδο είναι του 30%, του 35%, ακόμα και του 40%.
0: Ναι, όπου εκεί θα φανεί ως μείωση τιμής ή θα φανεί, δηλαδή θα μπορέσει ο καταναλωτής να αγοράσει ενδεχομένως και περισσότερα προϊόντα λόγω των προσφορών, ένα συν ένα ή μειωμένες τιμές κτλ.
2: Εύχομαι να μην γίνω μάντης κακών γεγονότων, ναι, αλλά νομίζω ότι θα μειωθεί η ένταση προωθητική φέτος το Σεπτέμβριο. Θα έχουμε μία πρωτοβουλία του 5-7%. Και όταν θα γίνει το ταμείο τον Οκτώβριο, που ή το ΙΕΛΚΑ θα βγάλει τον υποτιθέμενο πληθωρισμό το σούπερ μάρκετ ή η ΕΛΣΤΑΤ θα βγάλει τον επίσημο πληθωρισμό, ακόμα και των τροφίμων που βγάζει επίσημο πληθωρισμό τροφίμων, το ΙΕΛΣΤΑΤ, θα δούμε ένα παρόμοιο ποσοστό της τάξης του μείον 0,5, 0,3, 0,7 και εύχομαι τουλάχιστον να μην πανηγυρίζουμε.
0: Αλλά μάλλον θα πανηγυρίζουμε, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έχουμε και ΔΕΘ.
2: Και στην ΔΕΘ βέβαια. Αλλά κάπου εκεί θα κινηθούμε, να ξέρετε. Θα θεωρήσουμε μεγάλη έκπληξη να δω κάτι άλλο. Τον Οκτώβριο που θα έχουμε, το Σεπτέμβριο που θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο.
0: Ναι, και μετά έρχονται οι γιορτές, που ξέρετε τι γίνεται στις γιορτές, βαράνε όλη τη
2: μέρα. Θα προχωρήσει έτσι μέχρι από το Αγίου Δημητρίου 28 Οκτώβρη μέχρι 31 12 είναι άλλο. Άλλη περίοδο πρώτη.
0: Άλλη τρέλα θα είναι τότε, ναι.
2: Άλλη τρέλα τότε, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ωραία. Κυρία Δαμαντιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Εντάξει, ότι αν συνεχίζεις να λες ότι λέω, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι, θα υπάρχει πρόβλημα μετά τις
0: τρεις φορές.
1: Ναι, τώρα, ναι, όντως σήμερα έχει γίνει... Ναι, δεν ξέρω γιατί. Πώς και έτσι. Εσύ λες αυτό που πάω να πω.
0: Σωστά.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο.

0: Λοιπόν, έβγαλε η περιφέρεια, μάλλον τα κλιμάκια, τα ειδικά κλιμάκια που κάνουν τους ελέγχους, τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έχει γίνει στις πληγήσεις περιοχές μέχρι στιγμής. Mm. Έτσι. Έχει ένα ενδιαφέρον, το έχει κάνει, αυτά τα στοιχεία τα δώσει η Γενική Διεύθυνση Αποκατάσταση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Έτσι. Γίνανε 325 αυτοψίες και έχουν βγει κόκκινα 118 κτίρια.
1: Λε.
0: 119 κίτρινα και 88 πράσινα.
1: Έτσι. Άρα η πιθανότητα των κτιρίων είναι προβληματικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Δυτική, ναι. Αττική, τώρα μιλάμε για την περιοχή της Δυτικής Αττικής. Ναι. Έτσι. Από εδώ και πέρα λοιπόν η διαδικασία είναι γνωστή. Θα γίνουν οι φάκελοι, θα ζητήσουν, θα τους υποβάλουν τους φακέλους οι άνθρωποι για να μπορέσουν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους. Όμως ο αριθμός είναι σημαντικός. Είναι πολύ σημαντικός. Έτσι, στα κόκκινα είναι 118 κτίρια.
1: Ναι, σχεδόν κίτρινα, το 1 τρίτο
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Ναι, και κίτρινα δηλαδή με ζημιές 119. Σημαντικός αριθμός. Πάντως έγιναν γρήγορα οι αυτοψίες. Έτσι, είναι,
1: ναι, ολοκληρώθηκε
0: σε δύο
1: δηλαδή,
0: μέρες. Ναι, ναι, σε αυτή τη φάση, ναι. Είναι 325 αυτοψίες που έχουν ολοκληρωθεί.
1: Ναι, ναι. Είπαμε μόνο Δυτική Αττική. Γιατί δεν
0: είναι η Δυτική Αττική, ναι.
1: Η υπόλοιπη χώρα.
0: Είναι η Δυτική Αττική. Ναι. Στους δήμους Μάνδρας, Ειδηλίας και Μεγαρέων.
1: Άρα περίμενε. Άρα μιλάμε για 100 κτίσματα, 100 πόσα κτίσματα, κατοικίες ή επιχειρήσεις, ξέρω τι είναι, οι οποίες καταστράφηκαν ολοσχερό.
0: Αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Το κόκκινο, εντάξει, εν πάση περιπτώσει δεν είναι, είναι τελειωμένο, δεν είναι αυτό τελειωμένο.
0: Αυτό είναι, είναι, ναι, είναι,
1: δεν είναι, είναι μη βιώσιμο, μη λειτουργικό.
0: Ακριβώς, δεν μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει βγει και για τις άλλες περιοχές.
1: Ναι, έτσι. Είναι σημαντικός.
0: Αχαΐα 19 αυτοψίες, 3, κανένα δεν είναι κόκκινο, είναι 16 κίτρινα. Αργολίδα 14, 2 κόκκινα. Βιωτία 14 αυτοψίες, 7 κόκκινα. Και Φωκίδα 17 αυτοψίες, 6 κόκκινα. Έτσι είναι στις υπόλοιπες περιοχές που έχουν πληγεί από τις φωτιές τις τελευταίες ημέρες.
1: Ναι. Λοιπόν, λέγεται ο Γιώργος από Αγγλία, προσφορά λέει και ζήτησε 17-67. Τι είναι αυτό? Κατά τα άλλα, λέει, ζούμε στον 21ο αιώνα και προοδεύουμε με επίσκε προσπέριτη. Στα νόγια του ηθαγενεί. Πάνω. Τα προϊόντα ειδική ετικέτα στην Ελλάδα αγγίζουν το 30% σε όγκο προϊόντων και στη Γερμανία είναι στο 52%. Αυτό χάλει στη Γερμανία. Ναι, όμως η Γερμανία και άλλες χώρες ενδεχομένως, αλλά η Γερμανία έχει το εξής. Έχει αγορές, έχει σούπερ μάρκετ τα οποία εμπορεύονται μόνο ιδιωτική ετικέτα. Έχει διαφορά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τέτοια επιχείρηση ελληνική, πραγματικά ελληνική, που να εμπορεύεται μόνο η ιδιωτική ετικέτα. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε. Είναι όμως έτσι. Αλλά δεν είναι συγκρίσιμο κατά την προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, πάμε
0: τίτλοι.
2: Real FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Κύρου. Έφτασαν ακτοπλοϊκώς επιπλέον πυροσβέστες. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων. Νωρίτερα έσταλλε μήνυμα ετοιμότητας στους κατοίκους. 325 αυτοψίες κτηρίων πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα. Η Τεχεράνη εξετάζει νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει σε αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα πλοία που θεωρούνται εχθρικά να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr. Δύο τραμ συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στη Βόρεια Γερμανία. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά.

0: Λοιπόν,
1: το μόνο που έχω βρει είναι το κλαβιολίνο.
0: Εγώ σου είπα να ρωτήσουμε να μας βοηθήσουν οι ακροατές. Θα ξέρει κάποιος, δεν μπορεί. Πες τον προβληματισμό σου.
1: Υπάρχει ένα όργανο το οποίο παράγει έναν ήχο. Δεν χρησιμοποιείται πια, γιατί υπάρχουν τα ηλεκτρονικά. Το οποίο παράγει έναν ήχο, έχει αυτό το γέμισμα στα τραγούδια αυτά της δεκαετίας.

0: δεκαετία του 60. Ενδεχομένως και πιο νωρίς, του 60 σίγουρα και του 70. Εδώ τώρα βλέπω βέβαια ότι υπάρχουν διάφορα.
1: Είναι κρουστό αυτό, έτσι. Τι είναι.
0: Κλαβιολί, κοίτα να δεις, έχει πλήκτρα.
1: Α, έχει πλήκτρα.
0: Έχει πλήκτρα, αλλά συνοδεύεται και από έναν ενισχυτή, ένα κουτί. Γι' αυτό λέω το κλαβιολίνο μου θυμίζει. Είχε ένα θείος μου, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Λόγω λέει του μικρού του μεγέθους της μουσικής της εποχής το προσάρμοζαν συχνά πάνω στα κανονικά πιάνη σε βάση δίπλα στα αρμόνια τους.
1: Μπορεί να ήταν αυτό.
0: Η εικόνα είναι αρκετά κοντά. Αλλά θέλω να ακούσω τώρα ένα κλαβιολίνο εγώ.
1: Τον ήχο του κλαβιολίνου.
0: Ναι, ναι. Για να μπορέσω να...
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θυμάμαι...
1: Μέχρι να το δεις αυτό, ναι. Να σου πω κάτι που πιστεύω, ότι θα συμφωνήσεις με το Γιάννη, ένα μήνυμα που έχει στείλει. Λέει ότι οι Γερμανοί και γενικά οι Ευρωπαίοι, ειδικά οι Βόρειοι, έχουν αυξημένη καταναλωτική συνείδηση, κάτι που απουσιάζει τελείως από τον Έλληνα καταναλωτή. Εγώ πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις με αυτό το σχόλιο του Γιάννη.
0: Έχουν. Ναι,
1: ότι αυτή είναι μια ουσιαστική διαφοροποίηση.
0: Ο Έλληνας καταναλωτής
1: έχει δίκιο.
0: Δεν ξέρω αν έχει
1: απόλυτο δίκιο.
0: Δεν ξέρω αν ξέρει τι σημαίνει καταναλωτική συνείδηση.
1: Και ίσως και αυτό ότι υπάρχουν κάποια καταστήματα που έχουν τις ιδιωτικές ετικέτες, για παράδειγμα, εξ ολοκλήρου, να απορρέει ακριβώς και από την καταναλωτική συνείδηση που έχουν οι συγκεκριμένοι λαοί.
0: Κοίτα να δεις,
1: και ειδικά οι Βόρειοι, όπως το λέει ο Γιάννης. Εγώ
0: Ελλάδα,
1: συμφωνώ πολύ μαζί του αυτό.
0: Στην Ελλάδα. Οι όποιες προσπάθειες έγιναν να λειτουργήσουν καταστήματα όπως αυτά της Γερμανίας και της Γαλλίας, έπεσαν στο κενό, είτε πιο γρήγορα είτε αργότερα, και έμεινε ανοιχτό μόνο ένα κατάστημα, το οποίο μια αλυσίδα, ένα brand name, το οποίο αναγκάστηκε να βάλει ελληνική σημαία για να λειτουργήσει και να φέρει Έλληνες παραγωγούς στα ράφια του για να λειτουργήσει. Προϊόντα δηλαδή και από το εξωτερικό και από τη Γερμανία, αλλά και από την Ελλάδα, πολλούς παραγωγούς για να μπορέσει να λειτουργήσει. Τα άλλα όλα έκλεισαν. Και έκλεισαν διότι ο Έλληνας δεν είχε την καταναλωτική συνείδηση να τα υποστηρίξει. Μπορεί να μην άντεξαν για τον ανταγωνισμό.
1: Ναι.
0: Προφανώς δέχτηκαν και πόλεμο.
1: Είναι
0: έτσι,
1: πολύ
0: γιατί ο ανταγωνισμός είναι δεδομένος. Έτσι,
1: και όταν... πολύ σκληρός.
0: Ναι, λοιπόν. Αλλά στο εξωτερικό αυτές οι μπράντες λειτουργούν εδώ και δεκαετίες και λειτουργούν πάρα πάρα πολύ καλά, διότι ο κόσμος ξέρει ακριβώς τι θέλει να ψωνίσει. Έτσι, έχει ξεχωρίσει για ποιο λόγο θα πάει στην Κατσαμπέκη και τι θα ψωνίσει από την Κατσαμπέκη, τι θα πάρει από το Λικούρι και τι θα πάρει από τον Μπαρδάλι. Τα έχει ξέχωρα αυτά.
1: Τα έχει ξεχωρίσει εδώ και δεκαετίες κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι αυτό
0: έτσι,
1: το οποίο...
0: Στο εξωτερικό βέβαια έχουν συνείδηση γενικώς. Δηλαδή μέσα στο σπίτι έχουν τρεις διαφορετικούς κάδους για τα σκουπίδια τους, ενδεχομένως και τέσσερις. Έτσι, και το τηρούν στην πλειονότητά τους με ευλάβεια.
1: Ή για παράδειγμα βγάζουν τα σκουπίδια τους συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένες μέρες.
0: Εδώ τώρα συζητάμε, εδώ τώρα συζητάμε ότι μέσα στο σπίτι αποθηκεύει αλλού τα γυάλινα, αλλού τα κουτάκια, αλλού τα χάρτινα, αλλού τα λίμπητα λίπη. Και μου λες τώρα για την ώρα που βγαίνει ο άλλος και έχει τη σακούλα και την πετάει από μακριά από το αυτοκίνητο, κάτω από τον μπαλκόνι, άστο τον μπαλκόνι, εντάξει.
1: Μετακινεί και τον κάδο για να είναι ακριβώς κάτω
0: λοιπόν,
1: από το μπαλκόνι.
0: Έχω ξαναπεί το πόλι μια φορά, την πειράζει. Στη Μασαλία είχαν ένα σύστημα που για να μην βγαίνεις έξω, άνοιγες μια καταπακτή μέσα στο σπίτι, όπως είναι τα άπλυτα στα ξενοδοχεία, σε κάποια νοσοκομεία στο εξωτερικό, και έριχνες τη σακούλα μέσα και η σακούλα πήγαινε κατευθείαν, κατέληγε στον κάδο και δεν έβγαινες για μια κατηγορία σκουπιδιών.
1: Ναι.
0: Ο Ελληνάρας όμως αποφάσισε ότι δεν υπάρχει λόγος να πετά, αφού εκεί ρίχνουν τα σκουπίδια. Εκεί ρε παιδί μου, ρίχνουμε τα σκουπίδια. Είναι αυτό, το ανοίγεις και ρίχνεις σκουπίδια. Πήρε λοιπόν την κατσαρόλα και την έριξε.
1: Τι εννοείς πήρε την κατσαρόλα και την έριξε?
0: Την άδειασε. Και να τα βάλεις σε σακούλα.
1: Χήμα την δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν την...
0: Σου έχεις τα σκουπίδια, δεν θα πάει. Τι να το βάλεις σε σακούλα, τι να το ρίξεις έτσι.
1: Αυτό είναι πραγματικό που λες, δηλαδή έχει γίνει αυτό το πράγμα.
0: Η σακουλίτσα λοιπόν, ναι, πραγματικό. Επειδή λοιπόν τα σπίτια στη Μασα, η συγκεκριμένη συνηγέντρωση έχει αέριο πολλά χρόνια, είχε mm-hmm. κάποια, κάπου έκανε ένα σπινθήρα κάτι, και ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να κινδυνεύσει η πολυκατοικία, άρπαξαν τα λίπη μέσα σε αυτό τον αγωγό των σκουπιδιών. Και όταν πήγε η πυροσβεστική, έσβησε τη φωτιά και μετά ξεκίνησαν οι ανακρίσεις και τα τέτοια για να δουν τι συνέβη. Διότι δεν είχε ξανασυμβεί. Και ανακαλύψαν ότι η φωτιά προκλήθηκε από τα λίπη μέσα σε αυτό το σωλήνα. Κάπως, με κάποιο τρόπο προέκυψε προφανώς. Μέσα σε αυτό το σωλήνα, ο οποίος λειτουργήσε σαν αγωγός, μεταφέροντας τη φλόγα σε όλους τους ορόφους. Έτσι, γιατί είναι ένας κλειστός χώρος που δεν αερίζεται, παρά μόνο από την οπή κάτω που φεύγουν τα σκουπίδια, και λειτουργήσε αυτό το πράγμα σαν, πώς θα το πω τώρα, σαν κανάλι για να μεταφερθεί φωτιά. Ψάχνανε μετά να δούνε ποιος πέταξε τα σκουπίδια. Εμείς ξέραμε. Λοιπόν, δεν κινδύνευσαν τελικώς τα σπίτια, διότι έχουν, έχουν και συστήματα, είχαν συστήματα πυρασφάλισης κτλ. Πήγε λοιπόν και πέταξε, άδειασε την καταγγελία, γιατί σου λέει, παιδιά, σκουπίδια είναι. Αφού εδώ τα πετάμε, όπως και να τα πετάξουμε, καλά, εκεί που πρέπει να πάνε θα πάνε. Και μου λες εσύ τι ώρα θα κατεβάσεις τα σκουπίδια. Ό,τι ώρα θέλει θα τα κατεβάσει.
1: Και εδώ μας στέλνει και ένας φίλος.
0: Ό,τι ώρα θέλει, 3 το πρωί, 5 το πρωί, 7, 10.
1: Σακούλα μπαλκονάτι στα σκουπίδια, τα άλλα είναι για φλόρους.
0: Λοιπόν, ό,τι ώρα θέλουμε. Και να σου πω και κάτι. Τη ωραιότερη ώρα για να κατεβάσει τα σκουπίδια είναι όταν έχει περάσει το απορριμματοφόρο που να δει ο κάδος.
1: Βέβαια.
0: Έτσι σωστά. Δεν είναι. Μόλις αδειάσει ο κάδος, ξαφνικά πάει ο άλλος και πετάει τα σκουπίδια.
1: Και τώρα ψάχνουμε να δούμε, ας πούμε, όντως.
0: Γιατί είναι άδειο. Και σου λέει, του λες, ναι, γιατί αν το έβαλαν τα σκουπίδια, δεν θα κλείνε καλά το πορτάκι. Ενώ αν αυτό θα το άνοιγε το πορτάκι, θες να μας πεις, και θα τα ρίχνεις μέσα. Δεν θα τα άφηνες απ' έξω. Να γύρει, να πάει η γάτα να τα σκίσει.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, άκου, γιατί η συνείδηση, ξέρεις, είναι κάτι που διαμορφώνεται μέσα στα χρόνια. Μας λέει ο κύριος Αναστάσης Κάπα. Λέει, ζούσα στο Αμβούργο στα μέσα της δεκαετίας του 80. Από τότε είχαν κάδους ανακύκλωση σε κάθε γειτονιά για κάθε είδος ξεχωριστά. Δεκαετία του 80.
0: Πήγαινε λιγάκι
1: στη δεκαετία του 80.
0: Εμείς δεκαετία του 80.
1: Πήγαινε λιγάκι.
0: Πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ και είχε τα μπουκάλια με το ουίσκι και ρίχναμε τα κατακατακατακατακα μέσα και το βράδυ είχαμε πάρτι.
1: Καλά, ρε παιδί, να το κάνει αυτό. Εδώ
0: όχι,
1: πέρα
0: δεν
1: μιλάμε για την.
0: Δεν είχαμε σκουπίδια εμείς στη δεκαετία του 80. Είχαμε μόνο ουίσκι, ρίτα σακελαρίου και δάνεια. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Δεν ξέραμε τι είναι τα σκουπίδια. Πιάζαμε χρυσάφι τότε τη δεκαετία του 80.
1: Σταμάτα, ρε,
0: τι να σταματήσω. Όχι.
1: Πάμε break.
0: Εντάξει.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Διότι όταν κάποιοι τρώγαν βαλανίδια, εμείς αυτό το χορεύαμε με. Πες το χορεύαμε με.
1: Με τι?
0: Ζιβάγκο.
1: Έτσι. 80's.
0: Έτσι. Τι 80's.
1: Ε.
0: Όχι, δεν είναι 80's.
1: Τι.
0: Είναι Ανδρέα Στάιν, δεν είναι
1: έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, όμως δεκαετία
0: το πρώτο. Ζιβάγκο, Καπαρντίνουλα, έσκαγε με την
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, συμφωνώ.
0: Αυτά δεν είναι. Το 80 λέει έφευγαν τα σκουπίδια στην Εθνική Οδό από τα αυτοκίνητα.
1: Έτσι.
0: Ναι, για να γλιτώσουν. Τι να πει, λέει το Αμβούργο. Ναι, καλά το. Το 80 έφευγε το αγροτικό με τα καρπούζια και στη στροφή κέρναγε καρπούζια τη μισή Εθνική Οδό. Αν ήσουν από πίσω, μπορεί να σκοτωνόσουν. Δεν έχει σημασία.
1: Είδες,
0: πήγαινες χορτάτος.
1: Είδες, οι σχέσεις των ανθρώπων πόσο έτσι.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, να πω εδώ στον κύριο Γιάννη, εγώ τη δέχομαι την, λέει, την απογοήτευση, κύριε Γιάννη, για το πρόσωπό μου, αλλά θα σας πω κάτι. Υπάρχει διαφορά μεταξύ διαφημιστικού προϊόντος και διαφημιστικής αναφοράς. Διαφημιστικές αναφορές υπάρχουν στο ραδιόφωνο. Δεν πληρωνόμαστε από τις εταιρείες για να κάνουμε μια διαφήμιση. Είναι διαφημίσεις που χορηγούν το σταθμό ή την εκπομπή. Καταλάβατε πώς λειτουργεί το σύστημα. Έρχεται δηλαδή, έρχομαι εγώ και λέω: θέλω η διαφήμιση μου να παίζει στην εκπομπή της Χατσαμπέκη. Και στην εκπομπή του Παγάνη και στην εκπομπή του Χαλαμαράκη. Λοιπόν, δεν είναι όμως διαφήμιση, πώς το λένε, δεν είναι διαφήμιση που έρχεται ένα σποτάκι. Είναι μια αναφορά που γίνεται από τον παραγωγό. Αυτό δεν το απαγορεύει εσύ. Η διαφήμιση πληρωμένη που έρχεται και μου λέει η εταιρεία Τάδε Παρδάλη, έλα εδώ, σου δίνω τόσα και η διαφήμιση θα παίζει σε όλη την Ελλάδα με τη φάτσα σου. Δεν θα το κάνει ποτέ καμία εταιρεία. Δεν έχει σημασία. Το φέρνω σαν παράδειγμα. Ναι, ρε παιδί μου, για να γίνει κατανοητό.
1: Ναι, όχι, καλά κάνεις.
0: Καταλαβες, γιατί δεν θα παίρνει καμία εταιρεία τη φάτσα μου. Αλλά δεν έχει να κάνει. Αυτό είναι που απαγορεύει, διότι αυτομάτως γίνεσαι υπάλληλος της διαφημιστικής. Η αναφορά σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον μέσα σε μια εκπομπή επιτρέπεται. Έχουμε όλο το χρόνο τέτοιου είδους αναφορές. Ακόμα, ας πούμε, και ο διαγωνισμός είναι ένα είδος διαφήμισης. Διότι συμμετέχουν σε αυτό εταιρείες που δίνουν κάποια δώρα. Διαφήμιση θεωρείται. Έτσι, οπότε μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, επίσης το ραδιόφωνο, επειδή είναι ένα μέσο το οποίο διατίθεται δωρεάν, ζει από τη διαφήμιση. Δεν πληρώνει κάποιος για να ακούσει ραδιόφωνο, δεν είναι εφημερίδα, πάω να αγοράσω το περίπτερο, υπάρχουν έσοδα και από εκεί πέρα από τις διαφημίσεις. Το ραδιόφωνο έχει μόνο διαφήμιση, τέλος, δεν έχει κάτι άλλο, αυτό είναι. Παρ' όλα αυτά, η απογοήτευσή σας προς το πρόσωπό μου είναι απόλυτο σεβαστή. Λοιπόν, τι έκανε 0-1 η Άντερλεχ τον ΠΑΟΚ, είμαστε ήδη στο 10ο λεπτό. Ναι, το έχει γυρίσει εδώ ο Νίκος. Παίζει λίγο Μπιανκόν που ήταν σε εμάς στην Άντερλεχ. Από το πρώτο λεπτό, στο πρώτο λεπτό πήγε τον γκολ, τι λες? Δεν το είδα γιατί συζητούσαμε. Κύριε Ορέστη, ακούστε. Επειδή στέλνετε 2-3 μέρες τώρα μηνύματα και κάνετε και χρήση ονομάτων, δεν θα διαβαστεί σε δική μου εκπομπή τουλάχιστον κανένα μήνυμα δικό σας. Κανένα. Γιατί το έχετε ρίξει λίγο στην τρέλα. Με ονοματάκια και τέτοια, με μηνύματα ξέρω και εγώ να παίζω. Εντάξει. Κυρία Σόφη λέει καληνύχτα. Να πούμε, λέει, καληνύχτα στην Ελένη μας που αυτές τις μέρες τρέχει πρωί βράδυ στο σταθμό.
1: Ναι, είδες πώς με νιώθει η κυρία Σόφη.
0: Η Ελένη μας.
1: Λοιπόν, σε σχέση με τα σκουπίδια, το μήνυμα έχει ενδιαφέρον. Λέει, είναι καλά και πολύ καλά λέει αυτά που λέτε. Όμως, πότε θα γίνουν όλα αυτά?
0: Όταν
1: σήμερα. Στις 6 το απόγευμα, από ρηματοφόρο του Δήμου μάζευε σκουπίδια από τις βυθιζόμενους κάδους στη Μητροπόλεως, έξω από τη Μητρόπολη. Το τι γινόταν πίσω έως το Σύνταγμα θα φαντάζεστε βέβαια.
0: Τι μπορεί να γινόταν?
1: Κοίταξε,
0: χαμός.
1: Ναι, τώρα, το πότε επιλέγουν, τις ώρες που επιλέγουν να μαζεύουν
0: ό,τι ώρα
1: τα απορριμματοφόρα. Ναι, οι ώρες που δουλεύουν λοιπόν θα πρέπει να είναι ώρες που να μην είναι
0: κάποτε,
1: η κίνηση.
0: Κάποτε.
1: Όπως είναι στις 6 το απόγευμα.
0: Πάντα το βράδυ. Κάποτε.
1: Άρα το βράδυ, πάντα... στις 6 το απόγευμα.
0: Ναι, λέω, κάποτε έβγαινε πάντα το βράδυ. Τώρα το απορριμματοφόρο έχει τύχει να το συναντήσω
1: όλες
0: όταν
1: ήμουν
0: ώρες. Πρωινό στις 5 ώρα, 4 η ώρα, που δεν υπάρχει πιθανότητα να βρει ποτέ σου κίνηση. Είσαι στο στενό και έχει μπροστά σου απορριμματοφόρο. 5 η ώρα το πρωί. 7 η ώρα το πρωί. 8 η ώρα το πρωί είναι 3 σχολικά πίσω από το απορριμματοφόρο. 10 η ώρα το
1: ναι,
0: πρωί.
1: Έτσι, ναι.
0: 12 η ώρα το μεσημέρι. 3 η ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι,
0: 5
1: ναι,
0: ώρα το
1: απόγευμα. Ό,τι
0: ώρα θέλουμε. Ό,τι ώρα θέλουμε θα βγάλουμε το απορριμματοφόρο. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Δεν έχετε καταλάβει. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Δεν σας υπολογίζουμε. Ναι, αυτοί είμαστε και σε όποιον δεν σας αρέσει, δεν πειράζει. Εμείς αυτό θα κάνουμε.
1: Αυτό. θέλουμε να το
0: εσείς
1: κάνουμε.
0: Εσείς δεν πετάτε τα σκουπίδια ό,τι ώρα θέλετε. Και εμείς θα βγάζουμε τα απορριμματοφόρα ό,τι ώρα θέλουμε. Κόντρα στην κόντρα θα πάμε. Τι έχει γίνει, ο Κωνσταντέλιας βγάλει το χέρι από το στόμα γιατί έχει κόκκινη. Αυτό δίνει κόκκινη.
1: Κύριε Νίκο, αυτά το αν θα στη ΔΕΘ θα προκηρυχθούν εκλογές. Ρωτάει, λέτε να στη ΔΕΘ θα προκηρυχθούν εκλογές?
0: Όχι. Αμέσως μετά.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο άποψη του Μανώλη, ότι αμέσως μετά θα προκηρυχθούν.
0: Πρώτον,
1: αυτό...
0: λέει, δεν σου μιλάω. Κάνω λογοκρισία αυτό... να χτυπιέσαι κάτω.
1: Γιατί τσακώνες τώρα και με τον κύριο Ρέση? Σε παρακαλώ.
0: Γενικώς δεν χτυπιέμαι. Δεύτερον, κάνετε λογοκρισία σε ποιον? Αυτή είναι η δημοκρατία, σας θα κάνετε λογοκρισία. Και δεύτερον, εγώ σας μιλάω, εσείς σας μην μιλάτε. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά.
1: Δεν μιλιάσαι. Εσύ θα μιλάς. Εσύ δεν θα μιλάς.
0: Εκείνος λέει πρώτον δεν σου μιλάω. Εγώ
1: ούτε είπα... εσύ όμως θα του μιλάς.
0: Γιατί?
1: Α, εσύ θα του μιλάς.
0: Είπα ότι δεν θα διαβάσω το μήνυμά του.
1: Πώς θα μιλάς τότε έτσι?
0: Γιατί δεν του μιλάω. Λέω, κύριε Ορέστη, δεν θα διαβάσω μήνυμά σας.
1: Του μίλησες?
0: Δεν τον αγνώρισα.
1: Όχι, δεν τον αγνώρισα.
0: Πρώτον λέει δεν σου μιλάω. Μη μου μιλάς. Ο πρώτος νομίζει ότι είστε που δεν μου μιλάει. Εδώ δικοί μας άνθρωποι δεν μας μιλάνε εσείς. Τι λέτε τώρα?
1: Ευχαριστώ και την κυρία Παναγιώτα για την για τα
0: κοίτα
1: την καλή νύχτα.
0: Για την καλή νύχτα που μας στέλνει. Με το όνομά της δεν μπορεί. Δεν έφευγε.
1: Λέω να φύγω τώρα.
0: Τι λες? Καλή ξεκούραση.
1: Με διώχνεις. Τι κακός.
0: Όταν σου λέω κάτσε. Δεν μπορώ, θέλω να ρίξω.
1: Είπαμε περίεργες. Οι γυναίκες είμαστε περίεργες. Ναι. Δεν θα μας καταλάβετε.
0: Με διώχνεις. Όχι, κάτσε. Όχι, τώρα θα φύγω.
1: Αύριο τελευταία εκπομπή μαζί.
0: Τι?
1: Αύριο τελευταία εκπομπή μαζί. Από Δευτέρα φεύγεις δηλαδή. Φεύγεις από Δευτέρα. Φεύγεις, λέω.
0: Από αύριο φεύγω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το Σαββατοκύριακο θα είμαι σε άλλες αγκαλιές.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Με το ριτσάκι θα είμαι το Σαββατοκύριακο.
1: Το ριτσάκι, αγαπημένο.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Real FM. Η ώρα είναι 9.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκθεση στο νησί της Κύρου. Έφτασαν ακτοπλοϊκώς επιπλέον πυροσβέστες. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα ετοιμότητας στους κατοίκους. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο. 325 αυτοψίες κτηρίων πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα. Τα περισσότερα κατάλληλα κύματα εντοπίζονται στον Δήμο Μάνδρας. Άμεσα έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαρυμπόμπη ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκρίθηκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισχυρή έκρηξη στην πόλη Τζαραμάνα στα προάστια της Δαμασκού, σύμφωνα με την Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε όχημα. Η Τεχεράνη εξετάζει νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει σε αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα πλοία που θεωρούνται εχθρικά να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, προβλέπει την επιβολή προστήμων που θα μπορούσαν να φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου σε περίπτωση παραβίασης των προτινόμενων περιορισμών. Δύο τραμ συγκρούστηκαν πλαγιό με τοπικά στη Βόρεια Γερμανία. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά. Περισσότερα στο enikos.gr.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 στο 17ο λεπτό για το Europa League. Στο handball, η εθνική μας ομάδα εφήβων προκρίθηκε στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας κάτω των 18 ετών, επικρατώντας με 24-22 της Εσθονίας. Είναι η τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, αφού προηγήθηκαν οι επικρατήσεις με 29-20 επί της Ολλανδίας και με 41-24 επί του Λουξεμβούργου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
15: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε.
1: Καλησπέρα και πάλι σε όλες και όλους. Λοιπόν, έψαχνα τώρα τόση ώρα να βρω η Φαρφίσα. Είναι μάρκα όμως. Το όργανο. Μα δεν τα καταφέρω. Μάλλον. Τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τόσο εξειδικευμένη σε αυτό. Ναι, δε μαστερή, LFM 97,8, 11 λεπτά μετά τις 9. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι μαζί και απόψε με τη βοήθεια του Θεού μέχρι τις 12. Με τον Νίκο Λικούρη στη ρύθμιση των ήχων, την κυρία Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, την κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Στο 27ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ιτάται 0-1 από την Άντερλεχτ. Δεν έχω δει, για να είμαι ειλικρινής, καθόλου το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς αγωνίζει το ΠΑΟΚ, αν είναι καλός ή όχι. Αποχαιρετήσαμε και απόψε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριο Ρέστη, ακούστε λοιπόν, γιατί έχω την αίσθηση ότι λίγο ξεπερνάμε τα όρια. Εγώ, επειδή στέλνετε 2-3 μέρες μηνύματα με ονόματα πολιτικών και γενικώς εγώ τέτοια μηνύματα δεν τα διαβάζω. Μηνύματα με ονόματα διαβάζω. Μηνύματα υβριστικά δεν διαβάζω. Και επειδή το έχω κρατήσει τα μηνύματά σας. Να μου λέτε εσείς να πάω εγώ παρακάτω, να χτυπιέμαι σε χταπόδι και να μου λέτε και βούλωστο, δεν σας δίνω το δικαίωμα να το κάνετε. Βεβαίως μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και να γράφετε ό,τι θέλετε. Εγώ ούτε θα σας απαντήσω ποτέ έτσι, ούτε θα συνεχίσω να ασχολούμαι μαζί σας. Κάντε ό,τι θέλετε. Πιθανότατα μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης, αλλά επειδή παραγνωριζόμαστε μάλλον, γενικώς να ξέρετε ότι σε μεταξύ ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, η αστική ευγένεια είναι κάτι, θα έλεγα, συμπαθητικό. Δηλαδή εγώ δεν σας είπα, εγώ σας είπα απλά ότι μηνύματά σας δεν διαβάζω από τη στιγμή που έχουν αυτό. Εσείς αρχίζετε τα βούλωστα και κάνετε και λογοκρισίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, είναι δικαίωμά σας, μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Σας επιστρέφω για τους χαρακτηρισμούς για να τελειώνει η ιστορία. Πιθανότατα, λέει, είναι σωστό, μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, ότι περισσότεροι πολίτες εδώ δεν έχουν κατανοητική συνείδηση ό,τι και να είναι αυτό. Οπότε οι κυβερνήσεις καθάρισαν. Κάποια αγαθά προϊόντα τα λένε, νομίζω ότι είναι απαραίτητα για να ζήσει. Προφανώς και είναι. Στο Σύνταγμα, λέει, ακόμα δεν έχουν αναφορά για τροφή και στέγη, τα απολύτως βασικά. Έχει. Εκεί προσθέτουν οτιδήποτε και ακόμα θέλουν να εισάγουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο οποίο αρκετά άλλα βασίστηκαν, είναι 4.000 λέξεις και δεν αλλάζει κάθε λίγο. Θα πρέπει να είναι σύντομο και απλό, περιγράφει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τελείωσε. Αλλά τώρα και στην Αμερική που είναι έτσι το Σύνταγμα και περιγράφει τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αλήθεια είναι, κύριε Βαγγέλη, ότι λίγο πολύ βλέπουμε τι γίνεται, έτσι. Σε κάποιες περιπτώσεις, το αν τηρείται γενικώς. Κυρία Γιώτα, γιατί κουραζόμαστε καλοκαιριάτικα? Έχω αυτή τη στιγμή 100 μηνύματα. Πραγματικά όμως. Το βρίζανε, λέει, μου λέει ο Γιάννης ότι δεν ισχύει εδώ στη... Δεν το έχει υιοθετήσει, λέει, αυτό με το χέρι στο στόμα για κόκκινη κάρτα. Μόλις ήταν... Το βρίζανε, λέει, αλλά τελικά το καθιέρωσαν το cooling break. Όχι σε όλα τα παιχνίδια. Στη Ρουμανία που λες τώρα για την κλούζα, εγώ δεν το βλέπα, αλλά κάνανε τώρα, το κάνανε cooling break. Ναι. Εντάξει, το χειμώνα θα δείξει. Άμα σπάνε το χειμώνα το παιχνίδι στο 23 με 10 βαθμούς θερμοκρασία για να κάνουν cooling break, εντάξει, θα γελάσει κάθε επιγραμμένος. Θα γελάσει κάθε επιγραμμένος. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σηκώθει να βγει ο κόσμος από το γήπεδο. Μόλις, λέει, 2 ώρες από την Αθήνα, το γραφικό χωριό στη Νότια Εύβοια με τις εξωτικές παραλίες. Ποιο είναι αυτό? Το Μαρμάρι. Ναι. Δεν είναι, δεν το λες χωριό το Μαρμάρι. Ένα χωριό. Το Μαρμάρι και η Κάριστος δεν θεωρούνται χωριά. Έτσι. Πραγματικά η αλήθεια είναι ότι αυτή την παραλία που μου έχετε στείλει, Καβαντορίτη, εγώ δεν έχω πάει στο Μαρμάρι, έχω πάει, δεν την έχω επισκεφθεί ποτέ. Ενδιαφέρον είναι σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η παραλία και σε διαφημιστικό σποτ του ΕΟΤ. Αν δεν κάνω λάθος. Φαντάζομαι βέβαια ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο σε αντίθεση με τα πλάνα. Πρέπει, μου γράφει ο κύριος Θανάσης, να είμαι ο τελευταίος των Αμερικανών από όσους το δικαιούνται που δεν έχω πληρωθεί ακόμα το επίδομα αδείας. Όχι, γιατί. Το επίδομα αδείας πληρώνεται στον εργαζόμενο πριν να φύγει την θερινή του άδεια. Αν κάποιος φεύγει στις 20 Αυγούστου, θα τον πάρει πριν τις 20 Αυγούστου. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία που να λέει ότι πρέπει μέχρι εκείνη την ημέρα. Δεν είναι όπως είναι το δώρο των Χριστουγέννων και το δώρο του Πάσχα. Δεν είναι. Λοιπόν, ακόμα λέει και στον ίδιο οργανισμό σε πόλεις επαρχίες όπως Λάρισα, Σέρες, Αγρίνιο, Καλαμάτα που ρώτησα, το έχουν πληρωθεί άπαντες από την περασμένη Παρασκευή. Τι πάει να πει, δεν το χάνεις. Θα πληρωθώ τα Χριστούγεννα για το επίδομα αδείας του καλοκαιριού. Κύριε Θανάση, το επίδομα αδείας έχει το εξής δεζαβαντάζ. Η μη απόδοσή του δεν συνιστά αυτόφορη διαδικασία. Δηλαδή, ακόμα και αν καταγγείλετε ότι έφυγα την άδειά μου και δεν πήρα το επίδομα, δεν είναι αυτόφορο. Αρκεί ο εργοδότης να σας το δώσει. Όπως είναι, ας πούμε, το δώρο των Χριστουγέννων και το δώρο του Πάσχα. Γι' αυτό και υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων, οι οποίοι δυστυχώς υπάρχουν πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις, παίρνουν το επίδομά τους. Δεν θα σας πω για τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω γιατί, αλλά παίρνουν το επίδομά τους όταν επιστρέφουν από την άδειά τους. Ή το Σεπτέμβριο, ή τον Οκτώβριο. Διότι δεν έχει. Δεν συνιστά. Δεν επισύει την αυτόφορη διαδικασία. Όπως είναι το δώρο των Χριστουγέννων και το δώρο του Πάσχα. Τώρα δεν ξέρω που εργάζεστε, κύριε Θανάση. Δεν θέλω να νιώθω το τελευταίο των Αμερικανών, γιατί οι άνθρωποι που δεν έχουν φύγει για την άδειά τους δεν έχουν πάρει και το επίδομά τους. Αλλά εντάξει, κατανοώ. Τι έχει συμβεί τώρα ο διαιτητής, τι ελέγχει? Για να δούμε τι έχει συμβεί. Περνάει. Οπ. Του παίρνει το πόδι. Για Κωνσταντέλιας είναι. Την μπάλα την έχει ο Κωνσταντέλιας, του το μαζεύει το πόδι, βέβαια είναι πέναλτι. Όχι, όχι, του μαζεύει το πόδι, δεν έχει. Έχει πάρει την μπάλα αριστερά. Μέσα στην περιοχή. Κοίτα εδώ. Τάκ. Μαζεύει την μπάλα και φεύγει και του παίρνει το άλλο πόδι. Με το τάκλιν. Ο ορισμός της παράβασης είναι. Δεν έχει σημασία. Ο ορισμός της παράβασης είναι. Πέναλτι. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω να τον καλέσει το ΒΑΡ να δει τη φάση, αλλά είναι ξεκάθαρο. Έχει κόψει την μπάλα από την άλλη πλευρά ο Κωνσταντέλιας και ο παίχτης που τον μαρκάρει του μαζεύει το πόδι. Οποιαδήποτε, ναι, πέναλτι. Οποιαδήποτε επαφή είναι πέναλτι εκεί. Τελείως. Δεν πάει για μπάλα πια. Μάλιστα, πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Πολύ ενδιαφέρον. Όσο πιο αργά το πάρει, τόσο καλύτερα. Εγώ λέει το έχω φάει ήδη από τον περασμένο μήνα. Εντάξει, τώρα βέβαια μπορεί να έχει φύγει ο άνθρωπος με άδεια, δεν ξέρω, και να μην έχει πάρει το επίδομα. Και υπάρχουν και άνθρωποι που το επίδομα δεν το έχουν για να πάνε διακοπές, το έχουν για να κλείσουν δύο τρύπες. Οπότε κατανοητά είναι όλα αυτά. Αλλά σας λέω, το ντεζαβαντάζ του επιδόματος αδείας είναι αυτό για τον εργαζόμενο. Δεν το χάνει, όντως. Αλλά το πιασε μπήκε όμως στην επαναφορά, το πιασε ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ. Κακοχτυπημένο ήταν το πέναλτι, πολύ κακοχτυπημένο, αλλά στην επαναφορά ήρθε, δεν είδα τώρα ποιος παίχτης. Ο Μύθου ήτανε, δεν είδα. Τι έχει γίνει τώρα? Κάτι ελέγχει πάλι ο διαιτητής. Σωστά έχει πέσει ο τερματοφύλακας. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει φάουλ στον τερματοφύλακα. Είναι πολύ άσχημα εκτελεσμένο το πέναλτι. Το μόνο που φαντάζομαι μπορεί να δώσει είναι επανάληψη, τίποτα άλλο. Κι όμως δεν είναι γκολ. Τι είναι? Offside έδωσε. Offside. Δεν ξέρω πως υπάρχει offside. Μπήκε πιο γρήγορα ο παίχτης. Δεν υπάρχει γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν υπάρχει offside. Δεν ξέρω που το είδα. Αλλά δεν έχω κύχο, οπότε μήπως είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Αντώνη και κύριε Ανδρέα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Κύριε Ανδρέα, αύριο θα κάνουμε τελευταία για το καλοκαίρι εκπομπή με την κυρία Ελένη. Το Σαββατοκύριακο θα είμαστε με την Ρίτσα την Πιζόγλη. Και μετά θα απουσιάσω. Τα υπόλοιπα όταν έρθει η ώρα.

Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγουδάκι για να πάμε σιγά σιγά προς τους τίτλους και να επιστρέψουμε. Ε? Όχι, θα επιστρέψουμε για να δώσω για τους τίτλους, ναι. Εννοείται. Έκανε και άλλη φάση εντωμεταξύ τώρα ο ΠΑΟΚ, όπου ζήτησε πάλι πέναλτι ο Κωνσταντέλιας. Έχει βγάλει και κάρτα ο διαιτητής σε παίχτη του ΠΑΟΚ για διαμαρτυρία. Θα έχει ενδιαφέρον. Και αυτό είναι πέναλτι. Ε? Και αυτό είναι πέναλτι πεντακάθαρο. Ναι, ναι. Σε δύο λεπτά μέσα, αν και να κερδίσει δύο πέναλτι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον καλέσει το ΒΑΡ. Λοιπόν, τραγούδι. Πάμε.

0: Λοιπόν, πέναλτι υπήρχε στη φάση, αλλά δεν υπήρχε φάση. Διότι γύρισε ο διαιτητής μέσω του VAR τη φάση δύο καρέ πίσω, δύο στιγμιότυπα πίσω, όπου υπήρχε φάουλ του παίχτη του ΠΑΟΚ σε παίχτη της Άντερλεχτ, οπότε δεν υπήρχε πλέον μετά συνέχεια με τη φάση του Κωνσταντέλια που ήταν καθαρό πέναλτι, αλλά ήταν ως μη γεννών μήνυ. Η φάση γενικώς είχε γίνει ροντέο το παιχνίδι με πολλά νεύρα. Ενδιαφέρον, μετά τους τίτλους φαντάζομαι θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη. Ναι, βέβαια μέσα στην περιοχή ρε Γιάννη μπήκε και ο παίχτης της Άντερλεχτ πιο νωρίς. Πάση περιπτώσει τώρα. Θα μπορούσαν και οι δύο να υποφεληθούν. Τώρα αυτά ο διαιτητής αποφασίζει στο τέλος, οπότε ό,τι και να συζητάμε εμείς καλά τα λέμε, αλλά δεν μετράνε. Δεν μπορεί, μου λέει εδώ ο κύριος Νίκος, δηλαδή ο εργαζόμενος, να καταγγείλει την... Ναι, μπορεί να καταγγείλει ότι δεν έχει λάβει το επίδομα αδείας, αλλά θα πρέπει να ζυγίσει τι θα σημαίνει αυτό για την σχέση του με την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Προφανώς και μπορεί να το κάνει. Δεν είπα ότι δεν έχει κυρώσεις, είπα ότι δεν έχει αυτόφορη διαδικασία. Δεν είπα ότι μπορεί να μην το πάρει ο εργαζόμενος. Ήμουν πολύ προσεκτικός στο πώς, στη διατύπωσή μου. Ο εργαζόμενος θα το πάρει όπως και να έχει το επίδομα αδείας. Το θέμα είναι το πότε. Δεν μπορεί να του το στερήσει ο εργοδότης, αλλά μπορεί να του το δώσει με καθυστέρηση χωρίς να κινδυνεύει με αυτόφορο. Αυτό. Άρα ναι, μπορεί να καταγγείλει το ότι δεν έχει πάρει το επίδομα αδείας, αλλά μετά βάζει σε μία βάσανο την σχέση του με την επιχείρηση, που δεν ξέρω αν κάποιος είναι εργαζόμενος, είναι διατεθειμένος να το κάνει. Τζον, αυτό που μου γράφετε για τη Χαλκιδική δεν το καταλαβαίνω και τι σχέση έχει με τις φωτιές. Αν θέλετε να μου στείλετε κάποιες λεπτομέρειες περισσότερες ή για αυτό που μου γράφετε ή για το σκεπτικό σας, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. 325 αυτοψίες κτηρίων πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Κύρου. Δύο στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Περισσότερα στο real.gr. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισχυρή έκρηξη στην πόλη Τζαραμάνα στα προάστια της Δαμασκού, σύμφωνα με την Συριακή Κρατική Τηλεόραση.

Δεν έχει τελειώσει ακόμα το ημίχρονο στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχ. Τώρα τελείωσε. Υπήρχε μια φάση στο τέλος με ένα χέρι παίχτη του ΠΑΟΚ που περίμενε ο διαιτητής να τον ενημερώσει το ΒΑΡ. Δύσκολα θα έδινε πέναλτι γιατί ήταν από κόντρα, πολύ κοντά. Είδε συμπάλα πάνω στο σώμα του και μετά στο χέρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει περίμενε ο διαιτητής να περάσει και αυτό. 0-1. Το 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει η κυρία Σόφη, τη δεκαετία λέει το 80 κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, δεν θα έπινες λέει τα ουίσκια και τις μαυροδάφνες. Και τώρα δηλαδή που κέρδισε το Πασόκ πάλι δεν τα έπινα γιατί ήμουν παιδί. Ούτε ποτάκια λέει στον κόμι στο ξεχασμένο πηγάδι μέχρι το κλείσιμο. Ποιο είναι το ξεχασμένο πηγάδι? Για τον κόμι κάτι έχω ακούσει. Το ξεχασμένο πηγάδι. Η Μασαλία λέει έχει καταπαχθεί για τα σκουπίδια αλλά δεν μας είπες ότι δεν είχε ασανσέρ. Τώρα για να είμαι ειλικρινής το ασανσέρ δεν το θυμάμαι. Αλλά εγώ δεν θεωρώ μείον το να μην έχει ασανσέρ ένα χτίσμα. Ούτως ή άλλως σε περίπτωση ανάγκη σεισμός φωτιά δεν χρησιμοποιείς το ασανσέρ. Άρα ούτε ότι υπήρχαν τότε άνθρωποι που έτρωγαν από τα σκουπίδια. Πιθανόν να υπήρχαν και να μην τους είχα δει. Και τότε. Αλλά πολλά χρόνια μετά και για πολλά χρόνια τους βλέπω να τρώνε από τα σκουπίδια στην Ελλάδα. Οπότε, κύριε Αποστόλη, δεν το έχω δει αυτό το βίντεο που μου λέτε. Θα ψάξω να το βρω. Σχετικά λέει με το πότε μένει στην ίδια τάξη στην Ιταλία, ακόμα για να έχει 20 όλα τα μαθήματα, αρκεί μια διαγωγή κοσμία. Τι σημαίνει 20 στην έκθεση? Δεν το ξέρω. Κυρία Ζέτα, κυρία Ζέτα, στέλνετε συνεχώς αλληλογραφία. Συγγνώμη θα σας το πω, χωρίς δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Πώς το λένε, χαλάτε την οικιακή σας οικονομία τσάμπα. Γιατί το κάνετε? Στείλτε το τουλάχιστον με ταχυδρομία αν θέλετε να στείλετε. Μόλις πάρω λέει τα 200 ευρώ από τον τουρισμό για όλους, γεμίζω αυτοκίνητο και γυρίζω όλη τη Βόρεια Ελλάδα, λέω να το εξοδέψω όλο το ποσό. Ναι. Άντε. Ο κύριος Σάκης από το Αμβούργο βάλει λέει το τραγούδι από το οποίο ψάχνεις τον ήχο. Υπάρχουν τόσα πολλά όργανα που είναι δύσκολο να καταλάβουμε ποιο εννοείς. Πες μας ποιον ήχο ή ποιο όργανο ψάχνεις μόλις ακούγεται καθαρά ή ως συνοδευτικό για να καταλάβουμε και εμείς τι ζητάς, Ρωμανόλη. Βραδινό ένιγμα. Ξεκινάμε, ωραίο. Το ξαναβάλεις? Ναι, αμέ. Αμέ. Δεν το θυμήθηκα εγώ, κυρία Βίτα, το ξεχασμένο πηγάδι. Δεν ξέρω καν τι είναι. Ένα πηγάδι που κάποιος ξέχασε. Δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, βάλε το τραγούδι. Θα ακούσετε τα γεμίσματα μέσα στη μουσική. Δεν θα μιλάω πάνω στο τραγούδι και θα μου πείτε τι όργανα ακούτε. Έτσι σε γίνω σε όλο το σημείο, σε όλο το τραγούδι δεν ακούγεται το ήχος. Ωραία, πάμε. Αν το είσαι στην εισαγωγή αυτό που ακούτε τώρα, τι όργανο είναι?

0: Τα έχω ψάξει, τα έχω βρει αυτά. Αλλιώς, δεν θυμάμαι το όνομα, θα το βρω. Α, η Φαρφίσα. Η Φαρφίσα όμως είναι μάρκα, κύριε Δημήτρη. Η Φαρφίσα είναι μάρκα. Ήταν εταιρεία που έβγαζε αυτά τα ακορντεόν. Μπορεί να είναι αυτό. Να το, και ο κύριος Γιώργος λέει Φαρφίσα. Μαγαζί λέει με ζωντανή μουσική, το ξεχασμένο πηγάδι στα Πατήσια. Ένας γνωστός τραγουδιστής ήταν εκεί, αλλά δεν τον θυμάμαι. Αν τον θυμάται κάποιος. Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Αλήθεια. Φαρφίσα, ιταλικό, αρμόνιο και μπουζούκια. Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου όμως. Θα το βρω. Συνθεσάιζερ δεν υπήρχε τότε, κυρία Μαρία. Κατάλαβα τι λέτε. Η μετεξέλιξη ήταν το συνθεσάιζερ. Υπάρχει ηλεκτρικό ακορντεόν, το οποίο δεν έχει καθόλου πλήκτρα. Έχει μόνο κουμπιά. Και πατώντας το κουμπί, κράταγε, γέμιζε τον ήχο. Η Φαρφίσα, επειδή τη βρήκα πριν, είναι μια πιθανή λύση, διότι υπήρχε στην... πώς το λένε, υπήρχε στην ορχήστρα του Καζαντζίδη υπήρχε ο ένας μουσικός ο οποίος έπαιζε Φαρφίσα. Ναι, αυτό είναι πολύ μεταγενέστερο. Για πάμε στην κυρία Ελένη από τον Κολωνό. Έλατε, κυρία Ελένη.
1: Μανώλη μου, τι κάνεις, αγόρι μου.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά.
1: Έχω καιρό να σε πάρω.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω κανένα μισή μήνα να σε πάρω.
0: Δεν μετράω τώρα, τι να σου πω.
1: δεν μετράς, εντάξει, λέω μετά. Λέω κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο τώρα που δεν έχει κόσμο.
0: Καλά κάνατε.
1: Ναι, βέβαια, έχουν φύγει όλοι.
0: Πια τι είμαστε, έχουμε πιάσει 6 Αυγούστου. Ναι, μεγάλη γιορτή είναι σήμερα, του Σωτήρος.
1: Να, του Σωτήρος είναι.
0: Ναι.
1: Ναι, να μας σώσει ο Σωτήρας. Να σου πω, θέλω να πω χαιρετισμού στην κυρία Γιώτα, κυρία Λευκή, τον Μπούμερα, που με ξέχασε και δεν μου στέλνει χαιρετίσματα, και στους υπόλοιπους, δεν θυμάμαι τώρα. Α, και στην κυρία Ρένα. Λοιπόν, δεν θυμάμαι, τώρα άμα ξεχάσω κανένα, πού να τους θυμηθώ όλους. Να σου πω, βρε Μανολάκη, εχθές, πήρε κάποιος κύριος μεγάλος σε ηλικία, 90 και, τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Που μιλούσε για διάφορα πράγματα. Λοιπόν, από αυτά που είπε ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι, γιατί κάποιο είπε ότι είχε άλλο σκοπό και τα λοιπά. Δεν μας έσυξε τη θρησκεία ο άνθρωπος. Μην γινόμαστε μουλάδες. Δεν μας είπε τίποτα. Την αλήθεια είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, ότι η Εκκλησία έχει τόσα λεφτά και δεν κοιτάει πραγματικά, είναι γεγονός. Εγώ όταν είχα το μαγαζί, ήταν τρεις κυρίες που τις είχα πελάτησες. Πηγαίνανε δωρεάν και μαγειρεύανε για τους φτωχούς. Λοιπόν, έρχονταν η κυρία Αλεξάνδρα και μου λέγε, Ελένη, έχω γάλατα και αυτά. Είναι λιγμένα. Τα παίρνουμε από τους, τα δίνει στην Εκκλησία τα λιγμένα. Λοιπόν, μην μου φέρεις τις λομάνα μου, δεν θέλω, τι. Μου λέει, δεν παθαίνεις τίποτα, είναι λιγμένα 20 μέρες, 25, ξέρω, τι, δεν θέλω.
0: Στις 20 και 25 μέρες δεν ξέρω αν παθαίνεις, στις 2-3 δεν παθαίνεις, αλήθεια.
1: Λοιπόν, ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί ήμουν 20 χρόνια.
0: Εγώ δεν θα κατανάλωνα 20 μέρες μεγάλα.
1: Μα δεν θέλω, ναι. Δόξα τω Θεώ έχω. Τις λέω να φάω, όσο να φάω και να πιω ένα ποτήρι γάλα και κάτι έχω. Και πραγματικά πηγαίνανε εκεί. Γιατί το ζούσε αυτό το πράγμα. Ήταν κοντά στο μαγαζί μου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, η Εκκλησία δεν δίνει, δεν χαλάει λεφτά από δικά της. Πάνε στα σούπερ μάρκετ, έχουν κάνει μια, ας το πούμε, μια δωρεάν τα σούπερ μάρκετ. Αυτά που θα πετάνε στα σκουπίδια, τα παίρνουν και τα δωρεάν.
0: Εδώ μιλάμε,
1: εδώ
0: μιλάμε τώρα για εταιρείες οι οποίες πηγαίνανε πράγματα σε εκκλησίες.
1: Ναι.
0: Κατεβάζανε παλέτες με προϊόντα.
1: Ναι.
0: Τα βάζανε στα ψυγεία, παίρνανε όσα θέλανε. Και ναι. Όταν φτάνανε κοντά στη λήξη, θυμόντουσαν και αρχίσαν να τα δίνουν ή είχαν λήξη να δίνουν ό,τι είχε μείνει στον κόσμο. Ναι. Αφήστε τώρα, γιατί.
1: Α, ναι. Τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται.

0: Λοιπόν, και λόγω του κορονοϊού κόψανε τα συσίτια. Κάποιοι τα επανέφεραν, κάποιοι τα ξεχάσανε να τα επαναφέρουν.
1: Εδώ μεταξύ, όσο για τα σπίτια που είπε ότι αν δεν έχει σπίτι δεν σε κοιτάνε η εκκλησία, είναι γεγονός. Δεν σε πάνε γεροκομείο αν δεν έχει σπίτι. Είναι μια κοπέλα που είναι αμαία.
0: Δεν υπάρχει τσάμπα.
1: Δεν λοιπόν,
0: όχι, άμα έχεις λεφτά πας, άμα δεν έχεις πεθαίνεις.
1: Είναι μια κοπέλα που είναι 40 χρόνια αμαία. Είναι δύο παιδιά αμαία, δύο κορίτσια. Τέλος πάντων, τι είπε ο παπάς εδώ, ο δικός μας, ότι να σε βοηθήσουμε, ξέρω εγώ τι, να έρχεσαι στην εκκλησία, να κάνει να καθαρίζεις και να κάνει τσάμπα. Και πάει το κοριτσάκι χωρίς λεφτά.
0: Ναι.
1: Και καθαρίζει την εκκλησία και γυρίζει και της λέει, κάνα σπίτι έχεις. Λέω, τι σου είπε.
0: Τι να το κάνω το σπίτι.
1: Κάνα σπίτι. Δηλαδή, αν θέλει να σε βοηθήσουμε και να κάνουμε, να δώσει στην εκκλησία το σπίτι της. Τέλος πάντων, της λέω, μην κάνεις τίποτα βλακίες τέτοιες. Λοιπόν, αυτός ο παπάς που της το είπε αυτό, μένει στην ίδια πολυκατοικία με μένα. Λοιπόν, έχει, υπάρχουν εδώ τρία διαμερίσματα που τα έχουν δώσει στην εκκλησία. Τρία. Το ένα το έχουν νοικιασμένο. Το είχαν 400 ευρώ και μου λέει η κυρία που μένει δίπλα μου ότι Ελένη μου λέει μου τα αύξησε ο παπάς ένα κατοστάρικο παραπάνω. Θέλω σοβαρά, μην του πεις μου λέει. Της λέω όχι, λέω σε τα αύξησε 100 ευρώ. Εν τω μεταξύ είναι και δυο μαγαζιά από κάτω. Και ένα παιδί επειδή φτιάχνει σαλόνια και τέτοια, του λέει πόσο θα μου το δώσεις κάτω. Θέλει δυο κατοστάρικα, του λέει δυο κατοστάρικα, ρε, του λέει το υπόγειο να βάζω κανένα σαλόνι που είναι να φτιάξει γιατί δεν έχω χώρο στο μαγαζί. Που είναι δίπλα. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη παλιανθρωπιά. Δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος. Και αυτό που είπε ότι τις εικόνες της στα χωριά παλιά, εδώ και 200-300 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, πεινούσανε. Η Εκκλησία ήθελε και να οικονομήσει κιόλας. Και τι κάνανε, βάζαν μια εικόνα κάπου, είπε η Παναγία, την είδα στον ύπνο μου. Μα πράγματα. Ούτε εμένα δεν ήρθε η Παναγία στον ύπνο μου, ρε παιδάκι μου. Καμιά φορά που έχω φτάσει 80 χρονών. Λοιπόν, μην τη κακοφαίνεται τη κυρία που πήρε τηλέφωνο μετά. Δεν θέλει να τη αλλάξει την πίστη, μην φοβάται. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αν είναι, μπορεί αυτό να είναι καθολικός, μπορεί να είναι, πώς το λένε, τους άλλους τους που γυρίζανε με τα φυλάδια παλιά. Ξέρω, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά μην νομίζω ότι η Εκκλησία δίνει. Η Εκκλησία έχει τεράστια περιουσία. Όταν λέμε τεράστια περιουσία, τεράστια. Μην μας κακοφαίνεται.
0: Είναι μη καταγεγραμμένη.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ δεν είδα που είμαστε τώρα 17 χρόνια στην κρίση, τα 15 αιματηρά. Εγώ δεν είδα τίποτα στην Εκκλησία να κάνει. Όλο δεν έχουνε, όλο δεν έχουνε. Τι δεν έχουνε. Που είναι στο Άγιο Όρος απάνω και τρώνε με 17 μασέλες και έχουνε τους κήπους τους και τα πάντα τους και γυρίζουνε και λένε ότι η γυναίκα δεν θα μπει μέσα στο... Άγιο Ορός, γιατί είναι βρωμιάρα.
0: Γιατί εντάξει, όχι βρωμιάρα.
1: Ναι, γιατί έχει περίοδο. Γι' αυτό το κάνουνε.
0: Αχ, λοιπόν,
1: εάν δεν είχαμε την περίοδο, παιδιά δεν θα κάναμε. Θα είχε αφανιστεί το είδος. Και χαρά στο είδος που είμαστε, τέλος πάντων. Λοιπόν, μη λένε πράγματα. Λοιπόν, μισούρεται η γυναίκα τρομερά. Δεν δίνουνε τίποτα δεκάρα τσακιστή. Εγώ πιστεύω με τον δικό μου τρόπο. Λοιπόν, μην κάνουν τις θρησκόληπτους και ότι φοβούνται μην τους στήξουν τη θρησκεία. Εγώ πήγα στον Άγιο Γιάννη τον Ρώσο πριν χρόνια και τρόμαξα σε νέα εδώ 5 χρόνια. Πήγα και δεν είναι Ρώσος, είναι Ρουμάνος. Και πήγα και τον είδα σκελετωμένο και το ένα μάγουλο του όλο είχε σιδερένιο τέτοιο είχαν βάλει. Επειδή ήταν όλο φαγωμένο από την μια μεριά. Λοιπόν, αν είναι πράγματα αυτά, δηλαδή να έχουν μέσα τα κόκαλα που είπε αυτός, καλά τα είπε. Και να γυρνάνε και να έχουν και την. Και να έχουν και την. Πώς το λένε, τη ζώνη της Παναγίας. Και η ζώνη της Παναγίας να είναι λες και φτιάχτηκε πριν 20 χρόνια. Α, η Παναγία δεν είναι τόσα χρόνια. Έχουν τη ζώνη της Παναγίας, λέει.
0: Έχλα.
1: Και όποια πάει και θέλει να μείνει έγκυος, η όποια θέλει τη μέση της πάει και τη φοράει. Κάτι πράγματα δηλαδή, έλος δηλαδή, μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε. Και δεν θέλω να ονομάσω εχθές που τσαντίστηκε η κυρία Και...
0: Κυρία Γιώργη, εντάξει, τι ναι, θα είπα και εγώ.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Εγώ δεν μ' αρέσει τώρα να λέω πράγματα για τους άλλους.
0: Λοιπόν, λέτε όμως και εσείς τώρα.
1: Λέω κι εγώ, αλλά εντάξει. Όχι τον άνθρωπο να τον κάνει. Καταρχήν είναι ένας άνθρωπος 90 χρονών και, όσο είπε 98.
0: Είπαμε, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του.
1: Και δύο φορές βούρκος ο άνθρωπος. Και βγήκε τώρα να πει τι. Δεν κατάλαβα.
0: Αυτό που ήθελε να πει.
1: Τι ήθελε να πει. Τα χάλια μας. Τα χάλια μας. Τη θρησκεία μας και τα χάλια μας. Ότι πιστεύουμε στον Χριστό. Αν πιστεύουμε στον Χριστό θα είμαστε τελείως διαφορετικοί, Μανώλη μου.
0: Κατάλαβε,
1: θα είμαστε τελείως διαφορετικοί. Άσε την πίστη μου και την πίστη μου. Η πίστη δεν είναι μόνο, είναι έργα. Αυτό είναι. Ούτε ο Χριστός είπε να σε... Καλώς θα δει, τι είπε ο Χριστός. Τι είπε.
0: Ναι, τι είπε.
1: Αυτά που είπε.
0: Τι, το αγαπά τα λελού.
1: Να αγαπάει ο ένας τον άλλο.
0: Παραμύθια.
1: Πες δεν το είπε τώρα. Εντάξει, εδώ και 2.000 και χρόνια ξέρουμε εμείς τι είπε και τι γράψανε.
0: Και όχι, η παραμύθια, κάτω, η παραμύθια
1: και
0: όχι ότι το είπε.
1: Η θρησκεία αυτή
0: μπορεί
1: δεν
0: να το
1: είναι ελληνική. Η θρησκεία αυτή είναι ρωμαίκη.
0: Όχι, μπορεί να το είπε, λέω. Το θέμα είναι ότι το αγαπά τα λίλου στην εφαρμογή. Σιγά μην το εφαρμόσουμε, εντάξει.
1: Ναι, ποιο, λοιπόν, άσε, μην έχουν με τη θρησκεία τόσο πάθος.
0: Ο καθένας, κυρία Λένη, ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Δεν μπορεί να κατακρίνει τον άλλον. Έναν άνθρωπο ηλικιωμένο που είχε στο παιδί του σε αυτή την ηλικία. Την αλήθεια είπε ο άνθρωπος. Τέρμα, τελείωσε.
0: Είπαμε, ο καθένας λέει την άποψή του.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις, να ήταν κανένα 40 χρονών, 30 χρονών.
0: Γιατί, για μένα είναι 30 και 40, δεν μπορεί να έχει άποψη.
1: Παιδάκι μου, εντάξει, ένας άνθρωπος ηλικιωμένος, ας πούμε, να πάρει μετά μέσα τηλέφωνο και να πει αυτά, εντάξει τώρα.
0: Η άποψη.
1: Και να λέει, κυρία, θα τα βάλουν με τη θρησκεία μου. Σιγά, μωρέ.
0: Η άποψη. Δεν πάει με τη, δεν κρίνεται με βάση την ηλικία.
1: Εντάξει, ρε Μανώλη, ο άνθρωπος σου λέει, έχει χάσει το παιδί του 98,
0: εντάξει,
1: πόσο
0: και μπορεί κάποιος να είναι 40 και να έχει περάσει τα τριπλά από ό,τι έχει περάσει.
1: Το ξέρω,
0: τι σημαίνει αυτό, λοιπόν.
1: Ναι, και εγώ στα 40 είχα περάσει τα τριπλάσια.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Λοιπόν, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ χτες. Δεν σε πρόλαβα. Κοιμήθηκα 5 ώρες το πρωί. Τσαντίστηκα πάρα πολύ.
0: Α, μην το κάνετε αυτό.
1: Τσαντίστηκα πάρα πολύ.
0: Μην το
1: πολύ.
0: Κάνετε όμως.
1: Γιατί τους ξέρω. Τους έχω ζήσει. Το τι κάνουνε. Και που χώνονται όλοι τους οι μεγάλοι. Άσε. Μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Να πω τίποτα
0: ευχαριστώ,
1: άλλο.
0: Κυρία Ελένη.
1: Λοιπόν, καλά να περάσει, αγόρι μου. Δεν ξέρω πού θα πας. Εγώ δεν θα πάω πουθενά. Εγώ δεν θα πάω πουθενά.
0: Μαζί θα είμαστε.
1: Εδώ δεν υπάρχουν φράγκα, τίποτα. Ούτε τα παιδιά μου θα πάνε, δεν έχουν τα παιδιά. Θα πάνε πουθενά. Εδώ κανένα μπανάκι κάνουνε. Κάνε Τετάρτη, κάνε Δευτέρα.
0: Και εγώ μπανάκι στο μπάνιο.
1: Έχουνε μηχανάκι και βάλουμε το μηχανάκι για οικονομία. Δεν το παίρνουν το αυτοκίνητο και πολύ βενζίνη.
0: Ναι.
1: Και ένα μηχανάκι και βενζίνη. Ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Ελένη. Καλό βράδυ.
1: Για την έντασή μου.
0: Τι ένταση, μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πάμε στον κύριο Γιώργο από την Αθήνα. Έλατε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι πολλοί ζουν σε μια αυταπάτη σε ό,τι αφορά την ελληνικότητα κτλ. Δηλαδή νομίζουν ότι το 2100, το 2200 θα υπάρχει, ας πούμε, μια ελληνική στυλή, ενδεχομένως ακόμα μια σχετική καθαρότητα. Να μιλήσουμε για εθνικοφροσύνη και δημογραφικό. Δηλαδή προσέξτε τώρα, μια μικρή έρευνα που έκανα στο διαδίκτυο λέει ότι γίνονται παγκοσμίως 40 εκατομμύρια γάμοι παγκοσμίως. Από αυτούς τους 40 εκατομμύρια, 1-2 εκατομμύρια είναι γάμοι μεικτοί. Δηλαδή παντρεύονται από διαφορετικές φυλές.
0: Από τι?
1: Παντρεύονται, ναι, δύο άνθρωποι από διαφορετικές φυλές.
0: Α, μόνο τόσο μικρός είναι ο αριθμός.
1: Τι μικρός? Από τα 40 το 1-2 εκατομμύρια.
0: Μικρός είναι.
1: Ορίστε.
0: Μικρός είναι.
1: Ωραία, δεν υπάρχει και μέτρο σύγκρισης για να πούμε μεγάλο ή μικρός.
0: Όχι, όταν έχει 40 εκατομμύρια και είναι μόνο τα 2 μεικτό, είναι μικρό. Πώς δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης?
1: Ναι, εντάξει, δεν θα επιμείνω. Για μένα δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Λοιπόν, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι με αυτό το ρυθμό, με 1-2 εκατομμύρια μεικτούς γάμους το χρόνο, μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς ότι θα έρθει κάποια στιγμή, θες 100, θες 200, θες 1000 χρόνια, θες 5000 χρόνια. Θα έρθει κάποια στιγμή, πως βάζεις ένα κουβά διάφορα χρώματα, θα ανακατεύεις, θα ανακατεύεις, όταν τα ανακατεύεις, γίνεται ένα χρώμα το τέλος. Δηλαδή είναι απλά στοιχειώδη μαθηματικά για παιδάκια του δημοτικού, το καταλαβαίνω, και ένα παιδάκι το καταλαβαίνει. Αυτό το λέω για να μην έχουν αυτή την αιμονή και την αυταπάτη περί ελληνικής φυλής. Εντάξει, δεν είναι μόνο ελληνικό. Σε όλες τις χώρες υπάρχει αυτό το ότι θέλουμε να διατηρήσουμε την καθαρότητα. Οι Γάλλοι θέλουν τη Γαλλική, οι Γερμανοί. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια ψευδέστηση, γιατί αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Δεν μπορεί να φανταστώ ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή κάποια κυβέρνηση που θα απαγορεύσει μεικτούς γάμους. Δηλαδή δεν θα μπορεί να στέκει, έτσι. Λοιπόν, συνεπώς με μαθηματική ακρίβεια οδεύουμε εκεί. Τώρα, πότε θα γίνει, σε 1000 χρόνια, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει από κάποια στιγμή και μετά τελειώνει. Και βέβαια θα γίνει και βαθιά αυτό, δηλαδή μπορεί να μην γίνει. Αλλά και σε 100 χρόνια ακόμα, στην Ελλάδα ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως, σίγουρα δεν θα υπάρχει η ίδια σε εισαγωγικά καθαρότητα φυλής. Αν υποθέσουμε ότι το ψάχνουμε DNA και τέτοια. Λοιπόν, είναι απλό το πράγμα. Λέει. Θέλω να πω ότι αντί τώρα βέβαια να το ξεκαρφώσει από το μυαλό του αιμονικού εθνικόφρονα. Άντε να το ξεκαρφώσει αυτό, γιατί συνήθως τα άτομα αυτά που έχουν μια εθνικιστική αιμονή πηγάζει από ένα συνέστημα, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, πηγάζει κατά βάθος από ένα συνέστημα κατωτερότητα. Δηλαδή, αισθάνεται ο άλλος μια κατωτερότητα.
0: Θα σας διακόψω γιατί είναι 10. Θα πάμε σε δελτίο και αμέσως μετά θα επιστρέψω με εσάς.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Ποιο Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε 325 αυτοψίες κτηρίων προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα. Τα περισσότερα κατάλληλα εγκύματα εντοπίζονται στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Σκύρο. Στο νησί έφτασαν νωρίτερα ακτοπλοϊκός, επιπλέον πυροσβέστες. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο. Δύο στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Πρόκειται για τον διευθυντή της υπηρεσίας και τον τεχνικό ασφαλείας. Αναζητείται και ο υπεύθυνος συντήρησης. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε όχημα στην πόλη Τζαραμάνα κοντά στη Δαμασκό. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Συρίας, η βόμβα είχε τοποθετηθεί σε μίνι λεωφορείο δημοσίων συγκοινωνιών. Περισσότερα στο enikos.gr. Η Τεχεράνη εξετάζει νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει σε αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα πλοία που θεωρούνται εχθρικά να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, προβλέπει την επιβολή προστήμων που θα μπορούσαν να φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου σε περίπτωση παραβίασης των προτινόμενων περιορισμών. Δύο τραμ συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στη Βόρεια Γερμανία. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά. Ένας 35χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο με αγριογούρνο κοντά στη λίμνη Ευβίας. Νοσηλευόταν επί 4 ημέρες, όμως υπέκυψε στα τραύματά του.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 στο 55ο λεπτό σε αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στην Τούπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην Ρεάλ Μαδρίτης ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2032 ο Βραζιλιάνος επιθετικός Vinicius Junior. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική ως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 4 λεπτά μετά τις 10, 2.11, 208, 200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα που τον διέκοψα πριν.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι εντάξει, κατά τη γνώμη μου δεν είναι κάτι που το έχω διασταυρώσει, αλλά νομίζω ότι τα άτομα αυτά που έχουν μια νοοτροπία εθνικόφρον, ξέρω εγώ, και εθνικιστική και τέτοια, τουλάχιστον ένα μέρος από αυτούς νομίζω ότι πιστεύει ότι δηλαδή το πρόβλημά του πηγάζει από ένα αίσθημα κατώτερο. Δηλαδή αισθάνομαι εγώ κατώτερος, δεν αισθάνομαι ας πούμε ίσως με τους άλλους, οπότε θέλω να βρω κάποιον που να είναι κατώτερος από μένα, να είναι. Οπότε επειδή εγώ είμαι στην φυλή, την ελληνική φυλή, οι άλλοι είναι κατώτεροι, κάπως έτσι. Οπότε είναι και δύσκολο, δηλαδή, όταν υπάρχει ένα τέτοιο ψυχολογικό υπόβαθρο, δεν είναι και εύκολο να την άξει ο άλλος, να παραδεχθεί, ας πούμε. Αλλά θα πρέπει, δηλαδή, τα νούμερα είναι αμήλικτα εδώ όμως, έτσι. Δηλαδή, οι στατιστικές είναι αμήλικτες, δεν πρόκειται και το γάμο να απαγορεύσουν, δεν μπορούν να απαγορεύσουν στα ζευγάρια να συνευρίσκονται. Έτσι, οπότε δηλαδή είναι, το μέλλον είναι νομοτελειακό και προδιαγεγραμμένο. Οπότε να τα ξεχάσουν αυτά. Δημογραφικό τρίκες καθαρές. Τι θα πει δημογραφικό? Ό,τι και να κάνουν, δεχτούν δεν δεχτούν ξένους, με τον καιρό, το πέρασμα του χρόνου, τελείωσε. Δεν θα υπάρχουν φυλές. Τώρα και ένα δεύτερο ζήτημα.
0: Η καθαρότητα της φυλής, κύριε Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Πώς εσείς, πώς την έχετε στο μυαλό σας?
1: Επειδή το ψάχνουν τώρα με βάση έχουν δυνατότητες τώρα τα τελευταία χρόνια να ερευνούν το DNA γι' αυτό.
0: Α, γιατί αν πάμε να κάνουμε αυτό που κάνουν στην Αμερική μαζικά ή σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να αναζητήσουμε μέσω στοιχείων του DNA μας, φοβάμαι, φαντάζομαι ότι θα εκπλαγούμε για το...
1: Εκπλαγούμε, δεν αλλάζει τίποτα. Εδώ δεν μιλάμε για ένα-δύο χρόνια που θα γίνει σε 10-25 χρόνια.
0: Όχι, εννοώ από αυτό που κάποιοι δηλαδή ονομάζουν καθαρότητα.
1: Αυτό θα έχει πλάκα, βέβαια. Αυτό έχει πλάκα, γιατί...
0: γι' αυτό φαντάζομαι, όχι φοβάμαι, γιατί δεν έχω να φοβηθώ κάτι.
1: Αυτό είναι και το αστείο δηλαδή, του πράγματος. Να πιάσει τώρα ένα εθνικόφρονα, να του κάνει ένα τεστ DNA και να βγει 80% Τούρκος.
0: Καλά, 80% Τούρκος δεν νομίζω ότι θα βγει κανείς, αλλά δεν μπορεί να έχει προσμίξει, ξέρω.
1: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, εντάξει, ένα παράδειγμα.
0: Ναι, υπερβολή δηλαδή είναι και αυτό. Εντάξει.
1: Θα γίνει Τούρκος ο άνθρωπος. Αυτό και το αστείο του πράγματος, έτσι. Δηλαδή να είσαι φανατικός εναντίον κάποιας φυλής, ξέρω εγώ, και να σου βγει, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, είναι η αστεία πλευρά. Εντάξει, το δεύτερο θέμα που ήθελα να πω είναι για την ευγένεια του Έλληνα. Πολλοί λένε, και εγώ θα συμφωνήσω εν μέρει, ότι τα παλιότερα χρόνια, ας πούμε δεκαετία μεταπολεμικά ή 60 και τα λοιπά, 70, οι Έλληνες ήταν πιο ευγενείς. Νομίζω. Τέλος πάντων, μιλώντας για την ευγένεια στους δρόμους τώρα, στην οδική συμπεριφορά, ο Έλληνας μέχρι και πρόσφατα δηλαδή δεν άφηνε πεζό να περάσει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, και έβλεπες και ηλικιωμένους που πέρα περάσει, δεν, λοιπόν, υπήρχε αυτή η ευγένεια, δηλαδή είμαστε πολύ προχωρημένοι.
0: Τώρα αφήνουνε.
1: Ορίστε.
0: Αφήνουνε τώρα, κάποιοι αφήνουνε.
1: Ναι, αυτό κάποιοι τουλάχιστον. Ναι.
0: Κάποιοι αφήνανε πάντα, νομίζω.
1: Έχει αλλάξει σε ένα βαθμό, όχι όλοι, εντάξει, αλλά είναι εσύ το λέω από εγώ.
0: Έχει τύχει ποτέ, δεν ξέρω αν οδηγείτε, να σταματήσετε για να περάσει μια μητέρα με ένα παιδί κάποιο και να κορνάρει από πίσω?
1: Εντάξει, αυτό δεν μου έχει τύχει εμένα, αλλά...
0: Γιατί γίνεται, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν είναι προς το καλύτερο αυτό από μια πλευρά. Και αυτό, εντάξει, καλό είναι. Το θέμα είναι τώρα άλλο, ότι ενώ ας πούμε υπάρχει μια... και το άλλο, ας πούμε ότι ο κώδικας προβλέπει όταν ένα αυτοκίνητο προσπερνά ένα δίκυκλο, είτε είναι ποδήλατο είτε μηχανή, επειδή τα δίκτυα δεν έχουν σταθερή πορεία, για να κρατήσουν την ισορροπία τους πάνε λίγο δεξιά-αριστερά. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο κώδικας προβλέπει να αφήνει 1,5 μέτρα το λαϊστόν και αν μπορεί και 10 μέτρα, διότι όσο πιο μακριά είναι τόσο πιο σωστός είναι. Αυτό προβλέπει ο κώδικας. Τώρα, οι Έλληνες αυτό ούτε καθόλου το ξέρανε. Να μου πεις τώρα βέβαια, αφού τα διπλώματα, πολλά από τα διπλώματα όλα, είναι αγορασμένα, από πού να τα ξέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το τηρούσε αυτό και πήγαινα εγώ με τη μηχανή, παίρναγε ο άλλος στο μισό μέτρο. Λοιπόν, τώρα είχαν βελτιωθεί τελευταία, περνούσαν 1, 2, 3, μερικοί και 5 μέτρα για να είναι σίγουροι και σωστά κάνανε. Τώρα όμως από ό,τι ξέρω περάσανε μία νομοθεσία, ναι. Ο Φουκαράς ο Μητσοτάκης πέρασε μία νομοθεσία που επιτρέπει, λέει, στα μηχανάκια να περνούν ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Δηλαδή εκεί πάει, σου παίρνει το μυαλό. Δηλαδή ο κώδικας το βλέπει 1, 1,5 μέτρο και θα περάσει τώρα ο άλλος ανάμεσα σε 2 αυτοκίνητα που απέχουν μεταξύ τους ενδεχομένως 1 μέτρο και λιγότερο και θα περάσει ο άλλος ανάμεσα. Αυτά είναι μέτρα που δηλαδή απαράδεκτα βέβαια από πλευρά οδικής ασφάλειας. Αλλά είναι και μέτρα που επειδή δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, επειδή δεν θέλουν να κάνουν δρόμους, δεν θέλουν να κάνουν έργα μεγαλύτερα, καταφεύγουν σε τέτοιες εγκληματικές νομοθεσίες.
0: Να.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Ο κύριος Αλέξανδρος από τον Κορυδαλό. Έχουμε αλλαγή στην ρύθμιση των ήχων. Έχουμε τον κύριο Αντώνη Μορτάκη στη θέση του κύριου Νίκου Λικούρη. Έλατε, κύριε Αλέξανδρε.
2: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
2: Που λες τις προάλλες με προβλημάτισε αυτό, έλεγα στην κοπέλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Που είπες ότι, ξέρετε, δεν είναι και τόσο εύκολο να μιλάμε για αυτά τα θέματα, την καταργήση του χρήματος και τα σχετικά. Και θα ήθελα.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο.
2: Ναι, ότι βρίσκει πρόβλημα ο σταθμός, ξέρω εγώ, κάπως έτσι το κατάλαβα.
0: Είπα εγώ, όχι βέβαια. Κάτι έχετε ανοιχτό, ανοιχτή ακρόαση, ραδιο, κάτι
2: είμαι
0: έχετε.
2: Είμαι στο αυτοκίνητο, θέλω να το πάσω στο κινητό.
0: Όχι, εντάξει, ελάτε.
2: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: όχι, όχι, δεν έχω καμία τέτοια...
2: Με τα πολλά, αυτό εγώ κατάλαβα. Ναι, όχι, όχι. Είναι δύσκολη η θέση.
0: Όχι, όχι, όχι, καθόλου. Ποτέ δεν κάνω τέτοια αναφορά, δεν θα κάνω τέτοια αναφορά.
2: Α, οκ, okay, εντάξει, αφού δεν υπάρχει πρόβλημα, μακάρι να μην υπάρχει πρόβλημα, τέλος πάντων.
0: Τι πρόβλημα να υπάρχει?
2: Ξέρω εγώ, μπορεί να πήρε κάποιος ένα τηλέφωνο και να πει, ρε παιδιά, τι λέει αυτός, ας πούμε, δημοσίως.
0: Για την κατάργηση του χρήματος, άμα θέλει κάποιος να πει για την κατάργηση του χρήματος, θα κάνουμε.
2: Οκ, okay, ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάει αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, λόγω εμπειρίας πάνω στο θέμα, τέλος πάντων, που το ψάχνω, κάθε μέρα μου κατεβαίνει και μια καινούργια ιδέα. Λοιπόν, όπως βάζει πλαφόνο μου Μητσοτάκη, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι εγώ βάζω χώρο στα καύσιμα, έτσι μπορεί να μπει ένα πλαφόν παγκοσμίως και να πούνε ότι κοίταξε να δεις, όποιος δουλεύει θα φάει, θα πιει, θα κοιμηθεί, τα πάντα. Ωραία. Οποιοςδήποτε δουλεύει. Όποιος δεν δουλεύει να πάει να δουλέψει. Δικαιολογία μόνο άμα υπάρχει ανεργία.
0: Δεν το κατάλαβα.
2: Δηλαδή να είναι πραγματικά άνεργος, όχι αέργος ο άλλος.
0: Να μην υπάρχει δουλειά γενικώς.
2: Να υπάρχουν δουλειές και άμα δεν υπάρχουν δουλειές, τότε αυτοί οι άνθρωποι μένουν άνεργοι και μπαίνουν στο ταμείο παραανεργίας. Δηλαδή να μπορούν να έχουν το σπίτι τους, το φαγητό τους, το φως τους, το νερό τους. Τηλέφωνο, τα πάντα. Αυτά το λέγαμε παλιά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα. Ότι άμα τυχόν δοθεί αυτό το πράγμα σε όλους, μετά από εκεί και πέρα παίζουμε για τις πολυτέλειες. Βασικά είναι άμα είναι κάποιος ανάπηρος, άμα είναι κάποιος άνεργος, άμα είναι κάποιος και έχει πρόβλημα γενετής.
0: Αυτά είναι πολυτέλειες.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Συγγνώμη, Παρδάλη, έμεινα στο πίσω θέμα, να σου εξηγήσω.
0: Α.
2: Ποιες είναι οι κατηγορίες που θα μπορούν, ας πούμε, ρε παιδί μου, να πει ο άλλος ότι εγώ δεν θα δουλέψω για αυτό το λόγο.
0: Ναι.
2: Είναι ο άλλος σχιζοφρενής, ωραία. Είναι ο άλλος σχιζοφρένης, δεν θα δουλέψει, ρε φίλε. Θα πάει να πάρει τη σύνταξή του και κάτσε σπίτι.
0: Ναι.
2: Κάτσε σπίτι, φάει τη ζωή σου εκεί πέρα. Πόσοι είναι οι σχιζοφρένης πάνω σε αυτόν τον κόσμο? Ένα στου 100 ή άλλοι.
0: Πόσοι είναι, δεν ξέρω.
2: Ναι, δεν μπορούν να του δώσουν ένα πιάτο φαΐ να φάει.
0: Υποχρεωμένη είναι η πολιτεία να του δώσει.
2: Μπράβο, εκεί είναι το σύνταγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Δεν χρειάζεται σύνταγμα για να γίνει αυτό.
2: Το λέει το σύνταγμα μας.
0: Ναι, αυτονόητο είναι ότι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να εργαστεί για ιατρικούς ή άλλους λόγους, η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να τον περιθάλψει με οποιοδήποτε τρόπο για να τον βοηθήσει.
2: Ακριβώς, λοιπόν, από εκεί και πέρα οι πολυτέλειες. Δηλαδή, ας πούμε, θέλω χαβιάρι, θέλω κάτι το οποίο είναι σπάνιο, θέλω πολύτιμο λίθο, θέλω μάρμαρο, θέλω τέτοια πράγματα τα οποία είναι πολυτελείας. Ο καθένας, ανάλογα με τη δουλειά που κάνει, θα παίρνει και τα ανάλογα.
0: Α, ναι. Θα παίρνει, λοιπόν, εννοείται, ο καθένας με τα δικά του, με τις δικές του δυνάμεις.
2: Ότι ναι, κάνει αυτό το επάγγελμα, θα πάρει αυτό που πρέπει. Κάνει πνευματικό επάγγελμα, σωματικό επάγγελμα. Τι κάνει, τέλος πάντων? Να βάλουν κάτω και να πούνε ποιο είναι πιο αυτό που κουράζει πνευματικά ή αυτό που κουράζει σωματικά? Εγώ νομίζω σωματικά. Άλλωστε,
0: γιατί,
2: θα μου πει πνευματικά.
0: Γιατί πρέπει να... Δηλαδή, συγγνώμη, να γίνεται...
2: Δεν το διάκριση. Διάκριση για τις πολυτέλειες.
0: Κάποιος, πάλι δεν το καταλαβαίνω.
2: Δηλαδή, θα παίρνει κάτι ο αυτός που είναι στο ορυχείο,
0: ναι.
2: Ο άνθρωπος κοπιάζει για να βγάλει και μπορεί να σκοτωθεί μες στο ορυχείο,
0: ναι.
2: Αυτός που έχει επικινδυνότητα, θα παίρνει παραπάνω πολυτέλειες. Για να μπορεί να κάνει το επάγγελμα που θα πάει να κάνει.
0: Τόσο, ναι. Εντάξει.
2: Αντιλαμβάνεσαι πώς
0: το λέω. Ναι, αλλά τι να την κάνει, κάποιος που δουλεύει στο ορυχείο, τι να την κάνει την πολυτέλεια?
2: Ναι, αλλά άμα αυτός εκεί πέρα που δουλεύει στο ορυχείο μετά πηγαίνει στη σπιταρόνα με την πισίνα και πώς το λένε, αράζει με την, πώς το λένε, με τη Φιλιππινέζα για να του κάνει αέρα στα πόδια.
0: Δηλαδή, ας πούμε, να... ναι, δεν έχει
2: να
0: λογική.
2: Να δουλεύει στο ορυχείο, ρε φίλε, έχει λογική. Δεν
0: Όχι,
2: είναι.
0: Δεν έχει λογική, διότι μετά αυτός που έχει τα χρήματα για τη Φιλιππινέζα που λέτε τώρα για την πισίνα, θα πρέπει να
2: δεν θα πάρει ό,τι γουστάρει. Να πάρει ό,τι γουστάρει. Αυτός που έχει επιχειρήσεις πάρα πολλές και πάει λέγοντας και διοικεί μεγάλες καταστάσεις, να πάρει ό,τι γουστάρει. Γιατί δεν θες.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το συλλάβω. Για συνεχίστε.
2: Δεν είναι. Είναι αυτός που είναι στο ρηχείο και είναι και αυτός εκεί πέρα που κάνει δουλειά. Αυτός είναι ο πνευματικό και...
0: Μα, αυτό, μα αν, έχει, μα, μα αν ζει τέτοια ζωή αυτός που είναι στο ρηχείο, θα σταματήσει να είναι στο ρηχείο.
2: Ναι, μπράβο. Για μένα, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μένει στον Κορυδαλό, όπως μένω εγώ,
0: ναι.
2: Θα είναι αυτός εκεί πέρα ο οποίος θα έχει πιάσει μια απλή δουλειά, delivery, να φτιάχνω καφέδες, να φτιάχνω σάντουις, να φτιάχνω τέτοια. Οποιοςδήποτε κάνει πιο εξειδικευμένο επάγγελμα περισσότερα, οποιοςδήποτε κάνει πιο εξειδικευμένο επάγγελμα περισσότερα, οποιοςδήποτε κάνει δύσκολο επάγγελμα ακόμα περισσότερα, και πάει λέγοντας.
0: Για πάμε παρακάτω.
2: Δηλαδή, αφού πάρει ο καθένας αυτό που το αναλογεί και μετά έχουν σοπάσει τα στόματα και δεν φωνάζουν ότι ξέρεις κάτι, αυτός πήρε τόσο και εγώ δεν πήρα τόσο και εγώ έτσι και εγώ αλλιώς. Μόλις σταματήσουν και κοπάσουν αυτές οι τσακωμοί και δεχτούμε ότι αυτός που κάνει τη δουλειά στο ορυχείο μπορεί να πεθάνει, οπότε κύριε εφοπλιστά θα ζει σε αυτό το σπίτι.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέτε, που περιγράφετε, δεν μπορεί να συμβεί.
2: Κοιτάξτε να πεις, άμα τα δούμε τα πράγματα πώς είναι στα... Η πραγματικότητα. Την πραγματικότητα δεν μπορούμε να τη δούμε. Για ποιο λόγο? Γιατί και εγώ, ας πούμε, όταν κάνω προσευχή στο Θεό και βλέπω τη Βουλή, βλέπω το Βελόπουλο να ανεβαίνει και το Μητσοτάκι να πέφτει.
0: Το Θεό τώρα που τον μπλέξαμε, γιατί τον μπλέξαμε την προσευχή?
2: Εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, ότι κανονικά είναι ο Θεός, δεν είναι εγώ και εσύ η Παρδάλη. Είμαστε όλοι μέσα στο κόλπο του Θεού. Δεν κάνουμε ό,τι θέλει ο Θεός.
0: Δεν νομίζω.
2: Τώρα πριν άκουσα από το σταθμό σας, γιατί το συζητούσα με τη μάνα μου για να δεις πώς βαράει ο Θεός. Λοιπόν, άκουσα μου το λέει πριν το άκουσα από το σταθμό σας η μάνα μου. Μου λέει κάποιος εδώ πέρα στη Λίμνη, τέλος πάντων, η μάνα μου είναι στην Αγία Άννα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, επειδή έχει πολλά εγριογούρουνα, λέει, από τότε που βάλανε φωτιές ο Μητσοτάκης και αυτά, έχει πολλά αγριογούρουνα.
0: Τράγανε με αγριογούρουνο, πέθανε τελικά. Ναι.
2: Και αυτός πέθανε λοιπόν και μου έλεγε η μάνα μου, της λέω μάνα να σου πω κάτι, και το αγριογούρουνο ξέρει τι κάνει. Δηλαδή τον είδε τώρα, αυτός είναι παλιά άνθρωπος τώρα, δεν είναι κανάς, έχει μαγαζιά λέει εστίασης. Δηλαδή, όλη
0: τι σημαίνει αυτό, ότι είναι παλιά άνθρωπος.
2: Όλη η νύχτα της λίμνης ρε Παρδάλη, όλη η νύχτα της λίμνης ρε Παρδάλη.
0: Οπότε το αγριογούρουνο το ξέρε.
2: Όχι δεν το ξέρε, αλλά είδε τη μαυρίλα του και του επιτέθηκε.
0: Άμα κάνει, δηλαδή τώρα έβλεπε εμένα δεν θα με επιτίθετο.
2: Εγώ νομίζω πως όχι, γιατί πριν που καθόμουν
0: εγώ πάλι νομίζω πέρα, ότι...
2: Άκου. Ναι. Άκου. Πριν ήμουν εγώ εδώ πέρα που είμαι τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι πάνω σε ένα βουνό και βλέπω παραλία και όλα τα σπίτια της Αθήνας.
0: Mm.
2: Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα που καθόμουν και έκανα διαλογισμό, λοιπόν, την ώρα του διαλογισμού ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω δίπλα μου δύο αλεπούδες να κάθονται.
0: Στον Κορυδαλό.
2: Στον Κορυδαλό.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, είδα δύο αλεπούδες και καθόντουσαν μαζί μου. Άλλο να κάτσεις μαζί με το ζώο και άλλο να σε πάει το ζώο.
0: Στην ταράτσα.
2: Για τα ράτσα.
0: Μου είπατε ψηλά καθόμουν και έβλεπα.
2: Για τα ράτσα. Εδώ πέρα είμαι πάνω στο βουνό σου λέω.
0: Πάνω
2: έχω αράξει σε ένα σημείο, σε ένα σημείο το οποίο βλέπω πια το όλη την Αθήνα και τη θάλασσα. Μέσα στα σκοτάδια και τα φώτα της Αθήνας. Αυτό είναι τώρα. Είμαι με τα μάξια εδώ πέρα και βλέπω και μιλάω στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, και ήταν δύο αλεπούδες λοιπόν, ναι.
2: Και ήταν δύο αλεπουδάκια τα οποία είχαν κάτσει δίπλα μου και της λέω της γυναίκας μου, κοίτα εδώ πέρα τι κάναμε βιντεοκλήση, ξέρεις. Και της λέω, κοίτα τις αλεπούδες που έχουν κάτσει δίπλα μου.
0: Ναι.
2: Πρόσεχε μου λέει, γιατί είναι πονηρές μου, λέει η γυναίκα μου.
0: Η αλεπού πάντως δεν τον πειράζει τον άνθρωπο.
2: Πού να πειράξει η αλεπού τον άνθρωπο τώρα. Και το αγριογούρουνο θα καθόμουν μέσα, δεν θα πήγαινα με το μηχανάκι να πέσω πάνω τους.
0: Όχι, αλλά μπορούσε να έρθει το αγριογούρουνο να πέσει πάνω σε εσάς.
2: Ναι, αυτό σου λέω, πώς θα πέσει όμως το αγριογούρουνο άμα δεν το πειράξει.
0: Καλά, τόσο. Ναι.
2: Τέλος πάντων, τώρα τις συνθήκες τις ξέρει αυτός και μόνο αυτός.
0: Τις ήξερε.
2: Τις ήξερε, τις ξέρει και το αγριογούρουνο τώρα.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει, να μας διαφωτίσει το αγριογούρουνο.
2: Αγριογούρουνο το ευχαριστήθηκε, εγώ πιστεύω. Τέλος πάντων, άστο.
0: Ναι, λοιπόν, τα αφήνω.
2: Λοιπόν, άστο. Τέλος πάντων, με τα πολλά παρδάλι μου, το θέμα είναι να πάμε σε μια καλύτερη κοινωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι κάνουν ανατροπές και είναι η δύναμη του ισχυρού και όχι του δικαίου. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα πρέπει να ανατραπεί γρήγορα. Για ποιο λόγο? Γιατί άμα τυχόν είναι ο ισχυρός και κάνει μαλακίες και κάνει πράγματα του έξω από εδώ και την πληρώνει όλος ο λαός, πάμε για φούντο.
0: Μάλιστα.
2: Εδωμένου.
0: Ωραία.
2: Οπότε πάμε με αυτό που θέλει ο Θεός όσο μπορούμε ο καθένας.
0: Ναι. Ευχαριστώ κύριε Αλεξάνδρε.
2: Να είστε καλά, Παρδάλη.
0: Να είστε καλά. Καταλάβατε εσείς. Ναι, η Φαρφή, την είδα τη Φαρφή. Σας έβαλα σε τέτοια, σε αναζήτηση. Γεια σας κύριε Δημήτρη Μπηλιά. Καλησπέρα λέει, ευχαριστώ, τι είναι αυτό? Greeks really do have near mythical origins, ancient DNA reveals. Κάποιος λέει που έχει και επαγγελματική ιδιότητα και αναπηρία θα θεωρείται ικανός για εργασία, αλλά ντε. Ναι, χιλίαρχε, ναι. Ναι. Και μη σας πω ότι πάει και πρωί-πρωί. Νωρίς. Εγώ λέει είχα ένα διαλογισμό και κοιμήθηκα. Κύριε Ιωάννη, δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα. Δεν είπε έβαλε φωτιές ο Μητσοτάκης. Αν είσαι λέει και Πανάγιος έτσι και το αγριογούρουνο έχει δίπλα του τα μικρά του, θα σου έλεγα εγώ. Ας είσαι και Πανάγιος, σωστό. Σωστό. Γιάννη, νομίζω πως... καλά, μπορεί να υπάρχουν και ορισμένοι, ξέρω εγώ. Αλλά και εγώ δεν... έκανα μεγάλη προσπάθεια, δεν κατάλαβα πολλά πράγματα. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό με το DNA εγώ θέλω να πάω να το κάνω. Να δω ρε παιδί μου τι προσμίξεις έχω. Και τι να μην το κάνω. Γιατί και θα μου αλλάξει κάτι στην καθημερινότητα μου. Εγώ δεν το πιστεύω. Λοιπόν, αν δεν θα βάλουμε ένα τραγουδάκι. Α, έχουμε τον κύριο Γιώργο, συγγνώμη, δεν το δα. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, ελάτε κύριο Γιώργο.
3: Δεν πειράζει, άμα θέλετε να βάλεις τραγουδάκι, περιμένω εγώ.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μου είχε έρθει μισό λεπτό να διαβάσω και ένα μήνυμα.
3: Βάλτε το, βάλτε
0: το. Όχι, όχι, θα τα πούμε τώρα. Πού είναι το μήνυμα, κύριε Μανώλη, λέει άλλο επίστη και άλλο εκφραστέ τη. Κρατά αυτά που διδάσκει και όχι τι φοράνε οι παπάδες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος προδιαφορούσε. Θα τον κατηγορήσουμε κι αυτόν. Όχι, κύριε Γεωργία, γιατί. Αλλά ο καθένας αντιμετωπίζει και τους εκφραστές της πίστης και την πίστη όπως θέλει. Είπαμε, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του κριτήρια. Το κορδομπόξε, ναι. Ελάτε κύριε Γιώργο, συγγνώμη.
3: Δεν πειράζει. Καλησπέρα σε όλους.
0: Γεια σας.
3: Και σε όλους μάλλον.
0: Εσείς καταλάβατε από πριν από την κουβέντα, όχι.
3: Εγώ πληρώνω όσο και όσο και δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει.
3: Αρκεί να είναι τόσο καλό.
0: Εντάξει, κατάλαβα. Ωραία. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, χωρίς πλάκα, ναι, όχι. Εντάξει, ήταν γύρω-γύρω, περιφερειακό. Η δόση μου.
0: Ήτανε περιφερειακή ή μητού.
3: Ναι, κοίταξε. Έχω ταΐσει. Έχω ταΐσει στην Πάρνηθα και πάνω, πώς λέγεται, στην Πεντέλη.
0: Ναι.
3: Πάει με τη σύντροφό μου. Και έχω. Πρόσεξε, θα σου πω κάτι. Αυτό με έχουν τραβήξει βίντεο, δηλαδή είναι αληθινό, δεν είναι ψεύτικο. Είμασταν από παρέα. Και έχουν έρθει κάτι ελαφάκια, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Εγώ ξέρω το πρόβλημα που έχω.
0: Ναι.
3: Λέει κάτι εκεί, δεν έχω καταλάβει εγώ, δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα. Και κρατάω κάτι φρούτα. Και έρχονται και τρώνε.
0: Mm-hmm.
3: Με έχουν τραβήξει βίντεο. Όσο ήταν εκεί οι άλλοι άνθρωποι, δεν πάταγαν καθόλου. Μου το είπανε μετά. Μόλις με αφήσαν μόνο μου, λέει κάτσε εδώ πέρα, μήπως έρθει κανένα ζωάκι. Και έτσι εμείς πάμε πιο εδώ, πιο εκεί, μην κουνηθείς όμως.
0: Ναι.
3: Γιατί είχε χιόνι, ψιλοχιονάκι, χιόνι, ξέρεις, το έχεις. Τέλος πάντων, ήρθανε και τρώγανε. Ήτανε, πώς θα λένε αυτά, ελαφάκια. Και άκουγα και τα τσακάλια και ήρθε μια γέλη από τσακάλια στο μισό μέτρο.
0: Ναι.
3: Και δεν με πίναξε τίποτα, ούτε τίποτα. Ίσα ίσα που έσκυψα και ερχόντουσαν αυτά, έχουν ένσυχτο όλα τα ζώα. Και τα περισσότερα ζώα όταν. Δούμε κάποια απώλεια σε κάποιον άνθρωπο, καταλαβαίνεις τι εννοώ απώλεια,
0: ναι, ναι.
3: Έχουν, πώς θα το πω τώρα.
0: Ναι, τι μπορεί να αισθάνονται όντως.
3: Ναι, καταρχάς, εγώ έχω και γάτα και σκύλο. Και οι πρώτες κινήσεις μόλις είναι, έρχονται και μυρίζουν στο σημείο που έχει πρόβλημα ο άνθρωπος και η γάτα και το σκύλο. Καταλαβαίνουν εκεί ότι υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
3: Δείχνουν μεγαλύτερο σεβασμό. Γι' αυτό υπάρχουν και σκυλιά που είναι, πώς το λένε,
0: οδηγή,
3: για το δρόμο, οδηγήσει και
0: πράγματι. Ναι.
3: Είναι και δυνατά και πολύ καλά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το θέμα της σκυλίας, επειδή το άκουσα, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Το θέμα της της
3: σκυλίας, ναι. Η θρησκεία, σαν δόγμα, επειδή καταρχάς όταν είναι κάποιος και πιστεύει, δεν πιστεύει. Δεν υπάρχει ο λίγο έγκυος. Πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Δεν είναι ότι πιστεύει κάποιος και λέγω θα πιστεύω, θα κάνω αυτά τα λίγα που μπορώ να κάνω, κάποια άλλα δεν θα κάνω και κάποια άλλα θα κάνω. Αν είσαι χριστιανός, πρέπει να κάνεις αυτά που λέει ο πρώτος που ήρθε και ήταν και τον έχουν πει και ένα αρχικό και κομμουνιστή, ο Χριστός.
0: Ναι, όχι αλακάρτ όμως.
3: Ναι, βάσει με τη δύναμη και με την πίστη σου. Δηλαδή, δεν μπορείς, ας πούμε, τώρα. Τη Μεγάλη Παρασκευή να τρώψει το αρνί π.χ. και να λες είμαι χριστιανός και την Σάββατο, Μεγάλο Σάββατο να πας να κοινωνάς. Δεν υφίσταται, δεν μπορεί να το κάνει.
0: Εγώ διαφωνώ με αυτό, συγγνώμη κύριε Γιώργο.
3: Σου λέω τι λέει θρησκεία.
0: Ναι. Εμένα δεν με νοιάζει τι λέει θρησκεία. Εμένα με νοιάζει τι λέει το μέσα μου.
3: Ναι, γι' αυτό λέω η βάση της δύναμης της ψυχής και το, όχι το πόσο είσαι χριστιανός. Εγώ δεν έχουμε χριστιανόμετρο.
0: Ναι, καλά δεν έχουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Επειδή θα πάμε σε τίτλους, θα γυρίσω όμως με εσάς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
3: Ναι,
0: άνθρωπος ο οποίος είναι άγιος με την έννοια του ότι κάνει πάντα το καλό. Δεν αδικεί κανέναν, προσπαθεί να βοηθάει τους πάντες κτλ. Είναι βρωμόστομος όμως. Προσέξτε, δεν κάνει κακό.
3: Ναι.
0: Είναι όμως βρωμόστομος.
3: Αυτό έγινε στην αμαρτία. Πάμε αλλού.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει καμία αμαρτία.
3: Βλαστημάει, αυτό εννοώ, ρε παιδί.
0: Βρωμόστομος. Αφού εγώ δεν λέω. Ναι, βλαστημάει. Δεν βλαστημάει τα θεία.
3: Αυτό.
0: Αλλά βλαστημάει. Ναι, λοιπόν, άλλο, να σας πω άλλο. Άνθρωπος ο οποίος τα κάνει όλα καλά και πάει και Σάββατο βράδυ και τρώει ένα γουρνόπλο και Κυριακή πρέπει πάει και κοινωνεί. Μια χαρά είναι. Ξέρω εγώ άνθρωπους που κάνουν 40 μέρες νηστεία και έχουν διαλύσει τις ζωές άλλων ανθρώπων. Να τους βράσω.
3: Ναι.
0: Να τους βράσω και τη θρησκεία τους και τα πιστεύω τους.
3: Δεν είναι χριστιανοί. Αυτοί είναι.
0: Όπως δεν είναι, αφού κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, προσευχές.
3: Είναι πώς τους λένε, οι ψευτοχριστιανοί.
0: Όχι καθόλου, το πιστεύουν κιόλας.
3: Το πιστεύουν, νομίζουν. Είναι αυτό. Αυτοί είναι σε πώς το λένε, σε πλάνη. Αυτοί είναι οι ψευτοχριστιανοί. Είναι πλάνη. Δεν είναι χριστιανοί αυτοί. Είναι οι πλάνοι. Αν προσευχηθούμε χιλιά άτομα.
0: Να σας πω, μην μου πείτε, να πάμε στους τίτλους και να έρθουμε, γιατί μου αρέσει αυτή η κουβέντα πολύ. Ωραία.
4: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε 325 αυτοψίες κτηρίων προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Κύρου. Δύο στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Περισσότερα στο real.gr. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε όχημα στην πόλη Τζαραμάνα κοντά στη Δαμασκό.

0: Ωραία κουβέντα έχουμε ανοίξει εδώ με τον κύριο Γιώργο. Ελάτε.
1: Ναι, ναι. Και θα ήθελα να πω το εξής. Ναι. Το τι αισθάνεται ο καθένας. Ο Χριστός, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι δεν μιλήσε για νησίες. Μίλησε για 10 εντολές, μίλησε για τους ανθρώπους. Ότι πρέπει να είναι εντάξει απέναντί τους. Να είναι OK, να μην δημιουργούν προβλήματα, να μην είναι άνθρωποι κάνουν κακό, τους λάπτουν, να μην χαλάνε οικογένειες, σπίτια και το ένα και το άλλο. Να μην δημιουργούν προβλήματα γενικότερα. Να μην χώνουν τη μύτη τους γενικότερα.
0: Εντάξει, κατά ψέματα. Όλοι οι άνθρωποι κάπου κάποτε έχουμε δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Μπορεί και αθελά μας.
0: Εντάξει, μπορεί και αθελά μας, μπορεί και ηθελημένα, μπορεί χίλια δυο.
1: Το κακό ανάμεσα στις σχέσεις, ας αφήσουμε το χριστιανικό. Καταρχάς, εμένα είναι δικό μου άτομο, η μητέρα μου, να το πω κιόλας. Εγώ έχω μεγαλώσει μέσα σε εκκλησία και ενώ έχω μεγαλώσει. Ήταν νέο κόρος η μητέρα μου. Και θα πω και χάτι και το λέω και δεν έχω πρόβλημα και δεν φοβάμαι για κανέναν. Η μητέρα μου καταρχάς κλείνει 10 χρόνια το Σάββατο, στις 8 του μήνα, που έχει φύγει από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Είναι σαν χθες να είναι. Και θα σου πω και ένα περιστατικό, χωρίς εγώ να είμαι ούτε το παιδί της χριστιανοσύνης, ούτε να πηγαίνω στις εκκλησίες και να πάω, δεν θα μπορώ να ανταπεξέλθω. Αλλά και να μπορέσω να κάνω, ξέρω αυτά που κάνουν, να φιλήσουν τις εικόνες, γιατί εγώ δεν μπορώ να προσεγγίσω.
0: Καλά, δεν είναι, αυτά δεν έχουν.
1: Αλλά θέλω να πω, ναι. Τη φάγανε τα ένσημα το λοιπόν τη μητέρα μου, γερμανίας. Και το λέω και τις ημέρες δηλαδή που έρχονται και σε δύο μέρες και είναι τα 10 χρόνια που φύγει. Λοιπόν, και τη φάγανε τα ένσημα, βέβαια πήρε σύνταξη στην Αντίνα, τη χάρηκε όσο τη χάρηκε γιατί ήταν θέματα τέλος πάντων και αρρώστησε. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση έγιναν έτσι τα πράγματα και άκουγα από εκεί που τα βλέπει η μητέρα μου, καταρχάς ανοίγαν τα λεγόμενα παγκάρια και κάποια κουτιά φτωχών, αλληλεγγύης για το να φτιάξουμε αυτό, να φτιάξουμε τούτο, το άλλο κουτιά διάφορα και τα ανοίγανε και τα μοιραζόντουσαν. Mm. Αυτό το ξέρω από μέσα γιατί το έχω ζήσει δεύτερον. Όταν έμπαινε, τότε δεν υπήρχαν, γιατί η μητέρα μου ήταν χρόνια, δεν υπήρχαν τα 50 ευρώ, υπήρχαν τα 5.000, υπήρχαν τα...
0: Δραχμή, ναι.
1: Άρα, ναι, σε δραχμές που λέω. Τι κάνανε. Το παγκάρι, όταν είναι κέρμα, γκλουγκλουγκ πάει κάτω.
0: Ναι.
1: Όταν βάζεις εσύ ένα

0: του κατακρίνω. Υπάρχει άλλο τρόπο και άλλο που του κρίνει και εμένα και όλο. Δεν είναι όμω ότι το λέω κακοπροαίρετα. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι να καταλάβει ο κόσμο ότι δεν πηγαίνει ούτε για του παπάδε, ούτε για την νεοχώρο, ούτε για τον ψάλτη, ούτε για το δεσπότη. Για να προσευχηθεί μπροστά στην εικόνα, πάει εκεί γιατί πιστεύει αυτό που πιστεύει, γιατί όλα είναι ενέργεια. Αν προσευχηθούμε 1000 άτομα, το Μανώλη ή για μένα τον Γιώργο, έχει ρέει μια ενέργεια. Υπάρχει μια αλληλοεπίδραση, να σου το πω έτσι, επειδή το ξέρω το έργο, το έχω ζήσει, το βιώνω δηλαδή, και από την όραση μπορώ να καταλάβω πράγματα άλλα, άλλες αισθήσεις δηλαδή, που δεν μπορεί να τις καταλάβει κάποιος άνθρωπος, που βλέπει. Λοιπόν, και η ενέργεια αυτή ρέει και θα δει αποτέλεσμα πολύ πιο εύκολα. Ο Μανώλης, ο οποιοσδήποτε έχει πρόβλημα. Δηλαδή, αν προσευχηθούν κάποιοι για μένα, ναι, είναι 3.000, ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια και το καθεξής. Αλλά επειδή υπάρχει ο φθόνος, υπάρχει η κακία ανάμεσα στον άνθρωπο και γιατί αυτός να έχει και να μην έχω εγώ, γιατί έτσι, γιατί αυτός και εγώ τι είμαι και αυτός τι είναι. Και ο φθόνος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ανάμεσα στους ανθρώπους. Είναι και η κακία, είναι και η ζήλια, είναι. Αλλά ο φθόνος μπορεί να φτάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, μέχρι σε έγκλημα. Είναι πολύ ισχυρό το συνέστημα του χρόνου. Είναι πολύ κακό. Είναι πολλά μαζί. Λοιπόν, αυτό είναι το κόμμα της θρησκείας. Να πιστεύει όπως νομίζει ο καθένας, σωστά, και να μην τάχει με τους παπάδες. Να πηγαίνει στην εκκλησία για την πίστη του και στο ναό και εκεί που είναι το θείο, που απέναντί του είναι η εικόνα και προσεύχεται και υπάρχει η δύναμη από την εικόνα προς αυτόν και από αυτόν προς την εικόνα που προσεύχεται. Το να τον ακούς, Παναγία, ο Χριστός, ο Θεός, όπου προσεύχεται ο καθένα.
1: Ναι.
0: Ας πω και ένα περιστατικό. Η μητέρα μου είναι στο οστεοφυλάκιο. Αν έχω χρόνο, θα πάω στην πλάκα. Έβρεχε. Ναι. Έχω πάει κατά καιρούς με σένα, γιατί εγώ δεν βλέπω να με πάει. Πάω με άνθρωπο δηλαδή. Πάω με. Κατά ένα τρισάγιο. Έγινε το ότι είναι μέσα σε εκκλησία το οστεοφυλάκιο. Δεν είναι έξω, δηλαδή όπως είναι τα περιφερειακά. Είναι έξω, είναι μέσα σε εκκλησία.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι. Εκεί που είναι τέλος πάντων. Εδώ, στην Αθήνα. Και πηγαίνουμε με ένα φίλο. Βρέχει την ημέρα πάρα πολύ. Θέλω από μέσα μου, άχρε μητέρα, ξέρω εγώ, αν υπάρχει κάτι και μπορεί να μου δώσει ένα σήμα, κατά μου απαλύνει τον πόνο, ξέρω εγώ, κάνε κάποιο, δώσε μου κάποιο σήμα. Είμαι μπροστά στο φυλάκιο και κάθομαι και λέω τα δικά μου. Με το φίλο μου τον Τάκη. Υπάρχει το πρόσωπο, ζει, αναπνέει ανάμεσά μας. Και σκάει μια σταγόνα στο κεφάλι μου από το πουθενά. Τώρα θα μου πεις, εγώ επειδή είμαι λίγο περίεργος, έσταξε. Πολύ έβρεχε, μπορεί να γίνει μπροστά σε μένα να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει. Πάω με άλλο άτομο.
1: Μήπως είχατε την ανάγκη να το αισθανθείτε αυτό.
0: Μα είστε εξισαγώνα.
1: Ναι, δεν λέω, αλλά μήπως.
0: Ναι. Εννοείται. Νιώθω καταρχάς. Μανώλη, το πρώτο καιρό ειδικά, πέρασα τη λεωφόρο Αθηνών. Θα μου πεις, Μπαστούνι, εντάξει, μπορεί να σε είδανε και να φοβήθηκαν και να σταμάτησαν. Και πέρασα τη λεωφόρο Αθηνών, δεν με ένοιαζε δηλαδή. Το πρώτο καιρό είχα τρέλα, είχα πάθει μεγάλη μήλα δηλαδή. Και πέρασα τη λεωφόρο Αθηνών στις 3 ώρα το πρωί και δεν το κρύβω. Τα είχα κοπανίσει, να το πω και έτσι, και με μάζεψε περιπολικό. Με είδαν οι άνθρωποι και φωνάζαν από την απέναντι μεριά του δρόμου: πού πάρε άνθρωποι, θα σου σκοτώσει τέλος άνθρωπος. Και πέρασα τη λεωφόρο Καβάλα. Ακούω ένα φορτηγό, ένα μπιτ, αυτό το μεγάλο την κόρνα, ξέρω ότι ήταν τριαξονικό, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, και ακούω ζουμ, να περνάει. Μπορεί να πέρασε και από πάνω μου για να μην τον πάρει χαμπάρι. Αφού οι άνθρωποι μου λέει χτίσαμε τα μάτια, λέμε θα τον δούμε λιώμα. Αληθή για του κάλου. Και δεν έβαθα τίποτα. Και πέρασα από την απέναντι μεριά μέσα που με βρήκαν αυτοί. Γιατί είχαν ειδοποιήσει άνθρωποι που φαίνεται και έκανα αυτό το περαδόθη. Το έκανα 3-4 φορές. Και φαίνεται τώρα ποιο του κάλεσε, τον μαζέψανε. Και μου λέει που μένει και με φαίνανε στο σπίτι. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί αυτό. Και όχι μια φορά, δύο. Με φαίνανε έπρεπε στο σπίτι. Η δουλειά του δεν είναι ταξιτζίδε, αλλά έτυχε και εμένα να με φαίνανε. Δεν ξέρω αν το κάνει άνθρωποι και μου είπαν να σε ανεβάσουμε και έτσι. Αν και δεν έχω τις καλύτερες σχέσεις εγώ.
1: Αχ, κάνανε νομίζω αυτό που έπρεπε να κάνουν.
0: Ναι, το κάνανε, δεν έχω παράπονο. Και όλοι δεν είναι το ίδιο, έτσι. Δεν είναι
1: όλοι. Προφανώς.
0: Αυτό, λοιπόν. Το κάνανε, δεν το σκέφτομαι πολύ. Ναι, το είχα ανάγκη αυτό να όλοι. Αλλά δεν έγινε όμως ότι έγινε μια φορά. Ξαναπήγα δεύτερη φορά που πάλι ξαναέβρεχε. Και χάθαμε σε άλλο σημείο. Δεν λέω τώρα έτυχε, επειδή ήταν εκεί. Και ξαναέσταξε ρε Μανώλη. Και στάζει και στην κοπέλα που ήταν μαζί τη σύντροφό μου τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει δύο στα δύο.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Τι να σα πω, δεν ξέρω.
0: Αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι, μπορεί να μην είναι τίποτα. Εγώ οφείλω να είναι τρίπια σκεπή.

0: να έτυχε και να στο εκεί. Οκ. Κάπου που το είπα, τέλος πάντων, λέει μην τα πιστεύεις αυτά γιατί είναι έτσι, είναι υπέρ του κακού, έτσι, το κακό. Mm. Αν ήθελε το, ναι, έτσι λένε. Αν είναι το κακό και θέλει το καλό μου να χαίρομαι, οκ. Είμαι δαιμονολάτρης, ξέρω εγώ τι να πω. Αν στην προηγούμενη περίπτωση, γιατί λένε, α, μην τα πιστεύεις αυτά, είναι του σατανά. Mm. Ποιος ήταν ένας, μα εγώ χάρηκα που το ένιωσα αυτό. Ότι νιώθω ότι υπάρχει. Τώρα μπορεί και να είναι κάτι άλλο, να είναι πλάνη γι' αυτό. Αλλά θέλω να το πω, γιατί πολλοί έχουν ακούσει και θα ήθελα να κάνεις, τώρα εσύ δεν κάνεις τέτοιες εκπομπές για μία περίπτωση, να βγει ο κόσμος και να πει, θα ήθελα. Για το κομμάτι το μεταφυσικό, για το κομμάτι αν υπάρχει μετά ζωή, με όλα αυτά, με το καλό.
1: Yeah, ωραία είναι αυτά.
0: Γερός και δυνατός, ναι, και θα σου έχω πολλές ιστορίες, γιατί εγώ πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, να πω και δύο πράγματα για τις φωτιές.
1: Έλα, και ολοκληρώστε.
0: Ναι, εδώ τώρα θα υπάρχει θέμα. Καταρχάς, θα σου πω κάτι τέλος για την ΑΕΚΑΡΑ. Λοιπόν, για τις φωτιές, ξέρεις να δεις, τώρα ο Μητσοτάκης έκανε ό,τι έκανε. Αυτά δεν είναι βέβαια πράγματα που μπορούν να σταθούν σε μια οικογένεια που έχει χάσει το σπίτι της, έχει χάσει τον άνθρωπό του για 50.000 και για 70. Τόσο κοστίζει δηλαδή μια ζωή, μην τρελαθούμε. Τώρα θα αρχίσω να ταχώνω και δεν θέλω. Αλλά τέλος θα μένα που είναι, αλλά πέρα από αυτό.
1: 0-1, τέλος ο ΠΑΟΚ, έχασε.
0: Ναι. Και με την άντρα, τη ΑΕΚΑΡΑ δεν είχε κερδίσει.
1: Έχαλα άλλη ομάδα τότε, άλλη τώρα.
0: Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ λίγα αυτά που έχει κάνει. Θέλω να κάνει και 5 πράγματα παραπάνω και για τους ανθρώπους που χάθηκαν και για τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια. Τώρα για 6 μήνες, δηλαδή μετά τους 6 μήνες θα έχουν.
1: Το είπα και εγώ χτες, δεν το καταλαβαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι μια γυναίκα και είμαι και χαρούμενη, χαιρόμουν λέει, γιατί το σε χρέωνα λέει, τώρα το σεμιτεύει το σπίτι. Και τι κάνει την γυναίκα, λέει, εντάξει. Και να πω κάτι, όταν υπήρχαν οι αγροφύλακες, οι δασοφύλακες, οι δεν ξέρω εγώ τι, υπήρχαν, ήταν μέσα στο δάσος, ήταν το ξέρουν σαν το σπίτι τους. Να τους ξαναβάλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι τώρα τα εκατομμύρια για να βάλουμε σε 20 δάσεις, ξέρω εγώ, 5 δασοφύλακες, 10, και να τους δώσουμε 1.000 ευρώ το μήνα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι και συνταξιούχους να βάλουμε, που θέλουμε, και να τους δίνουμε ένα χαρτιλίκι, πάλι θα πάνε, γιατί έχουν τρέλα κάποιοι με το δάσος. Και ο στρατός, τα παιδιά αυτά που είναι 20-25 χρονών, τώρα πώς 22-23, να πάνε. Δεν είναι να τη σβήσουν τη φωτιά πριν γίνει. Να κάνουν έναν έλεγχο και να καθαρίζονται τα δάση. Γιατί φύγανε πολλοί από τα χωριά που τα καθάριζαν τα
1: δάση. Ο στρατό, εγώ διαφωνώ για το ρόλο του στρατού, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, σου λέω τώρα μια. Ή του δασοφύλακε, αγροφύλακε. Αυτό που υπήρχε.
1: Αυτό είναι επάγγελμα. Είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό δεν το εγκρίνει όμω, δεν είναι καλό.
1: Αυτό ναι. Για το στρατό, εγώ έχω τελείω διαφορετική.
0: Για το στρατό, ναι, είναι λίγο ακραίο, αλλά. Δεν βλέπω να γίνεται κινήσει από εκεί. Σου λέω κάτι που υπάρχει, που είναι έτοιμο, να το εκμεταλλευτούμε έστω, ρε παιδί μου, με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, μάλλον δεν θα τα πούμε. Καλές διακοπές.
1: Καλό βράδυ, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
0: Καλά να περάσεις και εύχομαι το καλύτερο. Και στις 12 η ΑΕΚ θα κερδίσει τον Όφη και στο φιλικό με την Γαλλία πάλι θα κερδίζει.
1: Θα δούμε όταν έρθει η ώρα.
0: Θα χαίρεστε φέτος με την ΑΕΚ τώρα. Όχι με 0-0 και μετά 0-1 και μετά 1-1.
1: Καλά, εγώ αφήστε, θα χαίρομαι με τη δική μου ομάδα, εσείς με τη δική σας και βλέπουμε.
0: Θα χαίρεσαι και με την ΑΕΚ.
1: Εντάξει. Θα δούμε. Με καλά τώρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο, γεια σας. Λοιπόν, σε κάποιον έρανο λέει τη Εκκλησία για την Κύπρο χρόνια πριν, η μητέρα μου έδωσε μια κουβέρτα χειροποίητη, καραμελωτή για τους γνωρίζοντες. Κάποια στιγμή την είδε στρωμένη σε σπίτι γειτόνισσα. Εντάξει. Σιγά. Τη χαιρόταν η γειτόνισσα. Και εγώ συμφωνώ, κύριε Βαγγέλη, δεν το διαβάζω όλο, αλλά αυτή η ιστορία με το DNA πρέπει να μας απασχολεί μόνο ανθρωπολογικά. Αλλά εγώ θα πήγαινα να το κάνω, έτσι για να δω πόσο τις 100 είμαι Έλληνες και τι άλλες... ή τι είμαι, τέλος πάντων. Ρε Παρδάλη, ο καθένας λέει, μπορεί να πιστεύει όπου θέλει. Γιατί εγώ είπα όχι. Το θέμα είναι ότι αν θες να δηλώνεις χριστιανός ορθόδοξος, θα πρέπει να τηρείς όσο το δυνατόν το τυπικό της Εκκλησίας που λες ότι ανήκεις. Όχι. Το τυπικό της θρησκείας, θα έλεγα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το αντίστοιχο θα κάνει ένας καθολικός, ένας σουνίτης κλπ. Αν δεν τηρείς το τυπικό της καθεκκλησίας, δεν μπορείς να δηλώνεις χριστιανός ορθόδοξος. Μπορείς κάλλιστα να λες, είμαι χριστιανός, σκέτο και πιστεύω σε ό,τι θέλω εγώ. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό. Πιστεύω, λέει, στο Θεό, όχι στον Ιησού Χριστό, και ο Χριστός στο Θεό στηριζόταν. Ναι, είμαι βρωμόστομος ορισμένες στιγμές, γιατί. Βλέπω τη μαύρη αλήθεια. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα για να γίνουμε μια σωστή κοινωνία. Έλεγα λοιπόν να υπάρχει ένα πλαφόν για οποιονδήποτε δικαιούται φαγητό σπίτι και πρώτης ανάγκης πράγματα, γιατί δουλεύει ή είναι ανάπηρος συνάνεργος ή το οτιδήποτε τον κάνει να μην δουλεύει εκτός από τον τεμπέλη. Ο νόμος δεν ορίζει καμία πολυτέλεια, κύριε Αλέξανδρε. Είδατε, κύριε Γιάννη, τι γίνεται. Επιστημονικά, λέει ο κύριος Μιχαήλου, όποιος βρίζει έχει υψηλό IQ. Αυτή δηλαδή που... όποιος δεν βρίζει δεν έχει. Και από θρησκευτικής, λέει, απόψεως, ο Χριστός τους αγαπάει όλους. Σωστά. Πιστεύεις, λέει, στην εκρανάσταση ή εγώ? Όχι, δεν πιστεύω. Ο ψυχικά, λέει, ασθενής δεν υφίσταται καταπώνηση κατά την άποψη του κυρίου. Ίσως δεν είναι σωματική όπως του μεταλλορύφου. Ναι, κάποια απόλαυση, αυτό είναι η πολυτέλεια, προφανώς. Στις απολαύσεις νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν, δεν έχουν δυνατότητα να απολαύσουν. Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή όμως. Έχουμε διακοπή. Βάλτε διακοπή, βάλε και ένα τραγούδι.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 53 λεπτά μετά τις 10 Boomerang. Έλα, Boomerang.
1: Έλα, Μανώλη, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Εντάξει, καλά, καλά είμαστε. Μας έχει φάει το κρύο.
0: Για πες.
1: Ναι, είναι πολύ, κάνει πολύ κρύο αυτό τον Αύγουστο. Τώρα είναι 6 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Είναι 6 ώρα σχεδόν το πρωί. Και λέω να ξυπνήσω λίγο νωρίς να πάρω το Μανώλη να μιλήσουμε.
0: Mm.
1: Ναι. Ανεξαιρέτως που λένε ότι είναι παραμάγαζο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό δεν με αφορά τώρα πλέον.
0: Ποιο είναι η εκπομπή, είναι παραμάγαζο?
1: Πώς?
0: Ποιος είναι παραμάγαζο?
1: Θυμάστε που λέγανε ότι η εκπομπή σου είναι παραμάγαζο της Νέας Δημοκρατίας Αμερική?
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Ναι, ωραία. Η συζήτηση.
0: Και εγώ είμαι μαγαζάτορας.
1: Το θέμα είναι τι πουλάς.
0: Ναι, λέω. Ναι, πάμε παρακατώ, έλα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχε ενδιαφέρον η εκπομπή εχθές,
0: ναι,
1: για το θέμα της Ρουμανίας επί Τσαουσέσκου.
0: Mm.
1: Και ήθελα να πω το εξής, ότι είχε γίνει η δεκαετία του 70 η Ρουμανία, ο Τσαουσέσκου είχε μια ιδέα ότι ήθελε να εξάγει πετρέλαιο στη Δύση και είχε χρεωθεί πάρα πολλά χρήματα από το εξωτερικό πριν το 73 και είχε χτίσει, πώς λέγονται που... Παίρνουν το πετρέλαιο και το κάνουν. Παίρνουν το λάδι και το κάνουν πετρέλαιο, όπως λέγονται. Δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Είχε χτίσει, ναι, είχε χτίσει δηληστήρια να εξάγει πετρέλαιο, να πάρει ξένο χρήμα.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά την κρίση του 1973 είχε αυξηθεί το κόστος της δανειοδότησης, είχαν αυξηθεί τα επιτόκια. Μετά στα τέλη της δεκαετίας του 1970 είχε μειωθεί το κόστος του πετρελαίου διεθνώς.
0: Ναι.
1: Είχε καταχρεωθεί πάρα πολύ η Ρουμανία και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στα χρέη. Είχε συμφωνήσει με τον Δουνουτού εκείνη την εποχή ότι θα δανειστεί από τον Δουνουτού για να ξεχρεώσει τα χρέη. Το πρόβλημα που είχε συμφωνήσει ο Τσαουσέσκου με τον Δουνουτού ήταν ένα πολύ ισχυρό πρόγραμμα και ένα πολύ σκληρό πρόγραμμα. Έστω που το είπανε το Δουνουτού ότι αν συνεχιστείς με αυτή τη ρότα θα διαλύσεις την οικονομία σου και θα διαλύσεις και την κοινωνία σου. Ο Τσαουσέσκου δεν τον ενδιέφερε. Αυτός ήθελε να ξεχρεώσει πολύ γρήγορα, ήθελε και να δημιουργήσει και από θέματα χρημάτων για να εξάγει, για να δανείζει στο εξωτερικό, γιατί ήθελε να μετατρέψει τη Ρουμανία στα τη Δυτική Γερμανία εκείνη της εποχής, να είναι ισχυρή και να παίζει ένα παιχνίδι στο διεθνές πεδίο ότι όντως δανείζει χρήματα και έχει ένα κύρος. Αλλά δυστυχώς το τίμημα το πλήρωσε ο κόσμος στη δεκαετία του 80 με τις ελλείψεις. Και τελικά όταν έπεσε ο Τσαουσέσκου ήταν μια κοινωνία σχεδόν τεμαχισμένη και διαλυμένη και ήταν μια οικονομία που ήταν κατεστρεμμένη.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αυτό ήταν τελικά όσο αφορά το θέμα της Ρουμανίας στη δεκαετία του 80. Και το πλήρωσαν το τίμημα πιο ακριβό από ότι το πλήρωσαμε εμείς με το Δουνουτού τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Εντάξει, άλλες συνθήκες βέβαια.
1: Όντως ήταν άλλες συνθήκες. Τώρα, να έχεις τον κόσμο να περιμένει από τις 5 και 6, από τις 3 και 4 ώρες το πρωί σε μια ουρά για να προμηθεύει αυγά και να προμηθεύει γάλα και ούτω καθεξής, για εσύ να έχεις αποθέματα να τα εξάγεις στο εξωτερικό, για να πάρεις ξένο συνάλλαγμα για να ξεχρεώσεις τα χρέη σου γρήγορα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το πείραμα έχει αποτύχει. Ειδικά το έχει αποτύχει το θέμα του Δουνουτού και τα προγράμματα σύγκλησης και λιτότητας. Δεν δουλεύουν. Αυτό το πάθαμε κι εμείς. 15 χρόνια καταστραφήκαμε. Και όντως αυτό έχει και ενδιαφέρον, γιατί προχθές είχε έρθει ένας εργολάβος στο σπίτι που νοικιάζω και ήταν ένας νεαρός Πολωνός και ομιλούσε με ιταλική προφορά. Και το λέω Ιταλός και μου λέει όχι, Πολωνός, Πόλκα, Πολωνός. Α, ωραία, του λέω. Εσείς πάτε καλά, του λέω, οικονομικά. Έχετε ένα ΑΕΠ 3 φορές από μεγαλύτερο της Ελλάδας. Και λέει, τώρα μη συγκρίνεις την Ελλάδα με την Πολωνία. Λέει, εγώ χθες, τον περασμένο μήνα, είχα πάει στην Πολωνία και μετά πήγαμε μια φίλη μου στη Χαλκιδική και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εσείς ξέρετε να ζείτε. Εσείς το έχετε κομπλέ τη ζωή σας. Εμείς στην Πολωνία το μόνο που κάναμε είναι ότι ξυπνάμε το πρωί, δουλεύουμε και μετά πάμε στα σπίτια μας. Δηλαδή δεν είναι ζωή αυτή.
0: Ναι. Τι βλέπεις τώρα?
1: Πώς, στην Ελλάδα?
0: Ναι, για την Ελλάδα.
1: Τι βλέπω εγώ τώρα? Πολύ καλή ερώτηση. στο οικονομικό πεδίο ή στο πολιτικό πεδίο?
0: Στο πολιτικό θα έλεγα, νομίζω στο οικονομικό. Για πες, στο πολιτικό.
1: Στο πολιτικό, κοίταξε, να είμαι ειλικρινής, η Νέα Δημοκρατία θα βγει με αυτονομία.
0: Αυτοδυναμία λες, ε.
1: Ναι, πιστεύω ότι το ψήφος και η εκτίμηση όσον αφορά τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας εκλογικά είναι υποτιμημένη. Η εκτίμηση του Τσίπρα είναι υπερεκτιμημένη. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι θα μειωθεί η επιρροή του. Τα άλλα μικρά κλώματα, Πλεύση και Μέρα 25 και ούτω καθεξής, παίζονται. Εγώ νομίζω ότι η έκπληξη της βραδιάς νομίζω ότι θα είναι δύο κόμματα. Φωνή Λογικής και Δημοκράτες του Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω. Και ρωτάς γιατί.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτή, ναι, η άκρα δεξιά, σκληρή δεξιά, πες το όπως θέλεις να το καταλογίσεις, δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής και δεν διευκρίνεται, γιατί όπως είναι και με το ψήφο της Νέας Δημοκρατίας, είναι πολλοί που δεν δηλώνουν την υποστήριξή τους μέχρι στιγμής, για κάποιο λόγο. Πρώτον. Και δεύτερον, όσο αφορά οι υποστηρικτές του Κασελάκη, εγώ νομίζω ότι και αυτοί είναι αρκετοί στην Ελλάδα που δεν δηλώνουν την υποστήριξή τους και θα φανεί στην κάλπη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό νομίζω, ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στο πολιτικό πεδίο. Όσο αφορά όπως το έχει παίξει ο Ανδρουλάκης, μιλάμε για κλάματα. Πραγματικά, τι να σου πω. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτή την εικόνα. Είναι απερίγραφτη για μένα.
0: Ευχαριστώ, φίλε Μπούμεραγκ.
1: Έγινε, Μανώλη.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια, γεια, γεια.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε 325 αυτοψίες κτηρίων προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα. Τα περισσότερα κατάλληλα εγκύματα εντοπίζονται στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Σκύρο. Στο νησί έφτασαν νωρίτερα ακτοπλοϊκός επιπλέον πυροσβέστες. Στη σύλληψη μίας 63χρονης προχώρησαν οι αρχές, καθώς η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από γεννήτρια που χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Δύο στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του κέντρου υψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Πρόκειται για τον Διευθυντή της Υπηρεσίας και τον Τεχνικό Ασφαλείας. Αναζητείται και ο υπεύθυνος συντήρησης. Δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ του Ιράν, σημαίνοντας νέο συναγερμό για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι εκρήξεις συνδέονται με επιχείρηση των φρουρών της Επανάστασης κοντά στην είσοδο των στενών του Ορμούς. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε όχημα στην πόλη Τζαραμάνα κοντά στη Δαμασκό. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Συρίας, η βόμβα είχε τοποθετηθεί σε μίνι λεωφορείο δημόσιων συγκοινωνιών. Περισσότερα στο enikos.gr. Έφτασε στην Ελλάδα η 46χρονη που είχε συλληφθεί στη Βρετανία και κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Αύριο θα μεταφερθεί στην εισαγγελία. Το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Μενομελούς πλημελιωδικίου Σπάρτης ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί σειρά ετών τη σωρό του πατέρα του μέσα σε καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Φως θα ρίξει στην υπόθεση η ιατροδικαστική εξέταση.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 1-0 ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας από την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Την επόμενη Πέμπτη η δεύτερη αναμέτρηση στο Βέλγιο. Σε φιλικές αναμετρήσεις ο Λεβαδιακός νίκησε με 1-0 τον Πανετολικό, ενώ ο Ατρόμητος έχασε με 2-1 από την Αθλητική Ένωση Λεμεσού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
14: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 11, πέμπτη και τελευταία ώρα. Ο Πάκου δεν τα κατάφερε, παρά το ότι είχε και πέναλτι στο οποίο αστόχησε και πίεσε. Η Άντερλεχτ, αλλά άμα δεν μπει η μπάλα στο πλεχτό, δεν αλλάζει η ιστορία, έτσι δεν είναι, κύριε Δημήτρη?
1: Ναι, όπως λέει και ένας πολύ καλός συνάδελφος, ο Μανώλης Φακάκης, άρα το παστελώσεις, όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες που δεν είναι για να περνάει η ώρα. Το παστέλι είναι όλη η ιστορία. Το παστελώνεις, προχωράς. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε το γκολ στο 16ο δευτερόλεπτο του αγώνα. Έχασε πέναλτι. Κάνει πολύ δύσκολη την ιστορία πρόκριση την ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ 1-0 κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν επέτρεψε στους Βέλγους να βγουν στην κόντρα, αλλά μπόρεσε, πρέπει να σου πω ότι δεν είχε όμως αυτό που έπρεπε να, τους, να βγάλει φάσεις, να μπορεί να κάνει την ιστορία εύκολη. Κωνσταντέλιας πάλι καλός, αλλά τον είχανε ψιλομπλοκάρει. 16ο δευτερόλεπτο, προσέξτε, δηλαδή πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα.
0: Είναι ρεκόρ.
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, πρέπει να το δω αυτό, δεν πρέπει να είναι ρεκόρ. Ο Σβέτκοβιτς το 1-0 για την ομάδα της Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ μετά είχε καλές στιγμές. Στο 36 κέρδισε πέναλτι ο Κωνσταντέλιας. Το εκτέλεσε ο Μιχαηλίδης, έβγαλε τον τροματοφύλακα. Στην επιστροφή σκόραρε ο Μύθου, αλλά είχε μπει πριν εκτελεστεί το πέναλτι, είχε μπει στην περιοχή και έτσι ελέο ΒΑΡ ακυρώθηκε. Λίγο μετά ανατροπή του Κωνσταντέλια, δεν έδειξε πέναλτι ο ρεφερή. Ο ΒΑΡ ζήτησε επανεξέταση, αλλά τελικά δώσανε επιθετικό στον ότι είχε γίνει στον Ζίβκοβιτς.
0: Αν δεν ήταν επιθετικό, ήταν πέναλτι.
1: Ναι. Ήταν, μπορώ να σου πω, κινητικός. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας ήταν πολύ κινητικός. Από εκεί πέρα όμως, στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε ο ΠΑΟΚ, πάλι όμως δεν είχε τη φρεσκάδα, δεν είχε το καθαρό μυαλό. Μετά τον γκολ είχε ευκαιρίες, όπως είπα, είχε κατοχή, όμως είχε πρόβλημα στη δημιουργία των καλών φάσεων. 13 του μήνα, την ερχόμενη Πέμπτη, στις Βρυξέλλες, η ρεβάνς για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τον περίμενα τον ΠΑΟΚ καλύτερο. Ένα πλήγμα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ο Χατζηδιάκος, που είχε δύο κίτρινες κάρτες, τώρα έχει δύο κίτρινες κάρτες και τον βάζεις σε τέτοιο παιχνίδι που ξέρεις ότι αυτοί οι Βέλγοι βαράνε. Εντάξει, είναι λίγο να μου πεις δεν είσαι προπονητής, κύριε. Τη γνώμη μας λέμε. Είδε τρίτη κίτρινη κάρτα ο Κωνσταντέλιας, ο Χατζηδιάκος, και αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι στο αγώνα το δεύτερο την προσεχή. Την προσεχή Πέμπτη. Ο κόσμος χειροκρότησε τον ΠΑΟΚ, είχε 20.000 κόσμο. Θεσσαλονίκη, τέτοια μέρα, Πέμπτη Αύγουστος, και να έχει 20.000 κόσμο είναι πολύ καλό νούμερο, σου πληροφορώ. Για τα ποσοστά της Θεσσαλονίκης, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι Αθήνα των 5 εκατομμυρίων.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουν κάποια θεματάκια με τη διαιτησία. Ένα πέναλτι ήταν εκεί που γύρισε την φάση στο 60. Πότε ήταν αυτή η φάση? Ήταν μια φάση που ο διαιτητής γύρισε τη φάση, αλλά αυτά όλα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο ήταν. Όλα αυτά τώρα είναι για να υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία σήμερα να μπορέσει να βγάλει ουσία με μια δύσκολη ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα δεν είναι, επίτρεψέ μου να σου πω, είναι καλύτερη και από την Αϊμέγγεν η Άντερλεχτ. Φάνηκε πολύ πιο έτοιμη. Ο ΠΑΟΚ αντίθετα μετά τον γκολ, ενώ είχε ευκαιρίες, είχε ένα θολωμένο μυαλό, έτσι να το πω απλά, δεν μπόρεσε να βγάλει τις φάσεις που έπρεπε. Ξέρουν πλέον οι ομάδες την ιστορία του Κωνσταντέλια και τον μπλοκάρουν όταν πάει να κινηθεί, και έτσι έμεινε η ήττα με 1-0. Τώρα εδώ τι έχω? Έχω, πάμε στα εξής, ότι ο ΠΑΟΚ αν περάσει θα πάει στα play-off του Europa με τον νικητή Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι, που ήρθε 1-0 το πρώτο παιχνίδι. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, θα πάει με τον νικητή του αγώνα της Νορβικής Μπραν με τον Απόλλωνα της Λεμεσού. Στο πρώτο παιχνίδι η κυπριακή ομάδα, ο Απόλλων Λεμεσού, κέρδισε 1-0. Θα παίξει στα play-off του Conference League ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί. Ο Παναθηναϊκός, εάν περάσει την Τζέσκα Σόφιας 1948, πάει με τον ιτημένο από το Europa, όπου έγινε το μάτς σήμερα, και στην Τσεχία η Χράντε Κράλοβε ιτήθηκε με 1-0 από την Μπεσίκτας. Δηλαδή στα play-off του Conference League ο Παναθηναϊκός, αν περάσει, θα παίξει με την τσεχική την Κράλοβε. Ο Όφι, που αν περάσει, θα πάει με τον, ο Όφι πάει με στα play-off που θα παίξει με Τσέσκα Σόφιας ή Μακάμπι Τελαβίβ. Όφι, είπαμε, στα play-off του Europa θα είναι αυτό. Αν αποκλειστεί εκεί, θα πάει στο league phase του Conference. Ο Όφι περιμένει λοιπόν Τσέσκα Σόφιας ή Μακάμπι Τελαβίβ. Σήμερα η Τσέσκα Σόφιας κέρδισε 3-0 την Μακάμπι Τελαβίβ. Εκτός έδρας, στον Μπατούμι πρέπει να γίνει το παιχνίδι αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι. Κάτσε να δω λίγο από τα άλλα αποτελέσματα, μήπως είναι έτσι κανά 38 από αυτά που σου αρέσουν εσένα.
0: Ναι.
1: Λεχ Πόσναν.
0: Δεν μου αρέσουν εμένα.
1: Ναι. Κλάτσβικ, νησιά Φερό 1-0. Η Ομόνια Κυπριακή, εκτός έδρας στο Γιβραλτάρ, ήρθε 1-1 με την Λίνκολ Ρετ Ιμπις. Α, η Σάλσμπουργκ, εκεί είχαμε διακοπή λόγω καιρικών συνθηκών, παίζει τώρα με την Μπάφο, είναι 0-0 στο 58. Η Μπενφίκα με τη Χάρτς είναι στο 55 στο 3-0. Στο Conference, αυτό ήταν Europa. Στο Conference, έτσι κανένα καλό. Α, την ΟΑ τη θυμάσαι που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ. Έφερε 2-2 η αρμενική ομάδα με τη Σιόν την ελβετική. Η Γκέντεμπορκ με τη Γάνδη κέρδισε η Γάνδη στη Σουηδία 1-0 την Γκέντεμπορκ. Ακόμα η Κοπενχάγη κέρδισε εκτός έδρας 3-0 την Ντέμπρετζιν την Ουγγρική. Η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ με την Αούστρια Βιέννης 1-2 η Αούστρια. Α, ο Άγιαξ στο Conference είναι. Νίκησε 3-1 την Σέλσμπουργκ από την Ιρλανδία. Η Τβέντε στο Conference, την Ντουνάισκατ Στρέντα, τη Σλοβάκικη, η Ολλανδική ομάδα κέρδισε με 6-0, παρακαλώ.
0: Τίποτα από αυτά που λες δεν
1: είναι. Δεν είναι καλή, κάποια καλή ομάδα που σε ενδιαφέρει εσένα, ναι, ναι.
0: Όχι, δεν είναι θέμα καλής ομάδας. Τους μισούς δεν τους ξέρω καν.
1: Δεν τους ξέρεις. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα άλλες ειδήσεις έτσι γρήγορα να πω. Κάτσε να τις βάλουμε εδώ που τις έχουμε.
0: Ναι, 15 δείχνει δευτερόλεπτο το ρολόι.
1: 15 ήταν, ε. Εντάξει, είπα 16.
0: Τώρα 15-16. Όχι.
1: Ναι,
0: ρε παιδί μου, τώρα 15-16 παίζουμε με τα κλάσματα. Ναι. Δες το όμως, μπορεί να είναι ρεκόρ.
1: Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ επισημοποιήθηκε το μεσημέρι, ανακοινώθηκε. Ο Ούγγρος μέσος, ο Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ από την Γκιόρ, την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε. Ο Ορτέγκα, Φραντσίσκο Ορτέγκα, έφυγε από τον Ολυμπιακό και επίσημα στη River Plate, την ομάδα της χώρας του στην Αργεντινή. Ο Μοχάμετ Σάλαχ επίσημα αποθεώθηκε στην Τραπεζούντα στην Τραμζοσπορ. Και ο Βινίσιος Τζούνιορ μέχρι το 2032 στην Ρεάλ Μαδρίτης παρέμεινε. Και σε εξέλιξη στο Όρεγκον.
0: Παρέμεινε, υπέγραψε, δεν ξέρω.
1: Υπέγραψε, ναι, ανανέωσε, ρε παιδί μου. Καλά, δεν σ' αρέσει Βινίσιος Τζούνιορ. Ο μόνος από τη Βραζιλία που ήταν, νομίζω, ε. Γιατί με κοιτάς έτσι.
0: Καλά, δεν έπαιξε καμιά φοβερή μπάλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έπαιξε μια φοβερή μπάλα, αλλά είναι ένας παίκτης που κάνει. Που είναι.
0: Είναι νέος παίκτης, είναι.
1: Ναι,
0: εντάξει, δεν έβγαλε μάτια. Δημήτρη
1: δεν έβγαλε μάτια. Ωραία, αλλά είναι ένας παίκτης που είναι. Δεκλαριζέ, να το πω έτσι εγώ, φανταζή, που όταν παίζει μπορεί να κάνει πράγματα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Δεν έκανε. Μπορεί. Και γενικά η Βραζιλία δεν ήταν. Έχουμε μείνει στη Βραζιλία εμείς δεκαετία του 80 ή του 90.
0: Δεν έχουμε μείνει. Η Βραζιλία είναι πάντα η Βραζιλία.
1: Καλά, α, δεν
0: φέτος δεν ήταν.
1: Δεν ήταν. Λοιπόν, παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που είναι στο Όρεγκον του Ηνωμένων Πολιτειών. Στα 300 εμπόδια η Ελένη Ακοβάκη πέρασε τον ημιτελικό. Πρώτη στη δεύτερη προκριματική σειρά με 58-64. Η Μαρία Ραφαηλίδου στη σφαίρα 15-94 με την έκτη καλύτερη επίδοση πέρασε στον τελικό της σφαιροβολίας. Είναι το νέο αίμα του ελληνικού αθλητισμού. Λοιπόν, αυτά με απογοήτευση μπορώ να σου πω ο ΠΑΟΚ, διότι περίμενα καλύτερο. Περίμενα με πιο φαντασία στο παιχνίδι του. Περίμενα θα μπορούσε να κάνει πράγματα. Εντάξει, δεν είναι άλοθη. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Δεν είναι άλλο ότι δέχεις ένα γκολ στο 16ο δευτερόλεπτο. Πρέπει να πας να το γυρίσεις.
0: Ναι.
1: Και επίσης πρέπει να. Εντάξει, εγώ που ξέρεις ότι πάντα Είμαι λίγο άνθρωπος που είμαι για το που, εντάξει, που δεν έχω μια να πηγαίνουν τα πράγματα ήρεμα και λοιπά. Και ότι εντάξει, δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια την Πανάκια είναι Αύγουστος μήνες και δεν έχουν μονταριστεί και λοιπά. Το είπα και εγώ για τον Παναθηναϊκό χθες, όμως επέτρεψε να σου πω, πρέπει αυτό να λήξει. Πρέπει να μάθουν να ζουν με την ιστορία του, με την ιστορία ότι ξέρετε ότι πάμε, ότι παίζουμε Αύγουστο μήνα. Τελειώνει η ιστορία αυτή. Δεν γίνεται. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή με το 1-1 του Παναθηναϊκού, την ισοπαλία του Ολυμπιακού, με όλα αυτά χάνουμε βαθμούς.
0: Δεν λες πάλι καλά που πήραμε.
1: Από τα 3 παιχνίδια πήραμε τα 2.
0: Ναι. Πήραμε βαθμούς, όχι.
1: Ναι, πήραμε βαθμούς, ναι.
0: Γιατί σε επίπεδο αποτελεσμάτων.
1: Ωραία, από εκεί πέρα πρέπει να έρθουν προκρίσεις. Δεν είναι ωραία τα έργα. Επέτρεψε να σου πω ότι ωραία τα λόγια κλπ. Αλλά πρέπει να έρθουν προκρίσεις. Δεν ξέρω τι λες, ποια είναι η γνώμη σου. Πρέπει να έρθουν προκρίσεις. Δηλαδή, αν δεν μπορούν να περάσουν τώρα ο ένας μια Τσέσκα 1948. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, να είμαι και είναι καλή ομάδα, αλλά πρέπει να την περάσει έστω και την Άντερλεχτ. Μετά μην έχουμε αποτύσσει.
0: Έτσι, η Άντερλεχτ δεν είναι.
1: Όχι, καλή ομάδα έδειξε ότι είναι. Δεν είπαμε ότι είναι.
0: Για την Άντερλεχτ μιλάμε τώρα. Δεν είναι
1: καμία ομάδα. Δεν είπαμε ότι είναι ψηλά. Όμως πρέπει οι ελληνικές ομάδες ακόμα και.
0: Καφένιο.
1: Ναι, δεν είναι η χθεσινή, το χθεσινό που βλέπαμε. Του...
0: Καλά, μετά το χθεσινό ήταν καφένιο μπροστά.
1: Από πίσω όμως έμπαζε πάντα.
0: Πίσω ήταν, αλλά πίσω ήταν και ο Παναθηναϊκός ήταν. Θα είχε θέματα.
1: Λοιπόν, πάντως πρέπει να. Δηλαδή η εβδομάδα που έρχεται πρέπει να είναι καλή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί εντάξει είναι. Και ευτυχώς έχουμε την ΑΕΚ και τον Όφη, οι οποίοι είναι χωρίς άγχος και περιμένουν από αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχεις κάποια ερώτηση και να μου
0: πει. Όχι, έχουμε κάτι... τίποτα άλλο. Το Σαββατοκύριακο έχει τίποτα. Όχι, ησυχία, τα εξασφάλεια.
1: Ναι, τι έχει, δεν έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Ετοιμαζόμαστε από Δευτέρα. Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιχαμ του Στίβου. Αύριο έχει τη Media Day.
0: Α, ωραία.
1: Μια μισή ώρα το μεσημέρι έχει Media Day αύριο. Ο Σέγας για τα παιδιά του Στίβου.
0: Και Μπέρμιχαμ θα είναι και φυσιολογικές οι ώρες των αγωνισμάτων.
1: Ναι, θα είναι και φυσιολογικές. Είναι δύο ώρες πίσω όμως.
0: Ναι, ρε παιδί, μα θα είναι φυσιολογικές.
1: Ναι, εντάξει, είναι φυσιολογικές. Δηλαδή τώρα παραδείγματος χάρη εδώ τώρα στο Όρεγκον που χαζεύω λίγο υπάρχει τώρα μέχρι τις 5.30 ώρα το πρωί. Δηλαδή θα σκάσει
0: τώρα μετάλλιο. Στο Μπέρμιχαμ είναι 9 η ώρα, α πούμε.
1: Ναι.
0: Καλά είναι.
1: Ναι, 9 και 18 είναι.
0: Καλά είναι.
1: Το Μπέρμιχαμ ξέρει τι είναι.
0: Τι.
1: Ότι έχει αεροδρόμιο.
0: Τι να κάνω.
1: Για τον Μπέρμιχαμ που πας δίπλα.
0: Πού πας.
1: Για βρες.
0: Θα πας εσύ.
1: Όχι, δεν θα πάω.
0: Άμα δεν πας, μην μου λες. Γιατί εγώ δεν θα πάω σίγουρα.
1: Το Μπέρμιχαμ είναι αεροδρόμιο, σωστά.
0: Έχει είναι αεροδρόμιο, ναι. Ναι. Πού πας, Λονδίνο πας.
1: Όχι, Λονδίνο.
0: Πού πας.
1: Νομίζω ότι πας στο Νότιχαμ.
0: Γιατί να πάω, να πάω στο Μπέρμιχαμ και να πάω στο Νότιχαμ, για ποιο λόγο.
1: Νομίζω ότι πας στο Νότιχαμ, εντάξει, τι... το, από τον Μπέρμιχαμ.
0: Τι έχω είναι να το δω κάτι. Κοντινό. Στο Νότιχαμ.
1: Α, με ερεθίζεις και δεν είναι
0: μα
1: καλό.
0: Μα τι μου λες τώρα, τι
1: μα
0: να το
1: τώρα
0: κάνω.
1: Είναι δυνατόν. Στο Νότιχαμ υπάρχει ένα πράγμα που μπορεί να δεις. Εργοστάσια και μια πολύ μεγάλη ομάδα. Εντάξει. Πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Να.
1: Δεν σε βλέπω... Ναι, είναι 72 χιλιόμετρα το Μπέρμιχαμ τον Νότιχαμ.
0: Εσύ, εντάξει.
1: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα που ο Θεός να μας αξιώσει κάποια στιγμή να πάμε από κοντά να δούμε αυτή την ομάδα. Έχουμε δει τόσες ομάδες. Αυτή την ομάδα δεν την έχουμε δει. Που τη βλέπαμε τα παιδικά μας χρόνια.
0: Την Νότιχαμ.
1: Ναι, ξέρεις στην Αγγλία, για να σε αφήσω.
0: Το έχεις όνειρο.
1: Ναι, είναι. Ναι, έχω δει τόσες ομάδες μεγάλες κλπ. Mm. Αυτή την ομάδα που βλέπα σαν παιδάκι μικρός αρχές εκεί του 80 που την έδειχνε η ΕΝΕΔ. Όταν μεγαλουργούσε.
0: Εντάξει, να δούμε μεγάλη ομάδα. Ιστορική, μάλλον.
1: Ιστορική.
0: Ομάδα,
1: ναι. Υπάρχουν ομάδες στην Αγγλία οι οποίες έχει πάρει κάτω βόλτα. Αλλά ήταν QPR, Ipswich. Τότε, τη δεκαετία του 70, ήταν πολύ μεγάλες ομάδες. Πάρα πολλές είναι. Εντάξει, είναι και άλλο το επίπεδο της Αγγλίας ποδοσφαιρικά με τις υπόλοιπες χώρες. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να με ρωτήσεις, γιατί σε βλέπω έτοιμος είσαι.
0: Παίζουμε ένα τραγούδι, να σου βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Ένα τραγούδι.
0: Να σε αποχαιρετήσουμε ένα τραγούδι.
1: Θα...
0: Αντωνάκη, είσαι έτοιμος.
1: Αντωνάκη, τα κβάντα με τον Δημήτρη, τον Μπάκουλη.
0: Τι θες. Τι είπε.
1: Α, δεν το ξέρεις.
0: Τι γλώσσα μιλάει.
1: Τι γλώσσα μιλάει.
0: Για βρες αυτό που θέλει. Έλα, βρες το.
1: Α, δεν το ξέρεις.
0: Βρες το, βρε. Μην κοιτάς, βρες το. Τα κβάντα.
1: Τα κβάντα, ναι. Νομίζω ότι έτσι λέγεται.
0: Ναι. Τα κβάντα.
1: Με το, ο Μπάκουλης πέντε.
0: Περίμενε, Μπάκουλης. Τα κβάντα Μπάκουλης, σωστό.
1: Βέβαια.
0: Έλα, εντάξει, τον έχει και το μουσικό κουτί.
1: Αρέσει και στην κυρία Βάσια Κούτρα.
0: Αλήθεια.
1: Που είναι έξω. Εντάξει, ναι.
0: Ωραία. Μπάκουλης.
1: Ξεφνιδίασα, ε.
0: Ναι.
1: Παίζεται
0: το
1: πάρα
0: λέει,
1: πολύ.
0: Το λέει μαζί με την Καραπατάκη, ε.
1: Όχι, το εκτελεί και η Καραπατάκη. Το εκτελεί όμως ο Μπάκουλης, είναι ο συνθέτης.
0: Δεν είναι εκτελεστές. Είναι...
1: Ο Μπάκουλης είναι αυτός που το έχει εκτελέσει. Ο πρώτος που το έχει γράψει και το εκτελεί. Ναι. Αυτό είναι το καλύτερο, το καλύτερο αυτό. Το έχει πει η Καραμπατάκη, το έχει πει η Λένα Ζευγάρα. Το έχουν πει όλες. Το έχουν πει η Δέσποινα Βανδύ. Το έχουν πει όλοι. Πάρα πολλοί τραγουδιστές το λένε. Αλλά η καλύτερη εκτέλεση εμένα μου αρέσει. Νομίζω συμφωνεί και η.
0: Έλα, το βρήκες.
1: Το βρήκες.
0: Τα κβάντα, ναι. Μπάκουλης, βάλ το εκεί να το ευχαριστηθούμε.
1: Σ' αγαπού, σας αγαπώ και λέει.
0: Τώρα που έφτασε μωρό μου στο ταμείο, καταλαβαίνεις πως τσέπη τη βαστά. Εντάξει, για ρίξε, να δούμε. Για βάλε.

0: Ωραίος ο Σταυρακάκης.
1: Τ' άρεσε? Ναι. Αυτή η εκτέλεση είναι η πιο ηρεμία και πιο γρήγορες εκτελέσεις.
0: Όχι, ωραία, είναι.
1: Όπως αυτή που είναι στο μουσικό κουτί του Πορτοκάλογλου. Ή και η Καραμπατάκη, από όλους που έχω ακούσει. Και η Καραμπατάκη το τραγουδάει καλά, η Ιουλία Καραμπατάκη. Εντάξει, αλλά αυτό είναι το πρωτότυπο και είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ωραίο, ωραίο είναι.
1: Παίζεται και στα νυχτερινά κέντρα τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Και πού το ξέρεις εσύ?
1: Σου λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.
0: Στο έχουν πει.
1: Παίζεται και στα νυχτερινά κέντρα, ανά την επικράτεια, τις τελευταίες.
0: Τις πρωινές ώρες.
1: Τις πρωινές ώρες.
0: Ναι, αυτό λες, το έχουν πει, δεν το ξέρεις εσύ, δεν πας.
1: Εγώ μένα. Ο άνθρωπος που πάει στις εκκλησίες το πρωί.
0: Αυτό σου λέω, τι σου το έχουν πει. Ναι. Ή έχεις περάσει απ' έξω και το έχεις ακούσει τυχαία.
1: Τυχαία, εντελώς τυχαία.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εγώ δεν το ξέρω το τραγούδι για να μιλήσω, μου άρεσε.
1: Όχι, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραία είναι, ωραία.
1: Ωραία. Νομίζω σε κάλυψα.
0: Ναι, ναι, απόλυτα.
1: Για σήμερα. Αύριο το βράδυ κάτι άλλο θα σου πω.
0: Ναι,
1: αύριο είναι Παρασκευή, θα πάμε σε πιο γρήγορα.
0: Από Δευτέρα δεν έχει.
1: Θα φυγεί.
0: Θα βάλει.
1: Σε ριζόρτ έχω μάθει.
0: Τι σε?
1: Σε ριζόρτ.
0: Γέρακα ριζόρτ.
1: Γέρακα ριζόρτ.
0: Γκραν.
1: Ξέρεις, έχει πολύ ωραία ριζόρτ εδώ. Έχει πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία γύρω-γύρω εδώ στη βόρεια πλευρά της Αττικής. Που θα μπορούσε να πας το μεσημέρι σου, να πιεις το κοκτέιλ σου.
0: Τι έχει, συγγνώμη.
1: Στη βόρεια πλευρά εδώ της Αττικής.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία.
0: Ναι, ναι. Έτοιμος είμαι για το κοκτέιλ εκεί που λες.
1: Πεντάστερα.
0: Να σου δώσω διεύθυνση άμα θες να σου φτιάξω καφεδάκι κάνα μεσημέρι, άμα θες να έρθεις.
1: Με πισίνα.
0: Δεν, ναι.
1: Τα οποία μπορείς. Άσε με να μιλήσω, να φύγω.
0: Παίζουμε, ναι.
1: Λοιπόν, μέχρι να πάει το break για να βγει και ο επόμενος ακροατής που,
0: ναι,
1: έχεις. Λοιπόν, με πισίνα,
0: ναι, ναι.
1: Τα οποία μπορείς να πας, να φας ένα ελαφρύ γεύμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ελαφρύ γεύμα, ρε παιδί μου.
0: Ελαφρύ, ρε παιδί μου, σου λέει μια σαλάτα, ένα πλατό τυριών αλαντικών.
1: Ένα πλατό με αλαντικά και τυριά, ναι. Ή ένα με σολομό, λίγο σολομό, σε πατέ σολομού, έτσι ωραίο. Ένα τέτοιο και να πιεις 2-3 μαργαρίτες, λεμόνι μαργαρίτα,
0: ναι.
1: Με αλάτι γύρω-γύρω και τέτοια.
0: Πιστεύεις ένα επίδομα μου φτάνει?
1: Ένα επίδομα αδειάς.
0: Ναι. Για 2 τέτοιες επισκέψεις, λοιπόν, 3.
1: Να σου δώσω την απάντηση. Εσύ και μόνο που θα μπεις μέσα.
0: Ναι.
1: Εγώ αν ήμουν CEO στο ξενοδοχείο και μόνο που
0: μα
1: θα
0: δεν μπαίνω,
1: μέσα,
0: εγώ μπαίνω ανώνυμα, incognito.
1: Και μέρος θα έλεγα παρακαλώ κύριε Παρδάλη, τιμή μας, τι μπορώ να κάνω για εσάς. Και θα ξεκίναγες. Θα πηγαίνεις εκεί και θα ξεκίναγες. Έχει πάρα πολλά εδώ, όπως επίσης και στον παραλιακό άξονα έχει πεντάστερα, έτσι που μπορεί να πας και να...
0: Αυτά τα βλέπεις πάλι πηγαίνοντας το πρωί στις εκκλησίες?
1: Όχι.
0: Που καθαρίζουν τις πισίνες, να στρελάνεις.
1: Εντάξει, τώρα ντροπή σου είναι αυτό.
0: Τι έχουν βγει με το... έχουν την απόχη.
1: Πάνω εδώ, πάνω εδώ στην περιοχή της Κηφισιάς, πάνω προσεκάλι και λοιπά. Έχει προσεκάλι, έχει 2-3.
0: Στην Εκάλη, ιδίως έχει ένα.
1: Το Καστρί έχει 2-3.
0: Μετά την Αγία Μαρίνα, την εκκλησία πηγαίνοντας, έχει ένα συγκλονιστικό.
1: Αριστερά.
0: Ένα μισθό θέλει.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Για ένα Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ έχω πάει. Όχι για Σαββατοκύριακο, έχω πάει για φαγητό.
0: Ναι.
1: Ναι. Μάξ. Τι.
0: Κοίτα να δεις.
1: Γιατί σου λείπει εδώ. Τι.
0: Είσαι και νέος άνθρωπος. Εσύ,
1: ναι,
0: καλά.
1: Σου λείπει να σου πω κάτι. Είσαι ένας άνθρωπος που είναι σε bon vivant. Σου λείπει ο ρομαντισμός. Γιατί? Θα ήθελα να έχεις ένα τέτοιο ρομαντισμό. Μα δεν σου λέω να πάμε στη Φιλή για παϊδάκια.
0: Αλλά γι' αυτό πες μου, να πάμε στη Χασά.
1: Ή στα Βίλια.
0: Να πάμε στη Χασά.
1: Στα Βίλια εκεί που...
0: Είναι απέναντι ο άλλος που πουλάει τα μπαλόνια, τα ναι. Κλασικά. Εκείνο,
1: στα Βίλια, εκεί που είχε την πυρκαγιά. Στα Βίλια δεν έφτασε ευτυχώς η πυρκαγιά. Στα Βίλια εκεί, να ξέρεις, έχει κάτι φοβερό.
0: Κάτω από τη Μονή Κλειστών.
1: Ναι, στη Μονή Κλειστών. Όμως εγώ σου λέω στο χωριό Βίλια.
0: Εκεί πάμε.
1: Εκεί έχει φοβερές ταβέρνες, να ξέρεις. Φοβερές. Το επίπεδο είναι Champions League.
0: Αλλάζω μία μαργαρίτα και ένα σολομό, ναι, για να φάμε 2 κιλά παϊδάκια.
1: Μάλιστα.
0: Μα τώρα.
1: Να κάνω την ερώτηση.
0: Κάντε να.
1: Αλλάζεις αυτό να πάμε οι δυο μας να φάμε τα παϊδάκια. Mm. Έχει φοβερά παϊδάκια, η προβατίνα και αρνήθια.
0: Ναι, για λέγε.
1: Ή το ξενοδοχείο να πας στο Καβούρι, κάτω στο Σούνιο κλπ. Με μια ωραία παρουσία και τη Μαργαρίτα.
0: Σε καλά, ρε, μαζί θα πάμε για παϊδάκια.
1: Εντάξει. Με τιμά αυτό, αλλά.
0: Τι είναι αυτά που λες τώρα.
1: Εντάξει. Με τιμά αυτό, αλλά τι να
0: σου πω. Καλά, όχι, εντάξει, τίποτα. Πάει στη Χασά, είμαστε για Χασά.
1: Οπότε, για να κλείσω, οπότε από Δευτέρα που ξεκινάει το. Δευτέρα νομίζω ξεκινάει το ευρωπαϊκό, θα κάθεσαι και θα βλέπεις.
0: Θα βλέπω. Πρώτα θα είμαστε καλά.
1: Ναι. Ωραία.
0: Με άνεση, απολαυστικά, με καφεδάκι.
1: Με καφεδάκι. Μάλιστα.
0: Καφεδάκι, να σου πω, μπορεί το βράδυ καμιά μπυρίτσα, δεν ξέρω, ίσως.
1: Ναι. Τι μπύρες προτιμάς έτσι γιατί.
0: Κάτι ελαφρύ, δεν με νοιάζει.
1: Ελαφρύ, ναι. Δεν πίνεις.
0: Όχι, όχι.
1: Κόκκινη μπύρα πίνεις.
0: Δεν είναι τώρα για αυτή την εποχή.
1: Είναι καλή όμως, πολύ δυνατή.
0: Καλή, να λένε και πιο κρύο.
1: Ναι.
0: Τώρα μάλιστα. Θέλει ξανθές.
1: Ξανθές, εντάξει, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και η μπύρα σκέτη.
0: Τι εννοείς?
1: Με κάτι δεν συνοδεύεται?
0: Όχι. Απαραίτητα.
1: Θα να γράψω. Εντάξει. Χάρηκα.
0: Όχι απαραίτητα. Όχι σκέτη. Μπορεί, ναι, δεν ξέρω. Μπορεί, όχι, κάτι χειροποίητο.
1: Είναι κάτι ελαφρύ.
0: Ναι,
1: κάνα... Δύο τροπιτάκια, δύο λουκανικάκια.
0: Κάνα ψωμάκι με λίγο τυράκι από πάνω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ξέρεις σε ποια πόλη, κλείνοντας, σε ποια πόλη, σε δύο πόλεις μου έχει συμβεί αυτό. Mm. Ότι πας το μεσημέρι να πιεις ένα ουίσκι σε ένα καφέ ή μια μπύρα και σου φέρνουν μεζέ.
0: Στο Βόλο.
1: Αλλού? Κοντά είσαι.
0: Στη Λάρισα.
1: Ναι, αλλού?
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, όχι, δεν το έχω συναντήσει. Στα Τρίκαλα.
0: Στα Τρίκαλα, ναι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λες να πιούμε δύο μπύρες ή να πιούμε ένα ουίσκι, ένα
0: λουκάνικα μπορεί να σου φέρει.
1: Και σου φέρει λουκάνικα, ναι, και αυτά. Ναι. Τι πράγμα, δεν το ξανασυναντήσει εγώ αυτό. Κανονικά, για φαγητό είναι.
0: Και 11 το πρωί μπορεί να γίνει αυτό.
1: Εντάξει, ναι, και 11. Εγώ μου έχει συναντήσει 2 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Άντε, γεια σας.

0: Γεια σας, Τόρπι, λέει. Δεν πρόλαβα να γράψω την κυρία Ελένη. Καλή ξεκούραση, γιατί πήγα να πάρω την κόρη μου στον Άγιο Αντώνη στο μετρό. Μεγάλη καθυστέρηση, λέει, στα δρομολόγια μαζικής μεταφοράς. Θα μπάνιο στη θάλασσα της Γλυφάδας. Μια σειρά. Μια χαρά, Τόρπι. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Είπαμε, έχουμε και αύριο. Κυρίο Άβε, τι να ρωτήσω. Όχι, είπαμε, πάμε με το Σταυρακάκι να πάρουμε ένα δυο κιλά παϊδάκια, δεν είναι. Εγώ με μια μερίδα καλά είμαι, δεν θέλω παραπάνω. Γεια σου, Νίκο Λεβαδιακέ. Κυρία Μάιρα από τον Πειραιά.
1: Καλησπέρα, Μανούλη.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα, έχουμε να τα πούμε.
0: Όντως.
1: Ναι. Με τόσα παϊδάκια και μπύρα πίνασα, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Είδες ένα mail που σου στείλα χτες?
0: Είδα. Τι έλεγε?
1: Μου στείλα ένα βιντεάκι που είναι φτιαγμένο με AI.
0: Α, το είδα, ναι.
1: Δεν είναι φοβερό?
0: Είναι φοβερό.
1: Είναι ίσως το καλύτερο που
0: το προώθησε και στα mail μου.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω ότι έπρεπε να το δεις, επειδή σου αρέσουν αυτά.
0: Ναι.
1: Ακόμα και το τραγούδι, Ερμανόλη, είναι δυνατόν. Δεν είναι πολύ καλό φτιαγμένο το τραγούδι, η μουσική πολύ
0: έχω
1: ωραία.
0: Έχω ακούσει τραγούδια AI που είναι... Δεν το πίστευα ότι είναι, ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, δεν το πίστευα, δεν το ήξερα και μετά όταν το έμαθα.
1: Είναι αυτό το site, το Suno AI, που έχει και για να φτιάξει, άμα θες να δοκιμάσεις εσύ, να φτιάξεις τραγούδια και μπορείς να ακούσεις τραγούδια που έχουν εκεί οι άλλοι που τα έχουν φτιάξει με AI.
0: Ναι.
1: Πήρα τώρα γιατί ήθελα να δω αν το περισσότερο, αν το είχες δει και επειδή σ' άκουσα.
0: Ναι, το είδα. Φοβερό.
1: Να λες για το DNA, αλλά να πω κάτι πρώτα για την προσευχή ή να το αφήσω?
0: Αμέ.
1: Για την προσευχή έχει γίνει και μελέτη για το κατά πόσο όταν προσεύχονται άλλοι για κάποιον μπορεί να τον ωφελήσει ή όχι.
0: Και τι έχει βγάλει η μελέτη?
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις, μια μελέτη που είναι του 2006 που έγινε από το Harvard και το πώς λέγονταν το άλλο, Templeton Foundation.
0: Ναι.
1: Πήρανε τρεις ομάδες, χωρίσανε ασθενείς σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα δεν ήξερε αν θα προσεύχονταν, ξέραν ότι παίρνουν μέρος σε έρευνα που είχε αφορούσε την προσοχή. Λοιπόν, τώρα η πρώτη ομάδα, αν θυμάμαι, δεν ήξερε αν θα προσεύχονταν για αυτήν. Θα προσεύχονταν όμως κάποιοι. Αυτοί μου δεν το γνώριζαν. Η δεύτερη ομάδα δεν ήξερε επίσης αν τα προσεύχονταν για αυτήν, αλλά δεν θα προσεύχονταν. Και στην τρίτη ομάδα ήξεραν ότι κάποιοι θα προσεύχονταν για αυτούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αποτέλεσμα τι ήταν? Η τρίτη ομάδα, αυτό θέλανε να το κάνουν για να δούνε αν μετά από την ανάρρωση, γιατί ήταν από ό,τι θυμάμαι για ασθενείς που είχαν καρδιοπάθειες, είχαν κάνει επεμβάσεις καρδιάς και τέτοια πράγματα, καθετηριασμούς κλπ. Ήθελα να δουν και τις επιπλοκές μετά και για το πώς εξελισσόταν η ανάρρωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η ομάδα που ήξερε ότι προσεύχονταν για αυτήν είχε κατά τη περισσότερες επιπλοκές από τις άλλες δύο ομάδες. Δηλαδή είχε 59% σε σχέση με 52%.
0: Περισσότεροι αυτοί που ξέραν ότι προσεύχονται κάποιοι για αυτούς.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται?
1: Και το απέδιδαν στο ότι εφόσον ήξεραν ότι προσεύχονται κάποιοι για αυτούς, τους άγχωνε αυτό ώστε να έχουν, ξέρεις, θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να έχουν καλύτερη
0: και δεν είχαν
1: ανάρρωση. Γι' αυτό λειτουργούσε, ναι, αντιπαραγωγικά. Ωστόσο, παρόλα αυτά, το αν προσέχεται ο ίδιος για τον εαυτό του, όχι άλλοι για αυτόν, αυτό μπορεί να τον ωφελήσει. Ωφελεί τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, αλλά αυτοί που πιστεύουν στην προσευχή, έτσι, γιατί αυτό ενεργοποιεί τη διαδικασία του πλασίμπου. Και επίσης μπορεί να τους χαλαρώσει, να τους δώσει ψυχική ηρεμία, που όλα αυτά βοηθούν στην ανάρρωση.
0: Ναι.
1: Οπότε σε κάποιον τον ωφελεί αυτό. Και μετά αυτό που ήθελα να σου πω ήταν για το DNA που έλεγες. Επειδή δεν άκουγα, σε πέτυχα μόνο να λες για το DNA, αλλά δεν ξέρω αν είχε προηγηθεί κάτι.
0: Κάτι είχε προηγηθεί, απλά είπα ότι εγώ θα ήθελα να κάνω το τεστ έτσι για να δω από περιέργεια,
1: ναι,
0: τα ποσοστά μου.
1: Ναι, έχω δει κάποιους που έχουν κάνει ποσοστά.
0: Δεν ξέρω κανέναν, για να είμαι ειλικρινής.
1: Βιντεάκια υπάρχουν άμα τα ψάχνεις.
0: Όχι, δεν ξέρω εγώ προσωπικά κανέναν. Βιντεάκια έχω δει.
1: Ούτε κι εγώ. Αλλά είχα δει βιντεάκια με ανθρώπους που είχαν κάποιες προκαταλήψεις σε σχέση με άλλες ράτσες. Και τέλος πάντων κάνανε τεστ, ήταν μια ομάδα εκεί και τελικά ανακάλυψαν ότι είχαν μέσα στο δικό τους DNA και κομμάτι από αυτές τις ομάδες, τις άλλες τις ράτσες που δεν ήθελαν.
0: Που είχαν προκατάληψη.
1: Ναι. Επίσης,

0: Το έχω ακούσει, δεν έχω μπει, δεν το έχω δει.
1: Δεν ξέρω καν αν γίνεται στην Ελλάδα αυτό το ιστορία με τον DNA. Δεν το έχω ψάξει.
2: Σου στέλνουν το kit. Πριν από, ναι, πριν από μερικούς μήνες, και τι ήταν τώρα στο Ancestry DNA. Είχε και μια προσφορά με 30 ευρώ από 90 νομίζω. Σου στέλνει το kit και θα στέλνεις πίσω. Δεν είναι τίποτα. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία.
1: Καλά, εύκολη είναι. Απλά δεν έχω, ναι, δεν έχω
2: σχοληθεί. Ναι, ναι, δεν έχω πολύ.
1: Λοιπόν, αν προσεύχεται κάποιος για σένα,
2: ναι,
1: που, αυτός, που σε αυτό τον κάποιο εσύ δεν πιστεύεις, σε ωφελεί, όχι.
2: Κοίταξε, αν πιστεύει κάποιος για σένα, αν προσεύχεται κάποιος για σένα, ενώ πιστεύεις εσύ, πιστεύει και αυτός και δεν σε ωφελεί, που ίσα ίσα
1: όχι, άλλο είπα εγώ. Αν δεν πιστεύεις σε αυτόν που, που λέει ότι προσεύχεται για σένα.
2: Ναι, αλλά σου λέω κάτι άλλο, ότι εδώ πιστεύουν και οι δύο και δεν έχει αποτέλεσμα. Αν δεν πιστεύει τώρα ένας από τους δύο.
1: Καληνύχτα.
2: Τον άλλον ακόμα λιγότερο.
1: Mm.
2: Αλλά πιστεύει ότι η προσευχή βοηθάει σε προσωπικό επίπεδο.
1: Πιθανόν.
2: Όχι, αυτό, και αυτό είναι αποτέλεσμα της μελέτης. Έχει φανεί από μελέτη αυτή, ότι αυτό μπορεί να ωφελήσει, όπως μπορεί να ωφελήσει ο διαλογισμός όταν κάνει κάποιος. Δηλαδή, έρευνες έχουν δείξει ότι δουλεύει στους ανθρώπους, στην ψυχολογία τους, νιώθουν καλύτερα. Εγώ δεν το περιμένω και αυτό με το διαλογισμό, γιατί μου φαίνονταν έτσι λίγο...
1: γιατί και ο διαλογισμός είναι ένα είδος, όχι προσευχής, αλλά έχει στοιχεία τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι, πραγματικά. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Μάιρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι, Μανώλη.
1: Καλό καλοκαίρι. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο.
3: Γεια σας, κύριε Παρδάλη.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
3: Ένα λεπτό πάνω αυτού για την προσευχή.
1: Ναι.
3: Στις Ηνωμένες Πολιτείες επί κοροναϊού, ναι, είχαν τρεις εξαιρέσεις. Αν ήσαν κάτω από 18,
1: ναι,
3: αν αποδεδειγμένα ήσαν αλλεργικός, επήραζε κάποιο από τα συστατικά του εμβολίου, και τρίτον για θρησκευτικές πεπιθήσεις. Και οι μουσουλμάνοι απαλλαχτήκαν όλοι.
1: Η υποχρεωτικότητα του εμβολίου,
3: Ναι, εγώ κουφάθηκα όταν το άκουσα αυτό για θρησκευτικές πεπιθήσεις. Οι μουσουλμάνοι απαλλαχτήκαν όλοι, του είχαν πετύχει και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Αμερικής, αλλά όταν πήγε ο Ελπιδοφόρος Σεπτέμβριο του 21, κατρίσε τα πιστοποιητικά που απαλλαγώσαν. Φαίνεται οι μουσουλμάνοι προσεύχονται και λένε, άμα πούν τρεις φορές Αλλαχού Ακμπάρ νικά και όλα τα κακά σκορπά, πάει ο κοροναϊός. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι κάτι περίεργα της επιστήμης. Αυτά είναι γεγονότα, έτσι, άμα διαβάσει ένας τις ανακοινώσεις που είχε βγάλει ο Φάουτζη, δεν θα κουφαθείς. Λοιπόν, και ένα μικρό δεύτερο πριν πω το κύριο θέμα που θέλω να πω. Είπε ο κύριος Σταυρακάκης, πώς λέγεται, με τα αθλητικά, για την Νότιχαμ που είναι καλή ομάδα. Την Νότιχαμ Φόρεστ από το 17 την έχει το 100% το μετοχόν ο Μαρινάκης, ο εφοπλιστής. Έχει πάρει και μια πορτογαλική ομάδα, έχει τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Η περιουσία του ήταν 4,5 δις, ήταν ένας από τους 25 δισεκατομμυριούχους της Ελλάδας. Έχει 105 καράβια και έχει παραγγείλει άλλα 100. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Αυγουλέμωνος, δεν έχω δει ποτέ αριστερό χωρίς λεφτά, γύφτο χωρίς γυαλιά μοιοπίας. Ο παππούς του Μαρινάκη ήταν στο ΕΑΜ Ελλάς της Κρήτης, ο πατέρας στο ΕΠΟΝ, και το 70 με δάνεια έχθησε ο πατέρας του, κύριο Μαρινάκη, ο Τριαντάφυλλος, τα πρώτα 10 πλοία από το 70 μέχρι το 72. Και η πλάκα είναι, παρότι αριστερών τάσεων, η οικογένεια, η ναυτιλιακή λέγεται capital ναυτιλιακή. Λοιπόν, αυτό έτσι, μικρό σχόλιο χιουμοριστικό.
1: Έτσι είναι η ζωή.
3: Έτσι είναι η ζωή. Ο Θεός είναι αυτό που λέω. Δικαιώνεται ο κύριος Αυγουλέμωνος, δεν το είχε πει, μου φαίνεται.
1: Εγώ δεν λέω για το Θεό.
3: Α, για το Θεό, ναι.
1: Εδώ δεν είναι θέμα Θεού.
3: Ναι, σωστό. Λοιπόν, τώρα κάτι θέλω να πω. Άκουσα, γι' αυτό πήρα και αφορμή, έλεγα καλή κυρία, για τώρα μη σας ενοχλώ. Είπε ο κύριος, πώς το λένε, Μπούμεραγκ από την Αυστραλία, για τους πολεμούς, λέει, εσείς κάνετε ζωή, έχετε χώρα εδώ, κάνετε διακοπές. Θέλω να πω κάτι. 70, 80, 90 και 2000, μέχρι πριν την κρίση, μέχρι το 8 εκεί περίπου, δηλαδή... Όλοι οι Έλληνες δεν υπήρχε περίπτωση, σκοτωνόμασταν σε όποια δουλειά και να ήμαν. 30 χρόνια στην τράπεζα και άλλα 3 αλλού. Σκοτωνόμασταν ποιος θα πάρει άδεια, πότε Ιούλιο, πότε Αύγουστο, πού θα πάμε και τις 5 εβδομάδες. Από το 9 και μετά, εγώ έχω πάθει σοκ. Με βοήθησε ο Θεός από το 9 μέχρι το 19 ειδικά, πήγαινα 5 εβδομάδες διακοπές.

0: Ήθελα να πω το 12 και το 13, λέω ότι η γυναίκα πάμε μια φορά για πλάκα, ενώ αντιπαθώ τα πεντάστερα, πάμε να δούμε πώς κάνουν διακοπές αυτές τα πεντάστερα με πρωινά, μεσημεριανά, βραδινά, αηδίας εγώ κάνω τζόγκινγκ, κολύμπ και στο τέλος έτρωγα και δεν μπορούσα να γυμναστώ ούτε να κουλυμπήσω. Λοιπόν, πήγαμε στη Χαλκιδική, στο μεσαίο τοπό τη Ιθονιά, σε ένα πεντάστερο εκεί στη Λαγομάντρα. Τι να δω, κύριε Παρδάκη, από τα 500 άτομα το 2012 και το 2013, έτσι, πέντε φορές. Από τα 500 άτομα, οι 10 ήμασταν Έλληνες, οι 250 Ρώσοι, οι 50 Ουκρανοί και οι άλλοι 260 πώς ήταν. 500-600 τόσοι ήταν περίπου. Σέρβοι, Βούλγαροι, κατά μαξάρες, είχα μείνει. Δηλαδή, λέω, σώσ' άλλη εποχή.
1: Εντάξει, και στη Χαλκιδική είναι λογικό.
0: Τώρα θα σου πω και κάτι άλλο. Προσέξτε. Έβλεπα εκεί κοντά στη Λαγομάντρα, είχε ακριβώς δίπλα το ξενοδοχείο 10 μεζονέτες. Είχαν πουληθεί σε 2 χρόνια η μία σε Έλληνα. Το 13 όταν ξαναπήγαμε και 9 είχαν πουληθεί Σκοπιανοί, Βούλγαροι, Σέρβοι κτλ. Αρχίζω λέω τι γίνεται εδώ, παιδί μου. Στο Βόλο πάντα γυμναζόμαν και κάθε Κυριακή έκανα τζόγινγκ. Είχα φίλους και πελάτες στην τράπεζα που νοικιάζαν σκάφη κότερα και πήγαινε 10 μέρες και άθος Κόμπυλο, Αλόνισο, πήγαινε Έβια, όπου ήθελες. Μερικοί Κυκλάδες τον νοικιάζες 15 μέρες. Παλιά τη δεκαετία 70, 80, 90 βλέπαμε Γερμανούς, Αυστριακούς, Βέλγους, Ολλανδούς, τα πάντα Σκανδιναβούς. Τα τελευταία 15 χρόνια, μέσα στην κρίση, βλέπω ή Σέρβους ή Βούλγαρους ή Σκοπιανούς, τώρα τα τελευταία 2 χρόνια Ούγγρους πολλούς, Πολωνούς. Και έχω πάει στην πλάκα μου. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς από αυτούς το 12-13 στη Χαλκιδική. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Αμάξια 70-80 χιλιάδων.
1: 70-80 χιλιάδων στην Ελλάδα.
0: Οι πρωτοδιριζόμενοι γιατροί στη Ρουμανία, γιατί φεύγαν όλοι για Γερμανία και Αγγλίες και τέτοια, ήταν 3.000 και στην Ελλάδα ήταν 1.000. Εγώ θυμάμαι το 93. Κόρη γείτονά μου σπούδαζε ιατρική στη Σερβία και ο καθηγητής της έπαιρνε 100 δολάρια το 93 μισθό, καθηγητής Πανεπιστημίου Ιατρικής, και εγώ στην τράπεζα έπαιρνε 151.000 δραχμές, έκανε 238 το δολάριο και πρέπει να είναι γύρω στα 600 δολάρια αν θυμάμαι τόσο. Δηλαδή εγώ ένας απλός υπάλληλος τότε και λέω πώς αλλάξαν τα πράγματα. Και πραγματικά κοιτάω με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το πετάω στο οικονομικό τώρα. Η Ρουμανία το 2004 είχε 70 τόσο δις ΑΕΠ και η Ελλάδα είχε 235, σχεδόν τετραπλάσιο. Η Ρουμανία έχει τώρα 380-400 και εμείς έχουμε 240. Δηλαδή εμείς παλεύουμε, εδώ λέει σε 5-6 χρόνια αν πάμε με αυτούς τους ρυθμούς θα φτάσουμε το ΑΕΠ του 9 και σε καμιά εικοσαριά χρόνια θα φτάσουμε το ΑΕΠ του 8. Για να σας καταλάβετε, το 8 είχαμε 351 δις ΑΕΠ σε δολάρια, γιατί είναι στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, 351 δις ΑΕΠ και η Ζιμπάμπου είχε 4,3. Είχαμε 80 φορές τη Ζιμπάμπου σε δολάρια, έτσι, όχι τοπικό νόμισμα. Τώρα το ΑΕΠ της Ζιμπάμπου είναι, της Ελλάδος είναι 6 φορές. Από 80 φορές που ήμασταν μεγαλύτερη οικονομία της Ζιμπάμπου έχουμε φτάσει 6 φορές. Δηλαδή είναι εκπληκτική επιτυχία του Παπανδρέου, του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Δηλαδή εμείς κάποτε λέμε, γιατί ακούμε μερικούς λένε θα γίνουμε Ζιμπάμπου, λέω πλάκα κάνετε.
1: Και του Σαμαρά και του Καραμαλή.
0: Και του Σαμαρά, του Καραμαλή, ναι. Του Παπαδήμα ήταν, του Σαμαράς δεν έκανε μνημόνιο.
1: Του Καραμαλή.
0: Ναι, του Καραμαλή και του Σιμίτη.
1: Του Σιμίτη πριν τον Καραμαλή, ναι.
0: Δεν θυμάστε ο Κώστας, πώς λεγόταν εκείνος ο συνταγματολόγος, που έχει πεθάνει, της νομικής, που μιλούσε ο συνάδελφος στον Αφιά και έλεγε ντρέπουμε να το πω, ενώ με κυνήγησε η Χούντα, επί Χούντας δεν χρωστούσαμε ούτε ένα ευρώ, ούτε μια δραχμή.
1: Καλά, μην κάνουμε τώρα πλυντήριο.
0: Όχι, ξέρετε, ήταν εσωτερικό το χρέος και τους στόχους, 20% επιτόκιο, επί κρίσης, δεκαετία 70-80, μπαίνω μέσα και Πασόκ. Τα πέραν Έλληνες, είχε ο άλλος 10 εκατομμύρια, έπαιρνε 2 εκατομμύρια, έπαιρνε το γιο ένα αμάξι, τον βοηθούσε να ανοίξει ένα μαγαζί. Δηλαδή κυκλοφόρουσε. Τώρα φεύγει το χρήμα. Φεύγει το χρήμα και πάει, τελείως διαλύεται η οικονομία. Ο Κέινς όταν έλεγε παίρνω ένα άτομο και ανοίγει τρύπες στο δρόμο και το δίνω ένα χιλιάρικο το 1936, η θεωρία του Κέινς, το κράφτ του 29. Το χιλιάρικο αυτό θα κυκλοφορήσει 40 φορές. Με 5% φόρο θα πάρουμε 4-5, θα πάρουμε 2 χιλιάρικα. Όμως όταν το χιλιάρικο το παίρνει ο Αλβανός ή ο Πακιστανός και το στέλνει στη χώρα του. Καλά κάνει. Όπως τα στέλνουν οι Έλληνες παλιά.
1: Καλά, προφανώς.
0: Τελειώνει η οικονομία. Δεν
1: έχει δουλέψει αν το πάρει, δεν το πήρε τσάμπα.
0: Και όταν τώρα, παράδειγμα, ο ΤΕ είναι γερμανικός, στέλνει έξω τα μερίσματα. Ο ΟΠΑΠ είναι τσέχικος, στέλνει έξω τα μερίσματα. Φανταστείτε, οι Τσέχοι τώρα πήραν τον ΟΠΑΠ. Και κάποτε το 77, εγώ πήγα φοιτητή στην ΑΣΟΕ, πήγαν φίλοι μου σε ανατολικό μπλοκ να σπουδάσουν και με 100 δολάρια κυκλοφορούσαν με Mercedes εκεί το μήνα. Δηλαδή, όταν όλοι οι τράπεζες βγάλαν 3 δις μερίσματα και τα στείλαν έξω, γιατί το 99% των μετόχων είναι ξένοι, τι μένει στην Ελλάδα. Αυτομάτως ο Έλληνας. Εδώ 500.000 χάσαν τα σπίτια του, διακοπές θα πάνε. Πώς τα παιδιά σηκώνονται και φεύγουν τελείως. Δώσεις που είναι κατοικία έχουν φύγει 7 του. Άλλα 7 σπουδάζουν, τέλος δεν μείνει κανένας. Θα μείνουμε, ο μικρότερος ήταν 60 χρονών. Και πήγαινα στο χωριό του πατέρα μου, απάνω στη λίμνη του Βλαστήρα. Είχε παλιά πριν τον πόλεμο εργοστάσιο βυρσοδευσίας με 500 άτομα. Τώρα έχει μείνει ένα κάπου στη Βιωτία. Μετά δεν ξέρουμε τίποτα. Και τώρα έχει 4 κάτι. Ενώ είχε εργοστάσιο. Φύγαν όλοι. Τελείως. Και βλέπετε, αυτοί όλοι, η Πολωνία έφτασε ένα 3 ΑΕΠ. Δεν το πιστεύω δηλαδή. Η Ισλανδία που χρεοκόπησε μαζί με εμάς το 10, είχε χρεοκοπήσει λίγο νωρίτερα από το 8 αυτή.
1: Και άλλα τα στοιχεία της χρεοκοπίας της όμως από τα ελληνικά, έτσι.
0: Ναι, κοιτάξτε, δεν πληρώσαν το χρέος. Το ανατολικό μπλοκ τι έκανε, δεν πλήρωσε το χρέος. Εμείς είπαμε θα πληρώνουμε το χρέος. Στην Ισλανδία τι είπε ο Πολ Τόμψεν, αν αναλάβετε το χρέος θα πάει 900% το ΕΠ και για 1000 χρόνια τα τρισέγγωνά σας θα αγωνίζονται για να πληρώνουν το χρέος. Και τι γίνεται τώρα, για να σας δώσω καταλάβετε. Και τελειώνω. 1 Αυγούστου Σάββατο, πρωτοσέλιδο, είναι αυτεμπορική. Σε πολεμική ετοιμότητα οι τράπεζες. Λέω, αμάν, τι έγινε εδώ. Δεν πήρα κάτι, είδες. 110 μεγάλες τράπεζες και οι 4 ελληνικές αυτές τις τιμικές που λένε, κλήθηκαν από την ΕΚΟΥΤΟΥ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να αξιολογήσουν τις πιθανές απειλές. Όλοι οι δημοσιογράφοι γράφουν ένας ο Πάνος Κακούρης, ορχισυντάξης της Αυτοπουργής, παγίδα της υπεραισιοδοξίας. Λένε ότι η ισχυρή δόση, άμα έρθει η κρίση, που θα έρθει μεγαλύτερο από αυτή που είδαμε, θα κάνουμε αύξηση με το κεφαλαίο. Και λέει, ακούτε, αν δεν πάει κανένας, θα πουλήσουμε υπεραισιακά στοιχεία. Και αν δεν τα παίρνει κανένας τα δάνεια αυτά ή τα άλλα, θα μειώσουμε το κόστος. Λέει, θα πουλήσουμε ο κόσμος, θα κλείνουμε πτώφα, τα έχετε κλείσει. Ή θα πουλάμε χαρτοφυλάκια. Δηλαδή, βλέπουμε, υπάρχει μια αισιοδοξία πάλι. Οι τραπεζίτες γίνανε ασίδωτοι τελείως. Όταν παράδειγμα ο Τσίπρας είχε βάλει ο Πολ Τόμψεν έναν όρο. Όσο είσαι στα μνημόνια θα παίρνετε το μισθό οι διοικητές των τραπεζών και οι υποδιοικητές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι το μισθό του Στουρνάρα που ήταν τότε 300.000. Τώρα το Στουρνάρα έχει πάει 450 περίπου. Με το που βγήκαμε από τα μνημόνια, όχι για μας, τον απλό τον κόσμο, για τους επικεφαλείς. Ο επικεφαλής της Πυρός παίρνει 2-300 από 300.000, ο επικεφαλής της Εθνικής παίρνει 1-900, ακούς κάτι τρελά πάρτι. Δηλαδή, 30 χρόνια, 40 οι τράπεζες παίρνουν οι μέτοχοι τα κέρδη και όταν ήρθε η ζημιά, ευχαριστούν δημόσια 10 εκατομμύρια κουρόιδα που έβαλε το κράτος λεφτά και τους έκοψε συντάξεις και μισθούς και τους έβαλε τα έμφυα όλα αυτά για να σώσει τράπεζα για να μπορεί να τις πάρει τα σπίτια. Στην Κύπρο έχω μπροστά το μνημόνιο, 4 σελίδες. Στην Ελλάδα ήταν 1200 σελίδες στα αγγλικά που δεν το έχει διαβάσει κανένας. Κάνουν διαβάζω εγώ και λέω βλάκα είμαι. Στην Κύπρο, μείωση μισθών και συντάξεων, το δημοσίο και το ευρύτερο τομέα. Μέχρι 1000 ευρώ μηδέν αύξηση, μηδέν κόψιμο. Η μάνα μου ευτυχώς δεν ζούσε επί Τσίπρα, έπαιρνε 164,50 σύνταξη και 230 ΕΚΑΣ. Θα τη έκοβε το ΕΚΑΣ. Λέω που κατάτσα, λέω δεν ζούσε η μάνα μου να δει για αυτό το θαύμα. Μέχρι 1000 ευρώ τίποτε. Από 1000 μέχρι 1500 μισθή και συντάξει 6,5%. Δηλαδή ένας που έπαιρνε 1500 σύνταξη μείον 6,5% είναι 97,5 ευρώ. Το έχω γράψει για να τα έχω έτοιμα. Δηλαδή παίρνει 1402,50. Εκεί έχουν 13 συντάξεις. Είχα συνάδελφο Κύπριο που είχε έρθει και δούλευε στην Εθνική Τράπεζα επειδή είχε παντρευτεί βουλιώτσα και τώρα και οι δυο σηκωθήκαν και φύγαν και πήγαν Γαλλία. Δηλαδή ένας που έπαιρνε 1500 παίρνει 1402,50. Και παίρνει, εκεί πέραν 13 συντάξεις, παίρνει 13 σύνταξεις. Η κουμπάρα μου, αυτή που με πάντρεψε, ο άντρας της συμφοιτητής μου, 1500 σύνταξη βγήκε, επί 14 έβγαινε γύρω στα 1750. Της το πήγαν 900. Είχε ένα δάνειο 800. Ευτυχώς δουλεύει στα 68 άντρες ακόμα και παίρνει και σύνταξη ταυτόχρονα. Ήρθε να χάσει το σπίτι. Και μέχρι 3.000, κύριε Παρδάλη, στην Κύπρο,

0: 3.900%. Δηλαδή, ένας που έπαιρνε 3.000 σύνταξη ή μισθό, μείον 285, παίρνει 2.715 επί 13 σχεδόν τα λεφτά του.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί εκεί, εκεί τι κάνει η Κύπρη, είχαν πει στην αρχή η κυβέρνηση της Κύπρου και οι Τροϊκάνοι, πλην του Πολ Τόμψεν, είχαν πει να, όσοι είναι μέχρι 100.000 να κουρευτούν οι καταθέσεις 5% και από εκεί και πάνω 8%. Και λένε οι Κύπροι έχουν αγγλική παιδεία στα οικονομικά, επειδή είχαν χρόνια κατοχή από τους Άγγλους. Λέει γιατί, βλάκες είμαστε, αφού 100.000 είναι το αφορολόγητο. Τι σημαίνει το αφορολόγητο? Δεν σημαίνει 100.000 λογαριασμός. Ένας που έχει τετραμιλή οικογένεια και είναι εκατομμυριούχος και έχει 4 εκατομμύρια. Πάει σε 10 τράπεζες 400.000 και δεν κουρεύεται. Ποιο είναι το πρόβλημα? Στην Ελλάδα έχουμε 25 δισεκατομμυριούχους, όπως ο κύριος Μαρινάκης, έχουμε 80.000 εκατομμυριούχους, οι 70.000 είναι μέχρι 1-2-3 εκατομμύρια που σωζόταν, και έχουμε και 10.000 πολυεκατομμυριούχους, 300, 400, 800, διάφοροι βουλευτές, υπουργοί, επιχειρηματίες και τέτοια. Λοιπόν, για να σωθούν οι 10.000 άτομα, ξεσκίσαν 10 εκατομμύρια άτομα. Δηλαδή αυτοί δεν σωζόταν. Δηλαδή, θυμάστε κάπου του Λιάπες, που είχε 20 δις στην τράπεζα, ο Ξάφης, το Καραμαλιό, όπως
1: ναι, ναι.
0: Και λέει, πού τα βρήκες τα 20 δις, τον ρωτάει η Τρόικα. Λέει, μετά ο θείος μου ο Καραμαλής, 20 δις είναι 60 εκατομμύρια ευρώ, πόσο είναι. Μου τάσει ο θείος μου ο Καραμαλής, άμα κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία, να τη βοηθάω. Η Νέα Δημοκρατία, ο Χριστός του Μπάμπη Βουβό, 4,5 εκατομμύρια, πλήρων 100.000 ενίγιο. Και συλλάβαν τον Μπάμπη Βουβό, του Χριστός 4,5 εκατομμύρια ενίκια, τον συλλάβαν γιατί τον χρεοκοπήσαν, γιατί δεν είχε 350.000 να πληρώσει το δώρο των Χριστουγέννων στους υπαλλήλους, και εκεί άμα δεν το πληρώσεις πας φυλακή.
1: Ναι, βέβαια, είναι αυτόφορο.
0: Ναι. Δηλαδή βλέπετε οι Κύπροι, Έλληνες συνήθε, αλλά διαπραγματευτήκαν διαφορετικά. Εμείς, εγώ πιστεύω, κύριε Παρδάλη, είμαι χιλιοπεπισμένος. Εγώ λέω, με κοιτάνε περίεργο ο κόσμος, τιμή στο Χρυσοχοίδη που είχε το θάρρος να πει ότι το διάβασα. Εγώ πιστεύω ότι το διάβασε κανένα τίποτα. Ούτε ξέναν τι που γράφαν.
1: Καλά, άμα όχι δείτε, τιμή σε κάποιον που λέει, που είπε δεν το διάβασε.
0: Ναι.
1: Τιμή όχι, σε κανέναν. Προσέξτε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Σε ένα σημείο, σας λέω, δανείζαν την Ελλάδα, λέει, στη 1333 σελίδα του ΦΕΚ, που 6 Μαΐου του 2010, λέει ότι δανείζουν την Ελλάδα με μη προνομιακά επιτόκια για να αναγκαστεί να βγει στις αγορές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δανειζόταν οι Γερμανοί, οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί κτλ. Με ένα 100 και μας δανείζαν από 4,5 έως 5,5. Και τώρα δανείζουν, πάρε στην Ουκρανία, έχουν δώσει 150 δις. Άλλα 90 δις θα δανειστούν και τα 2.800 αναλογούν σε εμάς. Και λέει, θα τα πάρουμε πίσω από τις πολεμικές αποζημιώσεις που θα μοιράσει η Ρωσία. Και διαβάζω τώρα,
1: έλα,
0: τα έχει πάρει στο Ουκρανίο Πούτιν και λέει, τέρμα και το Κίεβο, και η Δυτική Ουκρανία που ήταν δώρο του Στάλιν θα μοιραστεί στην Πολωνία, άλλο που δεν θέλουν οι Πολωνοί, στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία. Και θα μείνει μια χώρα, τους κοροϊδεύουν από την Πορτοκαλία Επανάσταση, θα μπείτε στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ και στο τέλος θα μείνουν και χωρίς χώρα.
1: Ευχαριστώ, θα κύριε Δημήτρη, καλό βράδυ.
0: Παλαιστίνη. Αυτά και καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
1: Να είστε καλά. Yes. Ιωσήφ.
2: Έστορ.
1: Yes, Ιωσήφ. Ιωσήφ.
2: Έλα, με ακούς.
1: Έλα, αύριο να τα πούμε.
2: Ε?
1: Αύριο να τα πούμε.
2: Λογικά τώρα ναι.
1: Δεν έχουμε τώρα 3 λεπτά.
2: Ναι, έγινε, φίλε.
1: Εντάξει, θα σε πάρουμε αύριο, Ιωσήφ, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά. Το έχεις βρει, Αντωνάκη, το τραγούδι? Ωραία, για κάτι να δω τώρα. Γεια σας, κυρία Σόφη μου. Καλό βράδυ. Μόνο αγάπη και... Καλησπέρα και καληνύχτα, κυρία Κώστα, κυρία Νίκο, κυρία Γιάννη, κυρία Κατερίνα, Αβοντορίτη,

Σαμαράς λέει δεν έβαλε μνημόνιο. Το έσκιζε στο Ζάπιο, ναι, είπαμε και ο Σαμαράς. Κύριε Απόστολε, σας είπα να με πάρετε το πρωί τηλέφωνο, δεν με πήρατε. 9, είπα, μετά τις 9. Τι είναι αυτό?

Ωραίο είναι Ιωσήφ αυτό, το κρατάω. Τι έχει και στα Γιάννητσά, έχει Ρενικό. Θα έχει. Λοιπόν, για τις 5 ώρες προηγήθηκαν ο κύριος Αντώνης Μορτάκης και νωρίτερα ο κύριος Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Κασιανή Βραχά στις ειδήσεις. Ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί εννοείται από τις 7 μέχρι τις 9. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Αύριο πλέον, Παρασκευή 7 του μηνός, εδώ στο Real FM στις 7 το απόγευμα. Καλή νύχτα να έχετε. Καλή ξεκούραση.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με την Μαρία Χριστοδούλου να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Απόψε θα έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα. Instrumentals τα οποία έγιναν τραγούδια. Ορχιστρικά δηλαδή, μουσικά θέματα, τα οποία αργότερα και μετά τη συγγραφή στίχων ερμηνεύτηκαν από τραγουδιστές και έγιναν τραγούδια. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά και κυρίως πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σχετικά, πρόσφατα, περίπου πριν από 3 ή 4 μήνες, είχαμε κάνει μια ανάλογη εκπομπή με κινηματογραφικά μουσικά θέματα, τα οποία είχαν προκύψει τραγούδια. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, στην απόψινή εκπομπή θα αποφύγουμε τα πολλά κινηματογραφικά, όσα είχαν ακουστεί δηλαδή σε εκείνη την εκπομπή, και θα ανακαλύψουμε μια νέα κατηγορία από instrumentals τα οποία έγιναν τραγούδια. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις δικές σας προτάσεις με μεγάλη μας ευχαρίστηση. Για να ξεκινήσουμε όμως και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.

Το γνωστό και αγαπημένο σπούκι δηλαδή, για την έναρξη της εκπομπής. Το σπούκι πρωτοεμφανίστηκε από τον Μάικ Σαπίρο να το ερμηνεύει με το σαξόφωνο του το 1967 σαν Μάικ Σάρπ. Η instrumental, αλλά αυτή η εκδοχή φυσικά γρήγορα κίνησε το ενδιαφέρον από πολλούς καλλιτέχνες, ώστε το instrumental να μετουσιωθεί σε τραγούδι. Οι πρώτοι που το επιχείρησαν ήταν οι Classics 4 το 1968, ένα χρόνο αργότερα δηλαδή, προσθέτοντας στίχους και δίνοντάς του αυτή τη μορφή.

Το Spooky λοιπόν, αρχικά σαν instrumental από τον Mike Shapiro, αργότερα σαν τραγούδι, πρώτα από τους Classic Four. Δεκάδες φυσικά διασκευές, με ίσως πιο ενδιαφέρουσα από όλες την ερμηνεία της Dusty Springfield. Γεια σου Ρίτσα, είναι ενδιαφέρον το θέμα και ακόμα δεν έχουμε μπει στα πολύ ενδιαφέροντα. Εκεί που πραγματικά θα υπάρχουν εκπλήξεις στην απόψινή εκπομπή, όπου θα ακουστούν θέματα από όλο το φάσμα της μουσικής και κυριολεκτό από κλασική μουσική, από Μπαχ και Σοπέν για παράδειγμα, μέχρι hard rock ήχη. Πήραμε ένα μικρό δείγμα λοιπόν για το πώς θα κινηθεί η απόψινή εκπομπή, ακούγοντας αρχικά ένα instrumental, ένα μουσικό θέμα ορχιστρικό, το οποίο εξελίχθηκε σε τραγούδι. Τις περισσότερες φορές θα ακούσουμε και τις δύο εκδοχές, ενώ θα υπάρξουν και κάποια παραδείγματα που συνέβη το αντίθετο. Δηλαδή πρώτα κυκλοφόρησε ένα τραγούδι και αργότερα έγινε ένα instrumental. Για να συνεχίσουμε με το δεύτερο παράδειγμα.

Αυτό σίγουρα σας θυμίζει κάτι. Music to watch girls by. Ο Bob Crew, Αμερικάνος συνθέτης, παραγωγός και τραγουδιστής, θα ηχογραφήσει μαζί με την ορχήστρα του τους Generation το Δεκέμβριο του 1966 το instrumental που ακούμε για διαφημιστικό της Pepsi Cola. Θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμη διασκευές, πάντα όμως ορχιστρικά, μέχρι που τον Μάρτιο του 1967 το τραγούδι θα ολοκληρωθεί με την συγγραφή στίχων και την ερμηνεία του Andy Williams.

Επιτέλους, Δάνη, το έπιασες. Και η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Το 1974 που λέτε, ο Ρίτσι Μπλάκμορ έγραψε αυτό το instrumental με τον τίτλο Coronarias Reddick, που αρχικά προοριζόταν για να γίνει τραγούδι. Ο David Coverdale όμως αρνήθηκε να το τραγουδήσει και έτσι παρέμεινε σαν instrumental και κυκλοφόρησε στην δεύτερη πλευρά του Burn. Όταν ένα χρόνο αργότερα, το 1975, ο Ρίτσι Μπλάκμορ δημιούργησε τους Rainbow, έγραψε στίχους μαζί με τον Dio και αυτό το αποτέλεσμα ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για τους Rainbow, φυσικά με τον τίτλο Catch the Rainbow.

Λοιπόν, Μαρία, ρίξτε το επόμενο που νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό από το πρώτο άκουσμα. Σίγουρα το μυαλό των περισσότερων θα πάει σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι.

Για πάμε λοιπόν στην ιστορία αυτού του ορχιστρικού. Το The Last Time είναι το πρώτο σίγγλ που κυκλοφόρησαν οι Rolling Stones στη Μεγάλη Βρετανία και που έφερε την υπογραφή του Mick Jagger και του Keith Richards. Εκείνη την περίοδο, στα μέσα της δεκαετίας του 60, μάνατζερ του συγκροτήματος ήταν ο Andrew Oldham, ο οποίος πέρα από την ενασχόλησή του με τις παραγωγές του συγκροτήματος είχε και την δική του ορχήστρα, The Andrew Oldham Orchestra, στην οποία ηχογραφούσαν διάφορη μουσική, μεταξύ των οποίων και μέλη των Rolling Stones. Έτσι λοιπόν συνέβη και με την ηχογράφηση του ορχιστρικού Last Time που ακούμε, με τη συμμετοχή τόσο του Mick Jagger όσο και του Keith Richards, προέκυψε η συγκεκριμένη ηχογράφηση για το άλμπουμ The Rolling Stones Songbook του 1966. Σχεδόν 30 χρόνια μετά, το 1997, αυτή την ορχιστρική εκτέλεση θα διασκευάσουν κάνοντάς την τραγούδι η Verve με τον τίτλο Bittersweet Symphony.

Ό,τι και να πεις για το συγκεκριμένο jazz standard θα είναι πραγματικά λίγο. Ας προσπαθήσουμε όμως να δώσουμε κάποια στοιχεία. Take 5, σύνθεση του Paul Desmond, εκτέλεση από τον Dave Brubeck και το κουαρτέτο του το 1959. Αυτό είναι το single με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της jazz. Ταυτόχρονα όμως, αυτό το ορχιστρικό έκανε τον Dave Brubeck πραγματικά έναν one-hit wonder. Με την έννοια ότι δεν μπόρεσε να σημειώσει άλλη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του. Ακόμα και 60 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Take 5 συνεχίζει να ακούγεται, να διασκευάζεται, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο δημιουργός του, ο Paul Desmond δηλαδή, μετά το θάνατό του που συνέβη το 1977, παραχώρησε τα δικαιώματα για το Take 5 στον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό. Όπως μου λέει ο Κωνσταντίνος, σε αυτό το τραγούδι περιέχονται οι περισσότερες αρχές της ηχοληψίας.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του το 1959, ο Dave Brubeck μαζί με την σύζυγό του, την Λόλα, έγραψαν και στίχους για το συγκεκριμένο μουσικό θέμα, ώστε αυτό να γίνει τραγούδι. Ιδιαίτερη και εξαιρετική, μεταξύ άλλων, η ερμηνεία που έχει κάνει ο Al Jarreau σαν τραγούδι στο Take 5. Απόψε όμως θα το ακούσουμε από την Carmen McRae.

Πίσω στο 1962 λοιπόν, η ταινία είναι το Mondo Cane. Ιταλική ταινία. Από εκεί προκύπτει το theme From Mondo Cane, το οποίο ακούσαμε στην ορχιστρική του εκτέλεση, που εξελίχθηκε σε τραγούδι με τον τίτλο αυτόν ακριβώς. Το More, απόψε με τη φωνή του Nat King Cole. Love I give to you alone. More.

Ο Γκλεν Μίλερ, ένας από τους βασιλιάδες του swing, με το In The Mood από το 1940. Γεια σου Κωνσταντίνε μου στην Περαία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το In The Mood λοιπόν του Γκλεν Μίλερ μετατράπηκε σε τραγούδι. Απόψε η εκτέλεση που έχω διαλέξει για να ακούσουμε είναι από τις Clark Sisters. Και να περάσουμε και λίγο στο swing. Θα ακολουθήσει πέρασμα και από disco. Αλλά και σχεδόν από όλα τα είδη της μουσικής, όπως σας έλεγα και στην έναρξη.

Δεν άλλαξαν και πολλά όπως ακούσατε στο In The Mood με την προσθήκη των λόγων και του στίχου. Και γίνεται και η απαραίτητη αναφορά στον Glenn Miller. Πάμε να ταφερθούμε πολλά χρόνια αργότερα από το 1940. Θα πάμε στο 1974 και στους Love Unlimited Orchestra. Την ορχήστρα δηλαδή που είχε δημιουργήσει ο Barry White. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά θα κυκλοφορήσει το Love Steam. Ένα από τα μετρημένα instrumentals τα οποία κατάφεραν να φτάσουν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα την ορχιστρική του εκτέλεση και στη συνέχεια μία από αυτές που έγινε τραγούδι.

Barry White λοιπόν και η Love Unlimited Orchestra με το Love Steam, το οποίο λίγο αργότερα θα μετατραπεί σε τραγούδι από τους ίδιους τους Love Unlimited Orchestra. Εμείς όμως απόψε δεν θα ακούσουμε τη δική τους εκδοχή, τη δική τους διασκευή, αλλά μία άλλη η οποία έγινε πολλά χρόνια αργότερα. Ο Ντίμης μου λέει, όταν ακούω αυτό το κομμάτι μου βγάζει μια χλυδί και αρχόντια, όποτε το ακούω. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Η γνώμη μου είναι ότι ανήκει στην κατηγορία, για παράδειγμα, πώς ήταν το Love Boat ή η μουσική από τη δυναστεία. Ένα τέτοιο πράγμα μου φαίνει και εμένα πάντα στο μυαλό. Λοιπόν, πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1993, η OMD, η Orchestral Maneuvers in the Dark, κυκλοφόρησαν το Dream of Me, καθαρά φυσικά βασισμένο πάνω στο instrumental του Love Steam.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Έτσι, για να ξεκινήσουμε δυνατά αυτή την ώρα. Χαβάη 5-0, η κλασική αμερικανική αστυνομική σειρά που προβλήθηκε στο CBS από το 1968 έως και το 1980. Οι Ventures είναι υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα που ακούμε στο ορχιστρικό αυτό κομμάτι. Το οποίο στη συνέχεια έγινε και αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα με τη φωνή του Sammy Davis Jr.

Ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ λοιπόν είναι αυτός που ερμήνευσε το μουσικό θέμα από το Hawaii 5.0 και την εξέλιξή του σε τραγούδι με τον τίτλο You Can Count On Me. Για να συνεχίσουμε όμως ακόμη λίγο τηλεοπτικά.

Peter Gunn, η μουσική του Henry Mancini. Για την ομότιτλη αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε αρχικά στο NBC και στη συνέχεια στο ABC από το 1958 μέχρι το 1961. Η μουσική του Henry Mancini είναι από το 1959. Οι στίχοι προσθέθηκαν στη συνέχεια το 1964 και η πρώτη που το ερμήνευσε σαν τραγούδι πλέον ήταν η Σαραβόν.

Μάστορ Πιατσόλα. Το 1974 στο Μιλάνο θα δημιουργήσει το ταγκό της ελευθερίας. Είναι η εποχή που συμβολίζει το πέρασμα του Πιατσόλα από το κλασικό τάγκο στο τάγκο νουέβο και το χαρακτηριστικότερο δείγμα αυτής της μετάλλαξης είναι το Λιμπερτάγκο, το οποίο φυσικά αμέσως θα μετουσιωθεί σε τραγούδι, θα γραφτούν στίχοι, θα το ερμηνεύσουν δεκάδες καλλιτέχνες τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά. Για απόψε, η ερμηνεία της Grace Jones στο Λιμπερτάγκο.

Όπως όμως σας είπα, θα ακολουθήσουμε και τον αντίθετο δρόμο. Θα ακούσουμε δηλαδή για κάποιες περιπτώσεις τραγουδιών που στη συνέχεια έγιναν instrumentals και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα μία περίπτωση από την άλλη πλευρά. Τραγούδι αρχικά, instrumental και με πολύ μεγάλη επιτυχία στη συνέχεια. Ο λόγος για το theme from a summer place. Του Max Steiner από την ταινία A Summer Place του 1959. Εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά σαν τραγούδι. Η μεγαλύτερη όμως αναγνώριση για το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε σαν instrumental από την εκτέλεση του Percy Faith το 1960.

Το πρώτο παράδειγμα λοιπόν για απόψε από την άλλη πλευρά. Πρώτα τραγούδι με τα instrumental. Από την ταινία Summer Place του 1959 στην ορχιστρική εκτέλεση του Percy Faith το 1960. Για να ακολουθήσουν μετά από αυτήν την εκτέλεση πάρα πολλές διασκευές, όλες όμως σαν τραγούδια, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία, χαρακτηριστική μία από αυτές με τη φωνή της Julie London.

Summer Place με τη φωνή της Julie London. Ο Bert Kampfer έρχεται για τη συνέχεια, ο μεγάλος γερμανός αυτός συνθέτης. Ο τίτλος του ορχιστρικού είναι Moon Over Naples. Ποιο τραγούδι αλήθεια σας θυμίζει, δεύτερο quiz για απόψε.

Ο Γερμανός διευθυντής ορχήστρας, λοιπόν, ο Μπερτ Κάμφερτ. Δεν έχει γράψει μόνο αυτό. Έχει γράψει άλλο ένα που είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό. Και θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Έγραψε λοιπόν το 1965 το Moon Over Naples. Ένα χρόνο αργότερα το 1966 θα προσθεθούν οι στίχοι και θα γίνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία αρχικά για τον Αλ Μαρτίνο, με τον τίτλο πλέον να έχει αλλάξει σε Spanish Eyes.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ώρα για κλασική μουσική. Johann Sebastian Bach. Quiz. Πείτε μου τι σας θυμίζει. Στο πνεύμα της απόψινης εκπομπής, έτσι.

Johann Sebastian Bach, Air on the G-String. Κάπου πηγαίνει το μυαλό σας από ό,τι βλέπω, αλλά δεν μπορείτε να ανακαλύψετε σε τι. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να σας δυσκολεύω, είναι και αργά άλλωστε, για να δούμε τι ενέπνευσε το συγκεκριμένο μουσικό θέμα του Sebastian Bach που ακούμε, ώστε να γίνει τραγούδι αρκετά μα αρκετά χρόνια αργότερα. Τώρα το θυμηθήκατε όλοι, έτσι. Procol Harum, A Whiter Shade of Pale.

Ο Μπαχ λοιπόν είναι υπεύθυνος για το Whiter Side of Pale των Procol Harum. Και πιστέψτε με, πραγματικά μπορούμε να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή με το πόσα τραγούδια έχουν προκύψει από κλασική μουσική. Γεια σου Ειρήνη, έκπληξη μου λέει για το πώς μεταμορφώνεται η μουσική. Έλενα, καλώς ήρθες, ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη καλησπέρα. Ο Γιάννης είναι λίγο πιο καυστικός. Τώρα μου λέει κατάλαβα γιατί οι Procol Harum δεν έγραψαν άλλη τέτοια τραγουδάρα. Γιατί τους την είχε γράψει ο Μπαχ. Ένα και καλό Γιάννη, τι τραγούδι όμως έγραψαν, έτσι.

Γεια σου Μαρία με τον JJ Johansson. Μ' αρέσει αρκετά αυτός ο καλλιτέχνης. Γεια σου Γεώργιε με τον Μπαχ. Εγώ σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου να είσαι καλά. Γεια σου Αντώνη στα Τύρανα. Χαίρομαι που σου έφτιαξα τη νύχτα. Σοπέν και πρελούδιο. Το αρχικό φυσικά. Μήπως θυμάστε σε ποιο έχει εξελιχθεί.

Το πρελούδιο λοιπόν του Σοπέν. Μετά τον Μπαχ, γεια σου Βαγγέλη και το All By Myself του Eric Carmen, και αυτό προέρχεται από κλασική μουσική και συγκεκριμένα από Ραχμάνινοφ. Για να ακούσουμε όμως τώρα πώς εξελίχθηκε το πρελούδιο του Σοπέν. Αρκετά φυσικά χρόνια αργότερα, το 1975, από τον Μπάρι Μανίλο με τον τίτλο Could It Be Magic.

Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε για τον επαγγελματία. Φυσικά και έγινε τραγούδι και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Ερμηνεύτηκε από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους η Dulce Pontes, η Amy Stewart. Αλλά και φυσικά μια Ιταλίδα όπως η Μίλβα,

0: ιδιότητα.
1: Και από την μουσική του Ένιο Μωρικόνε θα πάμε σε ένα από τα πιο αναγνώρισιμα ενδεχομένως όταν μιλάμε για instrumentals, το δεύτερο της βραδιάς από τον Γερμανό Bert Kampfert. Μη μου πείτε ότι δεν έχετε ήδη καταλάβει ποιο τραγούδι θα ακολουθήσει.

Ευκολάκι, όπως μου γράφει και η Κατερίνα. Το Strangers in the Night. Instrumental αρχικά από τον Bert Comfort. Με τον τίτλο Betty Bye. Και μέσα από την ταινία A Man Could Get Killed. Φήμες λένε ότι η αρχική σύνθεση ανήκει στον Κροάτη Ivo Robić, ο οποίος πούλησε τα δικαιώματα αυτής της σύνθεσης στον Bert Comfort όταν απέτυχε σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Όπως και να έχει όμως, ανεξάρτητα από τις φήμες, αυτό το instrumental πιστώνεται στον Bert Comfort, που βέβαια είδε τη σύνθεσή του να απογειώνεται το 1966, όταν ο Frank Sinatra το επέλεξε για να το τραγουδήσει με τον τίτλο Strangers in the Night, που έγινε η πιο εμπορική επιτυχία στην καριέρα του. Νάτος λοιπόν από το 1966 και το ομότιτλο άλμπουμ αφιερωμένο στην ειρήνη.

Γεια σου Μαρία, τελικά λέει όλα τα instrumental τα γνωρίζαμε, αλλά το μυαλό μας μένει μόνο στα τραγούδια. Καληνύχτα Γιώργο μου, να είσαι καλά. 1936. Μοντέρνοι καιροί. Τσάρλι Τσάπλιν, πρωταγωνιστής φυσικά, και η μουσική σύνθεση δική του.

πάντα θα υπάρχει ένα φωτεινό αύριο, όσο εσύ θα χαμογελάς. Η μουσική λοιπόν του Charlie Chaplin από το 1936 για το Modern Times. 18 χρόνια αργότερα, το 1954, θα προσθεθούν οι στίχοι, θα γίνει τραγούδι με τον τίτλο Smile, που πρώτος θα ερμηνεύσει ο Nat King Cole. Και αυτό θα είναι το κλείσιμο της εκπομπής, με την ευχή να χαμογελάτε. Smile, though your heart is aching. Από τη Μαρία Χριστοδούλου που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.